0: Πού συναντιέσαι με τον πατέρα του νυν πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, τον Μιλτιάδη?
1: Ήταν από τότε, ήταν γενικός αρχηγός.
0: Ήταν γενικός αρχηγός.
1: Και πολλές φορές ο πρόεδρος ο δικός μας τον είχε φέρει μαζί μας στο Πούλμαν.
0: Ο μπαμπάς στο γιο, ναι.
1: Ο μπαμπάς στο γιο και στα πρωταθλήματα στην απονομή. Εντάξει, εγώ δεν είχα. Με το Μιλτιάδη μ' αγαπούσε και εγώ τον αγαπούσα, ήταν τρομερός άνθρωπος. Εντάξει, και λόγω Κρήτης μας είχε μια μικρή αδυναμία.
0: Σωστό. Από όλους αυτούς που έπαιξες μαζί στον Ολυμπιακό και πήρατε τους τίτλους και φτάσατε να πετύχετε και σημαντικές νίκες στην Ευρώπη, ποιος ήταν ο πιο ταλαντούχος? Δηλαδή που θα έχεις να λες, παιδί μου, ότι έπαιξα με τον τάδε.
1: Από Έλληνες.
0: Από Έλληνες, από ξένους.
1: Θα ξεκινήσουμε με τους Έλληνες. Να πω ότι ήταν πολύ χαρισματικός ο Νίκος Αναστόπουλος. Δηλαδή ζούσε για τον γκολ. Δηλαδή θα μπορούσε να πιάσει όλους μας να τους πει. Με λέει Έντερ, γιατί έπαιζα με τα αριστερά.
0: Πώς έλεγε?
1: Έντερ.
0: Ο Έντερ, ναι.
1: Ναι, λέει Έντερ, με φαλτσάκι βρέσμε, μόλις κάνω κίνηση μπροστά. Τους έπιανα, ήθελε να βάζει γκολ αυτός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά το βάζει με όλους τους τρόπους.
0: Ναι, ναι, και ήξερα να βάζει γκολ.
1: Πολύ χαρισματικός. Ναι. Δεν μπορώ όμως να μην πω αυτός ο Τάσος Μητρόπουλος που ήταν, παιδί μου, ένιωθες ότι είχε μια προστασία,
0: ναι,
1: όπου και να είσαι.
0: Ναι, να ξέρεις τι, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, ναι, και ο Μητρόπουλος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Μαζί του πας στον πόλεμο.
1: Ναι, ναι. Ο Τάσος ήταν ένας τέτοιος που. Εγώ θυμάμαι, ξέχασα ένα περιστατικό, ας το πω και θα γελάσει τώρα. Έχω κάνει καλές εμφανίσεις, με έχουν γράψει για το όνομά μου, πιτσιρικάς τότε, και πάω να παίξουμε στην Καστοριά. Καστοριά, ξέρω. Βγαίνω έξω να κάνω προθέρμαση και είναι ένας που μοιάζει σαν τους 300 του Λεωνίδα. Και έκανε και αυτός ζέσταμα. Και όπως περνάω εγώ, έρχεται και μου λέει, εσύ είσαι ρε το ταλεντάκι, σήμερα θα σκόψεις το ποδόσφαιρο. Του απάντησα κι εγώ όπως πρέπει, αλλά και συνέχισε. Και θυμάμαι τότε βγαίνει ο Τάσος και του λέω, ρε εσύ Τάσο, τι λέει αυτό, συγγνώμη που θα το πω τώρα. Ο Καραγκιός μου λέει έτσι και έτσι και τρέχει αμέσως και του λέει, άσε ρε το μικρό, με μένα ό,τι πει, έχεις.
0: Δηλαδή
1: ήταν τέτοιος ο Τάσος. Καλός παίκτης ήταν ο Άνετος.
0: Ο Ξανθόπουλος ο Πέτρος.
1: Μέχρι και ο κόσμος ο δικός μας τον έβριζε από την τεράστια ψυχραιμία που είχε με την
0: μπάλα. Μα γι' αυτό το παρατσούκλι ήταν άνετος.
1: Εγώ τον έβγαλα άνετος.
0: Α, εσύ τον έβγαλα.
1: Ναι, εμείς βγάζαμε παρατσούκλια τότε.
0: Μεταξύ σας.
1: Άνετος.
0: Το Έντερ δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι.
0: Που έπαιζε ο Έντερ τότε στη Βερόνα.
1: Ο Έντερ, όχι, ναι, ο Βραζιλιάνος, στην Ουτινέζο.
0: Στην Ουτινέζο που κάπου έπαιζε, ναι, στην Ιταλία, ναι.
1: Είχαμε ωραίες στιγμές τότε, γιατί θυμάμαι, για σκεφτείς με επί Αλκέτα Παναγούλια, είχαμε κάνει δύο ομάδες. Βαφόμαστε με αυτά τα κάμελ,
0: ναι, τα κάμελ,
1: και παίρναμε κάτι κύπελα και κάτι γλυκά και είχαμε χωριστεί σε δύο ομάδες και όποιος κέρδιζε, γινόταν για πολύ ξύλο, μιλάμε, πέφτει στο ρέντι. Και έτσι κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια. Αυτή ήταν η προπόνηση. Οι
0: ναι,
1: δύο ομάδες παίζαμε συνέχεια ντέρμπι. Για ξύλο μιλάμε τώρα, γιατί είχαμε και αντιπαλότητα άλλοι. Ναι.
0: Ξένοι, ποιοι πέρασαν και ήταν έτσι.
1: Πρώτο,
0: ποιο ξεχωρίζει δηλαδή.
1: Εγώ ξεχώρισα το. Ο πρώτος ξένος που ήταν και κολλητός μου, πολύ φίλος, ήταν ο Περόνε. 12 γκολ τον πρώτο χρόνο απευθείας φάουλ.
0: Ναι, ο Περόνε.
1: Τρομερός παίκτης, τεχνική πολύ καλή. Μετά άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής που ήταν ο Σέσιτς.
0: Ο Μίλος Σέσιτς.
1: Ο οποίος σου έκανε προσπίσεις στα 6 μέτρα και έμενε σάγαλμα.
0: Έμενε σάγαλμα.
1: Ναι, ναι. Πολύ καλός παίκτης. Και καλός παίκτης ακόμα ήταν ξένος. Α, συγγνώμη, ξέρασα από τον Νοβοσέλατς.
0: Ο Μάρτιν Νοβοσέλατς. Βράχος στην άμυνα πίσω. Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν ήταν ο σκληρός, ο δυνατός σου κάνει τάκλι.
0: Όχι.
1: Παίζαμε στις λάσπες, γιατί τότε τα γήπεδα λασπωνόντουσαν μόλις έβρεχε και γινόμασταν όλοι με μαύρα. Ο Βαβακούλας γινόταν, έβαζε και βλάσπες μόνος του από πάνω. Ο Μάρτιν ο Βοσέλας έβγαινε και το σορτσάκι του δεν ήταν.
0: Σαλόνι.
1: Ναι, απίστευτο. Yeah. Αλλά ήταν πανέξυπνος, τρομερή τεχνική, διορατικός, διάβαζε το παιχνίδι, δηλαδή ήταν τεράστιος παίχτης. Και ξένος άλλος. Ήταν ο Νόιμαν.
0: Ο Νόιμαν, αυτό πήγα να σου πω ότι.
1: Ο Νόιμαν ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν. Ήταν η εποχή, δεν πέσε και σε κακή εποχή.
0: Σε κακή εποχή, ναι.
1: Σε εμά, ναι.
0: Ναι. Ήταν το Χέρ, ήταν προπονητής.
1: Ο Χέρ, ενώ ξεκινήσαμε τρομερά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρομερά. Μετά γίνανε, γιατί κερδίσαμε Άγιαξ, Μπενφίκα, εδώ μέσα έπρεπε να φάει 3 δοκάρια είχαμε στο Ολυμπιακό στάδιο, Μπενφίκα με 8 διεθνείς.

0: Εθνής
1: Ναι,
0: τότε.
1: ναι, ναι.
0: Ήτανε καλός ποδοσφαιριστής και ο Νόιμαν, αλλά ο Παναθηναϊκός έφερνε πιο καλούς ξένους τότε. Δηλαδή ήρθε ο Ρότσα,
1: Ο Ζάιτς.
0: ήρθε ο Ζάιτς, είχε φέρει, ήταν ο Αλβαρέζ
1: Ωραία, ακόμα.
0: τότε, ναι, που ήταν πολύ καλός. Ακόμα και ο άλλος ο Τσούλα Λίνγκ,
1: Ο Τσούλαρινγκ, ο Ολλανδός.
0: ναι, ο άλλος ο Ρουμάνος, ο
1: Εντάξει,
0: Ντρο-Νικολάε.
1: τον Νικολάε. Από τους αντιπάλους, με ποιον είχες ομηρικές μάχες.
0: Ομηρικές μάχες.
1: Δηλαδή που ήταν βιωματικός αντιπαλός. Και δεν γίνεσαι και καλά από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πεις κάποιον άλλον, ξέρω εγώ.
0: Όταν ξεκίνησα εξτρέμ εγώ και έπαιζα σαν εξτρέμ, στα πρώτα χρόνια έτρωγα πολύ ξύλο.
1: Λογικό.
0: Μιλάμε τώρα, τότε για να βγάλεις κίτρινη κάρτα πρέπει να
1: Ναι.
0: σου κόψουν το πόδι να τρέχει αίμα ή να σου το σπάσουν. Πολύ ξύλο, γιατί ήταν κάτι παίχτες, τώρα θα τους πω δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, για
0: Ήταν
1: τώρα.
0: σκληρή, Ορφανίδης, Αριτζής,
1: Ορφανίδης, Ηρακλή,
0: ναι,
1: ο Αριτζής
0: ήταν ο
1: του
0: Αριτζής του
1: Παπανσεραϊκού.
0: Πανσεραϊκού, πολύ ξύλο. Μετά που έπαιξα σαν μπακ, εγώ έτσι, επειδή είχα πολλές, ήτανε 2-3 μάτς ήτανε. Δηλαδή εγώ, αυτός που μου βάζανε ας πούμε, να μαρκάρω ήταν το
1: Το
0: Σαραβάγο.
1: Σαραβάγο, αυτό.
0: Πάντα και δηλαδή και επειδή, γιατί όμως, γιατί εγώ ήμουν γρήγορος, ο Σαραβάγος ήταν πολύ γρήγορος ο Δημήτρης, καλός ποδοσφαιριστής. Στα δύο πρώτα παιχνίδια τον είχα πάει χωρίς κανένα φάουλ, δεν ακούμπησε την μπάλα. Μετά βέβαια και η ομάδα, ήταν κάποια άλλα μάτς όμως, τα οποία ουσιαστικά ενώ μου έχει βάλει, λένε τώρα επί το έμπιασμά του μάτς σου βάλε γκολ. Ρε φίλε, μα δεν είναι μόνο, δηλαδή ήταν κάποιες φάσεις που τις χρεώθηκα εγώ. Αλλά ήταν εντάξει, μας
1: Ομαδική
0: είχαν,
1: λειτουργία, βέβαια.
0: ναι, μας το είχαν συνδέσει όμως,
1: Σωστό. Όλα
0: ότι...
1: αυτά τα χρόνια, εντάξει, υπήρχαν συμβόλαια τότε. Έπαιξε ποτέ το ενδεχόμενο, το σενάριο να κάνεις μια μεταγραφή προτού φύγεις, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό.
0: Το 84, τελευταίο παιχνίδι, αν και τραυματίας, παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Εμείς δεν είχαμε πάει όλη τη σεζόν καλά και ήταν για να βγούμε UEFA. Και παίζουμε τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο Καραϊσκάκι μέσα και ήρθε να μας δει ο Κέσλερ, ο επόμενος προπονητής που θα αναλάβει
1: Που
0: τον
1: θα
0: Ολυμπιακό.
1: αναλάμβανε τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ εκείνη τη χρονιά κλείνω πενταετία. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι κερδίσαμε 2-1. Με τον γκολ του Μητρόπουλου που έκανε τη
1: Ναι,
0: Μαναβέλα, λέω εγώ το
1: ναι,
0: χέρι, ναι. Και ήμουν από τους τέσσερις που ο καινούριος προπονητής διέκρινε.
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Και έρχεται ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου, ήταν στο Φύλαθλο τότε.
1: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
0: Ναι. Και έρχεται στο Ρέντι που κάναμε προπόνηση και λέει, έμαθα, έχεις καλές σχέσεις με τους Βαρδογιάννες. Του λέω ναι, γιατί είναι από την ίδια πόλη, ο πατέρας μου αυτό, αλλά εγώ έχω τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει ο Ολυμπιακός, γιατί έκλεινα πενταετία. Τέλος πάντων, εγώ ο καημένος δεν είχα πει, φαντάζομαι ότι δεν είχα πει τίποτα, και την άλλη μέρα γράφει
1: Στο
0: μεγάλα
1: φίλο.
0: γράμματα στο φύλαθλο, Κοκολάκης είμαι παιχταράς, τα θέλω όλα στο χέρι, η Βαρδογιάννης είναι φίλη μου. Και γίνεται της
1: Ω, το
0: κακομοίρας.
1: μαλευράσε.
0: Γίνεται τη κακομοίρα. Και ήταν ο συγχωρεμένος ο Φωτίου, μου λέει: σε θέλει ο πρόεδρος, τι είναι αυτά που είπες. Λέω: εγώ δεν έχω πει τίποτα. Και πήγα στον πρόεδρο στον ΤΑΕΦΑ, να σκεφτείτε, και τι του είπα. Του λέω: πρόεδρε, εγώ είμαι Ολυμπιακός και για να σου το αποδείξω, βάλε μου ό,τι νομίζεις και θα υπογράψω. Έτσι ακριβώς με
1: Και έτσι
0: αναγκά.
1: έγινε.
0: Και έτσι έγινε.
1: Τι δεν πήγε καλά στον Όφι τη μισή σεζόν που έπαιξες. Και γιατί έπαιξες μισή σεζόν.
0: Στον Όφι ήρθα Δεκέμβριο.
1: Δεκέμβριο του 87.
0: Ναι,
1: Ο Όφι είναι
0: από...
1: φρέσκος κυπελούχος Ελλάδος τότε.
0: Ναι, και από... Είχε κάνει καλή ομάδα τότε και ο Γκέρατ, ο συγχωρεμένος, και ενώ έρχομαι με όλη την καλή διάθεση και τα λοιπά, ξαφνικά μου λέει θα παίξει αριστερό μπακ. Εγώ, εκείνα τα χρόνια τότε όταν μας λέγανε παίξε μπακ, ήταν σαν να σου λέγανε έλα κάτσε μπακ τώρα. Δηλαδή λίγο υποτιμημένο. Το πήρα λίγο στραβά. Με είχε πάρει και αυτός λίγο στραβά. Ενώ ξεκίναγα στην αρχή, ας πούμε, έπαιξα στον Εθνικό πρώτη εμφάνιση και τους βάζω τον γκολ. Κερδίζω 0-1. Που ο Εθνικός τότε ήταν πρώτος. Πάμε εκτός έδρας, ήμουν από τους καλύτερους παίκτες. Ερχόμουν εδώ, με έβαζε αλλαγή. Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτός ο Μίστερ δεν μου το είπε και κανένας ότι ήδη δεν μου φώναξε και ο να μου πει κοίταξε να δεις. Εγώ στην αρχή είμαι αυτό και τα λοιπά. Εγώ είχα μάθει τώρα τα

0: Πας καλά στον Ολυμπιακό, παίζεις. Αφού πήγαινε καλά, λέω γιατί να μην παίξω και σένα. Και τον είδα λίγο στραβά κι εγώ και εντάξει, είχαμε λίγο όχι αψημαχίες, με τα λόγια ας πούμε. Μετά βγαίνει η ΑΡ το καλοκαίρι. Είμαι διακοπές στην Πάρο, αξέχαστα με το Σαργκάνι, το Συγχωρεμένο και το Λεμονί. Και με παίρνουν τηλέφωνο ο Δημόκριτος.
1: Ο Δημόκριτος Περάκης.
0: Ο Περάκης. Ήταν, έχει βγει η ΑΡ Β' Αθηνική τότε στο Παράζ. Και ο Σταύρος ο Καλατζηδάκης που ήταν φίλος μου παιδικός. Και μου λένε, έλα ρε στην ΕΑ θα βγούμε, θα πάει Α' Αθηνική, θα βγει, μπλα μπλα μπλα κτλ.
1: Έχει προηγηθεί το θρυλικό μπαράζ με τον Ηρόδοτο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ανέβηκε η ΕΑ.
0: Μπράβο.
1: Στη Β' Αθηνική.
0: Στο Καραϊσκάκι μέσα.
1: Στο Καραϊσκάκι. 4 Ιουνίου το 88 που είναι μια εμβληματική ημερομηνία για το ρεθεμιωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ήταν για αυτούς. Δηλαδή η πόλη ζούσε, δεν ξέρω, λες είχαμε πάρει το Champions League. Γιατί όταν ήρθα και εγώ μετά.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να ψάξει κιόλας να δει, υπάρχουν βίντεο της εποχής.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι γινόταν στο χώρα τότε.
0: Τίγκα ήταν. Η χώρα δεν πέφτε καρφίτσα. Και μου λένε, έλα. Αφού τώρα υπογράψα άλλο στον τεφ. Πώς θα. Άσερ του λέω. Του έλεγα έτσι ακριβώς. Τα πάω να παίξω το ξερά, λέω. Από το... δηλαδή, φαντάσου το. Και τι γίνεται, ρε παιδιά. Εκείνη τη στιγμή πώς με πιάσανε το μυαλό μου, δεν ξέρω τι, και λέω ναι.
1: Και λες ναι.
0: Και τι είναι, είναι καλοκαίρι και πάω προετοιμασία με την ΕΑΡ, με Ντεφαρία συγχωρεμένο προπονητή, στα Ανόγια. Και εγώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ήμουνα προετοιμασία στην Αμερική.
1: Για φαντάσου, ε.
0: Αυτό σου λέω, δηλαδή, που λες από τα Ανόγια στα...
1: Από τα Ανόγια.
0: Ναι, στα
1: από τα Σαλόνια.
0: Από τα Σαλόνια στα Κατόγια. Κάπως έτσι και τρελάθηκα. Ξερά, τρικτοκοσμικά, δεν υπήρχε τίποτα. Γυμναζόμαστε με κάτι ξύλα, πίδα, σίκο, απίστευτα πράγματα. Και βέβαια τα πόδια μας ολονών, γιατί είχαμε φέρει και μικρά παιδιά, μέχρι να συνέλθει, κοντεύαμε να πέσουμε από το Δεκέμβριο.
1: Εσύ πρόλαβες στην ΕΑΡ και την προηγούμενη γενιά, αυτή που ανέβηκε με τον Ηρόδοτο.
0: Μπράβο. Και... πρόλαβα ένα χρόνο, ήταν ο Γιάννης ο Δαμανάκης,
1: είχε
0: μείνει εκείνη τη χρονιά, ο Μαλαμαδάκης.
1: Ο Μαλαμαδάκης.
0: Μετά ήρθαν πολλά νέα παιδιά.
1: Ναι, μετά ήρθαν και άλλοι. Ήρθανε...
0: πολλά νέα παιδιά, αλλάξαν πολλά παιδιά. Ήταν
1: εντάξει, έπαιξε καλά, με τον Πολίζο.
0: Ναι, ο Πολίζος που είχε έρθει.
1: Ο Φιλιππής, ο Βοιατζάκης, όλοι αυτοί παίξαν
0: τότε. Ναι, ναι, Βοιατζάκης, Φιλιππής, ο
1: Λαμπαρδάκης,
0: ο Φραγκάκος,
1: ο Λαμπαρδάκης,
0: ο Ξηράκης, ο Γιώργος.
1: Και μετά πιάνεις και την επόμενη γενιά και...
0: μετά 9 χρόνια.
1: Ναι. Σωστά, γιατί παίζεις από το 87 μέχρι το 96.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή μετά... έπαιξες και με τον Κοζανίδη, ας πούμε, που είναι...
0: ναι, τον είχα μικρό το Στέλιο.
1: Μπράβο, τον είχατε μικρό.
0: Καλή εποχή ήταν τότε με τον Μίτιτς, είχαμε τον Στόιτς, τους δύο ξένους
1: τους
0: που
1: δύο ξένους,
0: φέραμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε κάνει καλή ομάδα. Έρθω ο Αρτέμις ο Μπούρας, το στόπερα από τον Παναθηναϊκό.
1: Τερζανίδης προπονητής.
0: Τερζανίδης, ναι.
1: Και εκεί πάλι η ΕΑΡ φτάνει πολύ κοντά στην άνοδο στην πρώτη εθνική.
0: Δύο χρόνια. Φτάσαμε κοντά, ναι, η απειρία, τι να πω τώρα, ίσως μπορεί να μην θέλανε κιόλας. Γιατί ναι. Στην ουσία την ΕΑΡ την είχε ο κύριος Θόδωρας.
1: Ο Βαρδογιάννης.
0: Είναι και έχει και τον Όφη.
1: Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας, τις μεγάλες στιγμές που πανηγυρισμούς.
0: Όχι, αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδινε τα πάντα στην ομάδα. Και χάρη σε αυτόν, αν δεν ήταν αυτός, η ΕΑΡ δεν θα μπορούσε. Και αποδείχθηκε δηλαδή στην πορεία. Και ήταν και Όφη. Δεν θα μπορούσαν να έχει στην ίδιο νησί δύο.
1: Σωστά εκείνη την εποχή. Μετά αργότερα έγινε. Βέβαια παίξαν και τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Όφη, ο Πλατανιάς και, ναι, και ο Οργοτέλης. Προηγουμένως αυτοπροσδιορίστηκες. Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, σου φέρθηκε καλά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σου έδωσε αυτά που έδωσες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι σου είναι καλά, είναι αντιπαροχή.
0: Πιστεύω ότι δεν φταίει. Φταίω κι εγώ. Γιατί όλοι μας, εμείς, ο καθένας καθορίζει για την πορεία του.
1: Καλά, έχεις δίκιο.
0: Βάσει τις επιλογές του. Ίσως εγώ είμαι, στόπα, εγώ πιο πολύ ενεργούσα με το συνέστημα, παρά με τη σκέψη. Και ίσως οι επιλογές μου αρκετές φορές δεν ήταν αρκετές. Αλλά τις περισσότερες φορές που πήρα κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ίσως ήταν λάθος. Αλλά δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ.
1: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος?
0: Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να φύγω εκείνο το χρόνο από μόνος μου από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν, δεν το ξέρω ακόμα, γιατί πήγα μόνο μου και ζήτησα να φύγω. Και πάλι το ίδιο έγινε με τον Όφη.
1: Με τον Όφη, ναι.
0: Δηλαδή έφυγα από την Αλφα Αθηνική σε ένα σωματείο τακτοποιημένο, πολύ καλό σωματείο. Πολύ καλό σωματείο. Και πήγα σε μία, ας πούμε, στη Β' Αθηνική, στα Ξερά.
1: Ναι. Με το συνέστημα.
0: Με το συνέστημα.
1: Και πάλι με το καλαϊτζιδάκι, το ψιστήρι, το μπούρο-μπούρο.
0: Ναι, και με τους φίλους, για
1: και
0: να.
1: Με τους φίλους.
0: Η σκέψη μου ποια ήταν. Να μπορέσω, αν μπορέσω, να βγάλω την ΕΑΡ.
1: Να βγάλω την ΕΑΡ στην Εθνική. Ναι, το κατάλαβα. Στο μεταξύ, επειδή φρόντισε γι' αυτό και ο Σύφης ο Βοντζάκης, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ήσουν αμούρι τότε, δηλαδή Μανίνα, Μπλεκ.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό, δηλαδή που τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το Κωστόπουλο, το Λιμπέρις, είτε το Κλικ, ούτε το Στάτους, ούτε τα περιοδικά που 10 χρόνια αργότερα άρχισαν να βάζουν στα εξώφυλλα ποδοσφαιριστές με λιμένες ζώνες και
0: ναι,
1: ημίγυμνους.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω κόκο ημίγυμνο με λιμένη ζώνη, πρώτη μούρη στο καβούρι, όχι. Προχώ πολύ αυτά.
0: Ήταν
1: και σε γυναικεία περιοδικά.
0: Ναι, είχα μια.
1: Είχες μια. Εντάξει. Ένα σεξ απείλ.
0: Έχω βρει μία φωτογραφία μου πίσω από ένα περιοδικό. Θα σου το δείξω. Πρέπει να το βρω όμως. Είναι μπροστά, είναι η φωτογραφία μου με τη φανέλα του Ολυμπιακού και γράφει διάφορα λόγια. Και άμα τη γυρίσει πίσω, είναι μια γυμνόστιθη ξανθιά και λέει, από πάνω γράφει σκάνδαλο το περιοδικό. Είχε έρθει μια μέρα με, ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Ιάσονας, ναι.
0: Ήταν τότε γραφή στην Κατερίνα ή στη Μανίνα, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, εγώ τον κοίταζα περίεργα τώρα, γιατί μίλαγε και λίγο. Λέω, τι θέλει τώρα από μένα. Και εγώ δεν τα μπορούσα αυτά. Και τέλος πάντων μου λέει, μα έχουμε θαυμάστρες και θέλουν να συνέντευξη
1: ναι,
0: και αυτά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: η Μανίνα πρέπει να
0: και κανονίζουμε και έρχεται σπίτι μου. Και μετά μου λέει, εκδίσου. Βγάλε λίγο το παντελόνι αυτό. Ναι,
1: έχουμε τις φωτογραφίες, ναι. Έχουμε εδώ.
0: Και του λέω, ρε, εσύ θα γίνουμε ρεζίλ, του λέω. δεν
1: μπροστά
0: θα...
1: ο Ιάσονας.
0: Ναι, δεν ήταν. Αυτός πήγε και με γνώρισε τότε με τη συγχωρεμένη την ζωή, τη Λάσκαρη, σε ένα πάρτι εκεί. Είχαμε πάει μαζί και στο θέατρο. Αλλά εγώ δεν μπορούσα.
1: Ήσουν σε πρεμιές,
0: ναι, αλλά το φοβήθηκα αυτό το χώρο.
1: Το χώρο, ναι.
0: Το χώρο της νύχτας το φοβήθηκε και με και όταν με τους τραγουδιστές και με εκεί σε αυτούς τους χώρους και τέτοια, ναι, δεν το φοβόμουν.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, εάν δεν υπήρχε ο Αστέρας, δεν υπήρχε το Πλατιάκι, δεν υπήρχε Ζωχώρα, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, τι θα έκανες ζωή σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δουλειά θα έκανες δηλαδή?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Γιατί από μικρός κλωτσάω μια μπάλα.
1: Ναι, οπότε...
0: Έξω από την πόρτα, από μικρός κλωτσάω μια μπάλα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν και ήμουνα ξυπνιός, τα έπαιρνα γρήγορα τα γράμματα, δεν ήμουνα όμως πολύ του διαβάσματος.
1: Πολύ επιμελής,
0: δηλαδή, ναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή ήμουνα ικανοποιημένος το 16.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ήθελα αυτά στο 18 ή το 20. Δεν διάβαζα δηλαδή από το παραπάνω.
1: Εσύ έκανες και μια σημαντική καριέρα και πάντως πολύχρονη με τον προπονητή Λύκη, με το σκάουτινγκ, με τις ακαδημίες. Πολλά χρόνια. Δηλαδή
0: ξεκίνησα...
1: στον Ολυμπιακό ήσουν μέχρι... πριν από 5 μήνες.
0: Μέχρι πριν το
1: μέχρι τον Νοέμβριο. Πόσα χρόνια είσαι στο Ολυμπιακό? 15.
0: Από το 11.
1: 2011 με 2026. 15 χρόνια. Ήσουν στο team των εθνικών ομάδων.
0: Ναι, από το 2001 μέχρι το 2009.
1: Ωραία, και με Ρεχάγκελ και με Σάντος.
0: Ναι, ο Μερεχάγκελ.
1: Με Ρεχάγκελ μόνο, ναι.
0: Ήμουνα η εποχή καλή σε όλες τις εθνικές ομάδες μικρές. Τότε ξεκινήσαμε και κάναμε. Τότε τι γινότανε? Κάναμε trials στην Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, σε κάποια μέρη ας πούμε της Ελλάδος και μαζεύαμε εμείς τους ποδοσφαιριστές ας πούμε για την Πέδων, για την Νέο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: κάναμε
0: από
1: scouting και recruiting.
0: Εμείς
1: και
0: κάναμε recruiting. Το scouting σαν ναι. Αυτό και από εμάς ερχόταν. Ας πούμε τότε θυμάμαι τον Τόνι τον Σαββίσκι που ήταν για λογαριασμό της ΑΕΚ, τον Μπαρμπαλιά που ήταν στον Ολυμπιακό, κάτι που ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό και βλέπανε
1: ναι.
0: Ποιους και από εκεί παίρνανε τότε. Για. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν κάνει μεγάλη δουλειά η Ακαδημία.

0: όλες και πάνε εύκολα και τους παίρνουν έτοιμους παίκτες στις εθνικές ομάδες.
1: Επειδή και βλέπεις και παρακολουθείς και για παράδειγμα, χθες το βράδυ είμαστε μαζί και βλέπαμε το τουρνουά του Μπαστάκη εκεί στη Σοχώρα. Βγαίνουν ταλέντα, παράγονται ταλέντα. Είναι οι εποχές άλλες και μπαίνουν και οι γονείς λίγο και μπαίνουν και οι μανατζαρέοι από νωρίς και μπερδεύεται λίγο το πράγμα.
0: Έχει ταλέντο, αλλά το ταλέντο τι γίνεται τώρα. Είναι, ναι, μεγάλη

0: Γιατί
1: Όχι, πήγε, εντάξει.
0: ένα μέρος αρνητικό, ας πούμε, είναι οι γονείς. Ναι, μεν, εγώ τους αποδίδω κιόλας στα θετικά, γιατί αυτοί τραβάνε το λούκι. Το πήγαινε
1: Το
0: έλα
1: πήγαινε έλα από
0: των
1: το μόνο.
0: παιδιών, να του ετοιμάσουν τα φαγητά, να στερηθούν, αλλά κάνουν και υπερβολές. Και βλέπεις και ξοδεύουν πολλά λεφτά τζάμπα. Γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κάνουν το παιδί τους καλύτερο. Όχι. Ταλέντο υπάρχει. Θέλουμε ακόμα λίγο βελτίωση και φαντάζω τώρα σιγά σιγά οι συνθήκες φτιάχνονται, άμα γίνουν γήπεδα αρκετά, γιατί τώρα όντως να και η ΑΚ τώρα φτιάχνει και άλλα γήπεδα στα Σπάτα, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε για αυτός, ο Ολυμπιακός έχει, ο Όφη έχει καλές εγκαταστάσεις, δηλαδή έτσι μόνο μπορεί σε καλές συνθήκες να δουλέψουν καλύτερα και με καλύτερο και οι προπονητές εκπαιδεύονται τώρα και... Αλλά εντάξει, πρέπει και αυτοί όμως, εγώ λέω τώρα, όχι συμβουλή, γιατί δεν θέλω ούτε ποιος είμαι εγώ να δώσω συμβουλή. Λέω ότι από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι στα μικρά παιδιά οι προπονητές δεν χρειάζεται και πολλά λόγια να λένε.
1: Ναι. Άστο να παίξουν κιόλας.
0: Να παίξουν να κάνει λάθος. Ας κάνει λάθος.
1: Άστο να κάνει λάθος.
0: Άστο και να χάσουν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Δεν είναι το τελικό της Champions League.
0: Ναι, γιατί έτσι του στερεί την προσωπικότητα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Και βλέπεις τώρα τα περισσότερα παιδιά, βλέπεις ένα Κωνσταντέα και λες, α, ναι, όλος ο κόσμος. Ναι, γιατί έχει η χαρά του παιχνιδιού.
1: Η χαρά του παιχνιδιού, τι ωραία που τον
0: δεν τον νοιάζει, δεν έχει την έννοια, α, μόνο να κερδίσω.
1: Τρία πράγματα θα σου πω ακόμα. Το ένα είναι επειδή είναι πολύ κοντά, είναι στις 48 ώρες από τώρα. Τι αίσθηση έχεις για τον τελικό του κυπέλου, του Όφη με τον ΠΑΟΚ?
0: Αν τα πάρουμε ψυχρά τα πράγματα, φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ για μένα. Αλλά σε ένα παιχνίδι, που είναι τελικό κυπέλου, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν υπάρχει. Το φαβορί πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Ναι. Γιατί έχουμε δει τι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Εκεί που λες ότι έλα, μόνο θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, όχι. Ο Όφη έχει δυνατότητες να πάρει και αυτό στο κύπελο και γιατί όχι να μην το πάρει, να τα κάνει διπλά.
1: Να τα κάνει διπλά. Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις από όλα τα χρόνια που έπαιξες? Δηλαδή να σε έκανε ο Θεός πάλι 18,
0: Champions League. Δηλαδή να ήμουν σε ένα παιχνίδι, ναι, ναι, ας πούμε Άγιαξ. Το Άγιαξ τότε.
1: Του τότε, ναι, ναι,
0: ναι. Ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Και το άλλο, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τελευταία μου ερώτηση. Όταν την πιάνεις την μπάλα ή τη μανούγαρες με το αριστερό πόδι που λέει Καναθόπουλο σέντερ, τι συνέστημα σου έβγαζε η μπάλα, τι ήταν η μπάλα στη ζωή σου ή τι είναι ακόμα? Γιατί ήσουν μέχρι τον Νοέμβριο στον Ολυμπιακό, 15 χρόνια, ήσουν στις Εθνικές και πιθανότατα αύριο μεθαύριο μέχρι να βγει η εκπομπή σου, να είσαι και κάπου αλλού.
0: Ας σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εχθές ήμασταν στη Σοχώρα.
1: Μαζί.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που μίλαγα με το ποιος ήταν, έθιμα μου, Καλογεράκης, παίζαν τα παιδάκια και φεύγει μια μπάλα έτσι και εγώ ευστυχτοδός τρέχω και τους την κάνω πίσω έτσι με το πόδι. Αυτό το πράγμα είναι, πώς να σου πω, πιο θελτικό για μας από μια κοπέλα.
1: Φοβερή κουβέντα. Φοβερή, πιο θελτικό από ότι μια κοπέλα.
0: Δηλαδή για μας, δηλαδή, ναι, για μας, εγώ προσωπικά για μένα, δηλαδή όταν είμαι στο γήπεδο προτεραιότητα έχει μπάλα. Πολλές φορές έχω μαλώσει και με τη γυναίκα μου, λέει εσύ παιδάκι μου με την μπάλα θα ζήσεις. Μα λέω αυτό είναι που εγώ ότι έχω γίνει μέχρι τώρα, αυτό το μικρό το λίγο, το οφείλω σε αυτό.
1: Έτυχε ποτέ να κοιμηθείς με την μπάλα?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Εγώ την αλήθεια. Θα μπορούσα όμως. Θα μπορούσα, δηλαδή. Εκεί που είμαι κουρασμένος μπορούσα κάτω από το πόδι να βάλω την μπάλα.
1: Κόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά, γιατί... τιμή, δηλαδή δεν έχω λόγια.
0: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ, ναι, ναι, και... τα είπες όλα.
0: Ναι.
1: Μαρτύρησες χωρίς ξύλο, που λένε.
0: Ναι, μαρτύρησα χωρίς ξύλο. Ωραία.
1: Ωραίος, ωραιότατος Γιώργος Κοκολάκης, ωραιότατο 25ο box out της φετινής τρίτης σεζόν της εκπομπής στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Παρέα με τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δροσιά, δύναμη, ευεξία και μας δίνουν επίσης και όλη εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο box out, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
1: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
0: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος είχε απορρίψει.
1: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
0: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
1: Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
0: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
1: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
2: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείο, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
3: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ την κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλικανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
2: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
3: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%, όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90%. Και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
2: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
3: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος το αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
2: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
3: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν, έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθεται και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν ντρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν ντρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, ντρεπόμαστε και παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως ντρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ, και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφίξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
2: Χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων. Δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
4: Σήμερα εκλέγει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
2: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
4: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι. Ναι. Ήδη έχουμε ενάρξει στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλείω την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει η ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
2: Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι οφείλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
4: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω του ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουμε πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα. Οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.

0: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
1: Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον, με τέτοια βλάστηση που έχουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη, και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
0: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
2: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
0: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
2: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οι οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
0: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
2: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
0: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
2: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι, όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
3: Η αίθουσα τέχνης, μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθυμνού. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων Ιωάννης

0: Γιάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
1: Μίκης Θοδωράκης λοιπόν, δύο, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
0: Η αρχική έκδοση της έκθεσης «Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025 σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμαι έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του μουσικού, του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή.
3: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο Κόμμα των Εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενο στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο, το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς.

0: Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευή. Ημισότη απεντεδήμου, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ κάθε Παρασκευή ανοίγουμε τον πολιτικό διάλογο σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια στο εσωτερικό της χώρας, γιατί βλέπετε κινούμαστε όλοι, λίγο πολύ, φανερά ή μη, σε ρυθμούς προεκλογικούς. Είμαι βέβαια ότι το σύνθημα και την, έτσι, το τέμπο το δίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, που πάντα μας αρέσει να μιλάμε για εκλογές, αλλά η αλήθεια είναι ότι και τα κόμματα βρίσκονται σε μια ετοιμότητα η οποία θα διαρκέσει λίγο ακόμα. Φαντάζομαι ότι θα σταματήσει για τα λεγόμενα και μπάνια του λαού. Θα μπούμε κατευθείαν στη συζήτησή μας απόψε με δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους που μου κάνουν πάντα τη χαρά και είναι μαζί μου. Μιλώ για τον κύριο Άγγελο Συρίγο, θυμίζω, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας για τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής. Καλησπέρα κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ θερμά για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Και φυσικά είναι μαζί μου και ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής Β' Τριανότιου τομέα Αθηνών, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα. Μια και έχετε αρχίσει να λέτε τις περιφέρειες, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο των πιο παλιών περιφερειών. Ξέρετε, αυτά τα νέα τώρα με νότιο τομέα κτλ. Λίγο με μπερδεύουν.

0: Γι' αυτό και κοιτώ τις σημειώσεις μου πάντα. Κύριε μου, επιτρέπετε, πριν μπούμε έτσι λίγο στα πιο δικά μας, της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας, μου επιτρέπετε να ζητήσω καταρχάς ένα σχόλιο σας, κύριε Συρίγο, ξεκινώ από εσάς, σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον και φυσικά μιλώ για την Μέση Ανατολή. Με φόντο αυτή την προκαταρκτική συμφωνία που είχαμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ξέρετε, θέλω να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, παρόλο το γεγονός ότι θεωρούμε ότι δεν μας ακουμπά πάρα πολύ. Προφανώς και μας ακουμπά. Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι. Κύριε Συρίγο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα μετά από αυτό το μνημόνιο?
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι μια ενδιάμεση συμφωνία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν είναι τελική συμφωνία ειρηνεύσεως. Τελεί υπό συγκεκριμένους όρους που αφορούν στο πλέον ακαθόδεκτα ζητήματα το θέμα των πυρηνικών όπλων. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι για τις επόμενες τουλάχιστον 60 ημέρες
2: θα έχουμε αντιδράσεις εκατέρωθεν, διότι η συμφωνία έχει ορισμένα σημεία που είναι ασαφή. Mm-hmm. Σας δώσω το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λέει ότι η συμφωνία αφορά στην Αμερική τους Ιρανούς και τους συμμάχους τους. Mm-hmm. Αυτό εξυπονοεί ότι οι συμμαχοί τους είναι οι Ισραηλοί και η Χεσμπολά. Mm-hmm. Του Λιβάνου. Λέει ότι τα κράτη και οι συμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Mm-hmm. Δεν λέει όμως εάν οι Ισραηλοί είναι υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν από το Λίβανο. Mm-hmm. Και εδώ προκύπτει ένα ζήτημα, διότι η συμφωνία γράφει σε κάποιο σημείο ότι οι Αμερικανοί και οι συμμαχοί τους δέχονται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Αυτό για τους Ιρανούς σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Για τους Ισραηλινούς σημαίνει ότι δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, αλλά δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν υπάρξει οριστική ειρήνευση. Mm-hmm. Επομένως, έχουμε από τώρα τους σπόρους για να έχουμε διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Ένα άλλο σημείο στο.
0: Ναι.
1: Κυρία, γιατί θα έχουμε παραβιάσεις. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξουν απαντήσεις. Άρα, θα είμαστε σε μια κατάσταση ενδιάμεσης συμφωνίας με το δάχτυλο σκανδάλι.
0: Κύριε Χριστίδη, πόσο σας ανησυχεί το διεθνές αυτό περιβάλλον, αυτή η φοβερή αστάθεια δηλαδή, την οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα, με φόντο τώρα και αυτή την ενδιάμεση συμφωνία? Αισιοδοξείτε ότι θα δούμε φως στο τούνελ μετά και από αυτές τις 60 ημέρες και θα είναι, ξέρετε, θα είναι ουσιαστικό, εννοώ?
3: Το εύχομαι, κυρία Πεντεδήμου, και το εύχομαι διότι σε συνέχεια και όσον είπα πριν, ότι ξεκίνησε ένας πόλεμος πριν από λίγες εβδομάδες, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Mm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πολύ ακριβά σε ανθρώπινες ζωές, είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πολύ ακριβά και στις τσέπες των ανθρώπων σε όλη την περιοχή. Mm. Είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει και νομίζω ότι πρέπει να το λαμβάνουμε πάντοτε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Mm. Επομένως, το συντομότερο δυνατό που θα επέλθει μια οριστική συμφωνία, τόσο το καλύτερο είναι για όλους μας και πιστεύω ότι όλοι σε αυτή την με κατεύθυνση και όλη σε αυτή τη συζήτηση, μάλλον να το πω καλύτερα, αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε περιόδους εξαιρετικά ευμετάβλητες, ρευστές, όπου το διεθνές δίκαιο βάλεται πανταχώθεν, το δίκαιο του ισχυρού είναι εκείνο το οποίο κάνει την εμφάνισή του και οι παραδοσιακές συμμαχίες με τον τρόπο με τον οποίο τις είχαμε συνηθίσει έχουν πάψει να υφίστανται. Mm-hmm. Άλλωστε, θυμίζω ότι η Ελλάδα ζει τις συνέπειες μιας παρατεταμένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, ξεκινώντας από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με την Μέση Ανατολή και ό,τι συμβαίνει, με όλη αυτή την κουβέντα η οποία σχετίζεται με το ρόλο της Τουρκίας στα πράγματα. Άρα νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κομμάτων, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις και από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χειριστεί τα πράγματα, πρέπει να αντιληφθούμε μια συγκεκριμένη προοπτική, μια συγκεκριμένη στάση στα πράγματα. Mm-hmm. Και όσο το συντομότερο επέλθει αυτή η οριστική συμφωνία και επανέλθει η ηρεμία στην περιοχή, mm-hmm. τόσο το καλύτερο θα είναι για όλους.
0: Ξεκίνησα προφανώς όχι τυχαία από την μεγάλη εικόνα, καταρχάς γιατί είναι το θέμα των ημερών και της επικαιρότητας και μας ακουμπά όλους. Κύριε Συρίγο, πιάνομαι από όσα είπε ο κύριος Χριστίδης, μιλώντας δηλαδή για τις επιπτώσεις αυτής της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

0: Ανατολή, που την βιώνουμε στην καθημερινότητά μας οι πολίτες. Και έτσι κάνω λίγο το πέρασμα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Γιατί παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες αυτή την αντιπαράθεση που αφορά στην ακρίβεια, στο υψηλό κόστος ζωής των Ελλήνων πολιτών. Άκουσα με ενδιαφέρον τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες μόλις εχθές να λέει ότι ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι σιγά σιγά θα δουν οι Έλληνες πολίτες και μειώσεις ακριβώς λόγω αυτής της συμφωνίας της, έστω προκαταρκτικής. Τι λέτε, είναι το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού κόστου ζωής ένα θέμα στο οποίο θα κρίνει εν πολλής το εκλογικό αποτέλεσμα όποτε και αν γίνουν οι εκλογές?
1: Σίγουρα, απλώς να καταλαβαίνουμε μερικές φορές πού οφείλεται, δηλαδή αν οφείλεται σε ενδογενείς παράγοντες ή σε εξωγενείς παράγοντες. Σας λέω ένα παράδειγμα για τον πληθωρισμό, τον τρέχοντα πληθωρισμό, ο οποίος είναι πολύ υψηλός σε αυτή την περίοδο. Οφείλεται όμως κατά κύριο λόγο όχι στην αύξηση των τιμών των τροφίμων, αλλά στην αύξηση της τιμής των υδρογονανθράκων που αποτελούν πολύ υψηλό μέρος της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Επομένως, σίγουρα θα παίξει το ρόλο του, αλλά προφανώς δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο για όλα, γιατί αλλιώς θα πηγαίναμε μόνο με σημαία την ακρίβεια ή τη μη ακρίβεια, το ένα σημείο είναι αυτό, και το δεύτερο είναι κατά πόσο επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Έχουμε εδώ και από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουμε συνολική αύξηση τιμών σε πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία προέρχονται από την Ρωσία ή από την Ουκρανία, παραδείγματι λιπάσματα. Έχουμε αύξηση τιμών σε καθημερινά προϊόντα, τα οποία οφείλονται στο ότι οι συγκεκριμένες χώρες βγάζανε το περισσότερο σιτάρι στον κόσμο, είχαν συγκεκριμένα προϊόντα στα οποία είχαν σχεδόν αποκλειστικότητα. Και τώρα έχουμε και τον κόλπο, ο οποίος μέχρι πριν από 2 ημέρες είχε εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου και όλων των υδρογονανθράκων στα ύψη, μαζί με τις τιμές των λιπασμάτων. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
0: Κύριε Χριστίδη, έρχομαι σε εσάς για ένα σχόλιο προφανώς όσον αφορά την ακρίβεια κτλ. Βάζω λίγο στην κουβέντα και την νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει, γιατί άκουσα έτσι, να κάνετε στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, στην Ολομέλεια ήσασταν, που είπατε ότι θα έπρεπε να γίνεται, να λέγεται εφαρμογή.
2: Δεν μας φτάνει.
0: Ναι. Τι λέτε, κοιτάξτε, θα δούμε να μειώνονται οι τιμές, λέτε?
2: Κοιτάξτε, σέβομαι απολύτως τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ο κύριος Συρίγος. Είναι ένας βουλευτής ο οποίος έχει πάντοτε στοιχεία στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Και επομένως θέλω και εγώ να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και να πω ότι όποιος θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες οι οποίοι μας παρακολουθούν σε όλη τη χώρα, αλλά εν προκειμένου οι φίλοι μας στην Κρήτη, οι οποίοι μας παρακολουθούν, έχουν πρόβλημα στο να διαπιστώσουν πόσο κάνει ένα προϊόν, υποτιμούν την νοημοσύνη τους. Το πρόβλημα δεν είναι να βαφτίσουμε το ή καταναλωτής, το οποίο υπήρχε στο διαδίκτυο, πόσο κάνει. Δεν είναι να αλλάξουμε το όνομα της πλατφόρμας που παρακολουθεί τις τιμές. Μάλιστα, οφείλω να παρατηρήσω ότι βλέποντας τις τιμές τις τελευταίες μέρες, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι είναι οι ίδιες οι τιμές στα προϊόντα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε επίπεδο δεκαδικού αριθμού σε επίπεδο τιμής. Το βασικό ζήτημα είναι γιατί πληρώνουμε τόσο πιο ακριβά εμείς τον πληθωρισμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και θέλω να σας πω κάποια παραδείγματα. Όση ώρα μιλούσε ο κύριος Συρίγος, έψαχνα να βρω τα παραδείγματα αυτά. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε πρώτοι σε ετήσια αύξηση στο βρεφικό γάλα, 6,3% εμείς, όταν είναι 30 φορές αυτό πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. 30 φορές πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. 9,5% ετήσιες αύξησης στο ρεύμα, πενταπλάσια αύξηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι τιμές οι οποίες επηρεάζουν ακόμα περισσότερο, αν θέλετε το λέω και για την Κρήτη, γιατί ξέρω ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική, στο κομμάτι των ξενοδοχείων και της εστίασης. Είναι συν 9,5% σε ξενοδοχεία και συν 8,2% στην εστίαση. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη μιλάω τώρα.
0: Ναι.
2: Άρα, τι αποδεικνύεται, κυρία Πεντεδημού? Αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πληρώνουν. Το πρόβλημα είναι ότι πληρώνουν πολύ περισσότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί όπως σιγά σιγά όλοι παραδέχονται, υπάρχει μια καρτελοποιημένη οικονομία, στην οποία ο πολύ χαμηλός ανταγωνισμός δεν έχει, αν θέλετε, πώς να πω, τους κατάλληλους ελέγχους για να αυξηθεί, να πολλαπλασιαστεί και να δώσει αποτελέσματα. Άρα, πληρώνουμε πράγματι και τις συνέπειες των εξωτερικών συνεπειών, αλλά στην Ελλάδα τις πληρώνουμε πολύ πολύ περισσότερο και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο επιτρέψτε μου να πω και να κλείσω με αυτή την τοποθέτησή μου, ότι δεν συνέβη τώρα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει αναγγείλει πολλές φορές πλατφόρμες. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει συναντήσει πολλές φορές τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετς. Πολλές φορές έχει πάρει μέτρα σαν το καλάθι του νονού, το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι του ενός ή το καλάθι του άλλου. Δεν έχουμε αποτέλεσμα. Πώς να το κάνουμε τώρα?
0: Βάλτε
2: και σε
0: μου...
2: αυτό κάποιος πρέπει να λάβει την ευθύνη.
0: Βάλτε μου μια ανωτελεία, κύριε Χριστίδη, γιατί προφανώς είναι μεγάλο το θέμα και θέλω να δώσω και τον λόγο στον κύριο Συρίγο. Γιατί, κύριε Συρίγο, η αλήθεια είναι ότι. Μέχρι ενό σημείου στέκει αυτή η επιχειρηματολογία, ενώ την ακούω και από ανθρώπους της αγοράς. Δηλαδή, ούτως ή άλλως τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό και του Μαΐου δείχνουν ξεκάθαρα πόσο υψηλότερος είναι στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αλλά υπάρχουν ήδη και στοιχεία και ανθρώπων της αγοράς που δείχνουν ότι τα ίδια προϊόντα τα πληρώνουμε πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τι πάω να πω, απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι ή απαιτείται αυστηρότερο μήνυμα προς τις πολυεθνικές. Δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια παρουσίασης της σχετικής εφαρμογής του πόσο κάνει. Τι λέτε, πρέπει κάτι να αλλάξει, κάτι να εντατικοποιηθεί?
1: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μία αγορά η οποία είναι ελεύθερη και έχει μεγάλα σούπερ μάρκετ, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες έχουν κάθε λόγο να έχουν χαμηλότερες τιμές για να πάρουν από τους άλλους την πελατεία. Επομένως, το ότι οι τιμές κινούνται περίπου στο ίδιο σημείο δεν σημαίνει ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους, διότι αυτά τα σούπερ μάρκετ ζουν κυρίως από τον όγκο των προϊόντων που πουλάνε και όχι από το υψηλό περιθώριο κέρδους το οποίο έχουν. Εγώ βλέπω ορισμένα άλλα πράγματα. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η σύγκληση που έχει η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπω ότι έχουμε φτάσει, με στοιχεία της Eurostat, στο 80% του μέσου ευρωπαϊκού όρου ως προς την ατομική κατανάλωση, που κατά τη γνώμη μου είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης για την ευημερία του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Δηλαδή, το 19, παραδείγματι, ήμασταν στο 77%, τώρα έχουμε φτάσει στο 80%. Έχουμε υψηλότερο δείκτη καταναλώσεως από άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν κάνω λάθος, χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε πολύ δρόμο για τη σύγκληση, αλλά συγκλίνουμε. Και επειδή φαντάζομαι ότι ο κύριος Χριστίδης θα μου πει ότι εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ποια είναι η αγοραστική μας δύναμη, διαπίστωσα ότι οι μονάδες αγοραστικής δυνάμεως τις οποίες εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέτρο ευημερίας, αλλά μέτρο οικονομικής δραστηριότητας. Δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο των πραγματικών εισοδημάτων των Ελλήνων δηλαδή. Δεν μηδενίζω το θέμα της ακρίβειας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω μία συνολική βελτίωση. Εγώ να σας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο βλέπω βελτίωση. Εμείς παραδοσιακά, τα τελευταία χρόνια είμαστε μία χώρα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δυστυχώς βασίστηκε στον τουρισμό. Κοιτάζω να δω αν έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία χρόνια. Και βλέπω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, όχι τα δικά μου, όχι τα δικά μας εννοώ της Elstat, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η αξία της βιομηχανικής παραγωγής από 11% που ήταν το 19, έχει φτάσει στο 15,5% του ΑΕΠ. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το 2000 ήμασταν στο 14% του ΑΕΠ, το 2010 στο 12% του ΑΕΠ, το 19 στο 13,9 και τώρα φτάσαμε στο 15,5. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουμε σιγά σιγά ένα παραγωγικό μοντέλο. Έχουμε κατορθώσει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και ούτω καθεξής. Δηλαδή πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόοδος. Έχουν αυξηθεί οι τιμές. Τα προϊόντα. Πράγματι, σε πολλά προϊόντα έχουν αυξηθεί οι τιμές. Παράλληλα, όμως, έχουν αυξηθεί και οι μισθοί. Έχει γίνει ό,τι μπορούσε να γίνει? Πιθανότατα όχι, γι' αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Αλλά ότι γίνονται προσπάθειες και έχουν γίνει τεράστια βήματα, έχουν γίνει τεράστια βήματα.
0: Τι λέτε, κύριε Χριστίδη, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε, αν συμφωνείτε με τον κύριο Συρίγο στο ότι έχει γίνει πρόοδος. Το λέω γιατί τώρα τελευταία υπήρξε και μια νέα

0: Ένα μπουμπούλα στην αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή δηλώσεις για την καλή πορεία των οικονομικών, εν πάση περιπτώσει, των δημοσιονομικών, για να είμαι ακριβέστερη. Τι λέτε, έχει γίνει κάποια πρόοδος? Φαντάζομαι σίγουρα θα μου πείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει κλείσει όπως θα έπρεπε ή θα ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ η ψαλίδα. Έχει υπάρξει πρόοδος?
1: Κυρία Παντεδήμου, κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα είναι αν η πρόοδος αυτή είναι μια πρόοδος η οποία αποτυπώνεται στις ζωές και την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητα, την ευημερία, την ψυχολογία, τα εισοδήματα, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος ψωνίζει, αγοράζει, κινείται και ικανοποιεί τις βασικές του ανάγκες. Mm-hmm. Θα μπορούσα να φέρω πολλά παραδείγματα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση υποσχέθηκε, για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια, ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης, ότι όπου να είναι έρχεται η Σορβόνη. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε η Σορβόνη. Μπορώ να πω ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε δαπάνες του ιδιωτικού τομέα της υγείας και τα προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορώ επίσης να φέρω και άλλα παραδείγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας.
0: Το στεγαστικό ζήτημα, παραδείγματος χάρη, κύριε Χριστίδη.
1: Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι η αύξηση των ενοικίων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, αλλά και με τέτοιο τρόπο, ειδικά μετά την ολοκλήρωση, ας πούμε, μιας περίοδου που είχαμε πολύ καιρό να ζήσουμε την κατασκευή και τον τρόπο με τον οποίο έγινε όλο αυτό, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην καθημερινότητα όλων των Ελλήνων. Mm-hmm. Θα έχετε δει, κυρία Παντεδήμου, ότι υπάρχουν δεκάδες περιοχές της χώρας μας, δεκάδες δήμοι της χώρας μας, που φέτος δεν είχαν ούτε μία γένα το 2025. Αυτό συμβαίνει διότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι οικονομικά ζητήματα. Είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποιον να φύγει από το σπίτι του, να πάει σε ένα άλλο σπίτι, να νοικιάσει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, συμβαίνει και στην Κρήτη και το γνωρίζω πολύ καλά, ότι επιλέγει ένας φοιτητής το που θα σπουδάσει με βάση την οικονομική δυνατότητα των γονιών του.
0: Έτσι
1: και όχι με βάση αυτό το οποίο ονειρεύεται να κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Κοντολογής, θα έλεγα ότι έχουν πέσει πολλά δισεκατομμύρια στη χώρα μας, θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ περισσότερα και δεν έχουν γίνει. Σε απόδειξη αυτού που σας λέω, θέλω να σας ενημερώσω ότι κατά πάσα πιθανότητα στις 3 Ιουλίου, δηλαδή την μεθεπόμενη Παρασκευή, θα συζητηθεί στη Βουλή μία επίκαιρη ερώτηση που έκανε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Mm-hmm.
1: Για το πού έχουν πάει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και κυρίως πόσα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που υποτίθεται ότι είναι έργα υποδομών και πολύ μεγάλης σημασίας, μένουν έξω και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και κλείνει το μάτι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει την αίτησή τους για το Ταμείο Ανάκαμψης και τους λέει ότι θα τα πάρετε από το ΕΣΠΑ. Άρα, εγώ θέλω να σας πω ότι με στοιχεία και τεκμηρίωση επαναλαμβάνω ότι υπήρχαν χρήματα και υπάρχουν χρήματα τα οποία δυστυχώς πάνε σε λάθος κατευθύνσεις. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, και κλείνω με αυτό, είναι αυτό που έχει συμβεί στην υπόθεση των ελληνικών ταχυδρομείων.
0: Ναι.
1: Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 και μετά, και τα ΕΛΤΑ είναι ένα αδιανό πουκάμισο, χωρίς υπηρεσίες οι οποίες να μπορούν να είναι σύγχρονες και πώς να πω, εξελιγμένες, με πολλά υποκαταστήματα να κλείνουν.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα ακούστε, ζήτησε η διοίκηση να γίνονται εθελοντικές διανομές από τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα, εάν τα έκανε άλλη κυβέρνηση, εδώ θα μιλούσαμε για τον απόλυτο εξευτελισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει τώρα.
0: Βάλτε μου μια ανωτελεία. Θέλω ένα ερώτημα ακόμα να θέσω με αφορμή ξανά την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών που αφορά στα θέματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί με αφορμή μια πρόταση που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Συρίγο, αυτή που αφορά στη δωρεάν μετακίνηση νέων για τα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε έτσι μια παραχολογία, όπως λέει η κυβέρνηση, και ένας διαγωνισμός. Βεβαίως η κυβέρνηση την ίδια ώρα έχει στο άμεσο μέλλον τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το λεγόμενο καλάθι αυτής. Ήδη έχουμε διαρροές για κάποιες σκέψεις που υπάρχουν για το τι θα ανακοινωθεί εκεί. Δεν είναι και λογικό η αντιπολίτευση με κοστολογημένες προτάσεις, όπως όσο οφείλει, να προτείνει πράγματα που σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό θα ελαφρύνουν λίγο την καθημερινότητα εν προκειμένου των νέων?
2: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, μέτρα που αλλάζουν

0: την καθημερινότητα όλων, όχι των νέων, και μιλάω για κάτι πολύ συγκεκριμένο, είναι μέτρα όπως αυτό το οποίο ελήφθη για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία έφερε στην επιφάνεια περισσότερο από 2,5 εκατομμύρια υπερορίες σε σχέση με το 2024.
1: Σωστά το λέτε.
0: Αυτά είναι μέτρα. Τώρα, το να λέμε ότι, προσέξτε τώρα, γιατί μιλάμε, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ένας νέος, πόσο κάνει η κάρτα ημερησίων διαδρομών στην Αθήνα, κάνει 30 ευρώ. Μηνιαίων διαδρομών, συγγνώμη, ημερησίων διαδρομών, μηνιαίων διαδρομών. Πόσο κάνει η κάρτα ενός νέου ανθρώπου, 15 ευρώ. Με συγχωρείτε, αλλά δεν νομίζω ότι ο νέος άνθρωπος έχει πρόβλημα για τα 15 ευρώ, τα οποία αντιθέτως εγώ πιστεύω πρέπει να αποδίδονται για να καταλαβαίνει ότι κάτι που παίρνει ως υπηρεσία δεν είναι τζάμπα, όπως λέμε, έχει κόστος και αυτό συμμετέχει σε έναν πολύ μικρό βαθμό. Είναι αστείο να μιλάμε για αυτό το θέμα. Αν θέλουμε δεν να το προχωρήσουμε και στην επόμενη πρόταση που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος το τερμάτισε όλες οι μεταφορές δωρεάν, μιλάμε για ένα κόστος γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Και το βασικό ερώτημα που έχω εγώ είναι γιατί ο κάτοικος της Κρήτης να πληρώσει τις δωρεάν μεταφορές κάποιον στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη την ώρα που υποτίθεται ότι θέλουμε να βοηθάμε την επιστροφή στην επαρχία και να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για μένα τα μεγάλα ζητήματα είναι εκείνα στα οποία λύνεις προβλήματα. Η ανεργία έλυσε προβλήματα. Το να έχει ο άλλος την αξιοπρέπειά του και να μην κάθεται στην ουρά του ΑΕΔ έλυσε πρόβλημα. Έλυσε προβλήματα, προφανώς. Το ότι κατορθώσαμε και αντιμετωπίσαμε από μικρό παιδάκι, κυρία Πεντεδήμου, ακούω για το θέμα της φοροδιαφυγής.
1: Ναι.
0: Το
1: και
0: ότι
1: εγώ
0: κατορθώσαμε και βγάλαμε στην επιφάνεια εισοδήματα τα οποία δεν υπήρχαν ως τώρα στην επιφάνεια, κρύβονταν, έγινε με μια χρήση καρτών, αλλά και έξυπνων μέσων και τεχνητής νοημοσύνης. Και για πρώτη φορά αυξήσαμε τα έσοδα του δημοσίου, ακριβώς διότι η φοροδιαφυγή αντιμετωπίστηκε. Θα μου πει βεβαίως ο κύριος Χριστίδης, την έχετε αντιμετωπίσει στο σύνολό της? Όχι, σπέβδω να πω. Αλλά για πρώτη φορά ελήφθησαν σοβαρά μέτρα. Και σας λέω, να κρίνουμε την κυβέρνηση από το σύνολο. Μπορώ και εγώ να πιάσω το θέμα της κατοικίας και να αρχίσω να λέω από το πρωί ως το βράδυ. Υπάρχει μια πραγματικότητα στην κατοικία. Από το 2010 μέχρι το 2020 δεν μπήκε ούτε καρφί στον τοίχο. Έχουμε ένα έλλειμμα εκατοντάδων χιλιάδων κατοικιών μόνο από την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε 2 ή σε 3 χρόνια. Και εξάλλου και σε χώρες που έχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις όπως η Ισπανία έχουν το ίδιο και μεγαλύτερο πρόβλημα με την κατοικία που έχουμε εμείς. Είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο αγγίζει και κοινωνικά πρότυπα. Δηλαδή πλέον έχουν αυξηθεί οι οικογένειες που αποτελούνται από 1 ή 2 άτομα σε σχέση με το παρελθόν. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Μάλιστα. Γι' αυτό καλό είναι να βλέπουμε την εικόνα στο σύνολό της.
1: Μία σύντομη απάντηση, κύριε Χριστίδη, θα ήθελα όσο αυτό είναι δυνατόν να μου επιτρέπετε, γιατί έχω ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα, γιατί οφείλω να σας αποδεσμεύσω και τους δύο. Οπότε, μία σύντομη απάντηση θα ήθελα.
2: Κοιτάξτε, να δείτε, η συζήτηση για τα εισιτήρια των νέων ανθρώπων είναι μία συζήτηση που έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι κάτι το οποίο έχει και ουσιαστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα στον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες, είτε είναι το μετρό, είτε είναι το τραμ, είτε είναι φυσικά τα λεωφορεία. Απλά θέλω να θυμίσω ότι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, είχε κάνει μια εκπληκτική πρόταση τα βράδια να πληρώνει το κράτος το κόμιστρο όσων βγαίνουν έξω.
1: Ναι. Και δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, έτσι.
2: Ναι. Όσον δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, φαντάζομαι δεν θα έκανε το αλκοτέστ ο ταξιτζής. Άρα θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για τζάμπα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι με την ίδια θεώρηση θα έλεγα, γιατί αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά και δεν την αποφάσισε στην Κρήτη. Γιατί αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά και δεν την αποφάσισε στην Καλυθέα, στη Δάφνη ή στον Ημιτό? Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν εννοεί κάποιον ότι είναι τζαμπάτζης ένας άνθρωπος που μένει σε ένα μικρό νησί. Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε εδώ πέρα επιχειρήματα τα οποία τα βάζουμε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Όπως εγώ χρησιμοποιώ κάποια επιχειρήματα να ξέρουμε ότι αυτά ισχύει.

0: σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό ήθελα να κάνω ως ένα μικρό σχόλιο.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα, κύριε Συρίγο, προφανώς ξεκινώ από εσάς. Ο στόχος για τη Νέα Δημοκρατία, όπως τον έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία. Δημοσκοπικά αυτό δεν φαίνεται προς ώρας. Ερώτημα, υπάρχει χρόνος για να καταστεί εφικτός αυτός ο στόχος για την κυβερνόσα παράταξη, τι λέτε?
2: Ένα σχόλιο, νομίζω ότι ο πρωθυπουργός... Ναι.

0: κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Κουτσούμπα, του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και εκεί κρίνεις. Mm-hmm. Εκεί νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ του νυν πρωθυπουργού και των υποψήφιων για πρωθυπουργία είναι συντριπτική. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στις εκλογές. Καθημερινότητα είναι ο εχθρός.
1: Mm-hmm. Έχετε συμφωνώ σε αυτό. Κύριε Χριστίδη, παραμένει στόχος για το ΠΑΣΟΚ η νίκη έστω και με μία ψήφο? Και είναι εφικτός πάλι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα, ρωτώ, αν και γνωρίζω πολύ καλά, παρακολουθώντας και τον πρόεδρο και τα στελέχη του κόμματος, ότι εκφράζονται έτσι, εκφράζεται μια καχυποψία, μια δυσπιστία, να πω, με τις έρευνες κοινής νόμης. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι παραμένει για εσάς στόχος αυτός. Είναι εφικτός?
2: Κυρία Πεντεδή μου, όπως είπα και προηγουμένως, ζούμε σε μια περίοδο εξαιρετικά μεγάλης ρευστότητας και θα έλεγα ότι και η κεντροαριστερά, όπως και η κεντροδεξιά, mm-hmm. αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις. Θυμίζω ότι όπως για παράδειγμα στην κεντροαριστερά υπάρχει δημιουργία αρκετών κομμάτων, έτσι και στην κεντροδεξιά το ίδιο. Αυτό όμως το οποίο επίσης προκύπτει στις δημοσκοπήσεις αυτές είναι η ανάγκη για μια πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Και οφείλω να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές το συντομότερο δυνατό, mm-hmm. διότι εκτός όλων των υπόλοιπων δεν μπορεί να υπάρξει μακροημέρευση μιας βουλής η οποία έχει 297 βουλευτές, mm-hmm. έχει 40 ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα, πήγαν σε ένα άλλο κόμμα, πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα. Όλα αυτά, ξέρετε, mm-hmm. είναι πράγματα τα οποία τα παρακολουθεί ο κόσμος και φυσικά νομίζω ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής. Άρα ναι, ό,τι απόφαση έχει πάρει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί το ΠΑΣΟΚ είναι ένας διακηρυγμένος στόχος. Η πρωτιά είναι αυτός ο οποίος είναι ο διακηρυγμένος μας στόχος και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στο δικό μας χέρι να το κάνουμε πράξη όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται πολύ περισσότερη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, mm-hmm. για το κόστος της ζωής του, για την ακρίβεια, για τις λύσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και πολύ λιγότερη συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα, mm-hmm. τα οποία πολλές φορές κουβεντιάζουμε και τα οποία έχουν εσωστρεφή χαρακτήρα.
1: Μάλιστα. Με το καλό εύχομαι να σας ξαναδώ και να ξανασυναντηθούμε μέχρι να στηθούν οι κάλπες όποτε και αν αυτό γίνουν. Κύριε Συρίγκο, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε. Κύριε Χριστίδη, και σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ εύχομαι και στους δύο. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι, βράδυ Παρασκευής. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Μετά από αυτό το πρώτο μέρος, που ήταν αφιερωμένο σε εκπροσώπους βεβαίως του πολιτικού κόσμου, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πάμε σε μια πιο δημοσιογραφική συζήτηση από αυτές που κάνουμε πολύ τελευταία, ακριβώς γιατί έχουμε και πλούσια πολιτική επικαιρότητα που δεν μας αφήνει σε ήσυχη και προκαλεί το ενδιαφέρον. Είναι μαζί μου ένας πολύ καλός φίλος από τα παλιά, από τα αρκετά παλιά. Ξαναβρισκόμαστε τώρα σε τελείως διαφορετική φάση οι δυο μας. Εγώ στο Ηράκλειο, εκείνος παραμένει στην Αθήνα. Είναι ο Διευθυντής Σύνταξης του iEfemerida.gr, ο Βασίλης

0: Πούλος. Καλώς τον, καλησπέρα. Θα με συγχωρέσουν οι τηλεθεατές, αλλά δεν μπορώ να μην σου μιλάω στον Ενικό. Μιας και εντάξει, τώρα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σόπια. Δεν το συζητάμε, εννοείται, στον Ενικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλεφωνικό, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή είμαστε μαζί και συνομιλούμε. Και μετά από πολλά χρόνια είναι η αλήθεια. Αλλά ωραία εκείνα τα χρόνια, πολύ ωραία.
0: Έτσι, αλήθεια είναι και αυτό. Ωραία ήταν και εκείνα τα χρόνια, ωραία και αυτά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν λίγο στο Zoom. Νομίζω ότι και εσύ, ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια, νομίζω ότι βλέπεις ότι αυτή η περίοδος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό, ότι γίνονται πράγματα, ότι τα κόμματα είναι σε πολιτική, σε εκλογική, να πω, ετοιμότητα. Είναι μια εκλογική ετοιμότητα αυτή που θα μας βγάλει σύντομα, λες, σε κάλπες ή θα πάμε σε μαραθώνιο, όπως λέει ο Μητσοτάκης?
1: Θα το δούμε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι θα πάμε σε εκλογές του Σεπτέμβριο, που ισχύονται κάποιοι. Δεν μπορώ όμως να πω και με βεβαιότητα ότι ο Πρωθυπουργός θα το τερματίσει. Θα πάμε μέχρι το τέλος του 27 για να στηθούν οι κάλπες. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε το χαρισμό, ας το πούμε, που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, φουτεράκι με φουτεράκι την άνοιξη, εγώ μπορώ να πω ότι φουτεράκι φοράμε και το φθινόπωρο πριν τον πάρει χειμώνα.
0: Αλλά
1: αυτό μένει να το δούμε. Mm-hmm. Από τη μία, πρέπει να σου πω ότι δεν μπορώ να πω ποιος ξεκίνησε ουσιαστικά το προεκλογικό διάλογο και όλη αυτή την προεκλογική συζήτηση. Mm-hmm. Αν με ρωτάς, προήλθε από το πουθενά. Δηλαδή, ουσιαστικά είχαμε ένα χρόνο ακόμα για τις εκλογές. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως έχει δείξει ότι είναι θεσμικός, δεν πάει σε κάλπες, ό,τι και αν του λέει το περιβάλλον του, ό,τι και αν του λένε οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Τώρα θες όλο αυτό να ξεκίνησε από υπουργούς οι οποίοι ήθελαν να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Ξεκίνησαν από γαλάζια στελέχη, τα οποία έβλεπαν δυσκολίες με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και σου λέει, αν πάμε σε εκλογές, θα το προσπεράσουμε πιο εύκολα.
0: Ναι. Άρχισε να, ζητάει και επίμονα και ο Ανδρουλάκης εκλογές. Ήταν και λίγο βέβαια το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σωστά λες. Οπότε λίγο βάζουμε το χεράκι μας πάντα και εμείς οι δημοσιογράφοι. Οπότε κάπως έτσι έχουμε καταλήξει.
1: Εννοείται αυτό. Και ούτως ή άλλως για εμάς, εμείς δεν θα βαρεθούμε, έτσι. Και το λέω με εμείς που ασχολούμαστε με τα πολιτικά, δεν θα βαρεθούμε. Αλλά ως δημοσιογράφοι. Οι πολιτικοί νομίζω δεν ξέρουν αν θα βαρεθούν ή όχι, ξέρω ότι σίγουρα θα αγχωθούν.
0: Ναι.
1: Όπως ακούσαμε και όλα, θα πρέπει να εδρώσουν φανέλες.
0: Έτσι.
1: Τώρα, επειδή είπε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα και εκείνος δεν ξέρω αν τη θέλει όντως τις εκλογές τώρα, αλλά το είχε θέσει στο τραπέζι πάρα πολύ καιρό, είτε με το ζήτημα των υποκλοπών, είτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε βλέποντας και την άφηξη και την ενεργοποίηση ξανά του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια. Θα τα πούμε και αυτά. Θέλω λίγο να μείνουμε έτσι, να το πάρουμε λίγο με τη σειρά όσο γίνεται. Το λέω γιατί ξεκινάμε από τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουμε δει τα πρώτα δείγματα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει. Νομίζω πως ναι, γιατί το βηματισμό και το στίγμα το έχει δώσει ήδη ο Μητσοτάκης και από την συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής και σε αυτές τις πρώτες περιοδίες που έχει κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι και από τις κινήσεις, έτσι. Mm-hmm. Από την τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη. Ξεκινάμε
0: Βέβαια,
1: από αυτό.
0: Σωστά.
1: Συσπήρωση στο φουλ. Και πάμε, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να δείξουν τα στελέχη, να δείξουν οι βουλευτές, να δείξουν οι υπουργοί το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση. Όπως έλεγε πάντα, ό,τι υποσχεθήκαμε, το κάναμε. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που υποσχεθήκαμε, τα κάναμε. Έτσι λέει. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο εδώ. Mm-hmm. Θα κάνω λίγο κριτική, λέγοντας ότι αν συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτόν τον προεκλογικό χρόνο, ο οποίος παίρνει παράταση και παίρνει παράταση, πολύ φοβάμαι ότι οι υπουργοί θα αφήσουν κάτω τα μολύβια.
0: Έτσι.
1: Που αυτό σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα σταματήσουν. Mm-hmm. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις. Εγώ θα πω ότι έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Και στην παιδεία με τα μη κρατικά μπορεί να μην έγιναν στον βαθμό που κάποιοι θα ήθελαν, όμως έγιναν. Και στην υγεία βλέπουμε κάτι να γίνεται με αργούς ρυθμούς. Ναι, με αργούς ρυθμούς, όμως σίγουρα κάτι προχωράει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όσο συνεχίζεται αυτή η προεκλογική μαραθώνια διαδρομή, φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Οπότε η κυβέρνηση μπορεί και να έχει κάτι να χάσει.
0: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι και οι πολίτες, νομίζω, έχουν αυτή την αίσθηση όταν βλέπουν ότι ξεκινάει από τόσο νωρίς κάτι. Παρόλο το γεγονός ότι τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης λένε: παιδιά, δεν πάμε σε εκλογές. Απλά κάνουμε περιοδίες ανά την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Πάω να πω ότι δίνεται η αίσθηση και στους πολίτες ότι έχει σταματήσει να δουλεύει η μηχανή. Γιατί θα στηθούν κάλπες ως ονούπο. Και αυτό μπορεί να τις γυρίσει μπούμερα.
1: Μα προχθές είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα κάνουμε περιοδίες και θα κυνηγήσουμε μέχρι τέλος.

0: Ιουλίου. Έτσι, οκ,
1: Έτσι.
0: μετά τα περίφημα μπάνια του λαού κλπ. Κλπ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα ακόμα όπλο και αυτό λέγεται ΔΕΘ.
1: Έτσι, σωστά.
0: Και στη ΔΕΘ θα κάνει ανακοινώσεις, θα δώσει. Τώρα πόσα δεν το ξέρουμε αυτό, ό,τι και να ακούμε τώρα μένει να φανεί αυτό. Σε ποιους και πόσα. Όμως είναι ένα όπλο το οποίο το έχει στη διάθεσή του και σίγουρα θα το χρησιμοποιήσει. Θέλεις να πούμε ότι μπορεί να μην συμβεί τίποτα και η χώρα να συνεχίσει να είναι στους ρυθμούς που βρίσκεται τώρα, οπότε μένει να αποφασίσει αν θα πάει σε εκλογές. Να γίνει κάτι και να τις επισπεύσει. Σίγουρα πάντως στη ΔΕΘ θα δώσει κάτι ο κ. Μητσοτάκης στις ομάδες, στις ευπαθείς ομάδες ή σε όποιες άλλες ομάδες θεωρηθεί από το επιτελείο ότι χρειάζεται να λάβουν κάτι
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: Αυτή τη λεγόμενη και πολύπαθη μεσαία τάξη, νομίζω ότι εκεί και στους επαγγελματίες ελεύθερους θα εστιάσει. Αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Μένει να δούμε, γιατί
0: ναι,
1: σίγουρα
0: ακριβώς
1: θα έχει εκπλήξεις αυτό το καλάθι της ΔΕΘ. Μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές. Ο στόχος που έχει βάλει για την πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία, πώς σου ακούγεται, γιατί δημοσκοπικά δεν βγαίνει έως ώρας τουλάχιστον.
0: Δημοσκοπικά δεν βγαίνει και νομίζω είναι και ρεαλιστικά δεν βγαίνει. Έτσι, ας μην γελιόμαστε. Είναι πολύ ψηλά τα νούμερα για να τα πιάσει η κυβέρνηση και μάλιστα είναι η κυβέρνηση η οποία θα έχει εξαντλήσει 2 τετραετίες με όση φθορά μπορεί να φέρει αυτό. Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτό που θέλουν είναι το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όποτε αυτές γίνουν, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας μπροστά να έχει τον αριθμό 3. Να πιάσουν δηλαδή το 30. Είναι σημαντικό γιατί αυτό θα δώσει όθηση για την επόμενη κάλπη όταν θα στηθεί αυτή. Και γιατί είναι σημαντικό, γιατί έτσι θα μπορέσει και να συνομιλήσει, αν κάποιος που μέχρι τώρα δεν φαίνεται αυτό δηλαδή για το Πασόκ μιλάω, να συνεργαστεί μαζί τους, ή αν θα φανεί ότι πρέπει οι πολίτες να στηρίξουν προφανώς την κυβέρνηση για να συνεχίσουν το έργο το οποίο έχει παραδώσει ή θα έχει παραδώσει μέχρι τότε.
1: Ναι. Συμφωνώ μαζί
0: σου. Νομίζω ότι εκείνη το στοίχημα.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, η πρώτη κάλπη είναι κρίσιμη και είναι κρίσιμη και για τη Νέα Δημοκρατία, είναι κρίσιμη και για το ΠΑΣΟΚ, για την Νέα Αξιωματική Αντιπολίτευση και για τον Τζίπρα που έρχεται με φόρα, όπως έλεγε κάποια φορά η Τσαπανίδου, που το θυμόμαστε όλοι. Πριν πάμε όμως αυτά, πες μου κάτι, επειδή είμαστε στο πεδίο της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς θα του κάνει ζημιά, πιστεύεις? Βλέπω ότι η επιλογή Μητσοτάκη είναι να μην τον κατονομάζει μεν ο ίδιος, όλοι οι υπόλοιποι τον κατονομάζουν, αλλά να απαντά, να μην αφήνει και πολλά να πέφτουν κάτω.
0: Ας μην γελιόμαστε. Κάποια ζημιά θα κάνει. Όχι όμως αυτή, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ, έτσι, που θεωρούν πολλοί ότι θα κάνει, δηλαδή ότι θα πάρει ένα 3% και θα είναι όλο από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν θα είναι όλο αυτό το ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα πολύ στα δεξιά, της δεξιάς πολυκατοικίας, τα οποία θα κάνει ζημιά. Πουχού μπορεί να σου πω ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί να είναι η κυρία Λατινοπούλου, σίγουρα στη Νίκη, σίγουρα σε αυτούς θα κάνει ζημιά. Ναι, θα κάνει και στη Νέα Δημοκρατία, όμως θεωρώ ότι θα είναι περιορισμένη.
1: Δεν θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση να το ξανασκεφτεί όπως το συμβουλεύουν πάρα πολλοί κορυφαίοι της Νέας Δημοκρατίας?
0: Μπορεί. Ούτε στο μυαλό του κυρίου Σαμαρά είμαι και πόσο μάλλον στο επιτελείο του, αλλά μπορεί και να το ξανασκεφτεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο υπόλοιπο. Είπαμε πριν και συμφωνήσαμε ότι αυτή η πρώτη κάλπη είναι πολύ κρίσιμη προφανώς. Γιατί τα ποσοστά που θα δείξει ο πίνακας εκείνο το βράδυ, το σκορ, θα δείξει και τα της επόμενης ημέρας. Οι δημοσκοπήσεις αυτή την ώρα φέρνουν δεύτερο στη σειρά τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος από την Κύπρο είπε πριν από 1-2-24 ώρα ότι εμείς πάμε για να νικήσουμε τον Μητσοτάκη. Πώς καταρχάς κρίνεις αυτή την επανεμφάνιση του Τσίπρα, αν δηλαδή πέτυχε λες το rebranding?
0: Δεν ξέρω αν έχει πετύχει το rebranding, αυτό θα κρυθεί στην πορεία. Σίγουρα όμως ήρθε σε μία στιγμή που ενώ το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης είχαν πεδίο ελεύθερο μπροστά του να δράσουν, καθυστέρησαν. Καθυστέρησαν, είχαν τα εσωκομματικά τους. Ναι, μεν τα έλυσαν εσωκομματικές εκλογές, όμως και πάλι είδαμε ότι λίγο υπήρχαν κάποια τζαρτζαρίσματα, να χρησιμοποιήσω τον ποδοσφαιρικό όρο, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω το ΠΑΣΟΚ και αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς, και όπως είναι πάντα τα δεδομένα, έτσι, δεν θα μπορέσει να είναι πρώτο κόμμα. Ρεαλιστικά αυτό που βλέπουμε, όπως και το ΠΑΣΟΚ, παρότι λέει έστω και με μία ψήφο να είμαστε πρώτο κόμμα, δεν θα είναι. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία η δεύτερη θέση. Και ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης μάχονται για αυτή τη δεύτερη θέση. Τώρα, αν ο κύριος

0: Μητσοτάκης θέλει να γίνουν νωρίς οι εκλογές, προφανώς θεωρώντας ότι η κάλπη δεν είναι δημοσκόπηση και θα πάνε οι πολίτες βλέποντας το δικό του πρόγραμμα, τη δική του προσπάθεια, οπότε ο κύριος Τσίπρας μένει να χάσει έχοντας ακόμα και τα προηγούμενα, την θητεία 15-19, ή αν ο κύριος Ανδρουλάκης περιμένει να κουνηθεί επιτέλους αυτή η βελόνα, την περίφημη που είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος, και δημοσκοπικά, και να θελήσει μετά. Αυτό μένει να φανεί.
1: Ναι.
0: Πάντως είδαμε ότι οι κόντρες ξεκίνησαν το καλημέρα.
1: Έτσι.
0: Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δωρεάν εισιτήρια στους φοιτητές έως 24 ετών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ρελάνς με το καλημέρα ο κύριος Τσίπρας, δωρεάν σε όλους. Και αυτό θα συνεχιστεί σίγουρα, και αυτό είναι κακό. Δηλαδή, θα το πω, είναι λαϊκισμός. Πόσο πιο πολύ να φτάσουμε. Δηλαδή, εγώ σας δίνω 5, εγώ σας δώσω 100. Οκ, ας τα κοστολογήσουμε, γιατί όπως βλέπουμε δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Και πάμε παρακάτω.
1: Το Πασόκ πάντως, επειδή λες για αυτή την πρόταση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί από την Τραπετσόνα, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα ανάμεσά μας, είπε ότι είναι απολύτως κοστολογημένη αυτή η πρόταση. Μιλάμε για περίπου 35 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, και θεωρεί ότι δεν είναι ένα ποσό τόσο δραματικό που δεν μπορείς να το βρεις. Απ' την άλλη, Μητσοτάκης του είπε να, από κάπου πρέπει να κοπούν αυτά, αλλά να σου πω κάτι, τέλος ημέρας, ό,τι δίνει και ο Μητσοτάκης, ό,τι δίνει, από κάπου δεν κόβονται, από κάπου δεν βρίσκονται, βρε Βασίλη.
0: Σαφέστατα, σαφέστατα, συμφωνούμε σε αυτό. Όμως θεωρώ ότι κυβερνητικά υπάρχει ένα πρόγραμμα και ένας προϋπολογισμός.
1: Mm-hmm.
0: Και φαίνεται. Προεκλογικά είναι τελείως διαφορετικό.
1: Mm-hmm.
0: Και μπορεί τώρα, ας πούμε, να λέμε 35 εκατομμύρια για τους φοιτητές. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό, μένει να το εξετάσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Από την άλλη, έχουμε ακούσει το Πασόκ να λέει θα φορολογήσουμε τα μεγάλα εισοδήματα, τα μερίσματα. Είπε, αν θυμάμαι καλά, κάποιο τέλεχος για 1.500 αφημί και ότι θα καταφέρουν να πάρουν 4 δις. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει όλα να τα κοστολογήσουμε, όλα να τα βάλουμε κάτω, να δούμε το σύνολο και από εκεί και πέρα κάνουμε και τις ανακοινώσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η πλειοδοσία στις παροχές ξεκίνησε νωρίς. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε και του Τσίπρα το πρόγραμμα και το πώς το κοστολογεί αυτό, γιατί έχουμε περάσει, είναι πολύ πρόσφατο, το ότι παρουσιάστηκε, θυμίζω, ένα καταπληκτικό πρόγραμμα τότε, επί κυβέρνησης, πριν γίνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ποτέ δεν είχε κοστολογηθεί, κάτι που τώρα
0: το
1: πια...
0: Το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι που τώρα πια παραδέχονται και λίγο έτσι με χιούμορ πια οι τότε σύντροφοι του Τσίπρα, ότι εντάξει, λέγαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον, να δούμε αν έβαλε μυαλό, αν μου επιτρέπεις την έκφραση.
0: Ναι, αυτό θα το δούμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Βέβαια, κρίνοντας λίγο και από το όνομα του κόμματος, αλλά και από όλα αυτά που για την ώρα λέει ο ίδιος στα στελέχη του, δείχνει να γίνεται προς μια ίδια κατεύθυνση. Μένει όμως να φανεί. Γιατί λέω μένει να φανεί? Γιατί πρέπει να δούμε ποιοι θα πάνε σε αυτό το κόμμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για την ώρα έχουμε δει κάποια νέα στελέχη. Βλέπουμε να έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναταραχή στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην νέα αριστερά. Φεύγουν στελέχοι, μένουν στελέχοι, τσακώνονται στελέχοι. Μένει να δούμε ποιους θα πάρει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχουν φύγει αρκετοί και για την ώρα δεν έχει πάει κανείς.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό θα σε πήγαινα τώρα λίγο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, αν εκτιμάς με όλα αυτά που γίνονται, ότι θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με ποιους μένει να το δούμε προφανώς. Θεωρείς ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι, για την ώρα υπάρχουν τρεις σωματοφυλάκες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να.
0: Και τα ονόματά τους είναι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου.
1: Έτσι.
0: Θεωρώ ότι θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα για να παραμείνει το κόμμα ως έχει.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, τι έχει στο μυαλό του κύριος Φάμελος, τι σκοπεύει να κάνει, αν σκοπεύει να πάει σύστομο το κόμμα με τον κύριο Τσίπρα ή να φύγουν κάποια στελέχη, αυτό με να το δούμε δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Πάντως, σίγουρα τα τρία στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν τον αγώνα τους να παραμείνει το κόμμα, έστω και αν από ό,τι φαίνεται δεν έχει καμία τύχη, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, δεν ξέρω, ο πολιτικός χρόνος είναι μακρύς βέβαια, ούτως ή άλλως, ενώ μετρά δίπλα και τρίδιπλα από τον πραγματικό. Θα μπορούσε, ίσως πιστεύεις, έστω και λίγο τελευταία στιγμή, στο παρά 5 ή στο και 5, να δούμε μια κίνηση συμπαράταξη συνολικά στον χώρο, ενώ της κεντροαριστεράς.
0: Θεωρώ ότι θα δούμε. Και θεωρώ ότι θα δούμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει μόνο μέσα από τα στελέχη της αριστεράς, αριστερά δηλαδή, από Νέα Αριστερά ή από ΣΥΡΙΖΑ.

0: Πρέπει να κρατάμε και στην αρχή του μυαλού μας τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να δούμε από το ΠΑΣΟΚ ποιοι λένε ναι σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, ποιοι λένε όχι. Και αν αυτές οι δύο πλευρές συμφωνούν και μείνουν στο ΠΑΣΟΚ ή αν υπάρξει κάποια διάσπαση, κάποια αποχώρηση τελεχών, μένει να το δούμε γι' αυτό.
1: Ή κάποια
0: αυτό
1: διαγραφή
0: πιστεύω...
1: από τον Ανδρουλάκη, αν κάποιοι συνεχίζουν
0: ακριβώς.
1: Και είναι εκτός γραμμής, όπως λέει ο ίδιος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και τι θα πράξουν αυτή στη συνέχεια, γιατί κάτι θα κάνουν. Οπότε μένει να φανεί. Το, νομίζω το, ο, η όλη κατάσταση στην αριστερά και στη συνέχεια στην κέντρο αριστερά είναι λίγο πρώιμη ακόμα να συζητηθεί. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, μπορεί είτε να διαψευστούμε, είτε και να έχει μια επέκταση περισσότερη.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο ρευστά τα πράγματα και τόσο κατακαιρματισμένο το πολιτικό σκηνικό που δεν είναι εύκολο ούτε να εκτιμήσεις κάτι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Εγώ εκτιμώ ότι εκεί περί του το φθινόπωρο θα έχουν ίσως λίγο περισσότερο ξεκαθαρίσει τα πράγματα, γιατί και σε εκλογές να μην πάμε το φθινόπωρο θα είναι πια πολύ κοντά η κάλπη. Κλείνω ρωτώντας ποιο θεωρείς ότι θα είναι το δίλημα, ποιο είναι το διακύβευμα και πού θα κριθεί τώρα το μάτς. Θα κριθεί στα θέματα που αφορούν την τσέπη μας, που συνήθως η οικονομία κρίνει τις εκλογές. Οι πολίτες θα επιλέξουν αυτόν που θα σηκώσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα και τι θα πει και πώς θα διαχειριστεί μια κρίση. Τι λες?
0: Νομίζω ότι οι πολίτες θα σκέφτονται όλα αυτά και σκέφτονται ποιος μπορεί να τα διαχειριστεί καλύτερα. Πλέον όλες οι επιλογές είναι δοκιμασμένες. Έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία επί Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μου πεις ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι. Είναι όμως το ΠΑΣΟΚ. Είναι όλοι δοκιμασμένοι και μένει στους πολίτες. Στο πώς μπορεί κάποιος να αντιδράσει, τι μπορεί να κάνει στην εξωτερική πολιτική, γιατί και το τριψήφιο παίζει ρόλο, αλλά και η ακρίβεια παίζει ρόλο. Είναι νομίζω δύο κομμάτια και αν με ρωτάς προσωπικά νομίζω η ακρίβεια, αλλά επειδή η ακρίβεια είναι ένας όρος πολύ γενικευμένος, θα πρέπει κάποια στιγμή να το εξειδικεύσουμε. Γιατί είναι η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ που λέμε, είναι η ακρίβεια στα ενίκια, είναι η ακρίβεια εν γέννη στη ζωή, αλλά παρόλα αυτά ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μπορεί και ζει και προχωράει, έτσι. Και δουλειές υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο ζήτημα, θα το θέσω εγώ, είναι η αποταμίευση. Μπορούμε να αποταμιεύσουμε ή δεν μπορούμε, γιατί είναι θέμα για τον Έλληνα αυτό.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κάποια τελευταία στοιχεία πάντως που διάβαζα δείχνουν ότι δεν αποταμιεύουμε, γιατί δεν φτάνουν καλά-καλά σε αρκετά νοικοκυριά τουλάχιστον.
0: Όλα αυτά μένει να φανούν και μένει να κρυθούν. Γι' αυτό είπα και πριν και για τη ΔΕΘ. Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές και να σου πω κάτι, πρέπει πάντα να κοιτάμε και την ευρύτερη εικόνα, έτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το πλανήτη, γιατί και κάθε τόσο κάτι συμβαίνει στον κόσμο. Είμαστε σε στρατηγικά γεωπολιτικό σημείο το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πάντα μας επηρεάζουν όλα, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Εννοείται. Εννοείται είναι να είμαστε κομμάτι ενός κόσμου που περνάει μια ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή, η αλήθεια.
0: Έχουμε
1: και προφανώς...
0: τη θετική εξέλιξη με ΗΠΑ και Ιράν, ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στο αλήθεια. Άμεσο μέλλον.
1: Έτσι είναι. Και όλα συνυπολογίζονται και όλα έχουν τις επιπτώσεις τους και εδώ σε εμάς. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, εύχομαι και ελπίζω στην πορεία προς τις εκλογές. Ευχαριστώ που μαζί μου απόψε, Βασίλη. Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμου και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές, τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε.

0: Γι' αυτό και εμείς, πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι καλλιτέχνες.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε τις αναδρομές, κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, εδώ,
2: τώρα,
0: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι.
0: Έτσι.
2: Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά.

0: Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Φαντασία γεύση.
0: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά, για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεν
0: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σαν αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα που ήρθες. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Ένα destination wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

είδος ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη, Κωνσταντίνα, που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία, δώσε το Θεό, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Κοινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι. Όλοι.
1: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι. Την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
0: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι. Είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
1: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
0: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
0: Ναι, ανακαινήσαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
1: Έχει γίνει και πιο μοντέρνα το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα. Τι από όλα που είναι όλα με τα νόστιμα.
0: Όλα, όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
1: Έτσι. Νομίζω. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια κτιστής Ξύσας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο. Για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε σας. Που ήρθατε σήμερα στο λίγο
2: Εγώ
0: κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας. Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι

0: Ευχαριστούμε και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι, εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες, να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς την
0: Κρήτη. Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, απ' όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Εμένα μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρθος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μία παλιά μαντινάδα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Επίσης. Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
0: Έλα κοστιά, έλα γλυκούλη μου, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐδι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εντοτουρκική γέφυρα του Σουλάχι Καμάρα, ο μονόχωρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Άιν Κόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρηταία μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται 3 ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

στον Άγιο Παντελεήμονα, όχι τυχαία, αφού όποιος περνάει από εδώ πραγματικά κάνει μια στάση για να θαυμάσει αυτόν τον υπέροχο τόπο, αυτό το υπέροχο μέρος. Είμαστε λοιπόν εδώ κάτω από τα δέντρα με έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Πάτερ Ζαχαρία Δαμάκη.

0: άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω με κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να γεννήθηκα. Κατάγομαι από το Γαλατά Παιδιάδος,

αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια όλων αυτών των χρόνων με,
1: με
0: τους ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
0: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο Άγιος Παντελεήμονας, είναι από κάτω Άγιος Ραφαήλ και δίπλα Άγιος Νεκτάριος. Εγώ λέω, συνηθίζω να λέω ότι εδώ είναι αγιασμένος τόπος, Άγιος τόπος. Γιατί είμαστε μέσα στην αγκαλιά των Αγίων. Αλλά ο Άγιος Παντελεήμονας που είναι πίσω είναι ένα εκκλησάκι του 15ου αιώνα. Έχει συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πολλά θαύματα της περιοχής και δεν είναι τυχαίο, Νίτσι, ότι σε αυτό το δρόμο που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο κεντρικός δρόμος που ένωνε την ενδοχώρα του νομού με το Ηράκλειο, ποτέ σε αυτή την περιοχή δεν έχει γίνει κάποιο θανατηφόρο ατύχημα. Δεν είναι τυχαίο. Εμείς πιστεύουμε δηλαδή ότι ο Άγιος Παντελεήμονας προστατεύει τους ανθρώπους. Και όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο

0: της Ιταλίας και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί να κάνουμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένας συνάδελφός σας από την Αθήνα που με βοηθούσε για να το πετύχουμε, δυστυχώς πέθανε και έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Ποτέ δεν ξέρετε βέβαια.
0: Ποτέ το, ναι, δεν λέω ποτέ.
1: Ναι. Και εσάς όμως, ποια είναι η αγαπημένη σας ή το αγαπημένο σημείο αναφοράς από

0: Μου αρέσει, σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 ναι, χρόνια σχεδόν. Ναι. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.

τα οποία έχουν σημαδέψει τη ζωή μου. Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Όμως η ζωή μας εδώ, και εμένα και της οικογένειάς μου, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα,

0: Αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Μιλάμε για 1000 κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Ότι... Εκτός από το Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό, και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Αποχαλικά.
1: Ναι,
0: γιατί το λέμε Αποχαλικά, μέσα στο χωριό και αυτό, το λέμε Αποχαλικά, γιατί χτίστηκε με τα χαλίκια που περίσσεψαν από τη μεγάλη εκκλησία που χτίσανε. Περίσσεψαν υλικά και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος Γιώργος Αποχαλικάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μετιστή που λέμε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί?
0: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια, λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα, τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας. Και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Καλά. Να είστε καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας, πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάντα επιτυχίες στη δουλειά σας.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλώς σκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα αγγλικό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία πιστέψτε με δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια κατάφερα να τη λήξω μόλις 2.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλωσορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τελείγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό στη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάνανε τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχε καν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να
1: πάρεις μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον
1: νεαρό.
0: Άρα υπήρχε απότερο σκοπό αυτό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε. Να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι και ένα τώρα έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν, τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις

0: μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
1: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι
0: Βεβαίως.
1: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί
0: Βεβαίως,
1: συναντάτε
0: μαγική.
1: Ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
0: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες, παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτή τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να
1: τις ετοιμάσουμε
0: στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού. Όπως...
1: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
0: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα
1: Τέλεια.
0: Που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγω σε ξανίζουμε, πραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
1: Πέραχε.
0: Να είστε καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, να είστε καλά.

0: ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδύφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε, θα το έκανε. Λευτέρη Σαβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά, σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη.
1: Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν νίχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας, να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάδες.

0: εκτάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
1: Υπέροχο, που βρισκόμαστε το ίδιο μέρος.
0: Ναι, βρισκόμαστε εδώ. Και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή
1: στην
0: νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
1: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία λίγο. Πάμε λίγο, να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
0: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212, που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
1: Περιοχή ολόκληρη.
0: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα υπάρχουν, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε, να τα δούμε. Στην Κορατιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
0: πολύ πλούσιο.
1: Γνώριζε τον Νίνο από πολύ νωρίς.
0: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα, όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
1: Χρονολογία.
0: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23, στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς, οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Φέρανε πολλά πράγματα.
1: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Αμπαθιανάχης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, σαν ένας τουρίστας, ερχόταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
0: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον κατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
1: το
0: να του κάνω ένα γενεολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: νομίζω.
0: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω.
1: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
0: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήταν. Είχε ύστερα...
1: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
0: Το μνημείο, το υγρό, υπήρξε τέμενος. Είχε τζαμί. Η παλιότερη, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος,

0: χαλάσει η Τσέζνη, η πλατεία του Ηρώου. Και επίση ο Μιχαήλ, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση. Και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, η ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και χαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα ό,τι υπήρξε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα έργο τέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τούρκες, με τούρκες επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια.
0: Όχι, αυτό είναι, όχι, είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που δρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, στη φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στους Σκουνάβους.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
1: Το πιστεύω.
0: Ατελείωτες
1: να,
0: ώρες.
1: Να έρθουμε λίγο στον κύριο Ελευθέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
0: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν. Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήτανε το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι, μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή, αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε?
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί,
1: γιατί,
0: να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μύρισε λίγο
0: έτσι. Ναι, να μυρίσει. θα να έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του χωριού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα, έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε.
0: Είμαι μια ουλιά. Παλιάνθρωπος.
1: Παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς ή κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ενετοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω τον μπερετσέτη, είναι μπερετσέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετσέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα. Ναι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζει και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς θα το
1: κάνω. Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
0: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε μια άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί

0: πώς να το πω. Στα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό ναι.
1: Να μάθουν.

0: Απριλίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
1: Αυτό
0: έως τη σήμερα.
1: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
0: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918
1: κατέγραφε.
0: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ, αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
1: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
0: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε πέντε πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
1: το συμπόσιο, θέλουμε...
0: το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
0: Ναι. Να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

μικρό παιδί, έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη, μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια, μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού, μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο, να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς σας πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου. Ναι. Λοιπόν, είσαι η επόμενη star της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τα εξπάς. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτο, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι επειδή υπάρχουν πολλά.
1: Περισσότερο βέβαια από την περίοδο της άνοιξης, που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες. Αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και
1: γενικά. Ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: το
1: αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρίνα τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, και με σκόρδο και χωρίς σκόρδο.

0: λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
1: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
0: Περίπου ένα τέταρτο.
1: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
0: Ναι, είναι
1: δηλαδή
0: γρήγορο φαγητό.
1: Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ. Άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
0: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
1: Εδώ, κυρία Μαρίνα, ξέρω ότι είστε κάτοικος του χωριού. Έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ. Ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
1: Με τι ασχολείστε εσείς?
0: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
1: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Να το τσακίσουμε.
0: Θα αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
1: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
0: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
0: Τρώγω, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ναι. Και οπότε πριν να σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάντε
0: απαραίτητα δηλαδή δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
1: Τέλεια.
0: Με ψάρι.
1: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί, βέβαια, να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε στύψει και το λεμονάκι, ε.
0: Ναι, στο τέλος όμως.
1: Α, στο τέλος.
0: Τελειώσει, σωστά. Είναι έτοιμο το φαγητό, βάζουμε τα χλωροκούκια.
1: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
0: Θα ανακατεύουμε.
1: Ωραία.
0: Θέλουν τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
1: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νεράκι πώς σκεδεβάζετε?
0: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
1: Α, να πάρουν...
0: Ναι, ναι, με το λάδι. Mm-hmm.
1: Πάντως, αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
0: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς. Πολλοί βάζουν...
1: Α, χοχλούς, ναι, ναι, θα μου πείτε κατσικάκι.
0: Όχι, όχι, χοχλούς.
1: Ωραία. Πράσινη.
0: Τα αφήνουμε λίγο.
1: Μας.
0: Ναι, να μυρίσει.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Βάζουμε νερό. Και περιμένουμε να ψηθεί.
1: Τα αφήνουμε.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσασταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ.
0: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε. Mm-hmm. Και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
1: Γεμιστά,
0: ναι, ωραία. Πολύ συχνά.
1: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα

0: χωριό.
1: Σε παρέα εννοείται ή ναι. καθημερινότητά μας.
0: Σε παρέα, καθημερινότητα.
1: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
0: Ναι.
1: Πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνίδι.

0: έχουμε τώρα.
1: Τελειώνει το φαγητό, ναι, τελειώνει, είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ,
1: βέβαια.
0: Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: είναι σχεδόν έτοιμο.
1: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
0: Τώρα είναι
1: πολύ
0: έτοιμο.
1: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
0: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά. Ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ορίστε.
0: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
1: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
0: Καμιά φορά όταν μπορώ, δεν φτάω.
1: Στα γλέντια και σε εκδηλώσεις.
0: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
1: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
0: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
1: Αρνή, μάλλον, ε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και για την καλή σας διάθεση.
0: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
1: Έχει πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστεράκι.

0: Τέρι, και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά, εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της Επιτροπής, Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ε? Ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω. Και όταν άρχισα να παίζω, δεν ακουγότανε φίλο. Τίποτα, τίποτα. Και.
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
0: παλαμάκια,
1: μπορείς. Με χειροκροτάγανε και...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα νομίζω,
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς, εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης! Ναι. Και θα παίζεις μουσική στο διάστημα.
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
1: Άμα μπορέσω.
0: Ναι.
1: Να γίνω αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
0: Σολίστες και πιλότες. Αυτό συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζω με το διάστημα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω ποιο είναι. Ποιο είναι τα μαθηματικά?
1: Σωστά.
0: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο?
1: Θα βαριόμουν απίστευτα.
0: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
1: Και πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, υποπλασιασμός, διαίρεση.
0: Μαύρε παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις?

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχεις οριστεί ποτέ να πεις δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο? Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο.

0: ρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μια μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε.
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες ρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις? Εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο, έχεις κανένα άλλο χόμπι? Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με το μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσει τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ το ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός μου έφερε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχόσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς, εντάξει?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ, συγχαρητήρια και εις ανώτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς πού βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη, που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάγων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν. Για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά. Χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο. Καλή αντάσταση.

0: Νίκη, εκεί μείνε.
1: Να κόψαμε ίσω ένα λεμόνι.
0: Όχι. Δεν το φτάσει.
1: Δεν μιλήσει εκεί χαμηλά.
0: Μην μιλά, ρε. Περίφερε. Μην μιλά.
2: Αγαπημένη όμω, έτσι.
0: Με τι περπατάει.
1: Η ράχνη.
0: Πού είναι.
1: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Φίλο να μην κλείσει ρεκόρ.
0: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις, σωρά, άσου. Έλα, κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα, πάμε. Έλα ρε. Γιατί δεν έπαιξε την καμπάνα ρε.
1: Ρε, πού θα παίξω.
0: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ. Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σε συγνωρίζω.
1: Πήγε σε κροκόδυλο, παιδί μου, μπες μέσα να βγάλω.
0: Πού τον έρθει το κροκόδυλο. Πού τον έρθει το κροκόδυλο.
1: Σωτίζω, πού το έχω νερό, είναι παράστονε μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγε από πίσω ακριβώς.
0: Είσαι καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε.
1: Δεν
0: είναι τεράστιο, δεν είναι οχτώ, μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι
3: μεγάλο.
0: Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο, δεν.
1: Γεια σας!
4: Γεια σας!
1: Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταύρουλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογιάν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
1: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
0: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος είχε απορρίψει.
1: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
0: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταύρουλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
1: Υπό το βάρος των αδιάσυστων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
0: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
1: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
2: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείο, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
3: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ την κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλικανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
2: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
3: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%, όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90%. Και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
2: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
3: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου, εδώ και 3 εβδομάδες, ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος στο αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
2: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο.

0: με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
1: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθετε και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν ντρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν ντρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, ντρεπόμαστε και παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως ντρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφήξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
0: Χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων. Δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
2: Σήμερα εκλέγει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
0: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
2: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι. Ναι. Ήδη έχουμε ενάρξεις στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλλού την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει η ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
0: Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι οφείλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
2: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω του ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.
0: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
2: Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
0: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
3: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
0: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
3: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
0: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
3: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
0: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
3: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
4: Η αίθουσα τέχνης μορφέστηκε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
5: Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν 2, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα

0: Άσχορνα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
1: Η αρχική έκδοση της έκθεσης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025. Σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμαι έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος, παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του μουσικού, του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή.
3: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο Κόμμα των Εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενο στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο, το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Πώς εξιχνίασαν το έγκλημα οι αρχές, τι προκάλεσε το θάνατό της, τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας νεκροτομής. Εν μέσω ένταση συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο η χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών. Εξώδικο στο Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια. Πλήθος κόσμου ζητά από το Δήμο να πει όχι στο Υπουργείο. Με μια φορτισμένη δήλωση παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός που παραιτείται σε 10 χρόνια. Η διαδοχή του και τα επόμενα βήματα. Παρεμβάσεις και στην καθαριότητα από το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων. Στόχος η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η βελτίωση της εικόνας του Νίκος Καζαντζάκης.
0: Εν μέσω σφοδρής έντασης συνεδριάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου, όπου συζητείται το θέμα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, κάτοικοι, πολίτες της ευρύτερης περιοχής κατέθεσαν εξώδικο εναντίον του Δήμου Ηρακλείου αλλά και της περιφέρειας Κρήτης για το θέμα, ενώ πριν από λίγο και ο Δήμαρχος Ηρακλείου πήρε τον λόγο και υποστήριξε ότι είναι μια απόφαση η οποία είναι αποκλειστικά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ φυσικά. Και Εστά. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης, ο οποίος παρακολουθεί αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Με ιδιαίτερη ένταση, αντιλαμβάνομαι, εξελίσσεται Κώστα Κεφαλογιάννη, με πολλές διακοπές. Πλήθος κόσμου παρακολουθεί τη συνεδρίαση. Σωστά, καλησπέρα καταρχάς.
2: Σωστά, καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Σότια, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πολύ μεγάλη ένταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, όταν ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο για να αναφερθεί στο εξώδικο που κατέθεσαν οι κάτοικοι, εξώδικο ενάντια στον Δήμο Ηρακλείου και στην περιφέρεια Κρήτης, με το οποίο κατηγορούν την αυτοδιοίκηση ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην χωροθέτηση της δομής, ότι ουσιαστικά η κολλησιεργία της αυτοδιοίκησης έφερε τη δομή στην περιοχή των αθανάτων. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο και προσπάθησε να πει ότι δεν έχει κανένα καθοριστικό ρόλο η Δημοτική Αρχή, δεν έχει αρμοδιότητα στη χωροθέτηση της δομής. Και εκεί υπήρξε η πρώτη πολύ μεγάλη ένταση και με αντιδράσεις των κατοίκων, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελή Ρακιωτάκη, να λέει ότι πάμε σε οριστική διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση, και είπε χαρακτηριστικά ότι θα ξαναγίνει αύριο την ίδια ώρα. Ωστόσο, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε γιατί αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, που είπαν ότι δεν δέχονται να διακοπεί η συνεδρίαση, ότι εφόσον οι κάτοικοι κατέβηκαν και είναι εκεί, δεν μπορούν να τους φερθούν με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι, μετά από λίγη ώρα, η συνεδρίαση ξαναξεκίνησε. Έχει γίνει άλλη μια διακοπή, πάλι δεκάλεπτη εξαιτίας πολύ μεγάλης έντασης, και δεν ξέρω πόσες διακοπές θα γίνουν ακόμα, γιατί έτσι το κλίμα στην αίθουσα, η αλήθεια είναι, έκριθμο. Επί της ουσίας.
0: Θα επιστρέψω, Κώστα, σε σένα προφανώς. Μπορούμε όμως, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι να πάρουμε ένα κλίμα από την ένταση που προηγήθηκε.
3: Του αστικού ιστού, όπως αυτού που πάτε να κάνετε. Αυτού είτε με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ή με την Δημοτική
4: της Επιτροπής. Αλλά είστε τα πόδια στο σπίτι σας.
5: Και τι κάνετε, πλάτε. Τι κάνετε.
0: Ένα από τα πολλά στιγμιότυπα της έντασης ήταν αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Κώστα Κεφαλογιάννη, επιστρέφω σε εσένα. Αντιλαμβάνομαι ότι στόχος είναι να περάσει ένα ψήφισμα σε σχέση με, ναι, το θέμα της χωροθέτησης. Και σε, ναι, ποια κατεύθυνση θα είναι αυτό?
2: Είναι ένα ψήφισμα το οποίο είναι κάπως πιο αόριστο από το αντίστοιχο που είχε βγει για τις Μαλάδες. Ωστόσο, επαναφέρει. Καταρχάς, το ψήφισμα παρουσιάστηκε σε όλους 5 λεπτά περίπου πριν τη συνεδρίαση. Έτσι. Δεν το γνώριζαν ούτε οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ούτε κανείς. Το παρουσιάσε η Δημοτική Αρχή. Αναφέρει τους όρους που είχαν συμφωνηθεί ή μάλλον είχαν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την Περιοχή των Μαλάδων και λέει ότι οποιαδήποτε χωροθέτηση θα πρέπει να πληρεί τους ίδιους όρους. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο για ποιο λόγο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη δομή και με ποια κριτήρια. Δεν λέει όμως το ψήφισμα όχι στη χωροθέτηση της δομής, τουλάχιστον στο αρχικό του κείμενο, γιατί μετά από όσα έχουν πει και

0: Και η αντιπολίτευση επί της ουσίας έχει τοποθετηθεί, γιατί ήρθα μέσα στο στούντιο και δεν μπορούσα να ακούσω τη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η στάση της?
1: Λοιπόν, ο κ. Καραμαλάκης είναι κάθετα αντίθετο στη χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους. Κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή, αυτό να σου πω Κώστα και Σότια, να σας πω ότι είναι η κοινή γραμμή όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και της ανεξάρτητης Δημοτικού Συμβούλου της κ. Ανδρεάκη που έχουν πάρει το λόγο, είχαν πάρει το λόγο μέχρι να μπούμε να ξεκινήσει το δελτίο, ότι η Δημοτική Αρχή είναι ουραγός των εξελίξεων και δεν τις διαμορφώνει. Ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις. Μάλιστα, ο ίδιος ο Δήμαρχος είπε ότι τον πήρε ένα τηλέφωνο, ότι έγινε γνώστης του θέματος για τους αθανάτους με ένα τηλέφωνο από τον κύριο Πλεύρη που παρουσιάστηκε περίπου ως το τελεσμένο. Όχι περίπου, ως το τελεσμένο. Του ανακοινώθηκε δηλαδή. Δεν ερωτήθη.
2: Και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί πρόλαβα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και άκουσα τη Μαρία Καναβάκη που διερωτήθηκε πώς ο κύριος Πλεύρης ήξερε αυτό το χώρο της πρώην αποθήκης Κουλούδη του.
1: Και
2: ήθελα να σε ρωτήσω αν απάντησε κάποιος επί της ουσίας γι' αυτό. Αναμίχθηκε καθόλου ο Δήμος σε αυτό, πρότεινε κάτι ή απλά ενημερώθηκε, όπως λες?
1: Όχι. Η στάση του Δημάρχου από την αρχή τοποθέτησε ότι ο Δήμος ενημερώθηκε. Και αυτό που είπε είναι ότι θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο με ποια κριτήρια έχει επιλεγεί συγκεκριμένη δομή. Τίποτα άλλο εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ως αντίδραση δεν έχει προταχθεί. Αυτό, γι' αυτό κατηγορείται, όχι γιατί δεν αντέδρασε, όσο γιατί δεν συμμετείχε όλο αυτό τον καιρό στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Είπαν ότι είναι ουραγός, ακούστηκε χαρακτηριστικά, και όχι συνομιλητής του Υπουργείου. Και ο κύριος Καραμαλάκης είπε ότι το Ηράκλειο χρειάζεται από μια Δημοτική Αρχή που να διαμορφώνει τις εξελίξεις και όχι να τις παρακολουθεί. Και όλοι όμως έχουν πει ότι είναι αντίθετοι με την χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους. Βεβαίως, η κ. Ανδρεάκη κατέληξε λέγοντας ότι όπως και να διαμορφωθεί το ψήφισμα, θα το ψηφίσει και είναι αντίθετη και εκείνη για τη δομή στους αθανάτους. Αλλά θεωρεί ότι πια αυτό δεν έχει κανένα νόημα, ότι τα ψηφίσματα δεν έχουν κανένα νόημα, ότι είναι πολύ αργά, ότι η απόφαση έχει ληφθεί και ότι ό,τι ήταν να γίνει θα πρέπει να έχει γίνει
0: Άρα, Σότια και Κώστα, καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση όλη πάει κόντρα σε αυτή την απόφαση και υπέρ των κατοίκων.
1: Σωστά και υπέρ των κατοίκων. Σωστά.
0: Ενδιαφέρον αυτό, πολύ ενδιαφέρον.
2: Έχει ενδιαφέρον η στάση αντιπολίτευσης.
1: Βέβαια και η Δημοτική Αρχή μέχρι στιγμής υπέρ των κατοίκων. Είναι απλώς το κάνει λίγο πιο αόριστο σε σχέση με τις Μαλάδες.
2: Mm. Δηλαδή δεν λέει υπό την έννοια δηλαδή όχι. Ότι λέει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι η Δημοτική Αρχή, ότι η απόφαση είναι ηλυμένη, ενημερωθήκαμε με ένα τηλεφώνημα, ας δούμε την επόμενη μέρα, κάπως έτσι.
1: Ό,τι ίσχυε για τις Μαλάδες πρέπει να ισχύει και τώρα. Αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή απόσταση από τον αστικό ιστό, να μην δημιουργεί προβλήματα, να μην. Όλα αυτά τα βάζει ξανά στο τραπέζι. Υποψιάζουμε πάντως με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί ότι το τελικό ψήφισμα θα είναι πιο ξεκάθαρα αρνητικό για τη χωροθέτηση της δομής.
2: Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει, Κώστα, είναι αν αυτές τις προϋποθέσεις τις έβαλε και στο τηλεφώνημα το ενημερωτικό που δέχτηκε ο Δήμαρχος για την χωροθέτηση της δομής στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ο Δήμαρχος ζητάει και το είπε ξανά ότι να γίνει μια πολύ καθαρή ενημέρωση όλων για τα κριτήρια με τα οποία έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος χώρος.
2: Μάλιστα. Κώστα Μποχανίδη.
0: Κοίταξε. Μέχρι τώρα, φυσιολογικά, πλην τη στάση της αντιπολίτευσης, η οποία το λέγαμε και με τον Κώστα το πρωί, ήταν λίγο, ας πούμε, το τοπίο έτσι, θολό για το τι θα κάνουν, φαίνεται ότι πάνε ακριβώς στην αντίθετη άποψη. Είναι, ξέρεις, η αντιπολίτευση τώρα συνήθως, πέρα από τα άλλα που λέγονται, δεν πληρώνει ΦΠΑ για όλες αυτές τις αντιδράσεις που μπορεί να έχει ή να τάσσεται συνήθως με τον κόσμο. Το καταλαβαίνουμε. Είναι όμως περίεργο, διότι πρέπει κανένας να δει και τα επιχειρήματα με την έννοια ότι, okay, καταλαβαίνω ότι ο Δήμος είναι ουραγός των εξελίξεων, γιατί δεν έπαιξε και μάλλον δεν ήθελε να παίξει κανένα ρόλο, γιατί είναι μακριά από εμάς όταν καίει, ας πούμε.
1: Κάναμε τα κορόιδα, να σου πω Κώστα, η έκφραση που χρησιμοποιήσε η κυρία Καναβάκη είναι ότι κάναμε τα κορόιδα ηθελημένα, γιατί νομίζαμε ότι κάτι θα κερδίσουμε έτσι, αλλά όμως αποδείχθηκε ότι δεν κερδίσαμε τίποτα.
0: Ναι. Πέρα, ανεξάρτητα σου λέω από την ουσία της υπόθεσης, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς θα πάει. Τώρα, είτε βγει είτε δεν βγει ένα ψήφισμα που θέλουν, νομίζω ότι θα είναι ίσονο σημασία σε σχέση με τα ίδια τα γεγονότα. Mm-hmm. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει, επειδή παρακολούθησα και εγώ τουλάχιστον την αρχή της συνεδρίας, υπάρχει μεγάλη ένταση.
2: Παραμένει κόσμος, φαντάζομαι, Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Παραμένει
2: κόσμος έτσι.
1: Και έτσι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει σημασία να το πούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε τώρα και τους εκπρόσωπους των κατοίκων, δηλαδή θα μιλήσουν και οι εκπρόσωποι των κατοίκων, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει το λόγο. Ωστόσο, κάποιες φωνές και κάποια πράγματα που έχουν ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλό θα ήταν να μην είχαν ακουστεί. Δηλαδή, ελπίζω ότι δεν είναι αυτοί οι εκπρόσωποι των κατοίκων, γιατί

0: Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι έχουν ακουστεί εκφράσεις που δεν τιμούν κανέναν.
1: Δεν περιποιούν τιμή, ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Κώστα Παγωνίδη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Και Κώστα Κεφαλογιάννη, μας διακόπτεις προφανώς στη διάρκεια του δελτίου, ναι, αν κρίνεις ότι.
2: Κοίταξε, θα πω αυτά. Σότια, θα πω αυτά που λέω πάρα πολύ καιρό, νομίζω, στο δελτίο, τα σχολιάζουμε. Τα έγραψα και σήμερα στο Κρήτα 24. Ότι νομίζω ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο τεχνικό και διαδικαστικό και λιγότερο ιδεολογικό, επειδή ακούω και κάποιος για ρατσισμό και τέτοια. Πάντα υπήρχαν ζητήματα τέτοια στην κοινωνία μας, το ξέρουμε, είτε αφορά μια περιοχή, είτε αφορά ολόκληρη την Κρήτη, την Ελλάδα ή όπου και να το ψάξεις. Νομίζω ότι ήταν λάθος από την αρχή όπως στήθηκε αυτή η ιστορία του ψάχνουμε ένα χώρο να βρούμε. Δεν τα πας αυτά ούτε σε διαβουλεύσεις, ούτε σε συζητήσεις, ούτε. Έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Είναι τα πράγματα που πρέπει να τα χαράσει ένα κράτος ως απόφαση, εννοώ. Είναι μια πολιτική η οποία έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Με απίστευτη κοινικότητα περιέγραψε με λεπτομέρειες τόσο τη στιγμή του εγκλήματος, όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό και επιχείρησε να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες.
3: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος, όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
4: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
3: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο εκείνος είχε απορρίψει.
4: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
3: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
4: Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
3: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
4: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
1: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου για αυτή την υπόθεση που προφανώς προκαλεί εκτός από τη θλίψη και σοκ και.
2: Και πολλά και πολλά. Πολλά μπορεί να πει για αυτή την
1: και
2: ιστορία.
1: Και πολλά πραγματικά. Ναι.
2: Πέρα το ότι είναι μια ξεκάθαρα, όχι γιατί αποδέχομαι τόσο αβασάνιστα τον όρο γυναικοκτονία, αλλά το λέω γιατί Ορισμένοι πήγαν να το φορτώσουν πάλι στην Κρήτη, αλλά δεν έχει καμία σχέση.

0: Όμως πήγε πολύ άδικα αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα. Να πω το πρώτο στοιχείο, επειδή το λέγαμε και εμείς, ότι αργήσαν να καταγγείλουν την εξαφάνιση,
1: να την
0: αναγγείλουν.
1: Ναι.
0: Ήταν όμως ήδη νεκρή, βέβαια, έτσι, αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Τώρα, να πούμε, πέρα από τη θλίψη και από το βαρύ πένθος που υπάρχει για την κοπέλα αυτή, να πούμε ότι ήταν μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία φάνηκε ότι δούλεψε μεθοδικά, δηλαδή από την πρώτη στιγμή άρχισε να κατανείμει ρόλους και υπόπτους. Δεν άφησε κανένα απ' έξω.
1: Σωστά
0: το λέω, γιατί ακόμη και ένα συγγενικό της πρόσωπο το έψαξε η αστυνομία και είδε ότι είχε άλοθη, ήταν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά, τυπώθηκαν. Και στο τέλος άρχισε να σκανάρει τον Σκοπιανό, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τη δολοφόνησε και την πέταξε σαν το σχοιλί στο χωράφι. Το λέω γιατί ακούστηκαν και διάφορες ανοησίες από τηλεμαϊντανούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως αξιωματικοί, οι οποίοι ξέρουν τα πάντα.
1: Ναι,
0: ξέρουν τα πάντα. Πώς γίνεται να ξέρουν τα πάντα, τώρα δεν είναι. Λοιπόν, και μάλιστα σου θυμίζω ότι επειδή κάποια στιγμή υπόθηκε ότι αυτό τον αφήσανε και αυτό τον ψάχνανε, ούτε τον αφήσανε, γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα στο τμήμα συνέχεια, το ξέρουμε αυτό. Ούτε τον ψάχνανε, γιατί ξέρανε που ήταν ανά πάσα στιγμή. Απλώς τον αφήσανε, τον παρακολουθούσαν και ξέρανε ποια κάθε του κίνηση. Αυτός έκανε πάρα πολλά λάθη, μέχρι και αναλήψεις στην τράπεζα, λες, και δεν θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τον έχουν στις κάμερες, μέχρι και μιλούσε στο κινητό, μέχρι και κινήσεις που προσπαθούσαν να δει αν τον είχαν πάρει χαμπάρι. Φυσικά η εγκληματολογική έρευνα φαίνεται ότι ήταν άψογη, δηλαδή σου θυμίζω τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα Σότια, ότι είχαν βρει ραντίσματα και αίματος, όχι κυλίδες, μην φανταστεί κάτι μεγάλο, στην τηλεόραση, στα έπιπλα, γιατί αυτός πήγε να τα μαζέψει. Τον έδεσαν.
1: Και τα εγκληματολογικά εργαστήρια δώσαν τις απαντήσεις που έπρεπε για να δέσει η υπόθεση.
0: Ουσιαστικά ήρθανε για να δέσουν όλο αυτό που αρχικά είχαν στο νου τους οι αστυνομικοί με αυτόν. Και έκαναν, νομίζω, σπουδαία δουλειά. Θα μου πεις, κοπέλα δεν γυρίζει πίσω, αλλά τουλάχιστον να τιμωρηθεί πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι δεν είχε κανένα ενδιασμό να αφαιρέσει ζωή. Διότι οι λεπτομέρειες είναι ανατριχιαστικές. Της κατάθεσής του, φαντάσου τώρα. Πόσα δεν ξέρουμε γύρω από αυτή την ιστορία.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, με τα κόμματα να βρίσκονται σε εκλογική ετοιμότητα και τα στελέχη τους να πραγματοποιούν καθημερινά περιοδίες και επισκέψεις ανά την Ελλάδα. Το θέμα πάντως της αύξησης της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης, προτείνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, συγκεντρώνει τα πειρά τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατηγορούν τον πρώην Πρωθυπουργό ότι την περίοδο της διακυβέρνησης του επέβαλε δεκάδες φόρους στη μεσαία τάξη.
2: Αλαλούν και πολιτικές κόντρες προκαλούν οι προτάσεις στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φορολογηθούν οι πολυτελείς διαβίωση, τα σκάφη αναψυχής και άλλες πηγές που κρίνουν ότι είναι δείγμα πλούτου.
3: Θα αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξηση επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
4: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
5: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
2: Την αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
6: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμ.
7: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφάτους μη σκαφάτους, σε πισινάτους και μη πισινάτους.
8: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
2: Στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκε και η υγεία μετά την καταγγελία περί έλλειψης εντονιών στο νοσοκομείο Αττικών, προκαλώντας νέο μέτωπο με τον Υπουργό Υγείας.
9: Να μην υπάρχουν για ώρες ολόκληρες εντόνια για ασθενείς. Έλαβα μια απάντηση από τον Υπουργό, ο οποίος είπε ότι μια μισή μέρα μετά υπήρχαν εντόνια. Τώρα θέλω να σας πω ότι είναι λίγο αστείο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι είναι το ελάχιστο υπόλοιπο.

0: με αξιοπρέπεια.
1: Διαψεύδω παντελώς αυτό που λέει ο κ. Καρχημάκης. Δεν το διαψεύδω εγώ, το διαψεύδει η διοίκηση του νοσοκομείου και δεν λείπουν σεντόνια από το Αττικόν. Έχουμε πληθώρα σεντονιών, τα οποία μάλιστα έχουν αγοραστεί και πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι και τελείως καινούρια και άφθαρτα.
0: Εγώ νομίζω ότι η καλή αντιπολίτευση έφερε σεντόνια στο Αττικό.
1: Το γεγονός,
0: κύριε Υπουργέ, είπατε αρκετές ανακρίβειες, δεν σας διέκοψα και σεβάστηκα το γεγονός.
1: Να πάει η κάμερα του Σκάι τώρα στο Αττικό νοσοκομείο και να κάνει καταγραφή. Ή έχουμε σεντόνια ή δεν έχουμε, δεν γεννάμε σεντόνια.
2: Οι αντιπαραθέσεις θα κλιμακώνονται όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
3: Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης και για τον πολιτικό σχολιασμό, βέβαια, όπως κάθε βράδυ, λοιπόν.
4: Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Τέτοιες αντιπαραθέσεις θα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές. Μην με ρωτήσεις πάλι πότε θα γίνουν, γιατί είπαμε κανένας δεν ξέρει, αν και όλοι πιθανολογούμε. Θα έχουμε και τη δοκιμασία της κυβέρνησης σε πολλά επίπεδα. Ήδη δοκιμάζεται η αντοχή της σε σχέση με αυτό το περίφημο πόσο κάνει. Το οποίο μέχρι τώρα βλέπουμε ότι λειτουργεί κάτι σαν καρτέλ. Δηλαδή απλώς αποδεικνύεται αυτό που έχουμε. Και νομίζω ότι από εκεί και μετά θα δούμε εντάσεις και σε επίπεδο εσωτερικής και αντιπολίτευσης εννοώ. Δηλαδή και η αντιπολίτευση θα έχει τις δικές της εντάσεις. Και φυσικά ίσως και μερικές περιπέτειες όπως έσκασε και η ιστορία με τον Αβραμόπουλο, που καλείται τώρα από την εισαγγελία των Βρυξελών. Βέβαια, ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος το έχει πει και παλιότερα, λέει και τώρα ότι δεν έχω καμία σχέση με το Qatar Gate. Τώρα, τι είναι αυτό, κάτι που ξέμεινε, είναι κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Περιμένουμε να το μάθουμε σε κάθε περίπτωση.
3: Για τον Τσίπρα δεν μου πες, που θα φορολογήσει τα κότερα κτλ.
4: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι έχει μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ φρέσκια και η οποία πρέπει να κάνει εντατικά μαθήματα, γιατί σου θυμίζω ότι την έχουν πληρώσει πολλές φορές αυτή την ιστορία. Εννοώ την ιστορία η οποία έχει να κάνει με πράγματα ότι να πάρουμε από εκεί 600 εκατομμύρια, να πάρουμε από εκεί ένα δις. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
3: Ναι,
4: να τσιμπήσουμε εδώ, να τσιμπήσουμε
3: αυτή η ευκολία στην παρομολογία προφανώς.
4: Δεν υφίσταται και νομίζω ότι πρέπει να το μαζέψει πριν αρχίσει και το πληρώνει, το οποίο το πλήρωσε και το 19. Και το 23, που ήταν πάλι αντιπολίτευση.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση έξω από την Downing Street. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία υπό την πίεση της εσωκομματικής αμφισβήτησης και των χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων. Άνοιξε έτσι ο δρόμος για την εκλογή νέου ηγέτη των εργατικών, αλλά και νέου πρωθυπουργού μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωσή του και ερχόμαστε στη συζήτησή μας με τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
5: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο Κόμμα των Εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενος στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο, το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς.
3: Μετά από αυτό το βίντεο που επιμελήθηκε Η Ελένη Μαρκουλάκη, με φόντο την παρέτηση του Κυριστάνου. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνηθίζουμε να συζητάμε οι δυο μας θέματα από τη διεθνή δισεογραφία. Κώστα, τι λες, δεν ξέρω πώς θα στεριώσει κάποιος πρωθυπουργός. Καταρχάς, να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο χαλαρά. Ναι. Ο 7ος που παρετείται τα τελευταία 10 χρόνια.
6: Το Brexit, την εποχή του Brexit. Ακριβώς.

0: Γιατί έχει τη σημασία του αυτό. Πριν το
1: Βέβαια.
0: Brexit, η Βρετανία έχει μάξει 5 πρωθυπουργούς επί 37 χρόνια. 5 πρωθυπουργοί ήταν. Νομίζω ειδικά η δική μας γενιά μπορεί να τους κατονομάσει έναν προς έναν, να κάτσουμε λίγο να στύψουμε το μυαλό μας. Και θα δυσκολευτούμε να κατονομάσουμε τους πρωθυπουργούς της τελευταίας δεκαετίας. Θα χάσουμε δηλαδή, δεν θυμόμαστε όσοι έχουν γίνει περάσει τα τελευταία 10 χρόνια και θυμόμαστε όσοι ήταν τα προηγούμενα 37. Είναι, η Βρετανία έχει πιαστεί σε αυτήν την περιδίνηση μετά τον Brexit. Μια απόφαση που τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, αλλά νομίζω κατά τη γνώμη πια των περισσότερων αναλυτών, έχει αποδειχθεί λάθος σε πάρα πολλά επίπεδα.
1: Ναι, αυτό
0: ίσως
1: δηλώνουν και οι ίδιοι οι Βρετανοί πια, σε έρευνες κοινή γνώμη, νομίζω, η πλειοψηφία τουλάχιστον εννοώ.
0: Ναι, είναι ίσως βασική αιτία για αυτή την πολιτική αβεβαιότητα που συνεχίζει να επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία. Εν προκειμένου, ο κύριος Στάρμερ πλήρωσε και το γεγονός ότι είχε καλλιεργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες για ανάταση της οικονομίας, για ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, για μια σειρά τέτοια ζητήματα που αποτέλεσαν βασικό πυρήνα της προεκλογικής του εκστρατείας και βασικό λόγο της ήττας των συντηρητικών και της νίκης των εργατικών μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 14 χρόνια. Δεν τα κατάφερε όμως. Ο πληθωρισμός παραμένει πάρα πολύ ψηλός και στην Αγγλία. Και βέβαια ήρθε και το σκάνδαλο με τον Λόρδο Μέντελσον, τον οποίο διόρισε ως πρόξενο στις ΗΠΑ. Αποδείχθηκε ότι είχε σχέσεις με. Ήταν στον φάκελο Έπστιν και αυτό ήταν ίσως ο καταλήτης των εξελίξεων. Οι υποψηφιότητες από τις 9 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου θα κατατεθούν. Χρειάζονται η στήριξη 80 βουλευτών του Εργατικού Κόμματος μια υποψηφιότητα για να είναι νόμιμη. Ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πώς μπήκε στην κούρσα, γιατί έπρεπε να εκλεγεί η βουλευτής και χρειάστηκε να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές στην περιφέρεια του Μάντσεστερ. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτή τη στιγμή φαίνεται ο επικρατέστερος υποψήφιος. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο μόνος υποψήφιος. Εάν είναι ο μόνος υποψήφιος, δεν θα γίνουν εκλογές. Εάν δεν είναι ο μόνος υποψήφιος, τότε θα γίνουν εκλογές στις ενώσεις των εργατικών στα μέλη και τις ενώσεις των εργατικών σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Ο κύριος Στάρμερ είπε επίσης ότι ο στόχος είναι όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του νέου κοινοβουλευτικού κύκλου στην Βρετανία, δηλαδή πριν το Σεπτέμβριο. Το ζήτημα δεν είναι εν τέλει ποιος θα είναι ο επόμενος, το ζήτημα είναι αν θα στεριώσει, όπως είπες και εσύ, και αν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή την πραγματικά τρομερά προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, έναν φαύλο κύκλο που δεν λέει να σπάσει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Απομακρύνθηκαν σήμερα υπό το βάρος των έντονων αντιδράσεων των τουριστικών φορέων και των επαγγελματιών του κέντρου του Ηρακλείου τα κάγκελα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη. Σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδών, οι εργασίες συντήρησης μετατίθενται για την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Παρελθόν αποτελούν πλέον τα προστατευτικά κάγκελα που είχαν τοποθετηθεί γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη, καθώς το πρωί της Δευτέρας συνεργεία προχώρησαν στην απομάκρυνσή τους, επαναφέροντας την εικόνα του εμβληματικού μνημείου στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου.
3: Από την πρώτη στιγμή που είδαμε το σειρματόπλεγμα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη, ένα εμβληματικό μνημείο το οποίο όλοι οι τουρίστες επιζητούν να δουν στην πόλη μας, αντιδράσαν όλοι οι φορείς και εννοείται και εμείς, σαν κλάδος επισκεπτισμού και διασκέδασης, που έχουμε έδρα στο Ηράκλειο, στο κέντρο που γύρω από την Κρίνη του Μοροζίνη.
2: Η περίφραξη που είχε τοποθετηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών απομακρύνθηκε έπειτα από παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού μετά τις έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν από τουριστικούς φορείς, βουλευτές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής. Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι το μέτρο εφαρμόστηκε εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς της πόλης.
3: Να πούμε ότι αυτό που έγινε προσβάλλει πάρα πολύ και το μνημείο αλλά και όλους εμάς που είμαστε οικοδεσπότες αυτής της πόλης. Το σίγουρο είναι ότι η κυρία Μενδώνη φουγκράστηκε το αίτημα των φορέων, την επιστολή που κάναμε, είδε ότι ήταν λάθος τη δεδομένη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο και μετατέθηκε από το Σεπτέμβριο και μετά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να προβάλλεται η πόλη μας σωστά, καλέσθητα και να μην, να μην βρισκόμαστε υπόλογοι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται.
4: Έκαναν πολύ καλά που έβγαλαν τα σειρματοπλέγματα, γιατί ομορφαίνει το Ηράκλειο με το συντριβάνι. Μπορούν να πίνουν και τα περιστέρια νερό. Έρχονται τουρίστες, βγάζουν φωτογραφίες, αναπτύσσεται το τουρισμό στο Ηράκλειο. Έτσι βοηθάνε και τα γύρω μαγαζιά λόγω του τουρισμού.
2: Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρήχε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προς τον βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος μετέφερε τις ανησυχίες των παραγωγικών, τουριστικών και επαγγελματικών φορέων του νομού, οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μετατίθενται πλέον για την 1η Σεπτεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η όχληση στην εμπορική και τουριστική δραστηριότητα της πόλης κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στο ιστορικό μνημείο.
3: Μετά από τη σύσκεψη που προκάλεσε η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου και μας κάλεσε όλους τους φορείς, και ένα από τα θέματα ήταν και αυτό, γιατί ήταν εκείνες τις μέρες που έγινε το θέμα, σίγουρα οι φορείς όλοι και με την κοινή επιστολή τους αλλά και με την αντίδρασή τους προς το Δήμο Ηρακλείου, επειδή ο Δήμος γνώριζε από το Μάιο ότι θα γινόταν αυτό, δεν γνώριζε βέβαια ότι θα μπαίνουν σειρματοπλέγματα. Και αυτό ήταν που προκάλεσε περισσότερο την αντίδραση. Γιατί φανταστείτε ότι εμείς επιχειρηματίες πολύ συχνά βρισκόμαστε υπόλογοι για τις κατασκευές μας έξω από τα μαγαζιά. Κάτι το οποίο δεν φταίμε εμείς, γιατί δεν υπάρχει μια επίσημη μελέτη η οποία να μας υποδεικνύει πώς ακριβώς να είναι. Και εκεί ακριβώς εμείς αντιδράσαμε. Ότι γιατί εμείς να είμαστε συνεχώς υπόλογοι όταν είμαστε δίπλα στα μνημεία και να τα σεβόμαστε και να μην γίνεται και από την πλευρά των υπόλοιπων.
4: Πολύ καλό το Στριβάνι για τη Ηράκλειο. Έχει και μια ιστορία. Μπορούν οι τουρίστες να μαθαίνουν. Είναι πολιτισμικό αξιοθέατο. Και μπορούν και οι ντόπιοι να βλέπουν την ομορφιά του Ηρακλείου και από την υπόλοιπη Κρήτη.
5: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
1: Νέες παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πράκτορων Κρήτης λίγες εβδομάδες μετά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της εικόνας στην πύλη εισόδου χιλιάδων επισκεπτών του νησιού. Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, βρίσκεται και η καθαριότητα, καθώς όπως έγινε γνωστό, ένας εργαζόμενος αναλαμβάνει σε καθημερινή βάση τον καθαρισμό των χώρων αφίξεων, των σημείων υποδοχής των επισκεπτών αλλά και των κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης.
2: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείο, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
7: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ την κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση. Έκκληση. Όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλικανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
2: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
7: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%, όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90%. Και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
2: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
7: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος το αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
2: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
7: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθεται και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν τρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν τρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, τρεπόμαστε και παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως ντρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφίξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
1: Αυστηρότερους κανόνες και στοχευμένα κίνητρα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές περιλαμβάνει το νέο θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο για την ακίνητη περιουσία. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στη φορολόγηση των ενοικίων και την επικείμενη προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
2: Αλλάζει ο χάρτης στην αγορά ακινήτων. Νέοι κανόνες για τα Airbnb, αλλαγές στην φορολογία των ενοικίων και εξελίξεις στις αντικειμενικές αξίες φέρνουν νέα δεδομένα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.
8: Ότι από 1η Οκτωβρίου 2026 η πληρωμή των ενοικίων όπως έχει εξαγγελθεί θα γίνεται μέσω τραπέζης. Αυτό το μέτρο τώρα μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί, γιατί ήδη είχε εξαγγελθεί ότι θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο, όμως πήρε παράταση για τον Οκτώβριο του 2026 η πληρωμή των ενοικίων, η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων για τις μισθώσεις κατοικιών. Μιλάμε πάντα γιατί ήδη είναι υποχρεωτική η καταβολή των ενοικίων για τα καταστήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο και σίγουρα εάν τυχόν οποιοδήποτε δεν υιοθετήσει την αποστολή του σχετικού λογαριασμού και την αποστολή του ποσού του ενοικίου μέσω IBAN και μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα έχει επίπτωση για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα χάνουν την έκπτωση φόρου που είναι 5% για τα εισοδήματα από ενοίκια.
2: Η πολιτεία έντυνε τους ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με στόχο την διαφάνεια και την σωστή δήλωση των εισοδημάτων. Την ίδια ώρα δίνει κίνητρα σε όσους ιδιοκτήτες επιλέξουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους στη μακροχρόνια μίσθωση σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια για ενοικίαση.
8: Όσον αφορά τις αλλαγές που έρχονται εντός του 2026 στην αγορά ακινήτων, μία βασική αλλαγή είναι ότι επιβάλλεται νέος περιορισμός της βραχυχρόνιας μισθώσης, όπως ήδη είχε επιβληθεί σε κεντρικές περιοχές που δεν εκδίδονται πλέον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, δηλαδή δεν μπορεί να εγγράψει κάποιος με νέα καταχώρηση ένα ακίνητο στη βραχυχρόνια μίσθωση. Κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα στο μέλλον αυτοί οι περιορισμοί να επιβληθούν και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη.
2: Παράλληλα έρχονται φορολογικές αλλαγές που αναμένεται να ελαφρύνουν μέρος των εισοδημάτων από ενοίκια, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επανεξέταση των αντικειμενικών αξιών τα επόμενα χρόνια.
8: Όσον αφορά το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αυτό που έχει οριστεί είναι ότι ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύουν οι περιορισμοί σχετικά με τις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις και μεταβάζονται εν ζωή για οποιοδήποτε αιτία, θα διαγράφονται από το Μητρό των Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, όμως είναι κάτι που σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών έχουμε ζητήσει να μην επιβληθεί σαν μέτρο, γιατί αποτελεί κατάφορη αδικία για τους ιδιοκτήτες.
2: Οι εξαγγελίες αυτές επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες ιδιοκτήτες αλλά και πολίτες που αναζητούν κατοικία σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των οικοκυριών.
8: Ενίχεια, οι ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν τριετή φοροαπαλλαγή από τα ενίκια σε περίπτωση που επιστρέψουν από την βραχυχρόνια μίσθωση στην μακροχρόνια μίσθωση, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κλειστές κατοικίες, δηλαδή είναι δηλωμένες στο Ε1 τους ως κλειστές κατοικίες και επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση, θα έχουν τριετή φοροαπαλλαγή από το φόρο εισοδήματος από μισθώματα και αποτελεί ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες προκειμένου να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και να λυθεί σε κάποιο βαθμό το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Με περισσότερες από 1.000 υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών να βρίσκονται φέτος στο πρόγραμμα ελέγχων, η ΑΔΕ εξετάζει πλέον όχι μόνο ποιος έστειλε τα χρήματα, αλλά και ποιος τελικά ωφελήθηκε από αυτά.
2: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
9: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
2: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
9: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
2: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως σε 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
9: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
2: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
9: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
1: Λίγη σήμερα, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, όπως έγινε γνωστό από πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως έχει προαναγγείλει ο αρμόδιος υπουργός, Ευάγγελος Τουρνάς, από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι, με τους παραβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι.

0: το οποίο με τσουχτερά πρόστιμα είτε δεν καθάρισαν το οικόπεδο τους, είτε δεν το δήλωσαν στη σχετική πλατφόρμα.
1: Χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων. Δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
2: Σήμερα εκλέγει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
2: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι. Ναι. Ήδη έχουμε ενάρξει στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλείω την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει η ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
1: Υπενθυμίζεται ότι υποχρεοί οφείλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
2: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω των ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Η λογική δεν είναι πάλι με πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλει πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.
1: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
2: Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
0: Το τέρας της ακρίβειας επιχειρεί Κρυσικύρη να νικήσει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις που βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν φθηνότερα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Όμως οι ανατιμήσεις φαίνεται πως σε κάποιες περιπτώσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι, την ίδια στιγμή που το άνοιξε κλείσε των στενών του Ορμούζ προκαλεί αβεβαιότητα και σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο.
1: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβήνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμαθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
3: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5-3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στο 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια.

0: και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5 με 3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά και δικά μας εδώ κριτικά, αλλά και ξένα, αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
1: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
0: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 έως 20 ευρώ. Όμως κατά καιρούς και κατά περιόδους θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευαστίες του ελαιολάδου.
1: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2 με 3%.
0: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ, ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2 με 3% σε σχέση με πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
0: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεώργα Κόπουλο. Καλώς τον, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα νεότερα που αφορούν στην διάθεση.

0: Η των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ε?
1: Πηγαίνει απροσδόκητα καλά και σίγουρα πολύ καλύτερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη εν ώψη της επόμενης σεζόν κυκλοφόρησαν πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, στις 15 του μήνα. Τότε, αν θυμάσαι καλά, είχαμε πει ότι σε 24 ώρες είχαν διατεθεί πάνω από 1.000 εισιτήρια. Αυτή τη στιγμή αυτός ο αριθμός ξεπερνά τις 2.500 και πέρσι μία εβδομάδα κυκλοφορίας το αντίστοιχο νούμερο ήταν 1.500 εισιτήρια διαρκείας. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η διαφορά και κυρίως πόσο μεγάλη είναι η δίψα των φίλων του Όφη να εξασφαλίσουν μία μόνιμη θέση στο Παγκρίτιο εν ώψη της επόμενης σεζόν. Θυμίζω ότι για ακόμη 2 εβδομάδες υπάρχουν οι σχετικές εκτόσεις και προσφορές έως τις 5 Ιουλίου και μάλιστα το νέο απόκτημα της ομάδας, η πρώτη μεταγραφή εν ώψη της επόμενης σεζόν, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ανέβηκε ένα βίντεο από την Αστρόμαυρη ΠΑΕ με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο να πάρει τη θέση στο γήπεδο και να αποκτήσει ένα εισιτήριο διαρκείας.
0: Πάντως φαίνεται προφανώς ότι καλά δεν το συζητάμε, να συνεχίσουν έτσι ο ρυθμός δημοσταίνει. Νομίζω ότι θα πάει εξαιρετικά καλά η διάθεση των εισιτηρίων. Και έχουμε πει πολλές φορές οι δυο μας ότι το γεγονός ότι φέτος δίνονται πάρα πολλές εκπτώσεις εξυπηρετεί πολύ τις οικογένειες, τα νέα παιδιά που θέλουν να βρίσκονται κοντά στην ομάδα, ειδικά τώρα εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
1: Αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ εν ώψη της Ευρώπης αυτή τη σεζόν. Ωστόσο, ο Όφη δεν κοιτάει να χτυπήσει τις τιμές, να ανεβάσει τις τιμές επειδή υπάρχουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο αντίθετο, μάλιστα, θέλει με αυτές τις προσφορές και τις εκτόσεις να φέρει ακόμη περισσότερο κόσμο, ακόμη περισσότερα παιδιά στις εξέδρες του Παγκρίτιου.
0: Πάμε να μας πεις και για μία ακόμη πρωτιά της ομάδας. Γιατί στη διάρκεια της χρονιάς φέτος το έχουμε συζητήσει πολλές φορές παρέα. Μιλώ για την χρησιμοποίηση παικτών από τις ακαδημίες. Εδώ έχουμε μια πρωτιά για τον Όφη, η Δημοσθένη.
1: Θα έλεγα ότι οι διακρίσεις συνεχίζονται για τον Όφη. Είχαμε διάκριση για τον Ανδρούτσο ως δεύτερος MVP. Διάκριση για τον Χρήστο Γιώργο, επίσης δεύτερος στις αποκρούσεις στο πρωτάθλημα που μας πέρασε. Αυτή τη φορά η πρωτιά για τον Όφη είναι ομαδική. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η Super League, η διοργανώτρια αρχή, έκανε ένα αφιέρωμα, έκανε μια έρευνα για το πώς τους ποδοσφαιριστές χρησιμοποίησε η κάθε ομάδα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Όφη λοιπόν φέτος, στη σεζόν 2025-2026, χρησιμοποίησε συνολικά 33 ποδοσφαιριστές. Οι 20 από αυτούς τους 33, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό 60,6%, οι 20 λοιπόν αυτοί οι ποδοσφαιριστές προέρχονται από κάποια ακαδημία ελληνικής ομάδας. Όχι απαραίτητα από την Ακαδημία του Όφη, αλλά από Ακαδημία Ελληνικής Ομάδας. Αυτό ήταν το αφιέρωμα της Super League και ο Όφη λοιπόν έχει μία πρωτιά σε αυτό. Καμία άλλη ομάδα στη φετινή Super League δεν έχει αυτό το εκπληκτικό ποσοστό του 60,6%. Είναι μάλιστα η μοναδική ομάδα από όλες τις 14 ομάδες της Super League που χρησιμοποίησε περισσότερους Έλληνες από ό,τι ξένους. Καμία δηλαδή δεν πέρασε το 50%. Ο δεύτερος αστέρας έφτασε το 45% και είναι θλιβερά τα νούμερα άλλων ομάδων. Για παράδειγμα, ο Άρης έχει χρησιμοποίησε μόλις 6 αντίστοιχους ποδοσφαιριστές, την ώρα που χρησιμοποίησε 20 με ποσοστό 17,6%. Λοιπόν, αυτή η πρωτιά νομίζω είναι πολύ πιο σημαντική από τις ατομικές διακρίσεις και από τα ατομικά βραβεία των ποδοσφαιριστών, που και αυτά σαφέστατα είναι πολύ σημαντικά, αλλά δείχνει την νοοτροπία, δείχνει το σωστό δρόμο που βαδίζει ο Όφη, χρησιμοποιώντας κυρίως Ελληνόπουλα, παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες των ελληνικών ομάδων.
0: Και είναι ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση αυτό, Δημοσθένη. Πάμε τώρα να μας πεις και για ένα βιντεάκι που μας έρχεται από το Πανθεσσαλικό, δηλαδή από εκείνη την υπέροχη εξέχαστη βραδιά στο Πανθεσσαλικό. Τι γίνεται με το Φούντα?
1: Γενικότερα, Όφη ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες με όλη την πορεία της ομάδας μέχρι την κατάκτηση του κυπέλλου. Αλλά σιγά σιγά, ξέρεις, μας δίνει λίγο υλικό η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ με διάφορα

0: βιντεάκια στα social media. Χθες ανέβασε τον κόσμο από τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού. Σήμερα λοιπόν ανέβασε τον ταξιάρχη Φούντα από τα αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Ο ίδιος κρατούσε ένα ηχείο, κρατούσε το πούρο της νίκης στα χέρια του και μάλιστα τραγουδούσε και Γρηγόρη Σαμόλη, έχω να σου πω. Ο ταξιάρχης Φούντας φαίνεται πως έχει εγκληματιστεί πλήρως μετά από 2 χρόνια παρουσίας στο Ηράκλειο. Μου θυμίζει τον εαυτό μου εμένα πριν από περίπου 20 χρόνια θα έλεγα. Ο Φούντας με καταγωγή από το Μεσολόγγι, αλλά φαίνεται πως είναι πολύ δεμένος με το Ηράκλειο και θυμίζω ότι υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο για ακόμη 3 χρόνια μέχρι το 2029.
1: Έτσι και θα παραμείνει και στο Ηράκλειο. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ. Δεν ξέρω τώρα αν το χρώμα στο μπλουζάκι που επέλεξε απόψε έχει να κάνει με τον Ομπράντοβιτς, αλλά για πες τι έγινε σήμερα στην παρουσίαση.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη, αναφορικά με τον μπάσκετ, μιλώ πάντα, για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια, έφυγε το 2012, αλλά στην ουσία σώτια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έφυγε ποτέ από το κλειστό του ΆΚΑ, μόνο τα συνθήματα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο ως αντίπαλος είναι ενδεικτικά. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος τον αποθέωσε για μία ακόμη φορά. Τον είδα να φορά ξανά τον μπλουζάκι του Παναθηναϊκού κατά την επίσημη παρουσίασή του και είναι ενδεικτική, θα έλεγα, και η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν και ο ίδιος παρόν σε αυτή την επίσημη παρουσίαση. Είπε ότι αυτή η μέρα μετρά πιο πολύ, αυτή η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετρά πολύ περισσότερο από το να κατακτούσαμε την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Είπε ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ. Το τελείριο είναι τεράστιο από χθες, αλλά από σήμερα πιάνει δουλειά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα 2 από τα ονόματα που θα βρίσκονται πιθανότητα στο πλευρό του. Ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης Διαμαντίδης σε διαφορετικά πόστα και φυσικά έχει εν λευκό. Θα αποφασίσει για τα πάντα μόνος του, για το ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν, γιατί μιλάμε ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας μύθος για τον Παναθηναϊκό.
1: Για να δούμε λοιπόν. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον αυτό, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε κυρίες και κύριοι στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με άνοδο 1,02% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.501,13 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 214,94 εκατομμύρια ευρώ. 71 μέτοχες σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
1: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
0: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
1: Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
1: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύπτοντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
0: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε και να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος είχε απορρίψει.
1: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
0: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
1: Υπό το βάρος των αδιάσυστων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
0: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
1: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
2: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείο, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
3: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ η κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλικανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
2: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
3: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%. Όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90%. Και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση.

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταύρουλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογιάς.

0: και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
1: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
0: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος το αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
1: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
0: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν, έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθεται και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν τρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν τρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, τρεπόμαστε και παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως τρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφίξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
1: Χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων. Δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
2: Σήμερα εκλέγει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
2: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι. Ναι. Ήδη έχουμε ενάρξεις στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουμε αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλείω την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει η ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
1: Υπενθυμίζεται ότι υποχρεοί οφείλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
2: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω των ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει

0: πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουμε πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπαιδα, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.
1: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
0: Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον, με τέτοια βλάστηση που έχουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτος, λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών, είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη, και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο.

χώρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
0: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
1: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οι οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται για παράδειγμα ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
0: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
1: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μία διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
0: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
1: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
2: Η αίθουσα τέχνης, μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθυμνού.

0: Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
1: Μίκης Θοδωράκης λοιπόν, δύο, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
0: Η αρχική έκδοση της έκθεσης «Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025. Σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμαι έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος, παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του μουσικού, του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή.
3: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο Κόμμα των Εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς όπως σημείωσε ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενο στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο, το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Πώς εξιχνίασαν το έγκλημα οι αρχές, τι προκάλεσε το θάνατό της, τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας νεκροτομής. Εν μέσω ένταση συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο η χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών. Εξώδικο στο Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια. Πλήθος κόσμου ζητά από το Δήμο να πει όχι στο Υπουργείο. Με μια φορτισμένη δήλωση παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός που παρετείται σε 10 χρόνια. Η διαδοχή του και τα επόμενα βήματα. Παρεμβάσεις και στην καθαριότητα από το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων. Στόχος η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η βελτίωση της εικόνας του Νίκος Καζαντζάκης.
0: Εν μέσω σφοδρής έντασης συνεδριάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου, όπου συζητείται το θέμα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, κάτοικοι, πολίτες της ευρύτερης περιοχής κατέθεσαν εξώδικο εναντίον του Δήμου Ηρακλείου αλλά και της περιφέρειας Κρήτης για το θέμα. Ενώ πριν από λίγο και ο Δήμαρχος Ηρακλείου πήρε τον λόγο και υποστήριξε ότι είναι μια απόφαση η οποία είναι αποκλειστικά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ φυσικά. Και στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης, ο οποίος παρακολουθεί αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Με ιδιαίτερη ένταση, αντιλαμβάνομαι, εξελίσσεται, Κώστα Κεφαλογιάννη, με πολλές διακοπές. Πλήθος κόσμου παρακολουθεί τη συνεδρίαση. Σωστά, καλησπέρα καταρχάς.
2: Σωστά, καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Σόντια, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πολύ μεγάλη ένταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, όταν ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο για να αναφερθεί στο εξώδικο που κατέθεσαν οι κάτοικοι, εξώδικο ενάντια στον Δήμο Ηρακλείου και στην περιφέρεια Κρήτης, με το οποίο κατηγορούν την αυτοδιοίκηση ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην χωροθέτηση της δομής, ότι ουσιαστικά η κολλησιεργία της αυτοδιοίκησης έφερε τη δομή στην περιοχή των αθανάτων. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο και προσπάθησε να πει ότι δεν έχει κανένα καθοριστικό ρόλο η Δημοτική Αρχή, δεν έχει αρμοδιότητα στη χωροθέτηση της δομής. Και εκεί υπήρξε πρώτη πολύ μεγάλη ένταση και με αντιδράσεις των κατοίκων, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελή Ρακιωτάκη, να λέει ότι πάμε σε οριστική διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση, και είπε χαρακτηριστικά ότι θα ξαναγίνει αύριο την ίδια ώρα. Ωστόσο, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε γιατί αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, που είπαν ότι δεν δέχονται να διακοπεί η συνεδρίαση, ότι εφόσον οι κάτοικοι κατέβηκαν και είναι εκεί, δεν μπορούν να τους φερθούν με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι, μετά από λίγη ώρα, η συνεδρίαση ξαναξεκίνησε. Έχει γίνει άλλη μια διακοπή, πάλι δεκάλεπτη εξαιτίας πολύ μεγάλης έντασης, και δεν ξέρω πόσες διακοπές θα γίνουν ακόμα, γιατί έτσι το κλίμα στην αίθουσα, η αλήθεια είναι, έκριθμο. Επί της ουσίας.
0: Θα επιστρέψω, Κώστα, σε σένα προφανώς. Μπορούμε όμως, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι να πάρουμε ένα κλίμα από την ένταση που προηγήθηκε.
3: Του αστικού ιστού, όπως αυτού που πάτε να κάνετε. Είτε με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την Δημοτική
4: της Δημοτικής
5: Γιατί κάνετε, πλάτε, τι κάνετε.
0: Ένα από τα πολλά στιγμιότυπα της έντασης ήταν αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Κώστα Κεφαλογιάννη, επιστρέφω σε εσένα. Αντιλαμβάνομαι ότι στόχος είναι να περάσει ένα ψήφισμα σε σχέση με το θέμα της χωροθέτησης. Και σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτό?
2: Είναι ένα ψήφισμα το οποίο είναι κάπως πιο

0: ξεχώριστο από το αντίστοιχο που είχε βγει για τις μαλάδες. Ωστόσο, επαναφέρει. Καταρχάς, το ψήφισμα παρουσιάστηκε σε όλους 5 λεπτά περίπου πριν τη συνεδρίαση. Έτσι. Δεν το γνώριζαν ούτε οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ούτε κανείς. Το παρουσιάσε η Δημοτική Αρχή. Αναφέρει τους όρους που είχαν συμφωνηθεί ή μάλλον είχαν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την περιοχή των Μαλάδων και λέει ότι οποιαδήποτε χωροθέτηση θα πρέπει να πληρεί τους ίδιους όρους. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο για ποιο λόγο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη δομή και με ποια κριτήρια. Δεν λέει όμως το ψήφισμα όχι στη χωροθέτηση της δομής, τουλάχιστον στο αρχικό του κείμενο, γιατί μετά από όσα έχουν πει και ο κύριος Καραμαλάκης και η κυρία Καναβάκη και όλοι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που έχουν πάρει το λόγο, ίσως να αναδιαμορφωθεί. Θα το δούμε πώς θα πάει.
1: Κώστα, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Το ψήφισμα καταρχήν, ποιος το συνέταξε, ποιος ήταν ο συντάκτης,
0: δηλαδή. Η Δημοτική Αρχή.
1: Και στη συνέχεια.
0: Δεν είναι ψήφισμα των κατοίκων, δηλαδή. Δεν είναι ψήφισμα των κατοίκων, είναι ψήφισμα παρουσίαση η Δημοτική Αρχή.
1: Και η αντιπολίτευση επί της ουσίας έχει τοποθετηθεί, γιατί ήρθα μέσα στο στούντιο και δεν μπορούσα να ακούσω τη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η στάση της?
0: Λοιπόν, ο κ. Καραμαλάκης είναι κάθετα αντίθετο στη χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους. Κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή, αυτό να σου πω Κώστα και Σότια, να σας πω ότι είναι η κοινή γραμμή όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και της ανεξάρτητης Δημοτικού Συμβούλου της κ. Ανδρεάκη που έχουν πάρει το λόγο, είχαν πάρει το λόγο μέχρι να μπούμε να ξεκινήσει το δελτίο, ότι η Δημοτική Αρχή είναι ουραγός των εξελίξεων και δεν τις διαμορφώνει. Ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις. Μάλιστα, ο ίδιος ο Δήμαρχος είπε ότι τον πήρε ένα τηλέφωνο, ότι έγινε γνώστης του θέματος για τους αθανάτους με ένα τηλέφωνο από τον κύριο Πλεύρη που παρουσιάστηκε περίπου ως το τελεσμένο. Όχι περίπου, ως το τελεσμένο. Του ανακοινώθηκε δηλαδή. Δεν ερωτήθη.
2: Και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί πρόλαβα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και άκουσα τη Μαρία Καναβάκη που διερωτήθηκε πώς ο κύριος Πλεύρης ήξερε αυτό το χώρο της πρώην αποθήκης Κουλούδη του.
0: Και
2: ήθελα να σε ρωτήσω αν απάντησε κάποιος επί της ουσίας γι' αυτό. Αναμίχθηκε καθόλου ο Δήμος σε αυτό, πρότεινε κάτι ή απλά ενημερώθηκε, όπως λες?
0: Όχι. Η στάση του Δημάρχου από την αρχή τοποθέτησε ότι ο Δήμος ενημερώθηκε. Και αυτό που είπε είναι ότι θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο με ποια κριτήρια είχε επιλεγεί η συγκεκριμένη δομή. Τίποτα άλλο εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ως αντίδραση δεν έχει προταχθεί. Γι' αυτό κατηγορείται, όχι γιατί δεν αντέδρασε, όσο γιατί δεν συμμετείχε όλο αυτό τον καιρό στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Είπαν ότι είναι ουραγός, ακούστηκε χαρακτηριστικά, και όχι συνομιλητής του Υπουργείου. Και ο κ. Καραμαλάκης είπε ότι το Ηράκλειο χρειάζεται από μια Δημοτική Αρχή που να διαμορφώνει τις εξελίξεις και όχι να τις παρακολουθεί. Και όλοι όμως έχουν πει ότι είναι αντίθετοι με την χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους. Βεβαίως η κ. Ανδρεάκη κατέληξε λέγοντας ότι όπως και να διαμορφωθεί το ψήφισμα θα το ψηφίσει και είναι αντίθετη και εκείνη για τη δομή στους αθανάτους, αλλά θεωρεί ότι πια αυτό δεν έχει κανένα νόημα, ότι τα ψηφίσματα δεν έχουν κανένα νόημα, ότι είναι πολύ αργά, ότι η απόφαση έχει ληφθεί και ότι ό,τι ήταν να γίνει θα έπρεπε να έχει γίνει
1: Άρα Σότια και Κώστα, καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση όλοι πάει κόντρα σε αυτή την απόφαση και υπέρ των κατοίκων.
0: Σωστά και υπέρ των κατοίκων. Σωστά.
1: Ενδιαφέρον αυτό, πολύ ενδιαφέρον.
2: Έχει ενδιαφέρον η στάση της αντιπολίτευσης.
0: Βέβαια και η Δημοτική Αρχή μέχρι στιγμής υπέρ των κατοίκων. Είναι απλώς το κάνει λίγο πιο αόριστο σε σχέση με τις μαλάδες.
2: Mm. Δηλαδή δεν λέει υπό την έννοια δηλαδή όχι. Ότι λέει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι η Δημοτική Αρχή, ότι η απόφαση είναι ηλυμένη, ενημερωθήκαμε με ένα τηλεφώνημα, ας δούμε την επόμενη μέρα, κάπως έτσι.
0: Ό,τι ίσχυε για τις μαλάδες πρέπει να ισχύει και τώρα. Αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή απόσταση από τον αστικό ιστό, να μην δημιουργεί προβλήματα, να μην. Όλα αυτά τα βάζει ξανά στο τραπέζι. Υποψιάζομαι πάντως με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί ότι το τελικό ψήφισμα θα είναι πιο ξεκάθαρα αρνητικό για τη χωροθέτηση της δομής.
2: Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει, Κώστα, είναι αν αυτές τις προϋποθέσεις τις έβαλε και στο τηλεφώνημα το ενημερωτικό που δέχτηκε ο Δήμαρχος για την χωροθέτηση της δομής στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ο Δήμαρχος ζητάει και το είπε ξανά ότι να γίνει μια πολύ καθαρή ενημέρωση όλων για τα κριτήρια με τα οποία έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος χώρος.
2: Μάλιστα. Κώστα Μποχανίδη.
1: Κοίταξε. Μέχρι τώρα, φυσιολογικά, πλην τη στάση της αντιπολίτευσης, η οποία το λέγαμε και με τον Κώστα το πρωί, ήταν λίγο, ας πούμε, το τοπίο έτσι, θολό για το τι θα κάνουν. Φαίνεται ότι πάνε ακριβώς στην αντίθετη άποψη. Είναι, ξέρεις, η αντιπολίτευση τώρα συνήθως, πέρα από τα άλλα που λέγονται, δεν πληρώνει ΦΠΑ για όλες αυτές τις αντιδράσεις που μπορεί να έχει ή να τάσσεται συνήθως με τον κόσμο. Το καταλαβαίνουμε. Είναι όμως περίεργο, διότι πρέπει κανένας να δει και τα επιχειρήματα με την έννοια ότι, OK, καταλαβαίνω

0: ότι ο Δήμος είναι ουραγός των εξελίξεων, γιατί δεν έπαιξε και μάλλον δεν ήθελε να παίξει κανένα ρόλο, γιατί είναι μακριά από εμάς όταν καίει, ας πούμε.
1: Κάναμε τα κορόιδα, να σου πω Κώστα, η έκφραση που χρησιμοποιήσε η κυρία Καναβάκη είναι ότι κάναμε τα κορόιδα ηθελημένα, γιατί νομίζαμε ότι κάτι θα κερδίσουμε έτσι, αλλά όμως αποδείχθηκε ότι δεν κερδίσαμε τίποτα.
0: Ναι. Πέρα, ανεξάρτητα σου λέω από την ουσία της υπόθεσης, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς θα πάει. Τώρα, είτε βγει είτε δεν βγει ένα ψήφισμα που θέλουν, νομίζω ότι θα είναι ίσονο σημασία σε σχέση με τα ίδια τα γεγονότα. Mm-hmm. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει, επειδή παρακολούθησα και εγώ τουλάχιστον την αρχή της συνεδρίας, υπάρχει μεγάλη ένταση.
2: Παραμένει κόσμος, φαντάζομαι, Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Παραμένει κόσμος και έτσι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει σημασία να το πούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε τώρα και τους εκπρόσωπους των κατοίκων, δηλαδή θα μιλήσουν και οι εκπρόσωποι των κατοίκων, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει το λόγο. Ωστόσο, κάποιες φωνές και κάποια πράγματα που έχουν ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλό θα ήταν να μην είχαν ακουστεί. Δηλαδή, ελπίζω ότι δεν είναι αυτοί οι εκπρόσωποι των κατοίκων, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι έχουν ακουστεί εκφράσεις που δεν τιμούν κανέναν.
2: Δεν περιποιούν τιμή, ναι, αντιλαμβάνομαι. Τι λες, Κώστα Παγωνίδη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Κώστα Κεφαλογιάννη, μας διακόπτεις προφανώς στη διάρκεια του δελτίου, ναι, αν κρίνεις ότι.
0: Κοίταξε, θα πω αυτά. Σότια, θα πω αυτά που λέω πάρα πολύ καιρό, νομίζω, στο δελτίο, τα σχολιάζουμε. Τα έγραψα και σήμερα στο Κρήτα 24, ότι νομίζω ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο τεχνικό και διαδικαστικό και λιγότερο ιδεολογικό, επειδή ακούω και κάποιος για ρατσισμό και τέτοια. Πάντα υπήρχαν ζητήματα τέτοια στην κοινωνία μας, το ξέρουμε, είτε αφορά μια περιοχή, είτε αφορά ολόκληρη την Κρήτη, την Ελλάδα ή όπου και να το ψάξεις. Νομίζω ότι ήταν λάθος από την αρχή όπως στήθηκε αυτή η ιστορία του ψάχνουμε ένα χώρο να βρούμε. Δεν τα πας αυτά ούτε σε διαβουλεύσεις, ούτε σε συζητήσεις, ούτε. Έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Είναι τα πράγματα που πρέπει να τα χαράσει ένα κράτος ως απόφαση, εννοώ. Mm-hmm. Είναι μια πολιτική η οποία έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Με απίστευτη κοινικότητα περιέγραψε με λεπτομέρειες τόσο τη στιγμή του εγκλήματος, όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό και επιχείρησε να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες.
3: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
4: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
3: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο εκείνος είχε απορρίψει.
4: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
3: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
4: Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
3: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
4: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος.

0: άνθρωπος θα μένει στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
1: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου για αυτή την υπόθεση που προφανώς προκαλεί εκτός από τη θλίψη και σοκ και...
2: Και πολλά μπορείς να πεις για αυτή την ιστορία.
1: Και πολλά πραγματικά, ναι.
2: Πέραν το ότι είναι μια ξεκάθαρα, όχι γιατί αποδέχομαι τόσο αβασάνιστα τον όρο γυναικοκτονία, αλλά το λέω γιατί ορισμένοι πήγαν να το φορτώσουν πάλι στην Κρήτη, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Όμως πήγε πολύ άδικα αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα. Να πω το πρώτο στοιχείο, επειδή το λέγαμε και εμείς, ότι αργήσαν να καταγγείλουν την εξαφάνιση, έτσι να την αναγγείλουν.
1: Ναι.
2: Ήταν όμως ήδη νεκρή, βέβαια, έτσι, αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Τώρα, να πούμε, πέρα από τη θλίψη και από το βαρύ πένθος που υπάρχει για την κοπέλα αυτή, να πούμε ότι ήταν μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία φάνηκε ότι δούλεψε μεθοδικά, δηλαδή από την πρώτη στιγμή άρχισε να κατανείμει ρόλους και υπόπτους. Δεν άφησε κανένα απ' έξω.
1: Σωστά το
2: λέω, γιατί ακόμη και ένα συγγενικό της πρόσωπο το έψαξε η αστυνομία και είδε ότι είχε άλοθη, ήταν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά, τυπώθηκαν. Και στο τέλος άρχισε να σκανάρει τον Σκοπιανό. Mm-hmm. Αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τη δολοφόνησε και την πέταξε σαν το σχοιλί στο χωράφι. Το λέω γιατί ακούστηκαν και διάφορες ανοησίες από τηλεμαϊντανούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως αξιωματικοί, οι οποίοι ξέρουν τα πάντα.
1: Ναι,
2: ξέρουν τα πάντα. Πώς γίνεται να ξέρουν τα πάντα τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, και μάλιστα σου θυμίζω ότι επειδή κάποια στιγμή υπόθηκε ότι αυτό τον αφήσανε και αυτό τον ψάχνανε, ούτε τον αφήσανε, γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα στο τμήμα συνέχεια, το ξέρουμε αυτό. Ούτε τον ψάχνανε, γιατί ξέρανε που ήταν ανά πάσα στιγμή. Απλώς τον αφήσανε, τον παρακολουθούσαν και ξέρανε ποια κάθε του κίνηση. Αυτός έκανε πάρα πολλά λάθη, μέχρι και αναλήψεις στην τράπεζα, λες και δεν θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τον έχουν στις κάμερες, μέχρι και μιλούσε στο κινητό, μέχρι και κινήσεις που προσπαθούσαν να δει αν τον είχαν πάρει χαμπάρι. Φυσικά η εγκληματολογική έρευνα φαίνεται ότι ήταν άψογη, δηλαδή σου θυμίζω τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα Σότια, ότι είχαν βρει ραντίσματα και αίματος, όχι κυλίδες, μην φανταστεί κάτι μεγάλο, στην τηλεόραση, στα έπιπλα, γιατί αυτός πήγε να τα μαζέψει. Τον έδεσαν.
1: Και τα εγκληματολογικά εργαστήρια δώσαν τις απαντήσεις που έπρεπε για να δέσει η υπόθεση.
2: Ουσιαστικά ήρθανε για να δέσουν όλο αυτό που αρχικά είχαν στο νου τους οι αστυνομικοί με αυτόν. Και έκαναν, νομίζω, σπουδαία δουλειά. Θα μου πεις, κοπέλα δεν γυρίζει πίσω, αλλά τουλάχιστον να τιμωρηθεί πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι δεν είχε κανένα ενδιασμό να αφαιρέσει ζωή. Διότι οι λεπτομέρειες είναι ανατριχιαστικές. Της κατάθεσής του, φαντάσου τώρα. Πόσα δεν ξέρουμε γύρω από αυτή την ιστορία.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, με τα κόμματα να βρίσκονται σε εκλογική ετοιμότητα και τα στελέχη τους να πραγματοποιούν καθημερινά περιοδίες και επισκέψεις ανά την Ελλάδα. Το θέμα πάντως της αύξησης της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης, προτείνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, συγκεντρώνει τα πυρά τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατηγορούν τον πρώην Πρωθυπουργό ότι την περίοδο της διακυβέρνησης του επέβαλε δεκάδες φόρους στη μεσαία τάξη.
3: Αλαλούν και πολιτικές κόντρες προκαλούν οι προτάσεις στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φορολογηθούν οι πολυτελείς διαβίωση, τα σκάφη αναψυχής και άλλες πηγές που κρίνουν ότι είναι δείγμα πλούτου.
4: Θα αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξηση επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
5: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
6: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
3: Την αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε

0: υπέγραψε την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
1: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμου.
2: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφάτους μη σκαφάτους, σε πισινάτους και μη πισινάτους.
3: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
0: Στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκε και η υγεία μετά την καταγγελία περί έλλειψης εντονιών στο νοσοκομείο Αττικών, προκαλώντας νέο μέτωπο με τον Υπουργό Υγείας.
4: Να μην υπάρχουν για ώρες ολόκληρες εντόνια για ασθενείς. Έλαβα μια απάντηση από τον Υπουργό, ο οποίος είπε ότι μια μισή μέρα μετά υπήρχαν εντόνια. Τώρα θέλω να σας πω ότι είναι λίγο αστείο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι είναι το ελάχιστο υπόλοιμα αξιοπρέπειας.
5: Διαψεύδω παντελώς αυτό που λέει ο κ. Καρχημάκης. Δεν το διαψεύδω εγώ, το διαψεύδει η διοίκηση του νοσοκομείου και δεν λείπουν σεντόνια από το Αττικόν. Έχουμε πληθώρα σεντονιών, τα οποία μάλιστα έχουν αγοραστεί και πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι και τελείως καινούρια και άφθαρτα.
4: Εγώ νομίζω ότι η καλή αντιπολίτευση έφερε σεντόνια στο Αττικό.
5: Το γεγονός,
4: κύριε Υπουργέ, είπατε αρκετές ανακρίβειες. Δεν σας διέκοψα.
5: Και σεβάστηκα το γεγονός. Να πάει η κάμερα του Σκάι τώρα στο Αττικό νοσοκομείο και να κάνει καταγραφή. Ή έχουμε σεντόνια ή δεν έχουμε. Δεν γεννάμε σεντόνια.
0: Οι αντιπαραθέσεις θα κλιμακώνονται όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
6: Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης και για τον πολιτικό σχολιασμό, βέβαια, όπως κάθε βράδυ, λοιπόν.
7: Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Τέτοιες αντιπαραθέσεις θα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές. Μην με ρωτήσεις πάλι πότε θα γίνουν, γιατί είπαμε κανένας δεν ξέρει, αν και όλοι πιθανολογούμε. Θα έχουμε και τη δοκιμασία της κυβέρνησης σε πολλά επίπεδα. Ήδη δοκιμάζεται η αντοχή της σε σχέση με αυτό το περίφημο πόσο κάνει. Το οποίο μέχρι τώρα βλέπουμε ότι λειτουργεί κάτι σαν καρτέλ. Δηλαδή απλώς αποδεικνύεται αυτό που έχουμε. Και νομίζω ότι από εκεί και μετά θα δούμε εντάσεις και σε επίπεδο εσωτερικής και αντιπολίτευσης εννοώ. Δηλαδή και η αντιπολίτευση θα έχει τις δικές της εντάσεις. Και φυσικά ίσως και μερικές περιπέτειες, όπως έσκασε και η ιστορία με τον Αβραμόπουλο, που καλείται τώρα από την εισαγγελία των Βρυξελών. Βέβαια, ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος το έχει πει και παλιότερα, λέει και τώρα ότι δεν έχω καμία σχέση με το Qatar Gate. Τώρα τι είναι αυτό, κάτι που ξέμεινε, είναι κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Περιμένουμε να το μάθουμε σε κάθε περίπτωση.
6: Για τον Τσίπρα δεν μου πες, που θα φορολογήσει τα κότερα κτλ.
7: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι έχει μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ φρέσκια και η οποία πρέπει να κάνει εντατικά μαθήματα, γιατί σου θυμίζω ότι την έχουν πληρώσει πολλές φορές αυτή την ιστορία. Εννοώ την ιστορία η οποία έχει να κάνει με πράγματα ότι να πάρουμε από εκεί 600 εκατομμύρια, να πάρουμε από εκεί ένα δις. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
6: Ναι,
7: να τσιμπήσουμε από εδώ, να τσιμπήσουμε από εκεί.
6: Η ευκολία στην παραγωγή προφανώς.
7: Δεν υφίσταται και νομίζω ότι πρέπει να το μαζέψει πριν αρχίσει και το πληρώνει, το οποίο το πλήρωσε και το 19 και το 23, που ήταν πάλι αντιπολίτευση.
6: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση έξω από την Downing Street. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία υπό την πίεση της εσωκομματικής αμφισβήτησης και των χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων. Άνοιξε έτσι ο δρόμος για την εκλογή νέου ηγέτη των εργατικών, αλλά και νέου πρωθυπουργού μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωσή του και ερχόμαστε στη συζήτησή μας με τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
8: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο Κόμμα των Εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών. ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενος στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε

0: Μετά από αυτό το βίντεο που επιμελήθηκε η Ελένη Μαρκουλάκη με φόντο την παρέτηση του Κυριστάνου, πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνηθίζουμε να συζητάμε οι δυο μας θέματα από τη διεθνή δισεογραφία. Κώστα, τι λες, δεν ξέρω πώς θα στεργιώσει κάποιος πρωθυπουργός. Καταρχάς, να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο χαλαρά. Ναι. Ο 7ος που παρετείται τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Το Brexit, την εποχή του Brexit.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έχει τη σημασία του αυτό. Πριν το Brexit, η Βρετανία έχει αλλάξει 5 πρωθυπουργούς επί 37 χρόνια. Mm-hmm. 5 πρωθυπουργοί ήταν. Νομίζω ειδικά η δική μας γενιά μπορεί να τους κατονομάσει έναν προς έναν, να κάτσουμε λίγο mm-hmm. να στύψουμε το μυαλό μας. Και θα δυσκολευτούμε να κατονομάσουμε τους πρωθυπουργούς της τελευταίας δεκαετίας. Θα χάσουμε δηλαδή, θυμόμαστε όσοι έχουν περάσει τα τελευταία 10 χρόνια και θυμόμαστε όσοι ήταν τα προηγούμενα 37. Είναι, η Βρετανία έχει πιαστεί σε αυτήν την περιδίνηση μετά τον Brexit. Μια απόφαση που, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, αλλά νομίζω κατά τη γνώμη πια των περισσότερων αναλυτών, έχει αποδειχθεί λάθος σε πάρα πολλά επίπεδα.
0: Αυτό ίσως δηλώνουν και οι ίδιοι οι Βρετανοί πια, σε έρευνες κοινής γνώμης, νομίζω, η πλειοψηφία τουλάχιστον εννοώ.
1: Ναι, είναι ίσως βασική αιτία για αυτή την πολιτική αβεβαιότητα που συνεχίζει να επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία. Εν προκειμένου, ο κύριος Στάρμερ πλήρωσε και το γεγονός ότι είχε καλλιεργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες για ανάταση της οικονομίας, για ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, για μια σειρά τέτοια ζητήματα που αποτέλεσαν βασικό πυρήνα της προεκλογικής του εκστρατείας και βασικό λόγο της ήττας των συντηρητικών και της νίκης των εργατικών μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 14 χρόνια. Δεν τα κατάφερε όμως. Ο πληθωρισμός παραμένει πάρα πολύ ψηλός και στην Αγγλία. Και βέβαια ήρθε και το σκάνδαλο με τον Λόρδο Μέντελσον, τον οποίο διόρισε ως πρόξενο στις ΗΠΑ. Αποδείχθηκε ότι είχε σχέσεις με. Ήταν στον φάκελο Έπστιν και αυτό ήταν ίσως ο καταλήτης των εξελίξεων. Οι υποψηφιότητες από τις 9 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου θα κατατεθούν. Χρειάζονται η στήριξη 80 βουλευτών mm-hmm. του Εργατικού Κόμματος μια υποψηφιότητα για να είναι νόμιμη. Mm-hmm. Ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πώς μπήκε στην κούρσα, γιατί έπρεπε να εκλεγεί η βουλευτής και χρειάστηκε να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές στην περιφέρεια του Μάντσεστερ. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτή τη στιγμή φαίνεται ο επικρατέστερος υποψήφιος. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο μόνος υποψήφιος. Mm-hmm. Εάν είναι ο μόνος υποψήφιος, δεν θα γίνουν εκλογές. Εάν δεν είναι ο μόνος υποψήφιος, τότε θα γίνουν εκλογές στις ενώσεις των εργατικών στα μέλη και τις ενώσεις των εργατικών σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Ο κ. Στάρμερ είπε επίσης ότι ο στόχος είναι όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του νέου κοινοβουλευτικού κύκλου στην Βρετανία, δηλαδή πριν το Σεπτέμβριο. Το ζήτημα δεν είναι εν τέλει ποιος θα είναι ο επόμενος, το ζήτημα είναι αν θα στεριώσει, όπως είπες και εσύ, και αν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή την πραγματικά τρομερά προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, έναν φαύλο κύκλο που δεν λέει να σπάσει.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Απομακρύνθηκαν σήμερα υπό το βάρος των έντονων αντιδράσεων των τουριστικών φορέων και των επαγγελματιών του κέντρου του Ηρακλείου τα κάγκελα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη. Σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδών, οι εργασίες συντήρησης μετατίθενται για την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Παρελθόν αποτελούν πλέον τα προστατευτικά κάγκελα που είχαν τοποθετηθεί γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη, καθώς το πρωί της Δευτέρας συνεργεία προχώρησαν στην απομάκρυνσή τους, επαναφέροντας την εικόνα του εμβληματικού μνημείου στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου.
3: Από την πρώτη στιγμή που είδαμε το σειρματόπλεγμα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη, ένα εμβληματικό μνημείο το οποίο όλοι οι τουρίστες επιζητούν να δουν στην πόλη μας, αντιδράσαν όλοι οι φορείς και εννοείται και εμείς, σαν κλάδος επισκεπτισμού και διασκέδασης, που έχουμε έδρα στο Ηράκλειο, στο κέντρο που γύρω από την Κρίνη του Μαροζίνη.
2: Η περίφραξη που είχε τοποθετηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών απομακρύνθηκε έπειτα από παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού μετά τις έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν από τουριστικούς φορείς, βουλευτές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής. Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι το μέτρο εφαρμόστηκε εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς της πόλης.
3: Να πούμε ότι αυτό που έγινε, προσβάλλει πάρα πολύ και το μνημείο αλλά και όλους εμάς που είμαστε οικοδεσπότες αυτής της πόλης. Το σίγουρο είναι ότι η κυρία Μεντώνη φουγκράστηκε το αίτημα των φορέων, την επιστολή που κάναμε, είδε ότι ήταν λάθος τη δεδομένη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο και μετατέθηκε από το Σεπτέμβριο και μετά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να προβάλλεται η πόλη μας σωστά, καλέσθητα και να μην, να μην βρισκόμαστε υπόλογοι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται.
4: Έκαναν πολύ καλά που έβγαλαν τα σύρματα.

0: πλέγματα, γιατί ομορφαίνει το Ηράκλειο με το Συντριβάνι. Μπορούν να πίνουν και τα Περιστέρια νερό. Έρχονται τουρίστες, βγάζουν φωτογραφίες, αναπτύσσεται το τουρισμό στο Ηράκλειο. Έτσι βοηθάνε και τα γύρω μαγαζιά λόγω του τουρισμού.
1: Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρήχε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προς τον βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος μετέφερε τις ανησυχίες των παραγωγικών, τουριστικών και επαγγελματικών φορέων του νομού, οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μετατίθενται πλέον για την 1η Σεπτεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η όχληση στην εμπορική και τουριστική δραστηριότητα της πόλης κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στο ιστορικό μνημείο.
2: Μετά από τη σύσκεψη που προκάλεσε η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου και μας κάλεσε όλους τους φορείς, και ένα από τα θέματα ήταν και αυτό, γιατί ήταν εκείνες τις μέρες που έγινε το θέμα. Σίγουρα οι φορείς όλοι και με την κοινή επιστολή τους, αλλά και με την αντίδρασή τους προς το Δήμο Ηρακλείου, επειδή ο Δήμος γνώριζε από το Μάιο ότι θα γινόταν αυτό, δεν γνώριζε βέβαια ότι θα μπαίνουν σειρματοπλέγματα. Και αυτό ήταν που προκάλεσε περισσότερο την αντίδραση. Γιατί φανταστείτε ότι εμείς οι επιχειρηματίες πολύ συχνά βρισκόμαστε υπόλογοι για τις κατασκευές μας έξω από τα μαγαζιά, κάτι το οποίο δεν φταίμε εμείς, γιατί δεν υπάρχει μια επίσημη μελέτη η οποία να μας υποδεικνύει πώς ακριβώς να είναι. Και εκεί ακριβώς εμείς αντιδράσαμε, ότι γιατί εμείς να είμαστε συνεχώς υπόλογοι όταν είμαστε δίπλα στα μνημεία και να τα σεβόμαστε και να μην γίνεται και από την πλευρά των υπόλοιπων.
0: Πολύ καλό το Συντριβάνι για το Ηράκλειο, έχει και μια ιστορία. Μπορούν οι τουρίστες να μαθαίνουν, είναι πολιτισμικό αξιοθέατο και μπορούν και οι ντόπιοι να βλέπουν την ομορφιά του Ηρακλείου και από την υπόλοιπη Κρήτη.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
4: Βρε fast loan!
5: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
6: Νέες παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πράκτορων Κρήτης λίγες εβδομάδες μετά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της εικόνας στην πύλη εισόδου χιλιάδων επισκεπτών του νησιού. Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, βρίσκεται και η καθαριότητα, καθώς όπως έγινε γνωστό, ένας εργαζόμενος αναλαμβάνει σε καθημερινή βάση τον καθαρισμό των χώρων αφήξεων, των σημείων υποδοχής των επισκεπτών αλλά και των κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης.
7: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
8: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ την κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση. Έκκληση. Όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλικανασό τα αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
7: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
8: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%. Όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90%. Και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
7: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
8: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των

0: γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος το αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
1: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
0: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθετε και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν τρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν τρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, τρεπόμαστε και παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως ντρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφίξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
2: Αυστηρότερους κανόνες και στοχευμένα κίνητρα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές περιλαμβάνει το νέο θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο για την ακίνητη περιουσία. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στη φορολόγηση των ενοικίων και την επικείμενη προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
1: Αλλάζει ο χάρτης στην αγορά ακινήτων. Νέοι κανόνες για τα Airbnb, αλλαγές στην φορολογία των ενοικίων και εξελίξεις στις αντικειμενικές αξίες φέρνουν νέα δεδομένα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.
3: Ότι από 1η Οκτωβρίου του 2026 η πληρωμή των ενοικίων όπως έχει εξαγγελθεί θα γίνεται μέσω τραπέζης. Αυτό το μέτρο τώρα μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί, γιατί ήδη είχε εξαγγελθεί ότι θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο, όμως πήρε παράταση για τον Οκτώβριο του 2026 η πληρωμή των ενοικίων, η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων για τις μισθώσεις κατοικιών, μιλάμε πάντα, γιατί ήδη είναι υποχρεωτική η καταβολή των ενοικίων για τα καταστήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο και σίγουρα εάν τυχόν οποιοδήποτε δεν υιοθετήσει την αποστολή του σχετικού λογαριασμού και την αποστολή του ποσού του ενοικίου μέσω IBAN και μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα έχει επίπτωση για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα χάνουν την έκπτωση φόρου που είναι 5% για τα εισοδήματα από ενοίκια.
1: Η πολιτεία εντείνει τους ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με στόχο την διαφάνεια και την σωστή δήλωση των εισοδημάτων. Την ίδια ώρα δίνει κίνητρα σε όσους ιδιοκτήτες επιλέξουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους στη μακροχρόνια μίσθωση σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια για ενοικίαση.
3: Όσον αφορά τις αλλαγές που έρχονται εντός του 2026 στην αγορά ακινήτων, μία βασική αλλαγή είναι ότι επιβάλλεται νέος περιορισμός της βραχυχρόνιας μισθώσης, όπως ήδη είχε επιβληθεί σε κεντρικές περιοχές που δεν εκδίδονται πλέον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, δηλαδή δεν μπορεί να εγγράψει κάποιος με νέα καταχώρηση ένα ακίνητο στη βραχυχρόνια μίσθωση. Κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα στο μέλλον αυτοί οι περιορισμοί να επιβληθούν και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη.
1: Παράλληλα έρχονται φορολογικές αλλαγές που αναμένεται να ελαφρύνουν μέρος των εισοδημάτων από ενοίκια, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επανεξέταση των αντικειμενικών αξιών τα επόμενα χρόνια.
3: Όσον αφορά το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης, Αυτό που έχει οριστεί είναι ότι ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύουν οι περιορισμοί σχετικά με τις νέες βραχυπρόθεσμες

0: μισθώσεις και μεταβάζονται εν ζωή για οποιοδήποτε αιτία, θα διαγράφονται από το Μητρό των Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, όμως είναι κάτι που σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών έχουμε ζητήσει να μην επιβληθεί σαν μέτρο, γιατί αποτελεί κατάφορη αδικία για τους ιδιοκτήτες.
1: Οι εξαγγελίες αυτές επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες ιδιοκτήτες αλλά και πολίτες που αναζητούν κατοικία σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των οικοκυριών.
0: Ενίχεια, οι ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν τριετή φοροαναπαλλαγή από τα ενίκεια σε περίπτωση που επιστρέψουν από την βραχυχρόνια μίσθωση στην μακροχρόνια μίσθωση, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κλειστές κατοικίες, δηλαδή είναι δηλωμένες στο ε1 τους ως κλειστές κατοικίες και επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση, θα έχουν τριετή φοροαναπαλλαγή από το φόρο εισοδήματος από μισθώματα και αποτελεί ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες προκειμένου να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και να λυθεί σε κάποιο βαθμό το στεγαστικό πρόβλημα.
2: Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Με περισσότερες από 1.000 υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών να βρίσκονται φέτος στο πρόγραμμα ελέγχων, η ΕΑΔΕ εξετάζει πλέον όχι μόνο ποιος έστειλε τα χρήματα, αλλά και ποιος τελικά ωφελήθηκε από αυτά.
1: Στο μικροσκόπιο της ΕΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
3: Στο μικροσκόπιο της ΕΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
1: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
3: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
1: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
3: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
1: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
3: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό.

0: και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
1: Λίγη σήμερα, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, όπως έγινε γνωστό από πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως έχει προαναγγείλει ο αρμόδιος υπουργός, Ευάγγελος Τουρνάς, από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι, με τους παραβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, είτε δεν καθάρισαν το οικόπεδα τους, είτε δεν το δήλωσαν στη σχετική πλατφόρμα.
2: Χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων. Δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
3: Σήμερα εκλέγει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
2: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
3: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι. Ναι. Ήδη έχουμε ενάρξει στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλλού την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει η ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
2: Υπενθυμίζεται ότι υποχρεοί οφείλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
3: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω των ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλει πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.
2: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
3: Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Το τέρας της ακρίβειας επιχειρεί, κρίση, κύριε, να νικήσει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις που βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν φθηνότερα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Όμως, οι ανατιμήσεις φαίνεται πως σε κάποιες περιπτώσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι, την ίδια στιγμή που το άνοιξε κλείσε των στενών του Ορμούζ προκαλεί αβεβαιότητα και σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο.
2: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβίνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμαθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου

0: 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
1: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5 με 3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στα 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5 με 3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά, και δικά μας εδώ κριτικά, αλλά και ξένα, αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
0: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μία μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
1: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 έως 20 ευρώ. Όμως, κατά καιρούς και κατά περιόδους θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευαστίες του ελαιολάδου.
0: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις στις τάξεις του 2 με 3%.
1: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ, ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2 με 3% σε σχέση με πέρυσι.
0: Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
1: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλώς τον, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα νεότερα που αφορούν στην διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ε?
2: Πηγαίνει απροσδόκητα καλά και σίγουρα πολύ καλύτερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη εν ώψη της επόμενης σεζόν κυκλοφόρησαν πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, στις 15 του μήνα. Τότε, αν θυμάσαι καλά, είχαμε πει ότι σε 24 ώρες είχαν διατεθεί πάνω από 1.000 εισιτήρια. Αυτή τη στιγμή αυτός ο αριθμός ξεπερνά τις 2.500 και πέρσι, μία εβδομάδα κυκλοφορίας, το αντίστοιχο νούμερο ήταν 1.500 εισιτήρια διαρκείας. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η διαφορά και κυρίως πόσο μεγάλη είναι η δίψα των φίλων του Όφη να εξασφαλίσουν μία μόνιμη θέση στο Παγκρίτιο εν ώψη της επόμενης σεζόν. Θυμίζω ότι για ακόμη 2 εβδομάδες υπάρχουν οι σχετικές εκτόσεις και προσφορές έως τις 5 Ιουλίου και μάλιστα το νέο απόκτημα της ομάδας, η πρώτη μεταγραφή εν ώψη της επόμενης σεζόν, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ανέβηκε ένα βίντεο από την Ασπρόμαυρη ΠΑΕ με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο να πάρει τη θέση στο γήπεδο και να αποκτήσει ένα εισιτήριο διαρκείας.
1: Πάντως φαίνεται προφανώς ότι καλά δεν το συζητάμε, να συνεχίσουν έτσι ο ρυθμός Δημοσθένη. Νομίζω ότι θα πάει εξαιρετικά καλά η διάθεση των εισιτηρίων. Και έχουμε πει πολλές φορές οι δυο μας ότι το γεγονός ότι φέτος δίνονται πάρα πολλές εκπτώσεις εξυπηρετεί πολύ τις οικογένειες, τα νέα παιδιά που θέλουν να βρίσκονται κοντά στην ομάδα, ειδικά τώρα εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
2: Αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ εν ώψη της Ευρώπης αυτή τη σεζόν. Ωστόσο, ο Όφη δεν κοιτάει να χτυπήσει τις τιμές, να ανεβάσει τις τιμές επειδή υπάρχουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο αντίθετο, μάλιστα, θέλει με αυτές τις προσφορές και τις εκτόσεις να φέρει ακόμη περισσότερο κόσμο, ακόμη περισσότερα παιδιά στις εξέδρες του Παγκρίτιου.
1: Πάμε να μας πεις και για μία ακόμη πρωτιά της ομάδας. Γιατί στη διάρκεια της χρονιάς φέτος το έχουμε συζητήσει πολλές φορές παρέα. Μιλώ για την χρησιμοποίηση παικτών από τις ακαδημίες. Εδώ έχουμε μια πρωτιά για τον Όφη, Δημοσθένη.
2: Θα έλεγα ότι οι διακρίσεις συνεχίζονται για τον Όφη. Είχαμε διάκριση για τον Ανδρούτσο ως δεύτερος MVP. Διάκριση για τον Χριστογιώργο, επίσης δεύτερος στις αποκρούσεις στο πρωτάθλημα που μας πέρασε. Αυτή τη φορά η πρωτιά για τον Όφη είναι ομαδική. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η Super League, η διοργανώτρια αρχή, έκανε ένα αφιέρωμα, έκανε μια έρευνα για το πώς τους ποδοσφαιριστές χρησιμοποίησε η κάθε ομάδα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Όφη λοιπόν φέτος, στη σεζόν 2025-2026, χρησιμοποίησε συνολικά 33 ποδοσφαιριστές. Οι 20 από αυτούς τους 33, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό 60,6%, οι 20 λοιπόν αυτοί οι ποδοσφαιριστές προέρχονται από κάποια ακαδημία ελληνικής ομάδας. Όχι απαραίτητα
1: του Όφη.
2: Από την Ακαδημία του Όφη, αλλά από Ακαδημία Ελληνικής Ομάδας. Αυτό ήταν το αφιέρωμα της Super League και ο Όφη λοιπόν έχει μία πρωτιά σε αυτό. Καμία άλλη ομάδα στη φετινή Super League δεν έχει αυτό το εκπληκτικό ποσοστό του 60,6%. Είναι μάλιστα η μοναδική ομάδα από τις 14 ομάδες της Super League που χρησιμοποίησε περισσότερους Έλληνες από ό,τι ξένους. Έτσι. Καμία δηλαδή δεν πέρασε το 50%. Ο δεύτερος αστέρας έφτασε το 45% και θλίψη, είναι θλιβερά τα νούμερα άλλων ομάδων. Για παράδειγμα, ο Άρης έχει χρησιμοποίησε μόλις 6 αντίστοιχους ποδοσφαιριστές, την ώρα που χρησιμοποίησε 20 με ποσοστό 17,6%. Λοιπόν, αυτή η πρωτιά νομίζω είναι πολύ πιο σημαντική από τις ατομικές διακρίσεις και από τα ατομικά βραβεία των ποδοσφαιριστών, που και αυτά σαφέστατα είναι πολύ σημαντικά, αλλά δείχνει την νοοτροπία, δείχνει το σωστό δρόμο που βαδίζει ο Όφη, χρησιμοποιώντας κυρίως Ελληνόπουλα, παιδιά που προέρχονται έτσι από τις ακαδημίες των ελληνικών ομάδων.
1: Και είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση αυτό, Δήμο Στένη. Πάμε τώρα να μου πεις και να μας πεις και για ένα βιντεάκι που μας έρχεται από το Πανθεσσαλικό, δηλαδή από εκείνη την υπέροχη εξέχαστη βραδιά στο Πανθεσσαλικό. Τι γίνεται με το Φούντα?
2: Γενικότερα όχι, ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες με όλη την πορεία της ομάδας μέχρι την κατάκτηση του κυπέλλου. Αλλά σιγά σιγά, ξέρεις, μας δίνει λίγο υλικό η ασπρόμαυρη ΠΑΕ με διάφορα βιντεάκια στα social media. Χθες ανέβασε τον κόσμο από τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού. Σήμερα λοιπόν ανέβασε τον ταξιάρχη Φούντα από τα αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Ο ίδιος κρατούσε ένα ηχείο, κρατούσε το πούρο της νίκης στα χέρια του και μάλιστα τραγουδούσε και Γρηγόρη Σαμόλη, έχω να σου πω. Ο ταξιάρχης Φούντας φαίνεται πως έχει εγκληματιστεί πλήρως μετά από 2 χρόνια παρουσίας στο Ηράκλειο. Μου θυμίζει τον εαυτό μου εμένα πριν από περίπου 20 χρόνια, θα έλεγα. Ο Φούντας με καταγωγή από το Μεσολόγιο, αλλά φαίνεται πως είναι πολύ δεμένος με το Ηράκλειο και θυμίζω ότι υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο για ακόμη 3 χρόνια μέχρι το 2029.
1: Έτσι και θα παραμείνει και στο Ηράκλειο. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ. Δεν ξέρω τώρα αν το χρώμα στο μπλουζάκι που επέλεξε απόψε έχει να κάνει με τον Ομπράντοβιτς, αλλά για πες τι έγινε σήμερα στην παρουσίαση.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη, αναφορικά με τον μπάσκετ μιλώ πάντα, για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια, έφυγε το 2012, αλλά στην ουσία σε όποια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έφυγε ποτέ από το κλειστό του ΆΚΑ, μόνο τα συνθήματα από τον κόσμο.

0: του Παναθηναϊκού κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο ως αντίπαλος είναι ενδεικτικά. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος τον αποθέωσε για μία ακόμη φορά. Τον είδα να φορά ξανά τον μπλουζάκι του Παναθηναϊκού κατά την επίσημη παρουσίασή του και είναι ενδεικτική, θα έλεγα, και η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν και ο ίδιος παρόν σε αυτή την επίσημη παρουσίαση. Είπε ότι αυτή η μέρα μετρά πιο πολύ, αυτή η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετρά πολύ περισσότερο από το να κατακτούσαμε την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Είπε ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ. Το τελείριο είναι τεράστιο από χθες, αλλά από σήμερα πιάνει δουλειά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα δύο από τα ονόματα που θα βρίσκονται πιθανότητα στο πλευρό του. Ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης Διαμαντίδης σε διαφορετικά πόστα και φυσικά έχει εν λευκό. Θα αποφασίσει για τα πάντα μόνος του, έτσι, για το ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν, γιατί μιλάμε ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας μύθος για τον Παναθηναϊκό.
1: Για να δούμε λοιπόν. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον αυτό, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με άνοδο 1,02% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.501,13 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 214,94 εκατομμύρια ευρώ. 71 μέτοχες σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογιάν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
1: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

0: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος είχε απορρίψει.
1: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
0: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
1: Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
0: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
1: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
2: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείο, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
3: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ η κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση, έκκληση, όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλκανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
2: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
3: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%. Όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90% και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
2: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
3: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα.

0: μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος στο αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
1: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
0: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθεται και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν τρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν τρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, τρεπόμαστε και παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως τρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφίξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
1: Χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων. Δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
2: Σήμερα εκπνέει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
2: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι. Ναι. Ήδη έχουμε ενάρξεις στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλείω την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
1: Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι οφείλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
2: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω των ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλει πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.
1: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.

θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η βλάση

0: ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
2: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
1: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
2: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
1: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
2: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
1: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
2: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
3: Η αίθουσα τέχνης, μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
4: Μίκης Θεοδωράκης, λοιπόν, δύο, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο.

0: για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
1: Η αρχική έκδοση της έκθεσης «Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025, σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμαι έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του μουσικού, του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή.
3: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο Κόμμα των Εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενος στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο, το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα

0: Είμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Είναι πρώτη, είναι πολύ το. Είναι πάρα πολύ γνώστο. Πάρα ανάμεικτα, 1,5 ευρώ θα βάλω. Αυτά είναι τα καλά, τα πρώιμα. Έλα τα νόστιμα, παιδιά, τα νόστιμα, παιδιά. Εδώ είναι τα αρώματα, εδώ. Πάρε, άντο, κάτω, το πλανήτη κάνουμε, παιδιά.

0: Θα σου βοηθώ. Ε, θα σου βοηθώ.
1: Μέσα.
0: Καλά μόνος παλεύεις εδώ.
1: Μόνος παιχνίδι.
0: Πόσων ειδών ελιές έχεις καταρχάς. Είσαι και πατέ βλέπω.
1: 17 ήδη.
0: 17 ήδη και είσαι από.
1: Είμαι από εδώ, οι ελιές είναι από τα γρήνια.
0: Οι ελιές είναι από τα γρήνια. Άμφιστας, δεν έχεις. Για μένα από τις top ελιές.
2: Είναι διαφορά, παιδιά.
0: Αυτή εδώ τώρα όμως είναι πελτές, αλλά λιαστός πελτές. Λοιπόν, για πες λίγο τη διαδικασία που εξούμε τη μαμά.
3: Καλά, καλά. Την κόβεις κομμάτια μέσα σε σικλή, τη σκεπάζεις. Να πετάξει, ξέρεις, αυτή τη άσπρη λάδι που πετάει.
0: Μπράβο.
3: Μετά τη έχω μηχάνημα, την περνάω, βγαίνει το φλούδι και ο σπόρος. Τον πολιτό που βγάζω, βάζω αλάτι, τα ανακατεύω, το βάζω σε ένα πανί να σουρώσει. Μόλις σουρώσει τελείως, να μην στάζει καθόλου.
0: Είναι στεγνή και είναι βάζεις... φυσικός πελτές ντομάτα.
3: Ναι, τη βάζει ένα τεψί με τούλι από πάνω να μην βγήξουν οι μύγες και τη λιάζει στον ήλιο.
0: Και μετά είπαμε το tip είναι, γιατί αυτή αν μπει στο ψυγείο οπουδήποτε πιάνει μούχλα, βάζουμε λαδάκι από πάνω. Ή ελαιόλαδο. Ή ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο παγώνει, καλύτερα ελαιόλαδο.
3: Τι θέλεις, εγώ ελαιόλαδο, έχω ελαιόλαδο βάζω.
0: Ναι. Και μυρίζει αυτό ένα μέτρο, ε.
3: Τι μου βάζεις, ένα κουταλάκι του γλυκού σου.
0: Αυτή παιδί μου να βάλεις στο ψωμί πάνω να βιδανίσεις. Ε.
2: Καλύτερα και με διαφορά! Πάρε άνω κάτω το πλανήτη κάνουμε παιδιά!
1: Τώρα κάτι γίνεται. Εδώ έχουμε το καλύτερο ψήστη. Μαγιαρούμε. Έχεις πάει, σε έχω δει. Τι πες για το κοπέλι μου.
0: Όπως παλιά.
1: Όπως παλιά.
0: Ωραία, είναι Σάββατο.
1: Είναι Σάββατο και εγώ θα πω.
0: Και η κυρία Σπανού από τη Λάρισα. Λοιπόν, μαγαζάρα
4: το
0: πριν 20 χρόνια. Θυμάστε το κόμμουνα. Με τα μαύρα μαλλιά. Πιπεριά χλωρίνης, όχι χλωρίνης.
4: Χλώ.
0: Α, όχι χλώ. Χλωρίνης. Έχεις πάει στην Φλόρινα.
4: Πολλές φορές.
0: Αλήθεια τώρα.
4: Γι' αυτό την αγάπα.
0: Ότι... για πιερ, πάρε μια καλή. Αυτές με τι γεμίζουν, ξέρεις.
4: Με φετούλα.
0: Γιατί γεμιστά έχεις κάνει. Στο χειμώνα, άμα κάνει
4: γεμιστά. Και γεμιστά με ριζάκι.
0: Είναι μπράβο, είναι... αλλά και με φέτα βάζεις και αυγό μέσα να μην λιώσει φέτα.
4: Υπέροχο,
0: φετούλα, λίγο μυζίδρα, λίγο έτσι, λίγο
4: ένα φετούλα. Φτιάχνω τη φέτα και είναι υπέροχη.
0: Το φούρνο, ελαιόλαδο από πάνω και βάλε μέσα και δυο σμό.
4: Πάρτε.
0: Το όνομά σου?
4: Μαγιάννη.
0: Βασίλη.
4: Απονάξω.
0: Απονάξω, πατάτες.
4: Απονάξω. Τυριά, πατάτες.
0: Πατάτες, τυριά.
4: Όλα, τα πάντα.
0: Απονάξω, να πάμε. Και ο κύριος Απονάξω.
4: Ο κύριος, ποιος κύριος.
0: Τι κάνεις?
5: Από υγεία στίζομαι τα λάστα.
0: Ποια?
5: Από υγεία λέω στίζουμε τα λάστα.
0: Τα λάστα.
5: Τα άλλα άστα τα άλλα.
0: Τα λάστα.
5: Τι τα κάνεις.
0: Καλά είμαι. Λοιπόν, άκουσέ με λίγο τώρα, δεν έχω πάθει πλάκα. Στη λαϊκή. Το 90% είναι και τουρίστες.
5: Ναι, έχει πολύ τουρισμό η Κρήτη.
0: Και ψωνίζουνε.
5: Κάτι γίνεται.
0: Και θύμισέ μου που βρεθήκαμε.
5: Στο σπίτι του Βοσκού και στο Γενή Καβέ.
0: Μπράβο. Και τι κάναμε. Καλτσούνια.
5: Καλτσούνια με...
0: με μέλι. Τι άλλο κάναμε.
5: Κάτσε να μην μπερδευτούμε, να δώσουμε τα ρέστα του ανθρώπου, να μην έχει να μας
0: τον κλέψουμε κιόλας. Τι πληρώνουμε πιο πολύ, με POS ή με CAS?
5: Και τα δύο, και τα δύο.
0: 50-50.
5: Πιο πολύ τα μερικά.
0: Λοιπόν, κατσούνια κάναμε, μελιές.
5: Μελιές. Ναι.
0: Κατσούνια με μέλι. Οπα, το κινητό.
5: Και καλή ρακή.
0: Και καλή ρακή στο σπίτι του Βοσκού. 4-5 χρόνια πίσω.
5: Ναι, στην καραντίνα.
0: Μόνο γραβιέρα και τίποτα άλλο.
5: Τίποτα. Κεφαλοτυράκια.
0: Και κεφαλοτήρι.
5: Κεφαλοτυράκια.

0: λιγότερα.
1: Σε αυτά καλά της Παναγίας, με το καλό που σαν θα πω στον εγώ.
0: Ευλόγησο.
2: Δυόμιση ευρώ γερμός, αχλάδια, δυόμιση.
3: Μέσα στις ψιλοκομμένες θηλαστές ντομάτες στραγγισμένες από το λάδι τους προσθέτουμε ελαιόλαδο, πιπέρι, χοντροσπασμένο και πολτοποιούμε να πάρουμε έναν τύπο πελτέ. Μπόλικο πιπέρι. Αυθεντική, παραδοσιακή, κριτική συνταγή για την κρυθαρογλουρίτσα οικογένεια Τσικνάκη. Και απλώνουμε πάνω το πελτέ θηλαστής ντομάτας. Καθαρό κρέας από χοιρινό, σύγκλινο, καπνιστό, με ελαιόλαδο παρακαλώ Κρήτης. Είπαμε, μόνο φάρμα Αντωνάκη. Και πάμε τώρα να απογειώσουμε τον τακάκι με μια ωραία γραβιέρα του Γιάννη του Μαστοράκη με κάναβη και μην πάει το μυαλό σας αλλού, είναι φαρμακευτική. Φλέιξ μικρά, μπορείτε να το τρίψετε. Βλέπετε εξάλλου μέσα τα κομμάτια.

είσαι νυχτερινός τύπος, δεν ξέρεις πού να φας καλό σουβλάκι, ακριβώς πίσω από τη Λαϊκή, Μήνος, και εδώ είναι η Επιμενίδου, οδός Τρέλας 1. Εγώ όμως, επειδή είναι μέρα, θα πάω στο δεύτερο, στη γωνιά, να φάω τα σουβλάκια μου, την ποικιλία μου, δεν ξέρω τι μου ετοιμάσει. Φύγαμε. Εδώ close, μόνο νύχτα μέχρι πρωί.

0: Οδός τρέλας. Καλής τρέλας με το φίλο μου τον Έντι που με ετοιμάζει για τη σαλάτα. Ποικιλιάρα. Έρχεσαι εδώ και τρως την ώρα ακριβώς που θα έρθεις να ψηθεί και το κρέας και σβήνει από πάνω με πύρα. Με καρασίνη και σβήνει ψηθείς. Έλα Έντι, έλα κάτσε εδώ να τα πούμε, έλα. Έλα εδώ που δεν ήξερα ότι έχεις ανοίξει μαγαζάρα.
1: Έλα, όπα. Καλώς ήρθατε κοπέλια. Τι κάνετε.
0: Έντι. Εκτός από καλός μαγαζάτορας, είναι καλός μάστορας. Αμέ. Τα πράγματα. Ε, οικοδομικά. Τι φτιάχνεις, πούμε. Πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Λοιπόν, εδώ, καταρχάς δεν είχα πάρει καμπέρα, δεν έχεις ανοίξει. Πότε άνοιξε.
1: Δύο μήνες έχουν τώρα.
0: Εδώ δύο μήνες. Ναι. Ή και στο δίπλα.
1: Στο δίπλα έχουν δύο χρόνια. Έχουν το καλύτερο ξυλάκι αυτή τη στιγμή στα Άγια.
0: Το λες εσύ ή ο κόσμος.
1: Ο κόσμος.
0: Αυτό είναι το ξυλάκι που θα φάω δίπλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς λεμόνι ή με λεμόνι.
1: Ό,τι θέλεις εσύ.
0: Εγώ θα βάλω λεμόνι. Χειροποίητο.
1: Ναι. Όλα είναι φρέσκα.
0: Μαλακό. Παϊδάκι. Αυτή η ποικιλία τώρα που είναι και δύο άτομα.
1: Ναι.
0: Πόσο χρεώνεται.
1: 25 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Και το ψωμί δωρεάν.
2: Ψωμίπιτα.
0: Και σαλατάρα χωριάτικη που έρχεται. Ναι.
1: Ψωμάκι.
0: Ψωμάκι που είναι τζάμπα, δεν έφερε.
1: Ναι, το ξέκασα. Το ξέκασα το ψωμάκι το δόλιο.
0: Χωριάτικη, κανονική, κόβεται εδώ εκείνη την ώρα. Και πού είσαι, στο κέντρο των Γανίων, δηλαδή από εδώ πα. Σε 3-4 λεπτά κατεβαίνει στη λιμάνι, ναι.

0: και σ' άλλα 5 πας
1: στο
0: Χάλιντον.
2: Κάτσε
0: με Χαλιντανιά, όπου θες.
2: Σε 2 λεπτά
0: πας. Σε 2 λεπτά έχουν καπεί, άρα οδός τρελάς. Ωραίος.

Το ότι είμαστε Χανιά το ξέρετε. Πού είμαστε όμως στα Χανιά? Είμαστε σχεδόν στο κέντρο, ναι, στην περιοχή Χονολουλού. Και γιατί Χονολουλού? Εδώ παρακάτω υπήρχε ένα κοσμικό κέντρο ή κοσμικών κέντρων, όπως λέγανε παλιά, το οποίο άφησε ολόκληρη ιστορία στα Χανιά. Η περιοχή λεγόταν Μπάνια, γιατί παλιά εδώ ο κόσμος δεν είχε αυτοκίνητα να πηγαίνει στις παραλίες και να μετακινείται, άρα κάναν τα μπάνια τους εδώ. Και ακριβώς μπροστά μου είναι ένα υπέροχο εστιατόριο που ακούει στο όνομα Μπλε ή Μπλου, αν θέλετε. Το έχει ο φίλος μου ο Ιπποκράτης. Ήρθαμε όταν πρώτο άνοιξε, αν δεν κάνω λάθος. Έχει 10 χρόνια το μαγαζί, θα μείνει στην τρίτη χρονιά. Έχουν αλλάξει τα πάντα, έχουν δουλέψει πάνω στο φαγητό, πάνω στις γεύσεις, γι' αυτό ξανάρθαμε. Άρα, πάμε μέσα.

0: Ιπποκράτη, βρεθήκαμε ξανά μετά από 7 χρόνια, έχουν περάσει.
1: Ναι,
0: ήρθε εδώ στον τρίτο, δεύτερο χρόνο λειτουργίας. Πάρχεσες να είσαι ο μοναδικός τότε στο νομό Χανίων, αν θυμάμαι καλά, που είχες βάλει τα dry age.
1: Τα dry age, ναι.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Έχουμε αλλάξει αρκετά πράγματα στον κατάλογό μας. Έχουμε κάνει καινούργια πιάτα. Ένα από τα καινούργια μας πιάτα είναι, και είμαστε πάλι πρωτοπόροι, είναι ο dry age τόνος, που μπαίνει στο ψυγείο, ρήμασης για 9 μέρες και μιλάμε, απογειώνεται η γεύση. Άλλα πιάτα πάρα πολύ ωραία είναι, έχουμε κάνει με γαρίδες, χταφόδι και χτένια, ένα που το ζήταγε ο κόσμος, μια σαν ποικιλία, δεν είναι ποικιλία, αλλά είναι 6 γαρίδες, χταφόδι και χτένια, που πάει πάρα πολύ καλά. Τα ριζότα μας θαλασσινών είναι πάρα πολύ καλά. Το κρυθαρότο με τη φέτα, το κλασικό. Τα κρασιά μας, έχουμε ανανεώσει τα κρασιά μας. Προτιμάμε κριτικούς παραγωγούς. Και γενικά ακούμε πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα από τον κόσμο και έρχεται πάλι ο ίδιος και ο ίδιος κόσμος συνέχεια στο μαγαζί μας.
0: Φιλοσοφία μαγαζιού.
1: Λοιπόν, η φιλοσοφία μας είναι καλή πρώτη ύλη, φρέσκα πράγματα. Τα ανεβάζουμε λίγο γιατί τα παιδιά μέσα η σεφ και αυτή είναι πιο μοντέρνη, οπότε ανεβάζουν τα πιάτα γευστικά με τις τεχνικές τους. Εντάξει. Προσπαθούμε να είναι οι γεύσεις απλές και καθαρές. Κατάλαβες. Αυτό είναι το μυστικό. Και υπομονή και επιμονή, γιατί είμαστε με την οικογένειά μου εδώ, με τη γυναίκα μου, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και είμαστε κάθε μέρα εδώ. Ανοίγουμε κάθε μέρα.
0: Άλλο βασικό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Το ότι είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει πολλά για έναν εστιατόρα.
1: Εγώ κάνω τις αγορές, τις προμήθειες, τα πάντα. Δηλαδή, εγώ θα πάω να αγοράσω την ντομάτα, εγώ θα πάω να αγοράσω το αγγούρι, όλα τα υλικά, κατάλαβες, και αυτό.
0: Και εγώ θα κλείσω με κάτι πολύ βασικό, γιατί ναι, το έχω απέναντί μου τώρα, ναι, ότι δεν είμαστε κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Και έχει ένα τρομερό ηλιοβασίλεμα εδώ, Αναγία μου.
1: Αυτό το μαγαζί το πήρα για τη θέα του.
0: Έχει ιστορία το μαγαζί.
1: Ναι, έχει ιστορία το μαγαζί. Το πήρα για τη θέα του. Μ' αρέσει, δεν βάζουμε μουσική για ο κόσμος να ακούει το κύμα.
0: Ναι, τι δουλειά έχει μουσική τώρα εδώ.
1: Δεν βάζουμε μουσική. Για να μπορεί να ακούς το κύμα, πώς... Αυτό.
0: Καβερνάκι ήταν το παλιά, τι ήταν,
1: Παλιά Καλαμωτή, του κυρίου Λεβεντέλη.
0: Του κυρίου Λεβεντέλη, ναι, ο παππούς,
1: Θεός κορέστανα, ναι.
0: Τέλεια. Σου άφησε... Σου έδωσε τα χέρια για να το πας παρακάτω, ναι, και θα είναι περήφανος.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Πάρα πολύ καλή οικογένεια, είμαστε πολύ δεμένοι.

τόνος ταρτάρ, έχει μέσα κρεμμυδάκι, αβοκάντο, σόγια και τζίντζερ. Γαρίδες αλλά πλάντσα. Είναι η γαρίδα σε ελαιόλαδο, σκόρδο τσίλι και σβήσιμο με λεμόνι. Και αυτό είναι σεβίτσε, που η βάση του είναι το ελαιόλαδο και με χυμούς εσπεροειδών, δηλαδή έχει lime, λεμόνι, πορτοκάλι και βάζουμε και μάγκο. Είναι μύδια με κουρκουμά, έχουν κουρκουμά, έχουν φινόκιο, φρέσκο κρεμμύδι, ξερό κρεμμύδι και τσίλι.

0: καημένος. Όταν έρχεσαι στο Blue Edge φεύγεις. Γρήγορα, ευχαριστημένος, νόστιμα, γεμάτος και δεν θα έρθεις μια φορά. 10 τουλάχιστον, να φας και το κρέας, να φας και τα θαλασσινά και τα ριζότο και τα πάντα. Φεύγω. Γεια.
1: Πάμε να χρησιμοποιήσουμε 2 μέρη εμφιαλωμένου νερού και όχι οποιοδήποτε νερού, νερό Σαμαριά, από τις φημισμένες πηγές του χωριού Στήλος από Κορώνου Χανίων. Η ΕΤΑΝΑΠ μας προσφέρει με υπερηφάνεια πάνω από 40 χρόνια τον πιο αγνό θησαυρό της Κρήτης, το βραβευμένο νερό των Λευκών Ωραίων. 2 νερό και 1 πληγούρι του Τανχαμών. Με το που πάρει βράση, το κατεβάζουμε από τη φωτιά, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να φουσκώσει για μισή ώρα. Μέχρι να φουσκώσει το πληγούρι, εμείς ψιλοκόβουμε όλα τα λαχανικά και τα βάζουμε μέσα σε ένα μπολ. Δυόσμο, μαϊντανό, εδώ τα έχω μαζί. Το καταλληλότερο μαχαίρι για να κόψετε ντομάτα και ντοματίνια είναι το συγκεκριμένο, τη Σοπινέλ, με τα δοντάκια, δεν καταστρέφεται τίποτα. Φαίνεται εξάλλου. Διαφορετικό ταμπουλέ με μήλα ζαγορίν. Αυτή την εποχή είναι στα καλύτερά τους. Ελιές θρούμπα ή αλλιώς θρούμπες. Παραδοσιακό απάκι Κρήτης. Φάρμα Αντωνάκη. Δείτε κρέας, καθαρό. Και πάμε τώρα, όπως σας λέω κάθε φορά, όσο πιο πολύ λεπτά μπορείτε να το κόβετε. Βέβαια θέλετε και ένα καλό μαχαίρι όπως κρατάω εγώ στα χέρια μου εδώ. Βλέπετε, ο Πινέλ. Όπου μυρίζει τέλεια. Σκόνη σκόρδο εγώ, βάλτε ό,τι σας αρέσει από σκόρδο. Αλάτι και πιπέρι. Αντί για λεμόνι θα χρησιμοποιήσω μιλόξιδο για να αναδείξω πιο πολύ το απάκι. Λαδάκι, ελαιόλαδο, αγνά παραδοσιακά κριτικά τυριά όπως το τυρί άλμης, μαστοράκης, από επιλεγμένα γάλατα νομού Ρεθύμνου και Χανίων. Τι θα ρίξω πάνω όμως τώρα θα δείτε. Έχω αυτό το υπέροχο μείγμα από τα παιδιά από τη Σιτία Κρέτα Βοτάνικα.

Ναι, ειδικό για φέτα. Θα την πασπαλίσω, θα την πανάρω και θα την κόψω σε ζαράκια. Εδώ είμαστε, ήδη σπυρωτή όσο πρέπει, βιολογικό πλιγούρι του Τανγαμών, για μένα από τα αγαπημένα μου πλιγούρια. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Θεραπευτικά προϊόντα. Ακούστε με, δοκιμάστε τα, ψάξτε τα μόνο σε επιλεγμένα βιολογικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Κρητική διατροφή και παράδοση. Αυθεντική παραδοσιακή συνταγή από κρυθαρένιο Παξιμάδη, το οποίο δείτε πόσο εύκολα, παρότι είναι κρυθαρένιο, θρηματίζεται. Και κάναμε την απόλυτη σαλατάρα. Ανακατεύω και σερβίρω.

Θες να ξεκουραστείς, όπως και εγώ τώρα θέλω να πάρω μερικές ανάσες, θα κάνω ένα μπανάκι για να συνεχίσω το έργο μου. Green and Blue. Στο Καλαμάκι ακούγεται και θάλασσα, δίπλα στο κύμα, απέναντι ακριβώς, Green Family το συγκεκριμένο. Όπως καταλάβατε είναι η ολόκληρη ομάδα, η ολόκληρη οικογένεια. Πάμε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, είτε είστε στην παραλία το καλοκαίρι, στο Καλαθά ή και στο Σταυρό. Εκεί γυρίστηκε και γνωστή ταινία ο Ζορμπάς. Είτε είστε στα Χανιά, 10 λεπτά έρχεστε στα Κουνουπιδιανά. Πίσω μου η ταβέρνα Μίτσος Μπάρμπεκιου. Ακούστε με τώρα. Εδώ θα βρείτε 100% καθαρό και σωστά ψημένο κρέας. Πάμε μέσα, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, πρέπει να δείτε. Εγώ τρώω τουλάχιστον 10 και χρόνια εδώ. Πάμε.

μιας και υφίστανται εδώ από το 1900, που το βρήκε ο παππούς συνώντας ως καφενείο και ήρθε το 1983 ο Μίτσος, ο Δημήτρης, ο μπαμπάς των παιδιών, για να αρχίσει δειλά-δειλά να βάζει κοτοπουλιέρες, σούβλες, και φτάσαμε τώρα να είναι top of the town ξητοπολείο στην πόλη των Χανίων.

Πάμε να δοκιμάσουμε σαλάτα με σύγκλινο, σπανάκι, έτσι για να ανοίξει η όρεξη και μετά έρχονται όλα τα σούβλας και φυσικά ένα από τα best seller είναι και το σηκώτι. Όποιος έρχεται εδώ είναι το πρώτο πράγμα που παραγγέλνει.

φημισμένη σπαλοπιζόλα, δείτε πόσο ζουμερή. Φαίνεται εδώ, εδώ, εδώ δείτε. Πάμε δίπλα, αρνάκι. Πάμε πιο δίπλα με την πιπεριά, κοντοσούβλι κοτόπουλο, κοντοσούβλι χοιρινό, πανσετούλα, σούβλας, όλα είναι σούβλας, έτσι. Και το κοτόπουλο, το ολόκληρο, που είναι γι' αυτό σούβλας. Και αυτό που λατρεύω, να τρώω κάθε φορά που έχουμε εδώ, είναι το σηκώτη. Δείτε πόσο καλά ψημένο είναι. Κάποιοι το τρώνε και πιο με αίμα που λένε, αν και δεν είναι. Δείτε εδώ. Και αυτή είναι η μερίδα τώρα, ε. Αλήθεια είναι η μερίδα. Κοντά στο ένα κιλό εδώ τα ζουμάκια και θέλει και λεμόνι.

Εγώ θα πω το εξής. Ότι αρχικά, το που νομίζω το είπα και πριν, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος εδώ και να μην παρασηκώνει. Είναι σαν να μην έρχεσαι καθόλου. Και μετά τη σούβλας. Αλλά είχες χαρά, πολύ δυνατή. Κοτόπουλο τρώω τώρα.

Δηλαδή, να σου πω και κάτι, την πατάτα δεν την αγγίζω καθόλου. Θέλω να φάω μόνο το κρέας, γιατί είναι τόσο νόστιμο να καταλάβεις το παιδί μου ότι τρως κρέας. Σωστά ψημένο και ποιοτικό.

0: Έλα, Μίτσο, τι κάνεις?
1: Καλά όλα, το βράδυ θα πάτε συναγωγή.
0: Η συναγωγή
1: φτιάχτηκε μόνη της, στο 15ο αιώνα. Από τότε ξεκίνησε η ιστορία της, ισπανόφωνοι Εβραίοι, κατά το περίοδο του πολέμου, κυνηγώντας ο Χίτλερ να ρίξει ένα ψηλό κτίριο που υπήρχε εκεί, έχοντας σχολείο της Εβραϊκής Συναγωγής που είναι δίπλα εκεί, Χάλετς Χαγίμ, ένα πολύ σπουδαίο μνημείο για την εβραϊκή κοινότητα, μας έκανε το χώρο αυτόν. Ο χώρος δημιουργήθηκε το 1995, έγινε από φίλους, έγινε μόνο από φίλους, κρατάει τώρα 31 καλοκαίρια είναι τα φετινά του, έχει μια ωραία ιστορία για την πόλη αυτή.
0: Χωρίζεται σε δύο μέρη, έτσι?
1: Ναι, σε δύο μέρη, δύο ξεχωριστά μπαρ.
0: Μπράβο.
1: Δύο ξεχωριστές μουσικές. Είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε το κοκτέιλ στην πόλη. Το έχουμε σπουδάσει καλά το προϊόν αυτό.
0: Το γνωρίζω. Λοιπόν, σε φιλώ και τα λέμε εμείς. Έλα, φιλάκια, γεια.

Κουκουβάγια. Ένα μαγαζί σήμα κατά τεθέν για τα Χανιά. Τώρα, αν με ρωτάτε, ουσιαστικά έγινε γνωστό από το 1997 και είναι συνυφασμένο με ένα γλυκό το οποίο ακούει στο όνομα Ζουμερό. Είναι μια σοκολατόπιτα, ουσιαστικά ένα ζουμερό κέικ σοκολάτας βουτυγμένο μέσα σε ζεστό σιρόπι σοκολάτας. Βρίσκεται πάνω ψηλά στα Χανιά, έχετε υπέροχη θέα από εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, χειμώνα-καλοκαίρι, αρκεί να έχει καλό καιρό. Δοκιμάζεις τα πάντα, αλμυρά, φυσικά πολλά γλυκά, κυρίως λεμονόπιτα, μιλφέι και ζουμερό είπαμε είναι τα top. Φυσικά και τα λένε πετανόστιμα. Μπορείς φεύγοντας να αγοράσεις από την είσοδο ή και από την έξοδο το ζουμερό, να το πάρεις μαζί σου, να το πας μέχρι και στην Αμερική. Και πλέον το μαγαζί αυτό, όχι το ίδιο, υποκατάστημα στο Μοναστηράκι στην Αθήνα. Εγώ τώρα θα δοκιμάσω καφέ, κάτι γλυκά που μου φέρανε και θα φύγω και δεν θα πω και πάλι που θα πάω.

Για να δούμε τώρα. Τα κάρβουνα θέλουν ένα τέταρτο. Εγώ να προετοιμαστώ θέλω 5 λεπτά. Σας ετοιμάζω σαλάτα μελιτζάνας, δεν θα πω τίποτα άλλο. Έχει πολλά, είναι θρεπτική όπως πάντα, είναι υγιεινή και είναι και εύκολη. Αυτά κάνουμε εμείς εδώ. Πάμε να ετοιμάσουμε τα υλικά. Κλείνω το κινητό για να τα ανοίξω μετά. Κόβουμε τη μελιτζάνα. Ένα εκατοστό, άντε 1,5 το πολύ. 3, 4, 5. Πάμε και την πιπεριά την κόκκινη, να την έχω καθαρίσει μέσα στις μελιτζάνες. Μπόλικο ελαιόλαδο. Αλάτι. Πιπέρι δεν βάζω, αλλά θα βάλω μείγμα ζατάρ που τα αγαπώ. Έχει και σουσάμι μέσα. Πω κάτι μυρουδιές. Dressing, μουστάρδα. Ελαιόλαδο. Μιλόξιδο που το λατρεύω. Αναδεύουμε με αλάτι και πιπέρι. Είμαστε πολύ γρήγοροι εδώ στο πας μαγειρεύοντας. Πάμε μελιτζάνες. Πάμε πιπεριές. Και θα σας ψήσω. Δεν ξέρω αν έχετε φάει καμένο φρέσκο κρεμμύδι. Θα δώσει έτσι μια διαφορετική νότα στη σαλάτα. Το βάλουμε και αυτό εδώ. Κλείνω και τα αφήνω στην ησυχία τους. Ντοματίνια στη μέση. Σαντόκο οπινέλ. Που από αυτό το μαχαίρι το λατρεύω. Κόβω λευκό τυρί άλμης μαστοράκι. Τζίτζι φεχανίων. Θέλω έτσι να μου λιώσει το ζεστά μέσα τα λαχανικά. Φαίνεται πόσο ζουμερό είναι και πόσο σωστά ψημένο είναι το κοτόπουλο απάκι. Για μένα από τους top κωδικούς της Φάρμα Αντωνάκη. Και δεν θέλω να γίνομαι γραφικός, αλλά θέλω να πάρετε καλά μαχαίρια και να απολαμβάνετε σωστά ό,τι τρώτε, όπως το απάκι. Λεπτά κομμένες φέτες, σαν ζαμπονομηχανή. Εδώ, για να μην κοπούμε, πάμε έτσι. Αυτές θέλουν ένα λεπτό. Κόβω τη μελιτζάνα τώρα την ψημένη στα 4. Μέσα. Τις πιπεριές ζουλιέν λωρίδες. Αγκουράκια τουρσί, κορνισόν. Για κάποιους. Λίγο ζωμό πίκλας για τη γεύση. Το καμένο. Καμένο τρόπος του λέγει. Έχει βγάλει όλη τη γλύκα για την νοστιμιά. Φρέσκο κρεμμύδι. Όπου πως μυρίζει σαν πράσο. Κλεμμένα φύλλα βασιλικό από τον κήπο μου. Dressing και στήσιμο. Και για την τραγανότητα, χώμα κρυθαρένιου παξιμαδιού

Πρωινές βόλτες, μεσημεριανές βόλτες στα σοκάκια των Χανίων σας κάναμε και σας δείξαμε. Αλλά είμαστε και ρομαντικοί τύποι, ρε παιδί μου. Θέλουμε και το βραδινό, το λίγο πιο light. Πάμε να τα δείτε κι αλλιώς.

Δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Πήγαμε, δοκιμάσαμε τα καλύτερα. Τελειώνουμε τα Χανιά με το καλύτερο, προσωπική μου επιλογή, συναγωγή, το πιο ιστορικό και το πιο light bar για να πιεις το ποτό σου, το κοκτέιλ σου. Είπαμε, δύο μπαρ. Εδώ βραδιές με έντεχνα και εδώ λίγο πιο chill, νωρίς και αργότερα όπως πρέπει. Στην υγεία σας και να περνάτε καλά όπως εμείς.

0: τζάμπα ψωμί και φέρνουμε και ποτήρια παγωμένη. Εντάξει. Έλα, έλα Mr. Σεβέρα.
1: Στην
0: κορυό μου.
1: Από ποιο κορυό
0: είσαι? Από την Τσιλιουρίτη.
1: Αλβανικός Τσιλιουρίτης.
0: Yes.
1: Ε, δύο μαγαζιά ρε. Τι φας άνευ, ε.
0: Ναι, ναι, άνευ.
1: Δεν πίνουμε αλκοόλ, δεν πίνουμε αλκοόλ. Μπορεί να γυαλίζει το μάτι μου, δεν ξέρω πώς φέρουμε καν, αλλά είμαστε με 15-17 ώρες γύρισμα. Από το πώς φαίνομαι.
0: Εγώ ξέρεις τι ώρα έχω κλείσει
1: εδώ. Τι ώρα.
0: 5 η ώρα πρωί και έχω πάει 10 στο να δω στρέλα 3 ώρα.
1: Και το πρωί που θα πασάμε.
0: Πάλι το ίδιο.
1: Και οικοδομή.
0: Οικοδομή Δευτέρα. Λίβα, πάντα θα έρθω.
1: Τι Δευτέρα οικοδομή ρε.
0: Δευτέρα πρωί.
1: Και ποιος θα δώσει το μαγαζί.
0: Το βράδυ εγώ.
1: Όλη τη μέρα δουλεύεις.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι τα σκεπτάρια.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι τα σκεπτάρια. Δεν καταλαβαίνουν. Σκεπτό.
0: Όταν κάνεις 3 κοπέλια, αυτό παθαίνεις. 3 κοπέλια.
1: 3 κοπέλια, 3 μαγαζιά.
0: Ναι, 2 μαγαζιά.
1: Και μια δουλειά 3.
0: 3.
1: 1 κοπέλι, μια δουλειά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Κριτικό Αλβανός,
0: δηλαδή. Ναι. Τώρα θέλω να κάνω το τέταρτο, δεν θέλει η γυναίκα.
1: Και θα ανοίξεις πέρα τι ανοίξεις. Θα ανοίξεις ένα μαγαζί με τι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ψελικά. Ήλι. Ρέντι.
0: Φωνιά! Λίβα!
1: Λίβα!
0: Να ο ψήσεις ο Μπαρμαθωμάτς εκεί!
1: Ο ψήστης! Πάλι όλα ψήνονται εδώ την ίδια ώρα! Ριγανίτσα πάνω αλβανική ριγανή! Αλβανική!
0: Όχι τα σακιά φίλε! Όπα όπα όπα! Κάτσε!
1: Απ' τα σπακιά!
0: Δες το φουν! Δες! Απ' τα σακιά, μίλησε το.
1: Τι είναι αυτό ρε φίλε Αλβανός να έχει. Παναγία μου.
0: κοίτα.
1: Αλλά το ρίγανι.
0: Απ' τα σακιά είναι.
1: Ναι, είσαι σίγουρος.
0: Αμέ.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Παναγία μου.
0: Όλη η γειτονιά μυρίζει το ρίγανι.
1: Στρίψε ένα. Η γειτονιά μυρίζει το ρίγανο. Το ρίγα! Ποιο ρίγα! Ποιο ρίγα, ρε φίλε!
0: Ο δαστρέλας, φίλε!
1: Αλήθεια τώρα! Και ποια είναι η γειτονιά, δηλαδή! Όπου δεν υπάρχει γειτονιά εδώ!
0: Ο δαστρέλας είναι!
1: Δεν υπάρχει γειτονιά! Ο μόνος που μπορείς να μυρίζεις το ρίγα, είναι εσύ, δηλαδή, αλήθεια!
0: Τι κάνουν στα ξυλάκια!
1: Τι κάνουν!
0: Ρίχνουν μπυρίτσα!
1: Τι?
0: Μπυρίτσα! Να το!
1: Γιατί? 4-4.
0: Για να βγαίνω μαλακά. Τα σβήνουμε με μπύρα.
1: Έλα Παναγία μου. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν το περίμενα.
0: Ένωσε.
1: Ρε είναι βαμβάκι.
0: Πολύ θα έρθουμε τώρα, σε λίγο. Σε λίγο ξεκινάει το θέατρο.

0: ας μαγειρεύοντας.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: μια συζήτηση σας είχα προαναγγείλει, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, και ό,τι βέβαια αφορά την υγεία μας είναι ενδιαφέρον, αλλά ένα παραπάνω για την καρδιά μας, η καρδιά η οποία αποτελεί το ζωτικό όργανο για πάρα πολλά πράγματα. Θα μου πείτε και μας κάνει να ζούμε και να ερωτευόμαστε και πολλά άλλα πράγματα, αλλά παραμένει δυστυχώς ένα όργανο το οποίο είναι πρώτο, το λένε και οι γιατροί στις παθήσεις, ειδικά με τη ζωή που κάνουμε τώρα, όσο και αν έχει βελτιωθεί. Και έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ένας από τους πιο ικανούς και άξιους γιατρούς που έχουμε, ο καρδιοχειρουργός, ο κ. Χάρης Ξενικάκης, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Inter Clinic. Καλώς ορίσατε, γιατρέ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί. Δεν το είπα έτσι με μια δόση υπερβολής για την καρδιά. Είναι ζωτικό όργανο σε πολλά, αλλά παραμένει και πρώτο στις παθήσεις.
1: Είναι βασικό. Είναι από τα βασικά όργανα για τη ζωή και το κέντρο των συναισθημάτων.
0: Είναι. Έτσι, πολλές φορές του αποδίδουν πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Ναι, λέμε, χτυπάει η καρδιά μας δυνατά.
1: Ένα ακούραστο όργανο. Χτυπάει συνεχώς. Ναι. Δηλαδή δεν έχει δευτερόλεπτο να σταματήσει. Τα υπόλοιπα όργανα ξεκουράζονται. Ναι. Σταματάνε. Η καρδιά πρέπει να δουλεύει συνεχώς.
0: Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ακόμα και όταν χαλαρώνουμε. Και πριν γεννηθούμε.
1: Ναι, στην κοιλιά της μητέρας μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Τον ήχο της καρδιάς ακούει ο γιατρός.
0: Σωστό. Δεν είναι όμως περίεργο, ξεκινώ έτσι λίγο από την άλλη πλευρά, το ότι η ζωή των ανθρώπων έχει βελτιωθεί. Θα μου πείτε τώρα ποιον ανθρώπο. Αναφέρομαι κυρίως στο δυτικό κόσμο, για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτό που λέμε ανεπτυγμένο κόσμο. Έχει αλλάξει καταρχήν κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής. Υποτίθεται τρεφόμαστε πιο σωστά, πιο υγιεινά, προσέχουμε. Πώς είναι... Είναι λίγο περίεργο να παραμένει, ας πούμε, αυτό που λέμε πάθηση της καρδιάς, ένα από τα πρώτα, ίσως και το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι τα πρώτα νοσήματα που σε ποσοστό θανάτων παγκοσμίως. Δηλαδή 16% περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ποσοστό. Και όταν λέμε καρδιαγγειακά νοσήματα, συνήθως αναφερόμαστε στη στεφανία νόσου, δηλαδή τη δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας στα στεφανία αγγεία. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει από μικρή ηλικία και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Τη διατροφή, το σαχαρώδη διαβήτη, την κληρονομικότητα πρώτα απ' όλα, τον τρόπο ζωής, το στρες, το άγχος, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, άρα μπαίνουν εδώ οι συνήθειες. Ευτυχώς όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε κατανοήσει πολύ καλά τον τρόπο που προκαλούνται οι ασθένειες αυτές και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και στην στη θεραπεία, αλλά και στην πρόληψη.
0: Ναι, που είναι βασικό, έτσι.
1: Που είναι βασικό, τα
0: λέμε. Ναι. Νομίζω εσείς το λέτε πάντα, καλύτερα να μην φτάσουμε στην επέμβαση και στην θεραπεία, στην θεραπεία, στην επέμβαση, αλλά είπατε τη λέξη στρες και γι' αυτό το κράτησα από την αρχική μου ερώτηση. Δεν είναι υπερβολή όταν το λέμε, έτσι.
1: Όχι.
0: Γιατί σας ακούω συχνά, το άγχος, το στρες.
1: Αυτό που λέμε η προσωπικότητα τύπου Α, ο άνθρωπος ο σημερινός.
0: Ο άνθρωπος ο σημερινός, ο οποίος ενώ ξέρει, έχει πληροφόρηση για πράγματα, ακόμα και για το τι είναι υγιεινή διατροφή, τι είναι τρόπος ζωής καλύτερος, δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την πίεση.
1: Μα δεν μπορεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Είναι έτσι οι συνθήκες της ζωής που δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δηλαδή αυτό την προσωπικότητα τύπου Α, εγώ δεν βλέπω και πολλούς τρόπους να φύγει ως παράγοντας κινδύνου.
0: Ναι,
1: μπορούμε
0: μόνο
1: να βελτιώσουμε τη διατροφή.
0: Ναι. Και αυτοί έχουν προβλήματα. Άρα, διατροφή, υγιεινός τρόπος ζωής και μείωση του άγχους, το οποίο αυτό πολλές φορές δεν εξαρτάται από εμάς. Η κληρονομικότητα, επειδή την αναφέρατε, παίζει ρόλο.
1: Φυσικά, παίζει ρόλο και εδώ δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε αργότερα.
0: Το γονιδιακό κομμάτι, έτσι. Εκεί, αυτό που εμείς μάθαμε να το λέμε, ίσως λίγο πρόχειρα, αυτό το εκγενετής, ας πούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το συναντάτε συχνά.
1: Είναι συχνό, βεβαίως. Ναι, ναι. Είναι συχνό. στη Στεφανία Νόσο βλέπουμε οικογένειες που έχουν ευνίδιο θάνατο στο mm-hmm. ιστορικό τους και αυτοί πρέπει από νωρίς να αρχίσουν να ψάχνονται διαγνωστικά για να προλάβουν. Αντιμετωπίζεται όμως, δηλαδή όλα τα πράγματα μπορούν να προληφθούν.
0: Ναι. Αυτό το συναντάτε φαντάζομαι εσείς πια και πρακτικά, δηλαδή αν έχετε ένα τέτοιο περιστατικό στην οικογένεια που το πρώτο πράγμα που λέτε στους στένους συγγενείς,
1: ναι, τσεκάρετε, δείτε. Έχετε παρόμοιο περιστατικό στην οικογένειά σας, είναι το πρώτο.
0: Και ποιες εξετάσεις προκύπτουν.

0: Τι.
1: Βεβαίως, ναι,
0: Ναι.
1: μπορεί. Και είναι πολύ καλό τώρα και το πρόγραμμα που έχουν κάνει το Υπουργείο, που στέλνει ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι έχουν βρεθεί άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι κάτι έχουν και το βρίσκουν και το προλαμβάνουν, το θεραπεύουν. Είναι πολύ σημαντική, ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Και το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου πολύ σημαντικό.
0: Είμαστε σε φάση στον προληπτικό έλεγχο να μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος μπορούμε να το πιάσουμε ιατρικά.
1: Ναι, έχουμε τώρα τις
0: διαγνωστικές. Γιατί ακούω καμιά φορά, μα λέει, εγώ έκανα εξετάσεις, ξέρω εγώ, και δεν μου βρήκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Το έχω ακούσει. Ναι, δεν και εσείς θα το έχετε ακούσει.
1: Πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες εξετάσεις και αυτές καθοδηγούνται από τα συμπτώματα και από το ιστορικό σου και από την κληρονομικότητά σου και από όλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι, θα το βρουν ο προληπτικός έλεγχος.
0: Θα το βρει. Όλες οι εξετάσεις ή αυτές που ο γιατρός καμιά φορά μπορεί να υποψιαστεί, δηλαδή
1: ναι.
0: Ένα τεστ κοπόσεως, ας πούμε, παράδειγμα, είναι μια πολύ αρχική.
1: Κάθε εξέταση έχει ναι. την... γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το τεστ κόπωσης θα σου δείξει αν υπάρχει πρόβλημα για τη Στεφανία Ανός. Αυτό θα σε οδηγήσει, γίνεται στην επόμενη εξέταση, αν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή στην αξονική στεφανιογραφία. Έχουμε τώρα στην διάθεσή μας...
0: Έχετε φαρέτρα πολύ ισχυρή.
1: Πολύ ισχυρή πια, ναι. Το διαγνωστικό κομμάτι, το απεικονιστικό κομμάτι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Τώρα με ρωτάει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Ένας, ας πούμε, συμπολίτης μας, ένας, θα τον πω ασθενή, που μπορεί να είναι ασυμπτωματικός σε σχέση με την καρδιά. Διότι,
1: φυσικά.
0: Ναι, δεν δίνει η καρδιά πάντα που λέμε κάτι, ένα σημάδι σου έδωσε.
1: Φανταστείτε ότι η Στεφανία νόσος ξεκινάει από μικρή ηλικία, από την η ανάπτυξη πλάκας μάλλον στα αγγεία. Για να μπορέσει να δώσει συμπτώματα, θα πρέπει αυτά να κλείσουν τουλάχιστον το 70% του αυλού. Δηλαδή θέλει χρόνο να μεγαλώσει η πλάκα και να προκαλέσει συμπτώματα στον ασθενή. Μπορεί να έχει λοιπόν μία αθυρωματική πλάκα σε κάποιο αγγείο κάποιος και να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Αυτό αν το βρει νωρίς με την κατάλληλη θεραπεία μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη και να μην έχει ποτέ προβλήματα.
0: Και να το λύσει δηλαδή.
1: Και να το καθυστερήσει ή να το λύσει. Ναι,
0: ναι, εξαρτάται τη βλάβη φαντάζομαι.
1: Υπάρχει φυσικά, αν κάποιος έχει σαχαρό διαβήτη, τότε είναι πολύ δύσκολο να έχει συμπτώματα. Ή συμπτώματα από αυτά που λέμε, ότι όταν πονέσεις είναι πόνος από την καρδιά. Ο σαχαροδιαβητικός συνήθως δεν πονάει. Έχει άλλα συμπτώματα. Είναι η κούραση αυτό που θα του χτυπήσει το καμπανάκι. Αυτό, μια κούραση που δεν θα είναι κάτι που το είχε παλιότερα. Ναι. Ένα καινούριο σημάδι. Αλλά...
0: Τώρα το ρωτάω, γιατί εμείς είμαστε πολλές φορές έτσι... Κάνουμε τους υποψιασμένους, αλλά πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Πάντα λοιπόν ο οργανισμός μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι που εμείς δεν το λαμβάνουμε υπόψη.
1: Από τους ασθενείς που έχω δει,
0: ναι.
1: Συνήθως ο οργανισμός χτυπάει ένα καμπανάκι.
0: Το υποτιμούμε.
1: Άλλοι το υποτιμούν, άλλοι όχι. Εξαρτάται και από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν και φορές φυσικά που δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι και όλα είναι πολύ ευνίδια. Το πρώτο σύμπτωμα να είναι και ο θάνατος.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: ξέρετε, γιατί το λέω όχι για να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά πολλές φορές και έχω ακούσει και περιστατικά τελευταία και με νέους ανθρώπους, γιατί καμιά φορά τον άλλος είναι πιο ηλικιωμένος, λες ότι η καρδιά, τα όργανα, όλα αυτά είναι πια έτσι κουρασμένα, έχουν εκφυλιστεί και τα κύτταρά μας που λέμε, αλλά όταν ένας νέος άνθρωπος λέει έφυγε ξαφνικά και ακούω μετά ότι το ξαφνικά δεν είχε τίποτα, αλλά είχαν προηγηθεί 2-3 λιποθυμίες, είχαν προηγηθεί περιστατικά, αυτά ναι. Δεν είναι ένα καμπανάκι.
1: Φυσικά.
0: Καλά, για εσάς τους γιατρούς σίγουρα είναι.
1: Φυσικά.
0: Και έπρεπε να το έχει ελέγξει.
1: Φυσικά, γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το πρόγραμμα του προληπτικού έλεγχου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι το πόσο έχει εξελιχθεί η ιστορία της πρόληψης και της θεραπείας στην καρδιά. Mm. Η οποία δεν φτάνει κατευθείαν στην επέμβαση, έτσι
1: όχι,
0: δεν είναι.
1: Όχι,
0: η επέμβαση που είναι και το δικό σας αντικείμενο, το καρδιοχειρουργικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία, μια εξέλιξη, ένα ιατρικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών.
1: Ναι.
0: Ή
1: Ναι, μπορούμε να το πούμε. Καταρχήν, όλη η καρδιοχειρουργική, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προήλθε από ένα

0: από μια καινοτομία της επιστήμης, μια εξέλιξη της επιστήμης τα τελευταία 70 χρόνια. Το πιο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής ήταν η ανακάλυψη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας, το οποίο έγινε το 1950 από κάποιον που λεγόταν Gibbon. Αυτός λοιπόν βρήκε τον τρόπο να σταματάει την καρδιά και να την αντικαθιστά με ένα μηχάνημα που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα και την καρδιά και τους πνεύμονες και οξυγονώνει το αίμα, του δίνει οξυγόνο και το κυκλοφορεί. Αυτό έκανε εφικτό να γίνουν πολλές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν με την καρδιά να χτυπάει.
1: Αυτό τώρα το έχουμε λίγο ενσωματώσει στην πληροφορία που έχουμε πια για την καρδιοχειρουργική, αλλά πόσο εκπληκτικό θα ήταν τότε, έτσι. Ναι. Δηλαδή να σκεφτεί κάποιος, γιατί στην πραγματικότητα, να το πω πρακτικά, διορθώστε με, έπρεπε ο καρδιοχειρουργός να αφαιρέσει την καρδιά, να το πω έτσι. Όχι. Να αφαιρέσει με την έννοια να δουλέψει την καρδιά, αλλά κάτι άλλο. Ακριβώς. Να την αντικαθιστά. Αυτό
0: ναι, εννοώ. Ναι, δεν μπορείς να δουλέψεις στην καρδιά, μέσα στην καρδιά, όπου είναι η βαλβίδα, στο χώρο της καρδιάς, με την καρδιά να χτυπάει, γιατί όλο το αίμα θα χαθεί. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Λοιπόν, πρέπει να κάνει τη δουλειά της και εσύ να κάνει τη δουλειά, δεν γίνεται.
0: Έπρεπε λοιπόν για να κάνεις κάποιες επεμβάσεις, να γίνουν κάποιες επεμβάσεις, να σταματήσει η καρδιά να χτυπάει και να αποκλειστεί στην ουσία από το υπόλοιπο σώμα. Για να μπορέσει όμως η καρδιά να σταματήσει, έπρεπε τα υπόλοιπα όργανα να συνεχίσουν να οξυγονώνονται και να αιματώνεται. Ο εγκέφαλος που είναι το πιο ευαίσθητο. Ναι. Έτσι λοιπόν η μηχανή αυτή κατάφερε να κάνει τη δουλειά της καρδιάς, ώστε και να δώσει χρόνο, δεν τη σταματάμε την καρδιά επάπειρον, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος?
0: Η κρίσιμος χρόνος είναι 2 με 3 ώρες. Πρέπει ό,τι έχουμε να κάνουμε να το κάνουμε αυτό το διάστημα. Εκτός και αν στο μέλλον βρεθεί κάτι άλλο, γιατί...
1: Εγώ τίποτα δεν αποκλείω με αυτά που γίνονται. Πάντως.
0: Ξέρετε, υπάρχει ένας βάτραχος, ο οποίος καταφέρνει στη Βόρεια, είναι στην Αρκτική, δεν ξέρω, καταφέρνει το χειμώνα να σταματάει την καρδιά του, να σταματάει τα πάντα και να περνάει όλο το χειμώνα σε αυτά τα παγωμένα περιβάλλοντα χωρίς να ζει στην ουσία.
1: Αυτός είχε εξελίξει τη χειμερή ανάρκη, δηλαδή σε άλλο
0: δεν
1: έχει πάει.
0: Και την άνοιξη η καρδιά αρχίζει και χτυπάει κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Αυτό προφανώς είναι ένα θαύμα της φύσης, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε ίσως.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ακριβώς, αυτό προσπαθούν τώρα.
1: Άρα ο καρδιοχειρουργός λοιπόν έχει αυτό το όριο 2 με 3 ώρες να δουλέψει εκείνη. Καλά, ακριβώς. Οι ώρες είναι πολλές από ό,τι ξέρω. Μιας,
0: ναι, αυτές οι ώρες είναι. Ναι.
1: Αλλά αυτές είναι κρίσιμες για την...
0: Από τότε που ανακαλύφθηκε η μηχανή εξωσωματικής μέχρι σήμερα, η τεχνολογία μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να είμαστε τώρα πια πολύ ασφαλείς. Οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται πιο γρήγορα, γιατί φανταστείτε, το αίμα έρχεται σε επαφή με ξένα υλικά. Αλλά τώρα τα υλικά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, οι οξυγονωτές, η προστασία της καρδιάς, γιατί η καρδιά όταν σταματήσει προστατεύεται, παίρνει ένα υγρό και προστατεύεται για να μην για να μπορεί να ξαναπάρει μπρος, δηλαδή να μην έχει υποστεί βλάβες σε κυταρικό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι οι σημερινές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έχουν ένα κίνδυνο της τάξης του 2 με 5%. Και να σκεφτείτε ότι μια σκολικοειδίτιδα έχει τον ίδιο κίνδυνο.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Εντυπωσιακό. Ναι. Γιατί παλιά, τουλάχιστον όταν μεγαλώναμε εμείς, λέμε έκανε μια σκολικοειδίτιδα, ας πούμε, ναι, και θα πάνε τη βγάλουν. Με όλους τους κινδύνους, γιατί είχαμε ακούσει και παρενέργειες και διάφορες. Όταν ακούγαμε όμως για καρδιά, λέμε αυτός τώρα μπήκε για να κάνει εγχείρηση, ξέρω εγώ, ανοιχτής καρδιάς που το λέγαμε. Δεν ξέρω, είναι σωστός αυτός ο όρος.
0: Έτσι, ανοιχτής καρδιάς, γιατί είναι ανοιχτή η καρδιά μπροστά μας. Ναι. Ναι. Αυτός είναι.
1: Άρα είναι σωστός ο
0: όρος. Ναι. Ναι. Απλά δεν είναι έτσι όπως το φαντάζεται ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή δεν βγαίνει η καρδιά από το σώμα.
1: Ναι.
0: Αυτό φαντάζονται με τον όρο ανοιχτή καρδιά. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά το στέρνο ανοίγει, έχουμε την καρδιά μπροστά μας. Αυτός είναι ο όρος, ναι, ανοιχτή καρδιά.
1: Για να μπορεί να δουλέψει πάνω σε για αυτό και τις συγκεκριμένες βλάβες. Έτσι,
0: ναι.
1: Η οποία έχει εντοπιστεί συνήθως ή και εκεί...
0: Όλο μας το σχέδιο έχει γίνει από πριν.
1: Όλο το σχέδιο από πριν.
0: Ναι, δεν κάνουμε κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν αλλάζουμε ή σπάνια τροποποιούμε κάπως τα πράγματα. Τώρα μάλιστα με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και πρόβες. Δηλαδή με τους 3D εκτυπωτές μπορούμε να εκτυπώσουμε, ας πούμε, τη βλάβη σε μία βαλβίδα, τη μητροειδή, ας πούμε, να κάνουμε εικονικά το χειρουργείο, πώς θα το διορθώναμε, να δούμε δουλεύει, δεν δουλεύει. Και αφού το πετύχουμε το αποτέλεσμα σε συνθήκες όχι ζωντανές, να γίνει και το κανονικό χειρουργείο, ώστε να μην, έχουμε να μην χάνουμε σε χρόνο.
1: Πόσο έχει βοηθήσει η τεχνολογία όμως.
0: Πολύ.
1: Έτσι, η οποία βέβαια η τεχνολογία, δεν, να το πω για τους ακροατές μας, δεν ήρθε από κάποιους πληροφορικάριους ή υδραυλικούς, είναι ακριβώς η όσμωση και η συνεργασία των επιστημών. Έτσι, γιατί είναι και τι θέλει ο χειρουργός, γιατί μπορεί να δώσει και ο άλλος για να εργαστούν. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά, ας πούμε και από τα χρόνια που ξεκινήσετε εσείς, πόσο βελτιώνονται, αν όχι καθημερινά, αλλά θα έλεγα χρόνο με το χρόνο.
0: Η ταχύτητα είναι, όσο περνά ο καιρός, μεγαλύτερη των εξελίξεων, πολύ μεγαλύτερη. Σε χώρες οργανωμένες όπου τα πανεπιστήμια συνεργάζονται, γιατί εδώ θέλει και τεχνολογία και γνώση, δηλαδή είναι πολλές επιστήμες που πρέπει να συνδυαστούν για να πετύχει το αποτέλεσμα. Ο γιατρός λέει τι θέλει, αλλά για να μπορέσει να το πετύχει πρέπει να έχει από πίσω του πολύ μεγάλη υποστήριξη. Ναι. Και στον τομέα του σχεδιασμού των εργαλείων και της απεικόνησης και πολλά πράγματα.
1: Ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Όταν λοιπόν πριν μερικά χρόνια ακούγαμε ότι αυτός έκανε χείριση ανοιχτής καρδιάς, λέγαμε, Αγία μου, θα βγει, δεν θα βγει.
0: Ακριβώς.
1: Θυμίζω ότι και αυτό που λέμε σήμερα, bypass, που είναι κάτι πιο συνηθισμένο, σωστά, και κάτι πιο εύκολο τώρα.
0: Το bypass είναι η πιο συχνή καρδιοχειρουργική επέμβαση στον κόσμο. Αυτό που κάνουμε καθημερινά.
1: Ναι.
0: Αυτό που γίνεται είναι και
1: το οποίο μπορεί να το πείτε και ρουτίνα πια στη δουλειά
0: σας. Είναι η ρουτίνα μας πια, ναι. Να το πούμε στα ελληνικά, λέγεται αορτοστεφανία, παράκαμψη. Το παράκαμψη είναι ο όρος bypass στα αγγλικά. Και τι είναι, έχουμε ένα εμπόδιο στο στεφανίο αγγείο που εμποδίζει το αίμα να περάσει. Εμείς δημιουργούμε ένα νέο δρόμο για αυτό.
1: Το παρακάμπτεται.
0: Το παρακάμπτουμε στην ουσία.
1: Αυτό γίνεται με ένα τεχνητό τρόπο όμως.
0: Αυτό γίνεται παίρνοντας ένα αγγείο από ένα άλλο σώμα, από ένα άλλο σημείο του σώματος, το οποίο χρησιμοποιούμε ως την εναλλακτική οδό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία, η οποία είναι διαφορετική τώρα από το μπαλονάκι που λέμε, το stent, διότι το stent προσπαθεί να ανοίξει τον ίδιο δρόμο, το αγγείο του αρρώστου, ενώ εμείς δεν προσπαθούμε να ανοίξουμε το δρόμο αυτό πια. Εγκαταλείπουμε, πάμε, κάνουμε μια παράκαμψη προς το υγιές κομμάτι. Παρακάμπτουμε το. Και έτσι δύο πράγματα επιτυχάνουμε. Το ένα είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων και το δεύτερο είναι η πρόληψη. Διότι ακόμα και να κλείσει τελείως αυτή η βλάβη, δεν θα πάθει κάτι ο άρρωστος στο μέλλον, διότι έχει έναν άλλο δρόμο που κρατάει ανοιχτή την κυκλοφορία προς το αγγείο.
1: Τώρα έχω πολλές ερωτήσεις. Ισχύει αυτό ότι μερικές φορές ο οργανισμός μας, ή τώρα ο εγκέφαλος λέμε, προβλέπει ότι μπορεί να γίνει ζημιά και δημιουργεί τέτοια bypass, ή είναι μύθος?
0: Ναι, ισχύει. Ο οργανισμός κάνει, όταν αρχίζει να μειώνεται η ροή προς ένα αγγείο, κάνει μικρούλες, τριχοειδείς ενώσεις με κάποιο άλλο αγγείο που έχει καλή κυκλοφορία, προσπαθώντας να κρατήσει την κυκλοφορία και στο αγγείο το χαλασμένο. Αυτές όμως είναι πολύ μικρά αγγειάκια αυτά, που δεν μπορούν να δώσουν τόσο αίμα προς το αγγείο το επηρεασμένο όσο χρειάζεται. Είναι παρηγοριά.
1: Δεν σώζει, να το πω έτσι.
0: Δεν σώζει, όχι. Δεν σώζει. Όταν ο ασθενής κάνει μια έντονη δραστηριότητα και απαιτηθεί περισσότερη ποσότητα αίματος, αυτά δεν φτάνουν.
1: Ναι. Αυτό που είχε κάνει τότε, γυρίζω τώρα λίγο το χρόνο πίσω, το θυμόμαστε παλιότερη, όταν ο Ανδρέας Παπανδρού είχε πάει στο Χέρφιλντ να κάνει, έκανε bypass.
0: Bypass, ναι.
1: Ναι,
0: το οποίο ο Γιακούμπ,
1: ο γνωστός.
0: Σερ, πια.
1: Σερ, ο οποίος ήταν όντως πραγματικά τους πρωτοπόρους.
0: Ναι, ναι. Ήμουν στο Royal Brompton, που ήταν το Χέρφιλντ Royal Brompton, είναι τα δύο νοσοκομεία που είναι trust, είναι κοινό νοσοκομείο μαζί. Εκεί ήταν ο Γιακούμπ, είχε πια φύγει. Αλλά στους διαδρόμους ήταν οι φωτογραφίες του, ήταν.
1: Ναι, ξέρετε γιατί ρωτώ, γιατί μερικές φορές μπερδεύουμε και στο ιατρικό χώρο του STAR με τους πραγματικούς θεράποντες της ιατρικής, με την έννοια ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά. Ήταν από αυτούς τους πραγματικά μεγάλους.
0: Είναι ένας πολύ καλός γιατρός.
1: Ναι. Γιατί το θυμήθηκα αυτό, γιατί θυμάμαι τι χαμός είχε γίνει, ότι πάει τότε, λέγαμε, είτε ήταν πρωθυπουργός, να κάνει τον bypass και έτσι και ανησυχία. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι μέσα σε μερικές δεκαετίες που σήμερα θα ήταν ρουτίνα, έτσι, ότι κάνει κάποιος bypass.
0: Ήταν η εποχή που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οργανωμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα τότε.
1: Ναι.
0: ήταν η εποχή που ξεκινούσε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ούτε σαν ειδικότητα. Από τη γενική χειρουργική ήταν εξειδίκευση. Έλληνες καρδιοχειρουργοί όμως τώρα είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν κάνουν αργότερα εξειδίκευση. Νομίζω ότι οι Έλληνες καρδιοχειρουργοί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο πια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Έχω ακούσει τώρα από τον συνάδελφό σου στο εξωτερικό τα καλύτερα λόγια του καρδιοχειρουργού. Είχε και λόγο να το πει. Σήμερα γίνεται και παραγωγή στα δικά μας καρδιοχειρουργικά,
0: ναι,
1: κέντρα.
0: Και εξαγωγή. Καρδιοχειρουργών. Ναι, φανταστείτε ότι στην Αγγλία, ναι, αυτή τη στιγμή και μετά τον Brexit που έφυγαν οι Ευρωπαίοι, η ανάγκη για καρδιοχειρουργούς είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Επιστρέφω λίγο στο θέμα της χάρης πριν πάμε στο διάλειμμα. Ποια είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή καρδιοχειρουργική επέμβαση? Γιατί είπαμε, το bypass για σας είναι σχεδόν ρουτίνα. Όλα είναι σοβαρά, αλλά προφανώς όταν κάτι γίνεται τόσο συχνά και έχει εξελιχθεί τόσο είναι. Ή το stent, ας πούμε, που είναι, είπατε
0: το
1: ότι είναι κάτι
0: είναι
1: διαφορετικό.
0: Ναι,
1: κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, λέω γενικά, αυτές είναι επεμβάσεις ρουτίνας.
0: Δεν θα πω ότι είναι ένα είδος εγχείρησης το πιο δύσκολο. Τώρα πια τα περιστατικά που έχουμε είναι πολύπλοκα. Δηλαδή δεν έχουν μόνο ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ένα απλό bypass. Μπορεί να έχει και bypass, μπορεί να έχει και βαλβίδα, μπορεί. Και όλα αυτά σε μια καρδιά η οποία είναι ταλαιπωρημένη και χαλασμένη και αδύναμη. Όσο πιο αδύναμη είναι η καρδιά του ασθενή, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το χειρουργείο. Γιατί ο στόχος μας είναι να βγάλουμε έναν άνθρωπο ζωντανό.
1: Ναι, οπότε
0: όσο η καρδιά του είναι αδύναμη, μπαίνει με συνθήκες χειρότερες για να χειρουργηθεί. Άρα γίνεται δυσκολότερο και για μας το χειρουργείο.
1: Να εικάσω ότι αυτό σημαίνει ότι και οι περισσότεροι έρχονται σε αυτό το στάδιο πια.
0: Έχουμε πιο δύσκολα περιστατικά γιατί οι καρδιολόγοι με την ανάπτυξη των ενδοαυλικών τεχνικών, τα stent κτλ., οι άρρωστοι που έρχονται πια σε εμάς, τα εύκολα περιστατικά, να το πούμε έτσι, και είναι λογικό δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό,
1: λογικό,
0: η εξέλιξη αυτή, τα κάνουν οι καρδιολόγοι.
1: Και όταν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καρδιολόγος, λέει πήγαινε στο ξενικάκι τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάτι, αλλά γίνονται προσπάθειες σε πιο πρώιμα στάδια.
0: Ναι, ο άνθρωπος, και είναι λογικό, επιλέγει μια λύση που θα είναι για αυτόν πιο γρήγορη ανάρρωση. Θα έχει πιο γρήγορη ανάρρωση. Και το stent, ναι, προσφέρει πιο γρήγορη ανάρρωση, οι τεχνικές αυτές.
1: Ένα ερώτημα πριν πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει ποσοστό επιτυχίας πια που μπορούμε έτσι με ασφάλεια να προβλέψουμε,
0: ναι,
1: ή έχει να κάνει τα περιστατικά?
0: Εμείς ξεκινώντας εδώ βάλαμε σαν στόχο μας πρώτο την ασφάλεια και την ποιότητα στον ασθενή. Έτσι δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε τίποτα, και αυτό είναι πια και στις οδηγίες των ευρωπαϊκών εταιριών. Έχουμε ένα μηχάνημα για τα bypass που μετράει τις ροές. Αυτό τώρα πια σιγά σιγά το αποκτούν όλοι, αλλά εμείς πριν ξεκινήσουμε να χειρουργούμε το είχαμε, το αγοράσαμε. Και μέσα διαχειρητικά κατά την διάρκεια του χειρουργείου μετράμε τις ροές των μοσχευμάτων μας και ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε είναι σωστό. Άρα έχουμε, δουλεύει δηλαδή, άρα τελειώνουμε με τις επιπλοκές από εκείνο το σημείο ή χρησιμοποιούμε διεισοφάγιο ή περιχογράφημα σε άλλου τύπου επεμβάσεις όπως οι βαλβίδες και ξέρουμε ότι η βαλβίδα που εμφυτεύσαμε λειτουργεί σωστά. Άρα προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε το διαχειριστική τεκμηρίωση του αποτελέσματος, του καλού αποτελέσματος, και αυτό εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα στους ασθενείς.
1: Ένα μήνυμα, ας πούμε, μου λέει τώρα προηγουμένως ότι στην περίπτωση της μεταμόσχευσης βγάζουμε την καρδιά, αυτό έτσι,
0: ναι,
1: κι αλλιώς γίνεται,
0: αναγκαστικά,
1: όπου είναι, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια πια στον ευρύτερο τομέα σας.
0: Τεχνικά σαν χειρουργείο δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι είναι σε μεγάλα αγκία αναστομώσεις. Παραμένει όμως δύσκολη η αντιμετώπιση ενός ασθενή που μεταμοσχεύεται. Όχι μόνο από τον καρδιοχειρουργό, από τον σύλλογο των γιατρών που θα τον αντιμετωπίσουν. Τόσο πριν, κατά τη διάρκεια που περιμένει για το μόσχευμα, όπου είναι υποστήριξη με τεχνητές καρδιές. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Όσο και όταν, μετά που θα βρεθεί το μόσχευμα και θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία του, τις ανασώκαταστολές.
1: Ναι,
0: σαν χειρουργείο, δεν είναι τόσο τεχνικά δύσκολο.

0: τόσο περίπλοκο.
1: Απλά είναι εντυπωσιακό το να δεις ένα κενό στέρνο.
0: Ναι,
1: χωρίς καρδιά
0: μέσα. Φαντάζομαι, ακόμα και για εσάς που έχετε συνηθίσει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ναι, μετά είναι το δύσκολο, αυτό που λέμε, να το αποδεχτεί το μόσχευμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Έτσι κι αλλιώς.
1: Και πριν, το πριν, η υποστήριξη των ανθρώπων αυτών, μέχρι να έρθει η στιγμή της μεταμόσχευσης, γιατί περισσότερο δεν υπάρχουν πια μοσχεύματα σε αριθμό μεγάλο. Λίγα και μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα, μόνο ένα πια, το Ωνάσιο. Οπότε είναι.
0: Εκεί που ελπίζαμε για την τεχνητή
1: καρδιά. Ναι, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Νομίζω ότι έχουν εμφυτευτεί τεχνητή καρδιά που διήρκησε και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι σύντομα εκεί είναι ένα κομμάτι που θα έχουμε εξελίξει.
0: Μπορεί τα επόμενα χρόνια, ίσως σε συνδυασμό, γιατί θα σας ρωτούσα εκεί, τεχνητή νοημοσύνη παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ λέω ότι ποτέ δεν θα αντικατασταθεί ο γιατρός, ο χειρουργός, αλλά παίζει κάποιο ρόλο.
1: Παίζει κάποιο ρόλο στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να έχουμε ένα πολύ γρήγορο έλεγχο των δεδομένων και να πάρουμε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Νομίζω εκεί σίγουρα παίζει ρόλο. Γίνεται μια πολύ πιο γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά περισσότερο τα ρομποτικά κομμάτια έχουν θέση εδώ. Δηλαδή, ρομπότ που χειρίζεται άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και τα ρομποτικά που ακούμε λέει ότι, ξέρετε, τα ρομπότ έχουν μπει στη ζωή μας, στις χειρουργίες. Άνθρωποι τα χειρίζονται.
1: Ναι, φυσικά.
0: Έτσι, τι εντολές να. Ακόμα και εντολές να δώσει, δηλαδή. Η ερώτηση επόμενη είναι αυτή. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η λογική. Ανοίγουμε το στέρνο και πάμε μόνο.
1: Καταρχήν,
0: ας το πούμε.
1: Ναι, να πούμε ότι η στερνοτομή είναι μία τομή.
0: Τη φοβάται ο κόσμος.
1: Που τη φοβάται ο κόσμος, όμως, αν γίνει σωστά, δηλαδή και το άνοιγμα και το κλείσιμο, έχει λίγο πόνο. Είναι όμως το αισθητικό κομμάτι ένα. Ένα πρόβλημα. Οι επεμβάσεις τώρα που λέμε minimal invasive, ελάχιστα επεμβατικές, προσπαθούν να αποφύγουν τη στερνοτομή, αλλά κυρίως προσπαθούν να επιτύχουν ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερο πόνο για τον ασθενή. Ο στόχος και η πρόκληση θα είναι να έχουν και το ίδιο καλά αποτελέσματα όπως έχουμε τώρα με την κλασική χειρουργική, με τη στερνοτομή, διότι τα αποτελέσματα πια τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά με την στερνοτομή και οι νέες τεχνικές θα πρέπει να αποδείξουν ότι εκτός από ταχύτερη ανάρρωση προσφέρουν το ίδιο καλά αποτελέσματα που ακόμα δεν το έχουν δείξει.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τώρα, αν το ερμηνεύω σωστά, ότι όταν μπαίνετε στο χειρουργείο και ανοίγετε ένα ασθενή από το στέρνο, έχει μια πλήρη καλύτερη εικόνα, μπορεί να δουλέψει καλύτερα ή...
1: Ναι, έχει γίνει πια ευκολότερο, ταχύτερο.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε λιγότερους χρόνους, μικρότερους χρόνους.
0: Ναι.
1: Που είναι σημαντικό ο χρόνος σε εμάς.
0: Ναι, το είπατε από την αρχή. Εκεί παίζετε με το χρόνο. Δεν μπορείτε να σπαταλήσετε χρόνο στην πραγματικότητα.
1: Εγώ θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα για τις νέες τεχνικές. Πριν από αρκετά χρόνια ήταν στη μόδα οι εγχειρήσεις καρδιάς, οι εγχειρήσεις bypass για την ακρίβεια, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Όλοι λέγανε να αποφύγουμε την εξωσωματική κυκλοφορία και τη μηχανή. Μετά από χρόνια λοιπόν, σχεδόν έχουν εγκαταληφθεί ή έχουν μείνει να κάνουμε μόνο ένα αγγείο. Γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά δεν κάναμε πλήρη επανεμάτωση με την πάλουσα καρδιά και η ποιότητα των αναστομώσεων τις περισσότερες φορές δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι με την εξωσωματική κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ εξελίχθηκε και οι τεχνικές προστασίας της καρδιάς εξελίχθηκαν, έχει γίνει ασφαλέστερη η εξωσωματική κυκλοφορία, οπότε στην ουσία η μόδα αυτή πέρασε.
0: Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι εσείς πια με την εξέλιξη, την εμπειρία μπορείτε να βλέπετε πράγματα. Άλλη ερώτηση που έχουν ακροατές. Όταν ανοίγετε κάποιον ασθενή για να το χειρουργήσετε, μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις? Είπατε κάτι προηγουμένως. Γιατί εσείς έχετε κάνει όλο το πλάνο.
1: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Όχι, όχι. Συνήθως το πλάνο έχει γίνει από πριν.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν κάποιος έχει πρόβλημα στη

0: Κρήτη. Τι κάνει, φεύγει, μένει, νιώθει ασφαλής εδώ, έχουμε κάνει τα βήματα που θέλουμε, γιατί πριν μερικά χρόνια αυτό θα γινόταν, ναι. Έτσι, τα φεύγαμε.
1: Έχουμε κάνει όλα τα βήματα που χρειάζονται, έχουμε πια μια ομάδα, είναι η δική μας, είναι και στο Πανεπιστημιακό πια. Ο κριτικός θα πρέπει να αισθάνεται ότι οι παροχές στον τομέα της καρδιοχειρουργικής είναι τέτοιες και τόσο καλές, ώστε δεν χρειάζεται πια να μετακομίσει. Και συνήθως μετακόμιζε και ολόκληρη η οικογένεια για να υποστηρίξει τον ασθενή. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο καλά, ποιοτικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλο έτσι, προσωπικό εκπαιδευμένο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, στα χέρια του κάτω ξενικάκι μπορούν να μάθουν νέοι καρδιοχειρουργοί. Θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και μια ιατρική σχολή εδώ που παράγει γιατρούς και νομίζω ότι είναι και, ναι, και καλή σχολή, έτσι, για να είμαστε...
1: Έχουμε νέους καρδιοχειρουργούς συνεχώς, ναι, καινούριους, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν
1: ξέρω αν είναι και κριτική.
0: Καλά, αλλά, δεν μας ενδιαφέρει το κριτική, αλλά να υπάρχουν εδώ, γιατί...
1: Όχι, υπάρχουν. Υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε έλλειψη.
0: Αυτό πήγα να σας πω, ότι
1: αλλά
0: θυμάμαι
1: ότι έχει αλλάξει
0: ολόκληρες
1: αυτό.
0: Συζητήσεις για το ποιος θα έρθει, αν θα έρθει.
1: Τότε, πού εννοείται,
0: στην Κρήτη, λέγαμε γενικότερα. Στην Κρήτη, λέγαμε γενικότερα. Ναι. Υπήρχε, θυμάστε, συζήτηση να φέρουμε το, να μην λέω ονόματα τώρα. Το
1: είναι τάδε. Δύσκολο να αποφασίσει κάποιος να εργαστεί σε ένα νησί. Αυτό και στην επαρχία την ελληνική. Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα κέντρα της στην Αθήνα.
0: Σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στη...
1: Ναι. Ναι. Το να δουλέψεις και να κάνεις καρδιοχειρουργική, που είναι μια μεγάλη ειδικότητα, σε ένα νησί, είναι δύσκολο. Η ναι. αλήθεια είναι αυτή. Θέλει τρομερή οργάνωση, διότι θέλεις υποστήριξη από τις εταιρείες, να έχεις τα πάντα εδώ σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Είναι στην Αθήνα κάτι να συμβεί και δεν το έχεις, παίρνεις τηλέφωνο και στο φέρουν εκείνη τη στιγμή. Εδώ πέρα θα πρέπει να το έχεις προβλέψει. Ναι. Άρα εμάς είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο να στήσουμε ένα κέντρο που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Αν κάτι χρειαστούμε να το έχουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό έκανε και τους ανθρώπους να μην τολμούν να... Είναι πιο δύσκολο. Εγώ δηλαδή που έχω συμμετάσχει και στην οργάνωση της καρδιοχειρουργικής στο Παγνή τότε που στήθηκε και εξ αρχής την ομάδα εδώ στο Interclinic. Στο Interclinic αγοράσαμε τα πάντα. Τα αγοράσαμε, δεν τα πήραμε χρυσή δάνειο. Έχουμε λοιπόν τον εξοπλισμό όλων εκείνων που χρειάζεται αν κάτι συμβεί. Και μάλιστα δικό μας. Και όχι αγοραστό. Είμαστε ίσως η μόνη ιδιωτική ομάδα που έχει μηχανή εξωματικής δικιά της και την τελευταία γενιά.
0: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό για την...
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Όλες οι άλλες την έχουν χρυσή δάνειο. Δηλαδή παίρνουν τα υλικά,
0: ναι,
1: και έχουν τη μηχανή. Αυτό είχε ένα αρχικό κόστος, αλλά τώρα έχουμε κέρδος.
0: Ναι. Ναι, ξέρετε, σημαντικό τώρα για αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό να εμπιστευτείς το πακέτο, να το πω έτσι. Λες, ναι, είναι καλός ο Ξενικάκης. Έχω ακούσει τα καλύτερα, αλλά έχει τον εξοπλισμό, έχει το team, έχει όλα αυτά τα εφόδια αυτά που περιγράφεται.
1: Φυσικά. Εμείς δεν ξεκινήσαμε να χειρουργούμε αν δεν είχαμε το μηχάνημα που μετράει τις ροές στα μοσχεύματα, στα bypass. Το Ωνάσιο, είπα για παράδειγμα, τώρα εξοπλίζεται με αυτό το μηχάνημα.
0: Τι λέτε. Σημαντικό. Γιατί όταν λέμε το Ωνάσιο, το θεωρούμε... Και είναι, έτσι,
1: είναι πρωτοπόρο. Είναι και το καινούριο Ωνάσιο αυτό που τώρα διαφημίζουν, σίγουρα είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σας πω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, γιατί έχω περάσει και από το Ωνάσιο, δεν είχε το Ωνάσιο τέτοιο μηχάνημα να ελέγχει τις ροές των μοσχευμάτων. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πώς βγαίνεις και πας να κοιμηθείς στο σπίτι σου χωρίς να ξέρεις ότι αυτό που έφτιαξες δουλεύει για τον άρρωστο, λέω.
0: Ναι, τεράστιο θέμα. Τώρα υπάρχει μια ερώτηση επίσης κρίσιμη. Θα την κάνω για να πω στους ακροατές. Όταν λέει ανοίγεται μια ερωτευμένη καρδιά, χτυπάει διαφορετικά.
1: Όχι, το ίδιο χτυπάνε. Οι καρδιές, ναι. Δυστυχώς είναι μύθος.
0: Ναι,
1: και το σχήμα της καρδιάς που εμφανίζεται,
0: ναι,
1: δεν είναι, ναι, έτσι.
0: Δεν,
1: η καρδιά.
0: Δεν ισχύει, δεν είναι η καρδιά. Αυτό
1: όχι,
0: ήταν,
1: αλλά θα μπορούσαμε...
0: ήταν από το πρώτο. Γιατί την κάναμε έτσι την καρδιά,
1: γιατί
0: δηλαδή,
1: αν
0: και
1: βάλουμε...
0: κάνουμε για το χέρι μας καρδούλες.
1: Ναι,
0: τέτοια...
1: αν βάλουμε δύο όμως καρδιές, τη μία δίπλα στην άλλη,
0: είναι έτσι,
1: τότε πέρα. Είναι έτσι.
0: Είναι έτσι.
1: Ναι, οπότε ίσως, έχει αυτό το συμβολισμό.
0: Ίσως γι' αυτό νομίζω, ίσως γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι στον οργανισμό μας, είτε είναι έρωτας, είτε είναι φόβος, είτε είναι, χτυπάει η καρδιά μας δυνατά.
1: Φυσικά.

0: Γιατί γίνονται διάφορες διεργασίες, οι οποίες είναι έτσι. Ποιο είναι το όριο πριν πάω στο ζωτζί, κάτι προσωπικό που μπορεί να χτυπάει.
1: Εντάξει,
0: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πάντως, όταν έχουμε ταχυπαλμία, πρέπει να το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, είναι και η βραδικαρδία πρόβλημα.
1: Φυσικά. Είναι και η βραδικαρδία.
0: Αυτό το μέτρο, αυτό το μέτρο της φύσης είναι τρομερό όμως.
1: Φυσικά είναι η βραδικαρδία πρόβλημα και κινδυνεύει να σταματήσει η καρδιά. Ναι. Γι' αυτό είναι οι βηματοδότες.
0: Στους βηματοδότες, μια και τους αναφέρατε, η εξέλιξη και εκεί είναι πια, νομίζω, ρουτίνας. Έτσι. Κάποτε λέγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80, α, έβαλε βηματοδότη. Τώρα νομίζω ότι είναι κάτι...
1: Ναι, τώρα και εκεί έχει μεγάλη εξέλιξη τεχνολογία. Ναι. Μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα και το μέγεθος να είναι μικρότερο και πιο εύκολη η εμφύτευση.
0: Ναι. Γιατί γίνεται γιατρός? Ήτανε όνειρο από μικρός, προέκυψε, είχατε κάποιον στην οικογένεια, είχατε...
1: Όχι, στην οικογένεια δεν είχαμε γιατρό. Ήτανε από μικρός γιατρός, δεν το έλεγα. Πιο πολύ μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα, μηχανικός δηλαδή. Και σκέφτηκα τι καλύτερο θα ήταν από...
0: Δηλαδή πιο πολύ μπορεί να σας σύλληκε το πολυτεχνείο, έτσι, ξέρω. Και πώς προέκυψε η ιατρική?
1: Νομίζω ότι τα συνδυάζει και τα δύο, γιατί έχει και η καρδιοχειρουργική, έχει και πάρα πολύ...
0: Η καρδιοχειρουργική, ναι, αλλά η ιατρική όχι πάντα.
1: Η ιατρική όχι πάντα, γι' αυτό και εγώ εξ αρχής έλεγα για καρδιοχειρουργική, δεν έλεγα για κάτι
0: τόσο
1: άλλο.
0: Πολύ. Ναι. Καταρχήν ήσασταν της γενιάς που έδωσε και μαθηματικά στην ιατρική.
1: Όχι, με τις δέσμες
0: είμαι. Ναι, τις δέσμες, ναι, είμαστε της γενιάς, αλλά το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί. Και εγώ το υποστηρίζω ότι οι γιατροί έπρεπε να δίνουν και μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι
1: στα μαθηματικά τους
0: βοηθάνε.
1: Καλός, εγώ,
0: ναι. Ναι, αυτό σας φαίνεται, αλλά τους βοηθάει στην ιατρική να ξέρεις μαθηματικά, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
1: Βοηθάει, φυσικά. Ναι. Ναι, τα μαθηματικά είναι μια ολόκληρο τρόπο σκέψης. Ναι.
0: Και πώς προέκυψε λοιπόν η ιατρική? Εντάξει, ήσασταν καλός μαθητής, δεν χρειάζεται να μου το πείτε.
1: Ναι, πέρασα στην ιατρική. Εξ αρχής έλεγα για την καρδιοχειρουργική.
0: Η οποία τότε ήταν στα Σπάργανα όμως, έτσι.
1: Με συγκινούσε, ναι. Ήταν και τότε ο Σπύρου.
0: Μεγάλη μορφή και εκείνος.
1: Ναι, τον οποίο εκεί θέλησα να πάω και πήγα στο Παπα-Νικολάου για να εκπαιδευτώ στην καρδιοχειρουργική. Ναι. Τον πρόλαβα λίγο στο τέλος του, αλλά...
0: Άρα από την αρχή κάνατε, ας το πούμε, στο όνειρο πραγματικότητα, ούτε σας απογοήτευσε ούτε σας κέρδισε κάτι άλλο στο
1: Όχι.
0: μεταξύ.
1: Και όταν μετά το τέλος της ειδικότητας εδώ πήγα στο εξωτερικό, κατάφερα να βάλω σε κουτάκια τη σκέψη μου και να οργανωθεί καλύτερα το όλο πράγμα και να νιώσω ακόμα πιο σίγουρος. Ναι.
0: Το κουτάκι της σκέψης το καταλαβαίνω και το κάνατε, αλλά εκείνη την εποχή πάντως ήταν κάτι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι θα κάνει καριέρα, το λέμε την καλή έννοια, όχι στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια,
0: για την καρδιοχειρουργική το λέω, έτσι. Γιατί αν ήταν οποιαδήποτε
1: αλληλικότητα... Μα δεν υπήρχε καν στην Κρήτη τότε. Ναι. Υπήρχε μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
0: Άρα ήσασταν αποφασισμένοι με οποιοδήποτε τίμημα, αν χρειαστεί ακόμα και να πάτε στην Αγγλία να μείνετε ή στην Αμερική, οπουδήποτε, έτσι.
1: Ναι, ήταν. Είχα και τη στήριξη.
0: Και η Κρήτη πώς προέκυψε?
1: Άνοιγε τότε, υπήρχαν σκέψεις να ανοίξει καρδιοχειρουργική. Ήταν ο κύριος Χάσουλας καθηγητής, είχε πάρει τότε την έδρα, με τον οποίο γνωριζόμασταν. Ήξερε ότι είμαι στην Αγγλία και άνοιξε μία θέση τότε. Πήρα τη θέση στο Πανεπιστημιακό, εγώ, και μαζί σιγά σιγά βάλαμε τα πρώτα χειρουργεία στο Πανεπιστήμιο. Αργότερα εκείνος έφυγε, ήρθε ο κύριος Ρόκας με τις γνωστές εξελίξεις εκεί. Ναι. Και βρέθηκα εκτός.
0: Και πήραν όλο...
1: Όχι, εγώ το επέλεξα να φύγω, δεν
0: ναι,
1: είχα
0: καλά,
1: κουραστεί
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι. Αλλά πήραν όλο τον δρόμο. Νομίζω ότι δεν το μετανιώσατε ποτέ.
1: Όχι, δεν το μετανιώσατε.
0: Ακόμη και όταν, όπως λέγει ένας ακροατής, χρειάστηκε να ανοίξετε τον πρώτο ασθενή. Δηλαδή, γιατί πάντα, ας πούμε στους γιατρούς, το ακούω πολλές φορές, και ακόμα και όταν είναι φοιτητές, εκεί τα βρίσκουν λίγο σκούρα όταν έχουν την πρώτη επαφή, την πραγματική επαφή.
1: Όχι, δεν είχα κάποιο θέμα. Είναι μεγάλη ευθύνη να έχεις έναν άρρωστο μπροστά σου και να κρατάς τη ζωή του στα χέρια σου. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να σταματάς την καρδιά του και να πρέπει να την ξαναβάλεις μπροστά. Η στιγμή που η καρδιά ξαναπαίρνει μπροστά, είναι μια τεράστια ανακούφιση για μας και να

0: συνέστημα, φαντάζομαι. Ναι. Ναι. Οι επαφήσεις με τους ασθενείς, ποια είναι?
1: Και μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, όχι μόνο ανακούφιση.
0: Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς, έχετε δίκιο. Οι επαφήσεις με τους ασθενείς, ποια είναι? Προσπαθείτε να τους αντιμετωπίζετε έτσι επαγγελματικά, ότι ξέρετε, τώρα εγώ είμαι ο γιατρός και έτσι, ή επειδή είναι και τέτοια η φύση, διότι βρίσκονται στα χέρια σας, έτσι. Κακά ναι. τα ψέματα. Δεν είστε ένας. Εντάξει, όλες οι ειδικότητες είναι σοβαρές, αλλά δεν είναι ένας δερματολόγος που θα πει κάτι. Είστε, είναι σαν να είναι εκεί ένας μικρός θεός. Συγχωρέστε μου τώρα τον παραλληλισμό.
1: Αυτό τώρα, εγώ με τους ασθενείς προσπαθώ να έχω πολύ καλές σχέσεις. Δεν τους βλέπω επαγγελματικά. Η σχέση μου με τους ασθενείς είναι. Δεν έχουν αποστάσει και δένομαι με αυτούς. Δεν τους χάνω ποτέ. Μπορεί να μην θυμάμαι όλα τα ονόματα, γιατί δεν θυμάμαι καλά.
0: Εκείνοι σίγουρα, αλλά θυμάμαι εκείνοι σίγουρα θα σας θυμούνται πάντως.
1: Τα πρόσωπά τους, ναι.
0: Ναι. Να ζητήσουμε, μια που σας έχουμε τώρα και εμείς εδώ, μια δωρεάν συμβουλή. Νομίζω ότι θα το κάνετε. Τι πρέπει να πραγματικά να προσέχουμε? Εντάξει, ξέρω το κλασικό. Το κλασικό είναι ότι θα πει κάποιος να τρεφόμαστε να κάνουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά για την καρδιά. Βέβαια, η καρδιά είναι ένα από τα όργανα και άλλα είναι τα προβλήματα. Τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Μάλλον δεν θα πω κάτι διαφορετικό κι εγώ. Τρόπος ζωής, η γυμναστική, λίγο η άθληση, η διατροφή είναι τα πιο σημαντικά. Και η πρόληψη, το να έγκαιρα να πάμε στο γιατρό, να κάνουμε τον έλεγχο που χρειάζεται και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Και να προσέχουμε το σώμα μας, να το αγαπάμε. Δηλαδή, είναι το εργαλείο για όλα. Όπως...
0: Να το αγαπάμε, να τα ακούμε.
1: Να το ακούμε, φυσικά.
0: Να το ακούμε. Δεν θα ξαναγυρίσω, γιατί τα είπαμε και στο στρες και το άγχος, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά λέτε ότι όλα αυτά τα κλασικά που ακούμε και λέμε γιατρέ, βαρέθηκα τώρα. Μην καπνίζεις, μην πίνεις ή όλα με μέτρο, τέλος πάντων, είναι τόσο που μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κίνδυνο, ενώ το έχετε δει, δεν είναι μόνο απλές καταγραφές.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Για το τσιγάρο θα είμαι κατηγορηματικός.
0: Δεν πειράζει το τσιγάρο.
1: Μετά τα 90.
0: Θυμάστε τις διαφημίσεις της δεκαετίας του 50 που λέει το ωραία κάνει το τσιγάρο καλό.
1: Μετά τα 90 ας αρχίσει το τσιγάρο.
0: Μετά τα
1: 90. Όχι, το τσιγάρο προκαλεί τις μεγαλύτερες βλάβες. Το τσιγάρο είναι το χειρότερο πράγμα και για αυτόν που πριν χειρουργηθεί καπνίζει, αλλά και για μετά, γιατί πολλοί δεν μπορούν να το σταματήσουν και το τσιγάρο κάνει κακό και στα μοσχεύματα που βάζουμε εμείς. Δηλαδή είναι,
0: και συγγνώμη που θα το πω, ο γιατρός το έχει δει αυτό, δεν το λέει έτσι για να το πει, ναι, το έχει δει, το έχει δει στην πράξη. Το τσιγάρο λοιπόν...
1: Φυσικά είναι και στο πνεύμονα, στον καρκίνο του πνεύμονα, γιατί εμείς έχουμε, η ειδικότητά μας είναι... κάρδιο θώρακο χειρουργική, ασχολούμαστε και με το θώρακα. Αλλά το τσιγάρο είναι το πιο βασικό. Στη συνέχεια ο τρόπος ζωής, διατροφή, γυμναστική κτλ. Εκεί όσο μπορείς, γιατί δεν μπορείς και να μην να κόψεις όλες τις απολαύσεις. Και το φαγητό είναι μια απόλαυση.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Και το κρασί
0: και το είναι να πιείς ένα ποτήρι κρασί.
1: Απόλαυση.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Εκεί είναι λιγότερη η επίδρασή τους. Το τσιγάρο όμως είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το μέτρο είναι το όριο στη ζωή μας. Έτσι. Ακόμα, ναι. Ακόμα και αν κάνεις μια μικρή κατάκτηση, μετά να κάνεις λίγο πίσω. Έτσι, να δώσεις το περιθώριο στον οργανισμό. Τώρα θα πω, κύριε Ξενικάκη, ότι απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας, γιατί δυστυχώς πέρασε η ώρα. Να πω αχρίαστος επίσης να είστε. Και εσείς το
1: αλλά αν χρειαστεί.
0: Αλλά αν χρειαστεί, εδώ είστε. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Προσπαθήσαμε έτσι λίγο εγώ να επιγραμματικά να πιάσω και να ικανοποιήσω τους ακροατές. Το θέμα της καρδιάς είναι τεράστιο. Το καλό, κρατάω το καλό, ότι είναι η εξέλιξη τέτοια πια που ούτε πρέπει να φοβόμαστε, να έχουμε το νου μας γενικά. Η καρδιοχειρουργική, καταρχήν όπως είπατε, έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια και πράγματα που τα θεωρούσαμε δύσκολα, σήμερα είναι ρουτίνα πια στα χέρια σας. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν σιγουριά ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εδώ. και έχει προσφέρει και στην ποιότητα ζωής. Δηλαδή, ένα καλό χειρουργείο προσφέρει και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

0: τρόπο μετά. Είναι εκτός του ότι το να απαλλάσσει τα συμπτώματά του, βελτιώνει και την ποιότητα ζωής.
1: Δεν το ρώτησα εγώ. Πριν, στο κλείσιμο το λέω, γιατί να μην νομίζει ο ακροατής ότι υπάρχει ηλικιακό όριο για την επεμβαστικά. Άμα είναι μεγάλος κάποιος, φαντάζομαι

0: και ένα το ναι, χειρουργείο σωστά. Και αν τα υπόλοιπα νοσήματα μπορούν που έχει η συνοσηρότητα μπορεί να ελεγχθεί σε σωστά. Τέτοιο βαθμό ώστε να ανταπεξέλθει ενός χειρουργείου.
1: Σωστό. Γιατρέ, κύριε Ξενικάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τη χάρηκα πολύ. Πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον καρδιοχειρουργό, τον κύριο Χάρη Ξενικάκη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000.

0: Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταύρουλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
1: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
0: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος είχε απορρίψει.
1: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
0: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταύρουλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
1: Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
0: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
1: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες

0: δικαστικές διαδικασίες.
1: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείο, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
2: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ την κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλικανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
1: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
2: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%, όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90%. Και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
1: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
2: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος στο αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
1: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
2: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν, έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθεται και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν ντρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν ντρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, ντρεπόμαστε. Και παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως ρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ, και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το Συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο, ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφίξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
1: Χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων. Δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
3: Σήμερα εκλέγει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
3: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι.
1: Ναι.
3: Ήδη έχουμε ενάρξεις στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλείω την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από τα μετερίζει το δικό του έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
1: Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι οφείλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
3: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω των ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλει πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.
1: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
3: Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
0: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
1: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
0: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
1: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
0: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
1: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
2: Η αίθουσα τέχνης μορφέστηκε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθυμνού. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
3: Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, δύο, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
2: Η αρχική έκδοση της έκθεσης «Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025 σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
4: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμαι έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική, αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος, παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του μουσικού, του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή.
0: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο Κόμμα των Εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονή.

εμφανεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενο στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο, το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε και απόψε στο 21ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής, αυτό εδώ το μεγάλο γήπεδο. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη και μας χαρίζουν δροσεράδα, υγεία, δύναμη, ευεξία και σκληράδα που θα μας χρειαστεί απόψε και κουμπώνει, ταιριάζει γάτι στην περίσταση. Εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρτα, τα οποία μας φιλοξενούν και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Λοιπόν, σήμερα είναι 19 Μαρτίου του 2026, σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, ο Bruce Willis, μια ταινία του οποίου που τον έχει πρωταγωνιστεί ταιριάζει γάντι στην σημερινή περίπτωση και δεν είναι άλλη από τον Die Hard σε απλά ελληνικά, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Λοιπόν, απόψε έχουμε μαζί μας έναν πραγματικά πολύ σκληρό, τον Σταύρο το Λαμπράκη. Πόσο σκληρός ήσουν, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά, τιμή που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Και για μένα το ίδιο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τα χρόνια που παίζαμε εμείς ποδόσφαιρο έπρεπε να είσαι ένα σκληρός, περισσότερο σαν χαρακτήρας, για να μπορέσεις να αντέξεις. Αλλά δόξα τω Θεώ, είχαμε έτσι με την προσπάθεια που κάναμε, είχαμε μια καλή ποδοσφαιρική παρουσία και είμαι χαρούμενος και υπερήφανος γι' αυτό.
0: Βλέποντας, πρώτα απ' όλα, πολλοί θα αναρωτιούνται πού είναι η Χέτη, πού είναι η Μαλούρα που έκανε το Σταύρο Λαμπράκη σε σημασμένο σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Ναι. Πόσα χρόνια θα έχεις κουρευτεί?
1: Έχω κουρεύτηκα το 2013 μετά από στοίχημα.
0: Α, μετά από πανά ιστορία.
1: Μετά από στοίχημα.
0: Γουστάρω που... γιατί από την αρχή με βάζεις σε διαδικασία να ανυπομονώ τι θα πει το στόμα σου.
1: Να πούμε πολλές κουβέντες σήμερα. Να ξεκινήσουμε με αυτή λοιπόν την ιστορία.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρεις, το να βλέπεις το Λαμπράκι χωρίς τη Χέτη και τη Μαλούρα, το είπα και τις προάλλες στον Αναστόπουλο. Είναι σαν να βλέπεις τον Αρενατόρε χωρίς το μουστάκι.
1: Είμαστε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος Β' Εθνικής τότε το 2012-13. Είμαι προπονητής στον Εργοτέλη και έρχεται ο Ανδρέας ο Μπουχαλάκης και ο Γιώργος Σοσαρής.
0: Σε διακόπτω πάλι, συγγνώμη για την αγένεια, με τον Ανδρέα έχετε κουμπαριά.
1: Ναι, έχουμε κουμπαριά, μου έχει βαφτίσει την Πινελόπη.
0: Σου έχει βαφτίσει την Πινελόπη.
1: Ναι. Και μου λένε, άμα θα ανέβουμε κατηγορία, θα κουρευτείς. Λέω, ανεβείτε και θα κουρευτώ. Και έτσι ανεβήκαμε και κουρεύτηκα. Έτσι έφυγε η Χέτη.
0: Ξέρεις, όταν η Δαλιδά κούρεψε το Σάμψον, του φύγει η δύναμη του Σάμψον. Για σένα δεν σου φύγει.
1: Μου φύγε, δόξα τω Θεώ.
0: Πόσα χρόνια την είχε στη Χέτη?
1: Πολλά. Πολλά. Από τσιρικά στην είχα. Ήταν τότε η μόδα, ξέρεις, με τους Αργεντίνους ποδοσφαιριστές που είχαμε έτσι σαν ενδάλματα.
0: Ξέρεις, σε αυτήν εδώ την εκπομπή μου είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο και έβαλα τα γέλια όπως τα βάζω και τώρα έτσι όπως τη διηγήθηκε στην ιστορία. Ο Ηλίας ο Πουρσανίδης μου είχε πει τότε ήταν της μόδας οι Χέτες και ήσαν σαν τους λασποτήρες των
1: Αθηνών. Ναι, πραγματικά ήταν μόδα τότε. Όλοι, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είχαν μακριά μαλλιά. Λίγους ποδοσφαιριστές έβλεπες με κοντά μαλλιά. Ήταν η μόδα τότε. Κυρίως βλέπαμε από το εξωτερικό. Εμένα μου άρεσε η Αργεντινή, το αργεντίνικο ας πούμε, ποδόσφαιρο και στυλ παιχνιδιού. Οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, είχαν μακριά μαλλιά. Έτσι τα άφησα και εγώ. Τα είχα πολλά χρόνια μέχρι το.
0: Γιατί εμένα τώρα, επειδή το συνέδεσα και με τα γενέθλια που έχει σήμερα ο Bruce Willis και γι' αυτό λέω ότι έτσι όπως ήσουν και με το στυλ σου και με τη φυσιογνωμία και την προσωπικότητα θα μπορούσε να γίνεις Κασκαντέρ στις επικίνδυνες σκηνές του Die Hard. Γιατί όμως εμένα τώρα δεν συνέβαινε, εκτός αν μου πεις καμιά ωραία ιστορία από το παρελθόν, ότι όλο αυτό το στυλ και το φυσικ που λένε το δικό σου παρέπεμπε σε αμυντικό?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήμουν αρχηγός περισσότερες φορές στις ομάδες, ειδικά

0: στον Εργοτέλη και με το πάθος που είχα ήταν σε υψηλό επίπεδο, ναι. Όχι η δύναμη ποδοσφαιρικά, δεν ήμουν αμυντικός, δεν ήμουν σκληρός παίχτης, αλλά είχα πάθος το οποίο αυτό σε παρέμπεμπε ίσως σε πιο σκληρό τράχυλο.
1: Και βλέποντας κιόλας και βλέπουμε και αρκετές φωτογραφίες, παιδί μου, ήσουν μέσα και το λέω καλό τρόπο, δεν το λέω για να παρεξηγηθώ. Ήσουν μέσα στη μανούρα συνέχεια, δηλαδή μάλλονες που λέει και ο Χατζηχρήστος στο Ζήκο, λέει μάλλονες. Μάλλονες, δηλαδή την έπαιξε και στο διαιτητή και στον αντίπαλο, δεν ήσουν.
0: Όχι, εντάξει, εκείνη, σου ξαναλέω, όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, ήθελα να υπερασπιστώ την ομάδα μου, ήθελα να υπερασπιστώ τους συμπαίκτες μου και τα έδινα όλα, ήθελα να κερδίζω, ήθελα να είμαι νικητής.
1: Ξέφυγες ποτέ από τα όρια?
0: Σίγουρα θα έχω ξεφύγει. Δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά να έχω ξεφύγει κάποιες φορές, αλλά σίγουρα πάνω στα νεύρα κάνεις πράγματα που τα μετανιώνεις μετά. Αλλά και στην προπόνηση κάποιες φορές είχα ξεφύγει. Μεγαλώνοντας το κατάλαβα. Αλλά ήμουνα τελείως διαφορετικός όταν τέλειωνε το παιχνίδι, όταν τέλειωνε η προπόνηση. Δηλαδή θα ερχόμουν να σου ζητήσω συγγνώμη, δεν το κρατούσα εγωιστικά. Αν καταλάβαινα ότι έκανα βλακεία, θα ερχόμουν να σου έλεγα συγγνώμη, παραφέρθηκα, okay. Πάμε παρακάτω.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, και ήταν πολλά τα χρόνια που έπαιξες, με ποιον άλλον έτσι σκληροτράχυλο, αμυντικό, τρώγατε τα μουστάκια σας?
0: Κοιτάξτε, θυμάμαι ένα δυνατό παιδί πολύ που ήταν ο Στεφανίδης, ο οποίος ήταν από το Κιλκής αυτός η καταγωγή, έπαιζε στον Ακράτητο. Παίξαμε στον Παράζ τότε, έπαιζε αμυντικό χαφ και με έπαιζε man to man. Τότε υπήρχαν τα αμυντικά χαφ που σε παίζαν man to man, πάρτο να και στην τουαλέτα να πάω.
1: Είναι η έκφραση του Αλέφαντου, μεγάλος μαντουμαδόρος.
0: Ναι, μεγάλος μαντουμαδόρος και στην τουαλέτα να πάει θα το μαρκάρεις.
1: Θα το ακολουθήσεις.
0: Υπήρχαν πολύ καλοί παίχτες. Αυτό το παιδί έτσι θυμάμαι, γιατί δεν είχε το παιχνίδι τέτοιο στον Παράζ τότε που ανεβήκαμε. Εντάξει, υπήρχαν παίχτες, ο Στολτίδης ήταν έτσι μια και προσωπικότητα αλλά και ένα δυνατό παιδί. Υπήρχαν πολλοί παίχτες στην εποχή μας που ήταν.
1: Πόσο διαφορετικός ήταν ο Λαμπράκης των γηπέδων από τον Σταύρο εκτός γηπέδων?
0: Πολύ.
1: Πολύ, ε.
0: Πολύ. Εντάξει, μέσα στο γήπεδο σου είπα και πριν, μπορεί να ξέφευγα, μπορεί να φώναζα, πίεζα πολύ τους συμπαίκτες μου. Γιατί σου ξαναλέω, ήθελα να κερδίζω. Ξέρανε βέβαια, όποιοι με ζούσαν, ξέρανε στην καθημερινότητα ποιος είμαι και δεχόντουσαν. Τότε εκείνα τα χρόνια δεχόντουσαν πιο εύκολα. Οι πιτσιρικάδες σήμερα δεν δέχονται τόσο
1: δεν δέχονται,
0: εύκολα.
1: Ναι. Σήμερα μου κάνεις bullying.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα θα...
0: Ξέρω εγώ, ναι, θα πάει στο προπονητή, coach, ο Σταύρος μου φωνάζει, πες του μου φωνάει, υπάρχουν αυτά σήμερα. Τότε ήταν πιο σκληροί χαρακτήρες ήμασταν. Εντάξει, βέβαια κάποια στιγμή καταλάβαινα κι εγώ μέχρι πού να πάω. Αλλά ήθελα να τους πιέζω, ήθελα να πιεζόμαστε για να πετυχαίνουμε στόχους.
1: Λοιπόν, να ξεδιλήξουμε αυτό το κουβάρι της ζωής σου. Εσύ γεννιέσαι 26 Φεβρουαρίου του 1970 εδώ.
0: Ναι, εδώ.
1: Πώς μπλέκεις με την μπάλα? Υπήρχε περιβάλλον που ευνοούσε ή...
0: Όχι. Ποδοσφαιρόφιλος ήταν ο πατέρας μου. Αλλά δεν υπήρχε έτσι περιβάλλον. Δεν είχα κάποιο συγγενή που να έπαιζε ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουνα με μια μπάλα στο γήπεδο, στην πλατεία, στα Καμίνια, εκεί στην Αγία Βαρβάρα, εκεί που μεγάλωσα, ναι, παίζαμε μπάλα. Υπήρχε μια τοπική ομάδα εκεί, ο Αθλητικός Όμιλος Καμινίων, που δυστυχώς δεν υπάρχει τώρα. Και εκεί ξεκινήσαμε από τα Τσικό, σιγά σιγά.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, όση ώρα και διάβαζα για να ετοιμαστώ για την εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος άλλος παλέμαχος ποδοσφαιριστής που τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή επίσαξε την καριέρα του από τα Καμίνια.
0: Τα Καμίνια δεν πρέπει να την.
1: Εκτός αν έμενε στα Καμίνια.
0: Ναι, μπορεί να έμενε στα Καμίνια. Να μένε... Ο Πέτρος ο Μαρινάκης είναι από τα Καμίνια.
1: Μπράβο, ο Πέτρος ο Μαρινάκης.
0: Λοιπόν, αλλά δεν έπαιξε στα Καμίνια.
1: Δεν έπαιξε, όχι.
0: Αλλά είναι Καμινιώτης.
1: Μπράβο, που είχα πει ποιος άλλος είναι Καμινιώτης.
0: Ναι, λοιπόν, ο Πέτρος είναι. Και μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί ένα χρόνο. Πιο μεγάλος είναι ο Πέτρος από μένα. Και... Αλλά ναι, έτσι. Μ' άρεσε η μπάλα από μικρός. Ήταν το πάθος μου, ήταν η τρέλα μου, η αγάπη μου και. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Συνεχίζεται
1: μέχρι σήμερα. Και ο πρώτος σταθμός μετά τα Καμίνια.
0: Εγώ ξεκίνησα, έπαιζα στα Καμίνια από πιτσιρικάς. Μετά πήγα στον Ολυμπιακό Χερσονήσου με μεταγραφή. Έφυγα από τον Ολυμπιακό Χερσονήσου, έπαιξα 3 χρόνια. Πήγα στον Ηρόδοτο 2 χρόνια. Έπαιξα στον Εργοτέλη πρώτη φορά το 1996, Γάμα Εθνική.
1: Θα το πιάσουμε σταθμό ναι. Στην Άξο, τα πάντα.
0: Ναι, Άξο, η Άλυσο.
1: Η Άλυσο στη Ρόδο, Άξο και μετά πίσω τον Εργοτέλη. Από την αρχή έπαιζε επιθετικό.
0: Έπαιζε δεκάρι, έπαιζα από την αρχή, ναι. Από τα Καμίνια που ξεκίνησα. Ναι. Μαραντόνα.

0: αδυναμία.
1: Αυτό πήγα να ναι, ποιον είχε στα αδυναμία του.
0: Μαραντόνα. Ήταν η αδυναμία ποδοσφαιρικά. Βέβαια αυτός ήταν αριστεροπόδαρος, εγώ ήμουν δεξιοπόδαρος, αλλά η αδυναμία ήταν αυτή. Γενικά το αργεντίνικο, η εθνική Αργεντινής μου άρεσε και έπαιζα δεκάρι.
1: Ναι, είναι και μια εποχή τότε που εσύ είσαι έφηβος και ο Μαραντόνα είναι σαν του ζένια του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 86,
0: ναι, 90. Είμαι 16 χρονών εγώ τότε, το 86, ναι. Δηλαδή το θυμάμαι το Μουντιάλ, τα θυμάμαι. Το 90 βέβαια, τα θυμάμαι, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Οι πρώτες μου ποδοσφαιρικές εικόνες από την τηλεόραση.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό θα σε ρωτούσα. Υπάρχει μάτς που να σου είναι ανεξίτηλα χαραγμένο στο μυαλό, στη μνήμη?
0: Κοίταξε, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς 8 χρονών, 9 χρονών, 10 χρονών στην ΕΝΕΔ τότε, ΕΡΤ2, να παίζει αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Γιάννης Αργυρίου.
0: Γιάννης Αργυρίου περιγραφή και τα λοιπά.
1: Θα λέει, what a goal.
0: Μιλούνται
1: από τους Άγγλους ο Γιάννης.
0: Μαγεύτηκα εγώ από αυτά. Έβλεπε, δηλαδή κάθε Σάββατο ό,τι και να έκανα θα πήγαινα να δω πιτσιρικάς. Μ' άρεσε ένας παίκτης τότε, λεγόταν McDonald, έπαιζε center for στην Arsenal και έγινε Arsenal από αυτό τον παίκτη. Έβλεπα αγγλικό ποδόσφαιρο, αυτό είχε τότε.
1: Σωστό,
0: και μετά τα Μουντιάλ, ας πούμε, μετά μεγαλύτερος που θυμάμαι τα Μουντιάλ. Αυτές ήταν οι εικόνες μου, έτσι μικρός. Θυμάμαι του Μαραντόνα εκεί που και με την Αγγλία, με το χέρι και
1: ναι,
0: μετά
1: το χέρι,
0: τους
1: το
0: πέρασε
1: χέρι,
0: όλους.
1: Και το άλλο που
0: ναι, τους πέρασε,
1: πέρασε
0: όλους.
1: 7-8 παίκτες για να βάλει τον κόλ στο Σίλτον. Εντάξει, εξελίχθηκε, προφανώς κάθε άνθρωπος εξελίσσεται και κάθε επαγγελματίας, αλλά τι πούλαγε ο Σταύρος Λαμπράκης στο ποδοσφαιρικό ρεπερτόριό του? Κάποιος που δεν σε έχει δει και θα σου έλεγε κύριε Λαμπράκη, Σταύρο, όπως σου απευθυνθεί. Τι θα του έλεγες, τι τύπος παίκτης ήσουν?
0: Ήμουνα κλασικό δεκάρι. Ήμουνα δεκάρι από τα παλιά δεκάρια που ήταν περισσότερο φέρτε μας την μπάλα να παίξουμε εμείς και κάντε άμυνα οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι. Θυμάμαι μια φορά μικρός, δεν ξέρω αν το θυμάται, μπορεί και να μην το θυμάται, μου είχε πει μια φορά ο Πετρακογιάννης ότι είσαι ο παίχτης που έφερε το κάθετο ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Τότε δεν,
1: δεν ήταν γνωστό καν ως όρος το κάθετο ποδόσφαιρο.
0: Δεν ήταν γνωστό όρος.
1: Εντάξει, ο Γιάννης ο Πετράκης το ξέρει γιατί είναι
0: ποδοσφαιράνθρωπος. Και το έβλεπε τότε αυτός, έβλεπε, ξέρεις, μπροστά. Και μου λέει έφερε το κάθετο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ναι. Εμένα μ' άρεσε.
1: Αυτό στο δίδαξε κάποιος, το έδειξε?
0: Όχι.
1: Ήταν η δική σου προσωπική προσέγγιση στο παιχνίδι?
0: Ναι. Ήταν η δική μου αντίληψη. Εντάξει, έχουν πει ας πούμε διάφορα πράγματα κάποιοι άνθρωποι που με έχουν δει. Αυτό επίσης, αυτό που θυμάμαι και που νομίζω ότι με χαρακτηρίζει, αν και είναι λίγο εγωιστικό να το πω, αλλά το είπε ο Νίκος ο Τζόρτζογλου, είπε ότι ήμουνα το καλύτερο ποδοσφαιρικό μυαλό που έχει συναντήσει. Ήμουνα δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που προέβλεπε, που ήξερα που θα πάει η μπάλα, διάβαζα το παιχνίδι. Ήθελα, ας πούμε, δηλαδή, ένα δευτερόλεπτο να την πάρω, να τη δώσω.
1: Μου πετάς υπέροχες πάσες. Πετούσες καλές πάσες.
0: Ναι, το καλύτερό μου.
1: Το καλύτερο, λοιπόν. Και μου δίνεις αφορμή για ωραίες ερωτήσεις. Τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια. Που έχεις σταματήσει το ποδόσφαιρο 20 χρόνια, 21 χρόνια. Που έχεις γίνει προπονητής, που είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, που είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έφερε και ένα νεοτερισμό, όπως είπε ο Πετρακογιάννης, μια καινοτομία το κάθετο ποδόσφαιρο. Που ο Τζόρτζογλου που κατέχει την μπάλα, είπε και σου απέδωσε αυτό το κομπλιμέντο. Αισθάνεσαι μήπως, και δεν θέλω να σε βάλω σε διαδικασία ενοχική, ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει περισσότερα πράγματα από όσα έκανες? Εντάξει, what if δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: προφανώς.
0: Ναι. Θα σου πω ότι σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από αυτά που έκανα. Είμαι περήφανος από αυτά που έκανα. Εγώ έχω δει το ποδόσφαιρο από όλες του τις μορφές και όλες του τις εκβαίες. Είμαι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που έχω παίξει από Β' τοπικό μέχρι Α' εθνική. Το έχω δει το ποδόσφαιρο σε όλο του το φάσμα. Η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια τότε ήταν δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν οι δυνατότητες, πώς να σου πω, οι άνθρωποι εκείνοι που θα σε βοηθήσουν, θα σε κατευθύνουν να κάνεις μια καλή επιλογή. Αλλά εμείς ό,τι κάναμε, το κάναμε μόνοι μας εκείνα τα χρόνια. Κοίταξε, πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα, αλλά δεν το σκέφτομαι όμως έτσι.
1: Ναι.
0: Λέω δόξα τω Θεώ, αυτά που έκανα, δόξα τω Θεώ αυτά που κατάφερα να κάνω και που μπήκα και βγήκα από το γήπεδο με υγεία και με...
1: Και με ηθική.
0: Και με ηθική και με πολλούς φίλους.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Και με ψηλά το κεφάλι.
1: Μου πετάς άλλες δύο ασίστορα. Μία.

0: υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να σε σημάδεψε. Αυτό που λέμε ότι να λειτουργήσει ως μέντορας, να προσπαθήσει και να έχει καταφέρει να σου βάλει, όχι να σου αλλάξει την προσέγγιση, αλλά...
1: Εννοείς σαν ποδοσφαιριστής όταν ήμουνα ή μετά...
0: Όχι σαν ποδοσφαιριστής.
1: Σαν ποδοσφαιριστής, κοίταξε, είχα κάποιους προπονητές οι οποίοι με βοήθησαν. Και ο Γιάννης ο Γκαϊτατζής, ο οποίος τον είχα στον Ιάλισο.
0: Ο παλιός αμυντικός του Ολυμπιακού.
1: Και αυτός είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Γενικά με τους προπονητές είχα καλή σχέση. Αλλά σίγουρα σε αυτόν που πρέπει να σταθώ περισσότερο είναι ο Μύρος ο Σιφάκης, γιατί τον είχα 5 χρόνια, 4,5. Στον Εργοτέλη κάναμε μια πορεία από τη Δέλτα Εθνική στην Α μαζί. Σίγουρα ήταν ένας προπονητής ο οποίος με βοήθησε να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο και να τον βοηθήσω και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχουμε αυτό που κάναμε τότε, να φτάσουμε μέχρι την Αλφαεθνική.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Πάρα πολύ ωραία συνέντευξη απόψε εδώ στο Κόσμο Σπορ, παρέα με τα Νεάρα Ζαρός, στο Box Out, το 21ο στην τηλεόραση Κρέτα, μαζί με τον Σταύρο Λαμπράκη. Η δεύτερη assist που μου πέταξες και στη ξαναστέλνω πίσω την μπάλα, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο να παίξεις κάπου πιο ψηλά?
1: Όταν ήμουν πτσιρικάς, ήμουνα στον 19 από τα Καμίνια, να φανταστείς, από το τοπικό. Υπήρχε ένα καλοκαίρι τότε, το 89, το καλοκαίρι, το οποίο έκανε, με φωνάξανε να κάνω δοκιμαστικό στον Όφι. Ήταν οι εποχές του Γκέραλ τότε. Τότε, εκείνο το καλοκαίρι, θυμάμαι, είχαν έρθει πάρα πολλά παιδιά να δοκιμαστούν στον Όφι. Εμένα με κράτησε από την πρώτη μέρα που πήγα μέχρι που τέλειωσε η ομάδα για καλοκαιρινές υποχρεώσεις. Ήταν να πάω στον Όφι, ο Ολλανδός με ήθελε. Πήγα φαντάρος τότε. Τον Ιούνιο, δηλαδή, τον Ιούλιο εκείνη τη χρονιά, Ιούνιο, μωρέ, πήγα Ιούλιο, δεν θυμάμαι, Ιούλιο νομίζω, πήγα φαντάρος. Και ο Ολλανδός μου είπε τότε ότι αν καταφέρεις να έρθει, αν οι άνθρωποι καταφέρουν να σε κατεβάσουν, θα έρθει στον Όφι. Τελικά δεν με κατέβασαν. Εγώ σου λέω, ήμουν και μόνος μου, δεν είχα.
0: Εντάξει, ήταν και εποχές διαφορετικές.
1: Ήταν εποχές διαφορετικές, ναι.
0: Τώρα έχουν ατζέντιδες, έχουν.
1: Αλλά σίγουρα, δηλαδή, το δίμηνο που ήμουν εκεί, στεκόμουν σαν ταλέντο, ας πούμε, το είχα. Μπορεί να υστερούσα σε δύναμη, σε. Γιατί εντάξει, από αλφα τοπικό τώρα είναι εθνική, δηλαδή τώρα δεν περνάς το απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στεκόμουν σαν επίπεδο, σαν ταλέντο, στεκόμουν τότε. Απλά δεν έτυχε. Οκ, τράβηξα την πορεία μου σιγά-σιγά.
0: Πρωτού πάμε σταθμό-σταθμό και για να φτάσουμε κιόλας στις μεγάλες στιγμές με τον Εργοτέλη, υπάρχει γκολ από αυτά που έβαλες που να το έχεις πάντα στο μυαλό σου?
1: Θα σου πω.
0: Και το λέω αυτό, αναφέρομαι στον γκολ, γιατί στην πορεία προς την πρώτη εθνική, προς Super League, είσαι 2-3 χρονιές πρώτος σκόρερ
1: στον
0: Εργοτέλη.
1: Κοίταξε, έβαζα γκολ, ήμουν από τα δεκάρια που έβαζα γκολ, γιατί χτυπούσα και τα φάουλ, έβαζα φάουλ. Έβαζα γκολ και αρκετά σημαντικά. Θυμάμαι κάποια γκολ, ας πούμε, στον Εργοτέλη. Τότε έβαλα 2 φορές γκολ από το κέντρο.
0: Α, ναι.
1: Από το κέντρο.
0: Λόμπα.
1: Ναι, λόμπα, κρέμα στον τερματοφύλακα. Και ήταν έτσι 2 ωραία γκολ που τα θυμάμαι. Θυμάμαι ένα γκολ με τον Ηρόδοτο σε ένα παιχνίδι με το Κερατσίνη. Έβαλα 2 γκολ και κερδίσαμε 2-1 και ανεβήκαμε κατηγορία. Θυμάμαι το δεύτερο γκολ, ας πούμε, που ήταν πολύ εύκολο. Δηλαδή πήρα το rebound και την έσπρωξα. Αλλά θυμάμαι ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν γκολ κατηγορίας και. Αυτό το θυμάμαι, ας πούμε. Και διάφορα άλλα γκολ και στην Άξο και στον Ιάλισο.
0: Η προφανής απάντηση είναι το μπαράζ και η άνοδος. Αν αφήσουμε έξω αυτή την ιστορία που θα την πιάσουμε και θα την ξεφυλίξουμε, ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχεις ζήσει?
1: Επικέρδισαμε τον Ολυμπιακό εδώ.
0: Όταν κερδίσατε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Το Ριβάλντο τώρα, εντάξει, ναι. Μαγεία. Πριν 2 χρόνια πήρε τη χρυσή μπάλα.
0: Σωστό.
1: Και μετά από 2 χρόνια, ας πούμε, καταφέραμε και την κερδίσαμε. Γεμάτο Παγκρίτιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε πολύ ωραίες στιγμές για μας. Πολύ ωραίες στιγμές.
0: Και η στενάχωρη στιγμή?
1: Η στενάχωρη στιγμή είναι 2 στενάχωρες στιγμές που όχι σαν ποδοσφαιριστής, αλλά όταν σταμάτησε ο Εργοτέλης και έφυγε από τη Β' Εθνική 2 φορές. Μία φορά το 2015 και μία πρόσφατα πριν 5 χρόνια που δεν καταφέραμε. Γιατί ο Εργοτέλης δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά από τη Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Έπεσε λόγω αδυναμίας της
0: και λόγω επιλογής. Δηλαδή και, ναι. Και πριν από 4 χρόνια τώρα που ξανανεβαίνει στις εθνικές κατηγορίες, πάλι από επιλογή.
1: Από επιλογή, ναι. Όχι αγωνιστικά. Ναι. Αυτές ήταν στενάχωρες στιγμές. Εντάξει, νίκες, ήττες, ισοπαλίες, πολλές. Και 2 φορές, ας πούμε, που τα τελευταία χρόνια, μία με τον Εργοτέλη μέσα στη Νίκαια.
0: Το περιβόητο μάτς.
1: Το περιβόητο παιχνίδι με το Φωτιά. Και με τα Χανιά πρόσφατα πριν 2 χρόνια που φτάσαμε πάλι στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό με ένα παιχνίδι στην Ηλιούπολη τότε που μας πήγε πίσω, ενώ είχαμε πιστέψει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Κάναμε μια ωραία δουλειά εκεί. Ήταν όμορφο, άξιζε αυτή η ομάδα.
0: Ρίζωσες εκεί.
1: Ήμουν
0: 4 χρόνια.
1: Έφυγες
0: πριν από λίγους μήνες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Πέρασα καλά στα Χανιά.
0: Είναι αποδεκτή η Ηρακλειώτη στα Χανιά?
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει τώρα, μωρέ. Δεν υπάρχει κόντρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άξι, σε κάποια μυαλά, ξέρεις, λίγο ναι. Πιο τέτοια, ίσως
0: λίγο πιο
1: υπάρχει.
0: Παροχημένα και κολλημένα.
1: Εγώ ναι. Δεν έχω να πω κακή κουβέντα για τα Χανιά, ναι. Γιατί και με σεβάστηκαν οι άνθρωποι και με αγάπησαν και τους αγάπησα. Είχαμε μια έτσι πολύ καλή συνεργασία και όχι μόνο με τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και γενικότερα με την πόλη. Δεν έχω μισό παράπονο. Ίσα που και στη γυναίκα μου και στην κόρη μου τους άρεσε πιο καλά τα Χανιά. Ναι, τους άρεσε. Ερχόντουσαν και είναι όμορφη πόλη τα Χανιά και καλοί άνθρωποι. Και μακάρι αυτή η ομάδα να βρει το δρόμο της, να καταφέρει φέτος.

0: Γκουσότο. Ο Γκουσότο ήταν ένας παίκτης που τα χαρακτηριστικά του ήταν ταχύτητα και το γκολ. Ναι. Έβαζε γκολ. Μπορεί να μην ήταν ο πιο...
1: 32 γκολ, πώς έχει βάλει.
0: Ναι, σε μια χρονιά. Στην Καμεθνική. Νομίζω ότι έβαζε γκολ με όλους τους τρόπους. Ο Πάτρικ ήξερε ότι άμα θα πάρω εγώ την μπάλα, θα τρέξει και θα τη δει μπροστά του. Αυτό γινότανε και...
1: Ήσασταν δίδυμο, κάτσα καλά όμως.
0: Ναι, ήμασταν
1: δίδυμο. Λαμπράκης ο Κουνσόδο,
0: ναι, έτσι. Ναι, αλήθεια είναι ότι ήμασταν δίδυμο πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Γιατί σου λέω, τον ήξερα, με ήξερε και γενικά είχαμε μια ομάδα η οποία είχε χημεία και μπορούσα να εκμεταλλευτώ, ας πούμε, την ταχύτητά του και την τέτοια. Και γι' αυτό και η ομάδα είχε και καλές πορείες και επιτυχίες και ανόδους εκείνα τα χρόνια.
1: Αν σου ζητούσα να μου πεις, όχι σαν και καλά μια ιστοριούλα, αλλά τι θυμάσαι περισσότερο από αυτούς τους σταθμούς που νωρίτερα άρχισες να τους ξετυλίγεις, δηλαδή από τον Ολυμπιακό Χερσονήσου, τι θυμάσαι?
0: Θυμάμαι τον πρόεδρο, τον Φραγκίσκο τον Τζικνάκη.
1: Τον πατέρα.
0: Τον πατέρα εδώ του κόσμος.
1: Του, το πράγμα όπως και η ιδρυτή του.
0: Είχε ένα μικρό μαγαζί τότε στην Αβέροφ και πηγαίναμε εκεί πέρα. Αυτός ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είδε το ταλέντο μου. Έδωσε αρκετά χρήματα για την εποχή τότε στα καμίνια για να με πάρει. Έπαιξα 3 ωραία χρόνια εκεί στη Χερσόνησο και εκεί με αγκάλιασαν οι άνθρωποι, με βοήθησαν να εξελιχθώ, να μεγαλώσω. Πήγα παιδάκι 20 χρονών. Έχω καλές αναμνήσεις. Γενικά από όλες μου τις ομάδες έχω καλές αναμνήσεις. Αλλά εκείνα τα χρόνια, εντάξει, το δύσκολο ήταν το γήπεδο που ήταν ξερό και ήταν πολύ ξερό γήπεδο της Χερσονήσου τότε. Δηλαδή τα γόνατά μας, ας πούμε, ήταν.
1: Ναι, έχει σημαδιά στα πόδια, τα ξερά γήπεδα.
0: Ναι, ήταν δύσκολο γήπεδο. Παρόλο που θυμάμαι που το βρέχανε αυτό, ήταν πολύ σκληρό. Αλλά ναι, κάναμε και εκεί πέρα καλή. Η Χερσόνησος τότε έκανε βήματα, ανέβηκε ένα επίπεδο, ανέβηκε ένα level. Ήταν μια τέτοια. Μετά φεύγοντας από εκεί πήγα στον Ηρόδοτο και στον Ηρόδοτο έτσι μια προσφυγική ομάδα. Μια ομάδα που αντιπροσωπεύει.
1: Ιστορική.
0: Ιστορικότατη, αντιπροσωπεύει ένα προάστιο την Αλικαρνασσό προσφυγικό με ανθρώπους μεροκαματιάριδες, με ανθρώπους λαϊκούς και εκεί 2 χρόνια πραγματικά πέρασα πολύ καλά και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, με αγαπήσανε πολύ και τους αγάπησα. Καταφέραμε και ανεβήκαμε και κατηγορία σε δύσκολο πρωτάθλημα, αλλά είχαμε πολύ καλή ομάδα. Ανεβήκαμε κατηγορία, πήραμε το πρωτάθλημα τότε από τη Δέλτα Εθνική. Με γεμάτο γήπεδο, υπάρχει μια σχέση εκτίμησης και στεναχωριέμαι, παρένθεση, που βλέπω τον Ηρόδοτο να περνάει δυσκολίες, γιατί ο Ηρόδοτος είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί ένα μεγάλο πράσινο.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι, βέβαια, και ένα μεγάλο κομμάτι του Ηρακλείου.
0: Και πρέπει να εύχομαι να βρει το δρόμο του και να ξανασταθεί στα πόδια του όμορφα και να αντιπροσωπεύει αυτό που αντιπροσωπεύει παραδοσιακά. Μετά πήγα στον Εργοτέλη πρώτη φορά. Γάμα Εθνική, επαγγελματική κατηγορία τότε η Γάμα Εθνική, Παύλο Δερμιτζάκη, Σέντερφορ,
1: Φούκο Δημόπουλο.
0: Είχαμε καλή ομάδα, Χρήστο Καραπίτσο. Αυτοί ήταν τα παιδιά που δεν ήταν από το Ηράκλειο. Είχαμε μια καλή φουρνιά εδώ, ο Βαγγέλης ο Κουτσάκης, πολύ καλός παίκτης, ο Μανώλης ο Σουτζής και γενικά πολλά παιδιά. Είχαμε μια καλή χρονιά ποδοσφαιρική. Εγώ δεν είχα μια τόσο καλή χρονιά γιατί εκείνη η χρονιά πέθανε ο πατέρας μου.
1: Τώρα μιλάμε για τη σεζόν
0: 96-97. Ναι. Και μετά, ας πούμε, το Μάρτιο που έφυγε ο πατέρας μου, πήρα την απόφαση μετά το καλοκαίρι να φύγω.
1: Και πώς προέκυψε η Ρόδος?
0: Η Ρόδος. Είχαμε παίξει αντίπαλοι. Με τον Ιάλισο. Άρεσα στον προπονητή, στον Κυριάννη τον Καϊτατζή τότε. Με πήραν τηλέφωνο και έτσι πήγα. Πήγα στη Ρόδο πρώτη φορά, δηλαδή πρώτη φορά που έφευγα από την Κρήτη. Και εκεί, παρόλο στην αρχή που είχα λίγο δυσκολίες, είχαν πολλές απαιτήσεις από μένα, ήμουν το δεκάρι, μεταγραφή, αυτό. Μόλις άρχισα να καταλαβαίνω, λίγο χρόνο ήθελα να καταλάβω τι γίνεται. Μετά τους πήραμε από το χεράκι και πήραμε το πρωτάθλημα και εκεί είχα τον Ηλία το Σολάκη, center
1: forward. Το Σολάκη,
0: ο οποίος ήρθε το Δεκέμβριο, το Γενάρη στην ομάδα, από Βέρη Αλφα Εθνική, που ήταν τότε 16, ήταν εκτός 16. Τον παίρνουμε εμείς Γάμα Εθνική και βάζει 22 γκολ ή 23
1: από τον Ιανουάριο,
0: και μετά. Και παίρνει μεταγραφή στην Παναχαϊκή.
1: Σου δώσε μίζα. Δεν δικαιούσε ποσοστό για τι πάσει.
0: Κανονικά θα έπρεπε. Κανονικά θα έπρεπε.
1: Ποιον έφτιαξε εδώ, μου λες ωραία. Αλλά μου είπε ήδη δύο, οπότε είναι βουλωμένο γράμμα. Δηλαδή μου είπε τον Ογκουνσότο και το Σολάκι. Αλλά υπήρχαν προφανώς από τη θέση που έπαιζε και από την επιτελική.

0: γενικότητα και το πώς διάβαζες το μάτς, έφτιαξες αρκετές καριέρες.
1: Ναι, εντάξει, τα παιδιά που παίξανε μαζί μου center four είχαν, εντάξει, παίρνανε πάσες. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσα να τους εκμεταλλευτώ. Αυτά τα δύο παιδιά είχαν και ταλέντο και... Ναι. Εντάξει, παίξαν και σε πιο υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, ο Πάτρικ πήγε μετά στη Βέστερλο, βγήκε πρώτο κόρε. Ναι, ναι, ναι. Ο Βέλγιο. Έκανε σπουδαία πράγματα. Ο Ηλίας Σολάκης πήγε Πανχαϊκή, Αποέλ, ΑΕΚ. Έκανε καριέρα μεγάλη. Εντάξει, όμως και ο Ηλίας αναγνωρίζει τη βοήθεια που του έκανα ποδοσφαιρικά, μιλάμε έτσι. Και ας πούμε, αυτό είναι η εκτίμηση που έχω εγώ από αυτά τα παιδιά.
0: Καλά, εννοείται. Είναι... Μα θα ήταν για καριστία, εσύ.
1: Εντάξει, όχι, αυτή η εκτίμηση εμένα με καλύπτει.
0: Σε καλύπτει αυτό.
1: Με καλύπτει, ναι.
0: Το Αγερσανί πώς προέκυψε.
1: Το Αγερσανί. Είμαι στον Ιάλη, δηλαδή... λοιπόν. Άκουσα να σου πω. Παίρνουμε το πρωτάθλημα. Έχει προπονητή το Αγερσανί το Σκούνα.
0: Τον παλιό.
1: Τον τερματοφύλακα. Τον... Τη Καλαμαριά. Ολυμπιακό που είχε
0: πέσει. Ναι,
1: αυτό δεν ξέρω πώ με είχε δει σε κάποια μάτς, φαίνεται. Είχε πει στον πρόεδρο, αυτόν θέλω. Τέλος, παιδί μου, όσα λεφτά και να θέλει, αυτόν θέλω. Εμείς λοιπόν έχουμε ανέβει κατηγορία, είμαστε για να παίξουμε Β' Εθνική. Ο Κυριάννης τώρα με θέλει, όχι με θέλει. Μου λένε.
0: Κόβει φλέβες.
1: Ναι. Με παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, έλα, Αγερσανή. Λέω ρε παιδιά, ποιο είναι Αγερσανή, τι είναι αυτή
0: η
1: ρωτάω τρει-τέσσερι έτσι, ξέρω εγώ, μου λένε πολλά λεφτά, έχουν αυτή καινούργια δύναμη, ανεβαίνουν κατηγορίες. Τέλος πάντων με παίρνανε, εγώ προσπαθούσα να το αποφύγω. Με παίρνανε, με ξαναπαίρνανε. Κάποια στιγμή, ας πούμε, τους λέω ένα μεγάλο νούμερο για να.
0: Για να πεις όχι.
1: Ναι.
0: Εύσχυμος τρόπος για να αρνηθείς.
1: Ναι, με παίρνει ο προπονητής, του λέγα εντάξει, θα το σκεφτώ. Κάποια στιγμή με παίρνει ο πρόεδρος. Μου λέει ρε φίλε, μου λέει είσαι τέλειο προπονητής. Εγώ θέλω, μου λέει, να του κάνω το χατήρι. Πόσα λεφτά θέλεις. Του λέω ρε πρόεδρε, του λέω θέλω τόσα. Μου λέει έλα. Ούτε παζάρι μου έκανε ούτε τίποτα. Και έτσι πήγα. Δόξα τω Θεώ και εκεί δύο χρόνια. Ωραία χρόνια και για την Άξο ήταν έτσι μια εμπειρία πρωτόγνωρη, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με πολύ κόσμο στο γήπεδο. Εγώ ήμουν σε καλή κατάσταση, θα του ζένια με τότε 29-30 χρονών και έπαιξα καλά, δηλαδή έβαλα 16 γκολ μια χρονιά γάμα εθνική. Τώρα δεκάρι, 16 γκολ είναι,
0: νούμερο.
1: Είναι νούμερα μεγάλα.
0: Σωστό. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν, το 2000, φεύγεις από το Αγερσανί, έχεις μάθει τι είναι το Αγερσανί και που είναι, έχεις πάρει γεωγραφικό στίγμα. Όταν είχες φύγει την πρώτη φορά από τον Εργοτέλη, είχες στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα ξαναγύριζες. Επειδή εδώ είναι η πόλη σου, είναι η πατρίδα σου, είναι...
1: Το είχα στο μυαλό μου ότι θα ξαναγυρίσω. Το είχα στο μυαλό μου ότι θα ξαναγυρίσω κάποια στιγμή. Δεν ήξερα πότε. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν με παίρνει ο Τζόρντζογλου τηλέφωνο. Μου λέει θέλω να
0: συναντήσω. Είναι που τότε την ομάδα την έχουν ο...
1: Ο Τζόρντζογλου Σουλτάτος.
0: Και ο Σουλτάτος, ο Γιώργος.
1: Σουλτάτος, ναι. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει ένα πλάνο, μου εξηγεί ένα πλάνο που έχει
0: η
1: στο
0: ομάδα
1: μυαλό
0: τότε
1: του.
0: Στη...
1: Δέλτα Εθνική.
0: Δέλτα Εθνική.
1: Δέλτα Εθνική. Μου λέει, κοίτα, εγώ σε 5 χρόνια θέλω να είμαστε Β' Εθνική, μου λέει. Να προσπαθήσουμε, μου λέει, να είμαστε Β' Εθνική. Ωραία, του λέω. Οκ, αφού υπάρχουν υψηλοί στόχοι. Τέλος πάντων το σκέφτηκα, ήθελα να γυρίσω κιόλας εγώ. Και έτσι γύρισα στον Εργοτέλη. Αλλά δεν...
0: Παρεμπιπτόντος, ο Εργοτέλης είχε να παίξει στη Β' Εθνική 31 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν ανεβήκατε το 2003 δηλαδή,
1: ναι.
0: Που φέρατε και τον χρόνο μπροστά. Ο Τζόρντζογλου έλεγε σε 5 χρόνια και πήγατε.
1: Αυτό δεν του έκανα το χατήρι, σε 4 βγήκα Μάλφα.
0: Σε 4 βγήκα Μάλφα.
1: Σε 4 βγήκα Μάλφα. Εντάξει, είχαμε μια εκπληκτική φουρνιά ποδοσφαιριστών, παιδιά που ήταν με πολύ ταλέντο. Το Μύρο το Σιφάκι, ένα καλό προπονητή με τον Βαγγέλη τον Κουτσάκη, μετά που σταμάτησε, ήταν βοηθός του. Υπήρχε μια πολύ καλή χημεία, μια διοίκηση στιβαρή, δυνατή, με ό,τι θέλαμε. Ξέρεις τότε, ναι. Πόσα θες, όσα θέλω, το χέρι. Χέρι.
0: Έτσι.
1: Δεν έφευγες, δεν παίρναγε από το μυαλό σου ποτέ ότι αυτό που είπες δεν θα γίνει.
0: Σωστό.
1: Υπήρχε ο λόγος τιμής,
0: ναι,
1: που λέγανε.
0: Η αξιοπιστία.
1: Η αξιοπιστία. Και καταυχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο. Φτιάξαμε και το πλαστικό τότε στον Εργοτέλη, ας πούμε, που ήταν το πρώτο στην Ελλάδα το 2001, νομίζω. Και οι άλλες ομάδες δυσκολευόντουσαν. Εμείς το είχαμε μάθει.
0: Σωστό. Και γινόταν... Όταν περνάς, να κάνω τώρα μια υπέρβαση. Όταν περνάς έξω από τον Μαρτινέγκο, ποια εικόνα είναι στο μυαλό σου?
1: Το θυμάμαι γεμάτο. Το θυμάμαι να κερδίζουμε, να φεύγω πάντα με χαρούμενα.
0: Καταρχήν τη χρονιά νομίζω που ανεβαίνετε στη Β' Εθνική δεν έχετε, ούτε ισοπαλία δεν έχετε φέρει.
1: Ναι, στη Β' νομίζω χάσαμε. Μετά που είχαμε κάνει ρεκόρ, δεν θυμάμαι πόσα παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Στη Β' είχαμε χάσει. Αλλά θυμάμαι, έχω δηλαδή το 95% είναι ευχάριστη.

0: Τέλειο το παιχνίδι. Πηγαίναμε πόσο θα κερδίσουμε σήμερα, όχι αν θα κερδίσουμε. Ναι. Πόσο θα κερδίσουμε, να βάλουμε τρία, βάλουμε τέσσερα, να πούμε δυνατά, να ξεκινήσουμε καλά, να μην κλειστούν. Αυτό ήταν το τέτοιο που λέγαμε μεταξύ μας. Και μια παρέα δυνατή, παιδιά αντράκια, αρσενικά, που ήμασταν compact πολύ. Ήμασταν compact πολύ, δεν μας έσπαγες.
1: Ήσουν αρχηγός, έτσι. Ναι. Ωραία. Ως αρχηγός, ως έμπειρος, ως ηγέτης εντός και εκτός παιδείας. Εκείνη την ημέρα, στις 29 Μαΐου του 2004, που ανεβαίνετε στη Θεσσαλονίκη για να παίξει τον Μπαράζ με τον Ακράτο, που έγινε την επόμενη. Τι είχε στο μυαλό σου?
0: Αισιοδοξία. Και χωρίς όμως να σκέφτομαι ότι του χρόνου θα παίξω με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Δεν είχα. Αλλά ήμουν αισιόδοξος. Ήμουν αισιόδοξος και θυμάμαι από αυτό το παιχνίδι υπήρχε μια αισιοδοξία σε όλους μας. Ενώ αντικειμενικά ο Ακράτ. Θυμάμαι, πάμε στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες πριν.
1: Α, δύο μέρες πριν, εντάξει.
0: Δύο μέρες πριν, δύο
1: μέρες. Είπα 29, εντάξει.
0: Ναι. 28, ή δύο ή τρεις μέρες.
1: Παράζει είναι 30, πάντως.
0: Ναι, να κάνουμε προπόνηση και καλά, ναι, να προσαρμοστούμε και στο γήπεδο κτλ. Και μας δείχνει ένα βίντεο ο Μύρος. Και είναι ένα παιχνίδι Ακράτητος Πανιώνιος. Βρέχει, νομίζω 3-0. Ο Ακράτητος κεντάει.
1: Κεντάει.
0: Κάνω έτσι μία, τους βλέπω.
1: Βλέπω τους άλλους.
0: Έχουνε.
1: Έχουνε μαραζώσει.
0: Αυτοί θα μας καταπιούνε. Τι, πού θα τους παίξουμε. Και του κάνω νόημα του Μύρου. Του λέω στα μάτια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
1: Κάτσε, δεν είχατε παίξει με αυτούς στη.
0: Όχι, ήταν αλφα εθνική. Ήταν αλφα.
1: Ήταν αλφα, μπράβο. Είναι τον Μπαράζο, μπράβο. Ναι.
0: Τρίτος από το τέλος με τρίτο από το.
1: Δική μου, ναι, ναι,
0: στη Β'. Και θυμάμαι μετά τους έλεγα μην κοιτάτε αυτό το παιχνίδι, ήταν το καλύτερο τους παιχνίδι, δεν είναι έτσι τώρα, τους έχει πάρει από πίσω, έχουν το άγχος, αυτοί έχουν να χάσουν, εμείς δεν έχουμε να χάσουμε, μη φοβάστε, θα τους κερδίσουμε, εμείς να είμαστε έτσι όπως είμαστε και μην τους κοιτάτε αυτούς. Θυμάμαι, αλλά ήταν πολύ καλή ομάδα, καλύτερη από εμάς σίγουρα, αλλά ήθελε ο Θεός.
1: Πώς διαχειρίστε κάτι, θυμάμαι ο Σουτζής μου έλεγε πέρυσι ότι... Το πρώτο ημίχρονο έχει ζόρι πολύ, έτσι.
0: Ναι, ναι. Καλύτερη
1: σας πιέζουν, σας έχουν κλείσει.
0: Ξεκάθαρα. Δεν έχουν κάνει, νομίζω, μια-δυο ευκαιρίες στην αρχή, μέχρι το δεκάλεπτο και μετά σβήνει το παιχνίδι. Mm. Γίνεται ένα παιχνίδι κέντρο, 3-5-2 θυμάμαι εμείς. Παίξαμε να έχουμε. Τότε, εκείνη τη χρονιά, μέχρι τον πρώτο γύρο, εκτός έδρας, δεν πηγαίναμε καλά. Χάναμε. Και κάνει το εξής μαγικό ο Μύρος. Παίζαμε στα παιχνίδια εντός 4-3-3 και εκτός 3-5-2. Και αρχίζαμε και παίρναμε και διπλά και τέτοια. Και μας είχε κουμπώσει.
1: Ποιος είχε δίπλα σου τότε?
0: Κοίταξε, ήταν μπροστά. Είχα αμυντικά χάφη. Ήταν ο Σουτζής με τον Μπάμπη το Χαραλαμπάκι, ο Χρήστος ο Ανδρεαδάκης, ο Τζανετής. Ήμασταν στο κέντρο. Έπαιζε μπροστά στο Μπαράζ. Έπαιζε Γωνιωτάκης ο Γκουνσότο. Ο Γωνιωτάκης από το Ρέθι με το Βασιλάκι. Παχτάρα και ψυχάρα. Έπαιζε ο συγχωρεμένος ο Ζαν Μαρί Σιλά που έβαλε και τον γκολ. Αριστερό Μπαχάφ, δεξιά ο Σπυριδάκης, ο Μανώλης, Οικονομάκης, Αργυράκης και ο Άλκης ο Δημήτρης, Μακρυδάκης, Μανώλης, Ρέθιμνο, τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί ήμασταν. Και στον μπακ μετά μπήκανε κάνα δύο παιδιά, ο Πάρβου, μπήκε αλλαγή, ο Τζανετής, ποιος άλλος μπήκε, αυτοί.
1: Και βάζει τον γκολ, ο Σιλάς της καθυστερίζει.
0: Εντάξει, στον 7ο ουρανό.
1: Στον 7ο ουρανό, έτσι.
0: Τελείωσε. Στο 91-92. Λέμε εντάξει, τέλειο Θεός ρε φίλε, να βγούμε. Τι να κάνουμε, θα βγούμε. Δεν θα του χαλάσουμε το χατήρι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αδρεναλίνη, μιλάμε τώρα. Εντάξει, δεν βλέπαμε. Δεν βλέπαμε μπροστά μας, μεγάλη χαρά.
1: Είχε περάσει ποτέ, δηλαδή διανοούνταν κάποιος ότι ο Εργοτέλης θα μπορούσε να φτάσει εκεί?
0: Όχι.
1: Στην πρώτη εθνική.
0: Η αλήθεια είναι όχι.
1: Όχι.
0: Δεν το πίστευε κανείς, δεν το σκεφτόταν κανείς. Γιατί ο Εργοτέλης ήταν μια ομάδα που πέρασε αυτά που πέρασε με τη Χούντα.
1: Ναι, σωστό.
0: Διαλύθηκε και ξαναχτιζότανε. Βέβαια, ο Εργοτέλης πάντα είχε καλούς παράγοντες. Είχε παράγοντες σωστούς και οικονομικά επιφανείς και μορφωμένους ανθρώπους, δικηγόρους. Είχε ένα επίπεδο η διοίκηση του Εργοτέλη, οι διοικήσεις του μάλλον. Και υπήρχε, ας πούμε, μια τέτοια. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Μετά αυτό πήγε μόνο του. Πηγαίναμε και πήγε μόνο του. Νομίζω ότι δεν το είχε στόχο κανείς. Δεν το είχε στη σκέψη του κανείς και έγινε ξαφνικά. Ξαφνικά και αναπάντεχα.
1: Θυμάσαι την υποδοχή όταν γυρίσατε πίσω?
0: Αυτό είναι
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι. Δηλαδή δεν το πίστευα. Ερχόμαστε, φτάνουμε στο Ηράκλειο, αφού έχουμε πάει και έχουμε κάνει στη Θεσσαλονίκη τα μπουζούκια, τα λοιπά, τα πατροπαράδοτα και αυτά.
1: Το υπηνίκιο γλέντι.
0: Ναι, φτάνουμε νομίζω από

0: μεσημέρι, απόγευμα, δεν θυμάμαι. Φίλε, από την Αλικαρνασσό, σταματήσαμε στο κέντρο, στην πλατεία Ελευθερίας, και μετά πήγαμε στο Μαρτινέγκο. Από την Αλικαρνασσό μέχρι το. Βγαίνανε οι γυναίκες γριούλες στα μπαλκόνια, ναι, και μας κάνανε μπράβο. Δηλαδή ήταν αυτό που. Και μετά έγινε αυτό με το Euro.
1: Με το Euro, ναι, ναι. Σωστό.
0: Δηλαδή ήταν, ας πούμε, το έχω ξαναπεί, ήταν σαν προάγγελος. Αλλά πραγματικά λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Για τον Εργοτέλη υπήρχε μια άβρα στην πόλη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί ήμασταν και από εδώ οι περισσότεροι, ξέρεις. Ναι, ρε, πάτε τι με το κράτη, το του φάτε, θα του κάνει. Υπήρχε μια άβρα θετική, μια θετική ενέργεια, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Αλλά αυτό που είδαμε τότε στην υποδοχή και αυτό, εντάξει, μου έχει μείνει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
1: Η προετοιμασία και ο προθάλαμος της πρώτης εθνικής, τι αίσθηση είχες τότε, ζώντας δηλαδή την περίοδο, εκείνο το καλοκαίρι μετά την άνοδο?
0: Εγώ σου είπα πριν ότι έχω παίξει από β' τοπικό.
1: Από β' τοπικό. Το έχεις δει όλο το έργο.
0: Ξεκίνησα. Ένας φίλος μου λέει, το ποδόσφαιρο και η ζωή, αν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να περνάς στην πίστα, σαν το ηλεκτρονικό.
1: Πίστα, πίστα, ναι,
0: πίστα,
1: ναι,
0: πίστα.
1: Ναι,
0: εγώ λοιπόν τις πέρασα τις πίστες όλες και έφτασα 34 χρονών να παίξω αφεντική. Αυτό το όνειρο που χάσα παιδάκι. Καταλαβαίνεις τη χαρά μου.
1: Και να παίξεις 20 μάτς και να βάλεις και 2 γκολ.
0: Ναι, καταλαβαίνεις τη χαρά μου. Και ναι, την ανυπομονησία
1: αυτό πήγα.
0: Και αυτό το αίσθημα το ότι είναι γιορτή. Κάθε Κυριακή, ας πούμε, ετοιμάζομαι να παίξουμε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Στο μεταξύ γινόταν χαμός στο κήπεδο. Δηλαδή αυτά, ναι, που έκανε τότε ο Εργοτέλης.
0: Ναι, πρωτόκολλο.
1: Όσο έπαιζε στην πρώτη εθνική, που ήταν τρίτο σε ειστήρια.
0: Ναι.
1: Που ήταν σοου. Φαντασμαγορία στο Παγκρίδιο.
0: Όλοι κόσμος, χαμός. Ήταν γιορτή, πραγματικά γιορτή του ποδοσφαίρου. Και αυτό το ζήσαμε. Εγώ το ζήσα. Εντάξει, το έζησα, το καταυχαριστήθηκα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Όταν, νομίζω, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, το πρώτο μάτς εκείνη τη σεζόν, μετά την άνοδο, ναι, είναι με τον Ιωνικό.
0: Με τον Ηρακλή.
1: Με τον Ηρακλή ήταν.
0: Με τον Ηρακλή και έχει 11.000 κόσμο.
1: 11.
0: Βγαίνουμε έξω, ας πούμε, πρώτο παιχνίδι, έτσι λέμε, εντάξει.
1: Παγκρίτιο.
0: Παγκρίτιο.
1: Πώς είναι η μετάβαση πρώτα απ' όλα από το Μαρτινέγκο που είναι η φωλιά, το άντρο, το Εργοτέλη και η ιστορική έδρα του. Να πας να παίξεις το Παγκρίτιο.
0: Πήγαμε στο άγνωστο, αλλά στο όμορφο.
1: Στο όμορφο.
0: Ήταν καινούριο το Παγκρίτιο τότε, έτσι.
1: Είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Τότε είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε ήταν το 3 που ήρθε η Εθνική.
1: Ναι, το 3. Που ήταν test event για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μπράβο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες λοιπόν είχαν γίνει, είχαν τελειώσει. Βοηθητικό απ' έξω πολύ καλό. Εγκαταστάσεις μέσα τα πάντα καινούρια. Πήγαμε σε κάτι πολύ όμορφο. Ανεβήκαμε επίπεδο. Ανεβήκαμε level. Αλλά δεν ξέραμε αν θα έχει κόσμο, μεγάλο γήπεδο. Λέμε τώρα, ναι, πόσο κόσμο να έρθει εδώ και πώς να το γεμίσεις και πώς να. Τέλος πάντων, μπαίνουμε τον Ηρακλή, βλέπουμε 11.000 κόσμο. Δηλαδή, νομίζω 10.900 εισιτήρια. Λέω, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ. Χάσαμε ένα 0 στο τέλος. Μα το βάλε μωρό, Μουράτη. Νομίζω Μουράτη. Χάσαμε ένα 0, αλλά ήταν η πρώτη εικόνα, ήταν το όλο καλό εκτός από το αποτέλεσμα.
1: Ποια εικόνα κρατάς από εκείνη τη σεζόν που είναι και το kick news μας, δηλαδή αυτό που λένε το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, έχεις περάσει από όλες τις πίστες, έχεις φτάσει να παίζεις πρώτη εθνική και να μην είσαι τσόντα, να παίζεις κανονικά στα 35 σου.
0: Ναι, κοίταξε, μετά που, άκουσα σου πω, δύο, μετά που σταμάτησα, είχα προτάσεις να συνεχίσω να παίζω και με καλά λεφτά, ναι, και, ναι, αλλά δεν ήθελα. Γιατί λέω, έζησες αυτό, τέλος.
1: Η κορύφωση.
0: Σταματάς. Μου έχουν μείνει, σου είπα, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σίγουρα.
1: Είναι και νίκη.
0: Στο Καραϊσκάκι. Ήταν καινούριο το Καραϊσκάκι. Τότε παίξαμε το δεύτερο παιχνίδι.
1: Σωστό, του. Γιατί έχει γίνει το Καραϊσκάκι μετά τους Ολυμπιακούς. Μπράβο.
0: Καινούριο γηπεδάρα, λες, ας πούμε αυτό. Στην Τούμπα, στη Λεωφόρο. Αυτά τα παιχνίδια σίγουρα. Ψοχαριλάου. Ήταν φοβερή έδρα. Στον Άρη πήραμε και ισοπαλία. Όλο αυτό το ταξίδι ήταν ρε φίλε, ποδοσφαιρικά μαγικό, ναι, για μας.
1: Η φωτογραφία είναι με το Ριβάλντο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν πείσαι, παιδί μου, ότι από όλα τα μάτς που έπαιξε αυτά τα 20 τόσα και όλη τη σεζόν.
0: Ριβάλντο, Τζιοβάνι.
1: Ναι, με αυτό.
0: Και όλο αυτό το. Εντάξει, παιχταράδες του Ολυμπιακός. Εμείς πέσαμε από την Ακρόπολη και βρήκαμε πορτοφόλι. Και ο Μανώλης Κόκκινη,
1: ναι, ναι,
0: από το 60 με 10 παίχτες και όμως κερδίσαμε. Εντάξει. Αλλά είναι από τις εκπλήξεις αυτά που λέμε στο ποδόσφαιρο. Αλλά όμως είχαμε, ρε παιδί μου, καλή ομάδα. Το παλεύαμε. Δεν ήμασταν, παρόλο την απειρία και τη διοίκηση. Γιατί, ναι, εντάξει, εμείς ήμασταν άπειροι.
1: Όλοι ήταν άπειροι.
0: Λογικό, αλλά και η διοίκηση όμως είχε αυτή την απειρία τη. Νομίζω όμως ότι

0: Το βρήκανε, πέσαμε, ξανανεβήκαμε. Ξανανεβήκατε. Και σταθεροποιήθηκε.
1: Κοίτα, κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή πέφτεις.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν είσαι πρωτάρης κιόλας, πέφτεις, μαθαίνεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ατσαλώνεσαι, σκληραίνεις και ξαναγυρίζεις πιο δυνατός. Να κάνουμε τώρα πάλι μια υπέρβαση και να στήσουμε μια γέφυρα. Αυτό που συμβαίνει εφέτος με τον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης είναι πρωταθλητής στην πρώτη κατηγορία. Ξαναγυρίζει μετά από 4 χρόνια μετά την εθελουσία αποχώρησή του. Μπορεί να πάρει και το κύπελο. Είναι ξανά η ομάδα έτσι όπως την παρακολουθείς απ' έξω σε διαδικασία να ξαναδεί την περπατησιά της.
0: Είναι σε αυτή τη διαδικασία. Εργοτέλης έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και είναι στον δρόμο ξανά για να πάει παρακάτω. Έχει ανθρώπους ικανούς, έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε. Υπάρχει μια ωραία προσπάθεια και είμαι αισιόδοξος ότι ο Εργοτέλης έχει μπει ξανά
1: στις
0: ράγες. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναφτάσει να παίξει σε εθνικές κατηγορίες, όχι σε εθνικές, στις επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα γενέθλιά του πιστεύω ότι θα είναι.
1: Πότε τα γενέθλιά?
0: Το 29 γεννήθηκε. Το 29 κλείνει τα 100 χρόνια. Εύχομαι να είναι αλφα-εθνική.
1: Εντάξει, μεγάλη ιστορία τώρα, 100 χρόνια.
0: Είναι μεγάλη ομάδα Εργοτέλης, είναι μεγάλη ιστορία για το Ηράκλειο. Και εντάξει, τα τελευταία 20 χρόνια ήταν σε επαγγελματικές αλφα-βήτα εθνική. Πολλά χρόνια, σπουδαίο έργο. Έχουμε ζήσει, εγώ έχω ζήσει με τον Εργοτέλη. Εκατοντάδες ιστορίες, ναι. Βασίλη, μπορώ να σου λέω πολλές ιστορίες. Νομίζω όμως ότι το αποκορύφωμα είναι η δουλειά που γίνεται στο Μαρτινέγκο, οι ακαδημίες.
1: Έχω πάει γιατί έχω ναι. Και το.
0: Ναι, ήσχε
1: το Λευτέρι τον Κορνάρο.
0: Ναι.
1: Πήγα μια μέρα και έπαθα πλάκα.
0: Ναι.
1: Και πολλά παιδιά και πολλά το ενδιαφέρον παιδιά. Των γονιών. Και η οργάνωση του συλλόγου πραγματικά.
0: Τώρα θα φτιαχτεί το γήπεδο. Προχθές προκηρύχθηκε.
1: Προκηρύχθηκε, ναι.
0: Ναι, οπότε μόλις φτιαχτεί θα ξαναπάρει άλλα 10 χρόνια ζωής γιατί είχε ανάγκη μια ανακαίνιση και ο χώρος. Αλλά αυτό, το μεγαλύτερο τέτοιο παράσημο του Εργοτέλη ότι έχει βγάλει πολλά παιδιά, ότι παίξανε στο υψηλότερο επίπεδο, παίξανε Εθνική Ελλάδος. Έφτασε πριν 2 χρόνια η Εθνική Ελλάδος να έχει Μπουχαλάκη. Σάλιακα, Λεωνάρντο Κούτρι, Καρέλη κάποια στιγμή.
1: Ναι, σωστά, μπράβο, το αυτό το σκέφτεται.
0: Παιδιά του Εργοτέλη δεν υπάρχουν σε άλλη επαρχιακή ομάδα.
1: Και που δεν είναι στην πρώτη εθνική.
0: Ναι, και που δεν είναι στην πρώτη. Ναι, και που θα συνεχιζόταν αυτό. Αλλά...
1: Με τον Αντρέα τον Μπουχαλάκη, πώς αναπτύξατε σχέση?
0: Τον Αντρέα τον είχα από πιτσιρικά στον Εργοτέλη. Ναι, θυμάμαι, ας πούμε, ήταν και ο μπαμπάς του.
1: Και ο μπαμπάς, τον έχω γνωρίσει τον πατέρα του.
0: Ναι, είχαμε έτσι. Αλληλοεκτίμηση, εντάξει, ήταν μεγάλο ταλέντο από πιτσιρικάς, βρήκε το δρόμο του, έχουμε μια πολύ καλή χημεία, κάναμε εκεί την κουμπαριά, είμαστε οικογένεια πλέον.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Εντάξει, αλλά και όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από τον Εργοτέλη, ειδικά τα παιδιά των Ακαδημιών, εντάξει, τα έχω σαν μικρά μου αδέρφια. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Θα μπορούσε να έχει γυρίσει ο Αντρέας το καλοκαίρι στον Όφη.
0: Σίγουρα θα μπορούσε. Σίγουρα θα μπορούσε, ρε φίλε, εντάξει, ήταν. Νομίζω ότι θα ήταν ένας γάμος win-win.
1: Win-win.
0: Ένας γάμος που ρε φίλε ο Όφης θα κέρδιζε. Εντάξει, ποιότητα, προσωπικότητα, παιδί από εδώ, Έλληνας, που ο Όφης το κάνει αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Επιλογές, αποφάσεις, μέσα στη ζωή είναι όλα.
1: Όταν έπαιζες, είχες το προπονητή λίγη στο μυαλό σου. Πρώτα απ' όλα, πριν από αυτό υπάρχει μια άλλη ερώτηση. Το παιχνίδι σου ήταν προπονητικό? Δηλαδή, σκεφτόσουν και ενεργούσες προπονητικά ή έπαιζες με το ένστικτό σου και με το ταλέντο που είχες?
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι λειτουργούσα προπονητικά χωρίς να το επιδιώκω.
1: Ναι, να πω ότι θα γίνω προπονητής. Ναι,
0: να πω ότι θα γίνω προπονητής. Απλά έβλεπα, ας πούμε, στο παιχνίδι κάποια πράγματα που σκεφτόμουν. Τώρα το λένε στις σχολές προπονητών, σκεπτόμενος προπονητής θέλουμε. Ήμουν σκεπτόμενος ποδοσφαιριστής εγώ στον Εργοτέλη. Επειδή είναι μια ομάδα που είναι σαν το σπίτι μου που ήμουν πολλά χρόνια, έχω καταφέρει και γενικά και στα Χανιά ήμουν έτσι. Και στα Χανιά, παρόλο που χρειάστηκε και στα Χανιά την πρώτη χρονιά να ήμουν προπονητής 4 μήνες με τον Νίκο τον Μανωρόλη, ένα εξαιρετικό παιδί προπονητή και συνεργάτη που ήμασταν, έχω καταφέρει πλέον να βάζω τον εαυτό μου, πάντα το έκανα, αλλά ακόμα περισσότερο, κάτω από την ομάδα.
1: Κάτω από την ομάδα, ναι.
0: Δεν θέλω το. Δηλαδή, δεν έχω ζήσει πάρα πολλές χαρές. Έχω χορτάσει χαρές. Θέλω να μοιραστώ πράγματα με

0: με την οικογένεια των αποδυτηρίων και της ομάδας. Δεν βάζω το εγώ, βάζω το εμείς. Όπου είναι χρήσιμο για την ομάδα να είμαι, εκεί θα είμαι. Και θα είμαι με την καρδιά μου. Δεν θέλω δηλαδή, δεν επιδίωξα ποτέ να γίνω. Η τελευταία φορά που ανέβηκε ο Εργοτέλης στην Αλφα Εθνική, το 13, τότε που σου είπα που έκοψα τα μαλλιά, ανέβηκε με προπονητή εμένα και τον Βασίλη τον Πλεσίτη.
1: Ναι.
0: Εμείς ήμασταν προπονητές. Αν λειτουργούσα εγώ με το εγώ,
1: σωστό,
0: τότε δεν θα έλεγα. Παιδιά, εμείς την ανεβάσαμε.
1: Την ομάδα. Εμείς θα μείνουμε.
0: Πετρακογιάννη περίμενε να δοκιμάσουμε εμείς και θα έρθει η σειρά σου. Εμείς είπαμε, τι είναι το καλό για την ομάδα. Μου λέγανε όλοι τότε, Σταύρο, εσύ πρέπει να είσαι. Όχι προπονητής. Εκεί. Ποιος, Πετρακογιάννη. Έλεγε Πετρακογιάννη. Και ξεκίνησε ο Εργοτέλης τότε με τον Πετρακογιάννη. Θα ήταν 8 παιχνίδια αίτητος. Καλή ομάδα, αυτή η φουρνιά όλων των παιδιών. Και για αυτή τη χρονιά, θα σταθώ λίγο παραπάνω και θα σου πω ότι για αυτή τη χρονιά πραγματικά είμαι πολύ περήφανος. Για τη χρονιά 12-13, τότε από τη Β, τη χρονιά που πέθανε ο Κυραπόστολος.
1: Ο Παπουτσάκης.
0: Έχω φτιάξει λοιπόν, αυτό θα το πω, είναι εγωιστικό, αλλά θα το πω.
1: Όχι, θα το πεις, δεν εννοείται.
0: Θα το πω.
1: Ξέρεις, η εκπομπή αυτή είναι εξομολογητήριο.
0: Ναι, όχι, θέλω να το πω, γιατί καμιά φορά εμείς, ξέρεις, στον τόπο μας δεν αγιάζουμε εύκολα.
1: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Αυτή την ομάδα λοιπόν την έφτιαξα μόνος μου. Έχει πεθάνει ο Κυραπόστολος, είναι ο γιος του
1: Δημήτρης.
0: Ο οποίος μου έχει δώσει λευκό να φτιάξω την ομάδα. Προπονητή έχουμε τον Σίνι Σαγκόγκιτς, τον οποίο βέβαια εννοείται είχα εξαιρετική σχέση και αυτό, αλλά οι επιλογές είχαν. Και κάνουμε ένα ρόστερ 23 παίχτες, 14 από την Ακαδημία. Με 23 παίχτες.
1: Άκου να δεις.
0: 14 από την Ακαδημία του Εργοτέλη. Β' Εθνική, 21 ομάδες. Μάκης Ψωμιάδης Καβάλα. Αχιλλέας
1: Μπέος.
0: Ολυμπιακό Βόλου. Καλονίο επιχειρηματίας αυτός Μιχαλάκης, πως λεγόταν. Ο Βελής στον Απόλλωνα. Με τον Αλέκο το Βοσνιάδη.
1: Το
0: πρώτο πρωτάθλημα που πήρε η πρώτη άνοδο ήταν τότε. Νίκη Βόλου, Πανετολικός, Ηρακλής, Παναχαϊκή, Πανσεραϊκό, Λάρισα.
1: Σπάνια στα μάτια.
0: 14 παιδιά λοιπόν του Εργοτέλη, πιτσιρίκια, από την αρχή και βγήκαμε κατηγορία. Το ότι Εργοτέλης η δική μας ομάδα βγήκε τότε.
1: Εργοτέλης η δική μας ομάδα.
0: Βγήκε τότε. Γιατί ήταν η δική μας.
1: Η δική μας ομάδα, ναι. Ντόπιοι.
0: Παιδιά της Ακαδημίας. Ποιος θα θυμάμαι ένας παράγοντας στο Εργοτέλη τότε που έφτιαχνε την ομάδα και μου λέει: δηλαδή, ρε Σταύρο, πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις εσύ αυτό το βάρος, μου λέει, με αυτά τα παιδιά να πάμε. Ναι, του λέω: γιατί είναι καλοί παίχτες. Είναι καλοί παίχτες και αγαπάνε τον Εργοτέλη, είναι από την Ακαδημία και θα. Και αυτά τα παιδιά με τη βοήθεια και την καθοδήγηση και του Σίνι Σαγκόγκιτς, του Βασίλου Καλαποθαράκου που ήταν τότε γυμναστής, αλλά και με την διοικητική υποστήριξη από ένα σημείο και μετά, γιατί το Γενάρη αυτή η ομάδα έφτασε στα πρόθυρα και μαζεύτηκαν τότε εργοτελείτες και βοήθησαν να πάει μέχρι το τέλος. Αυτή η ομάδα βγήκε κατηγορία και έκανε και πούλησε τον Αντρέα και τον Τζάνα. Τον Τζανακάη και τον Μανώλη στον Ολυμπιακό. Και μετά την επόμενη χρονιά ήρθε ο Λεωνάρντο. Ο Λεωνάρντο έπαιξε 16 χρονών. Ο Γιωργάκης ο Κυριακόπουλος που χθες τον Καμάρωνα, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Εδώ έκανε τα πρώτα του ένσημα, εδώ τα βάλε. Τον πήραμε από την Τρίπολη, έπαιξε ένα χρόνο Β' Εθνική 17,5 χρονών. Εδώ ανδρώθηκε. Αλλά και αυτά τα παιδιά είναι το παράσημο για μας. Τα βλέπεις και καμαρώνεις.
1: Και μετά τις προάλλες με τον Νταουσιάννη συζητούσαμε την επόμενη φορά που.
0: Το επόμενο, ναι.
1: Πριν από 5 χρόνια.
0: Πριν από 5 χρόνια.
1: Στην πανδημία εδώ.
0: Άλλη εξαιρετική ομάδα, άλλη εξαιρετική φουρνιά. Εντάξει, ο Γιάννης εξαιρετικός προπονητής, δεν το συζητάμε. Ήμασταν και στα Χανιά μαζί μετά τον Εργοτέλη.
1: Ναι.
0: Με τους συνεργάτες του, τον Χρήστο Τζιακίδη και τον Γιώργο τον Γουνελά, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα πλέον. Αλλά και τον Γιώργο τον Τζάρη τότε στον Εργοτέλη, ιδιοκτήτης ο Μάγκε Τσάμι, ο Αιγύπτιος, ο οποίος είχε σχέση με ποδόσφαιρο και ο οποίος βοήθησε τον Εργοτέλη. Άσχετα αν την τελευταία χρονιά σταμάτησε και δηλώσαμε αδυναμία, γιατί εντάξει, ήταν και δεν έφυγε μόνο αυτός, ήταν και λίγο θεσμικό το θέμα. Mm. Τότε δεν δώσαν τα λεφτά από το στοίχημα.
1: Ναι,
0: και λέει εντάξει, δεν μπορεί να βάζω συνέχεια και έτσι σταμάτησε. Θα μπορούσε βέβαια να υπήρχε μια καλύτερη επόμενη μέρα, αλλά τέλος πάντων. Και εδώ έγινε εξαιρετική φουρνιά, τότε μια ομάδα με το 6ο-7ο budget. πήγαμε να βγούμε στο τελευταίο 90 λεπτό, χάσαμε την κατηγορία. Εντάξει, ήταν. Αλλά όμως ευχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο και εκεί.
1: Για έναν Εργοτελίδη, όχι ακριβώς γέννημα θρέμα, αλλά που έχει περάσει 17 χρόνια τη ζωή του στον Εργοτελίδη, πώς ήταν το πέρασμα από τον Όφη?
0: Κοίταξε.
1: Τον Όφη είναι μια σεζόν το 16-17, έτσι.
0: Ναι.
1: Τεχνικός διευθυντής.
0: Τεχνικός διευθυντής με Νίκο Νόμπλια προπονητή. Με τον Νίκο είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Υπήρχε πάντα καλή επαφή, σεβασμός, καλή χημεία ποδοσφαιρική, ταιριάζαν οι απόψεις μας. Τότε ήταν η πολυμετοχικότητα στον Όφη.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος δυσκολευόταν λίγο στο κομμάτι της διαχείρισης αυτό. Έλα να με βοηθήσεις, έλα να αυτό. Αξιέλαν οι άνθρωποι, κάναμε μια προσπάθεια εκεί πέρα. Πώς είπαμε πριν, ότι πέφτεις, χτυπάς, μαθαίνεις, βελτιώνεσαι και πας παρακάτω. Κάπως έτσι έγινε και στον Όφη. Νομίζω ότι και εκεί φτιάξαμε μια καλή ομάδα, αλλά τότε ήταν η Λαμία και ο Άρης ήταν έτσι λίγο πιο προχωρημένες σε επίπεδο.
1: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Αλλά ναι. Την επόμενη χρονιά με τον Νίκο Παπαδόπουλο βγήκε η ομάδα και σταθεροποιήθηκε στην Αλφα Εθνική. Ήρθε και αυτός ο άνθρωπος, ο Μπούσης, ο οποίος...
1: Τι εικόνα έχεις για τον Αφέστη? Επειδή φαίνεται να είναι καλά, δηλαδή αμέσως θα παίξει τρεις τελικούς μέσα σε ένα χρόνο.
0: Εντάξει,
1: δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup.
0: Μεγάλο πράγμα.
1: Θα είναι στα play-off φέτος.
0: Μεγάλο πράγμα. Όταν σκεφτείς ότι από το 90 είχε να ξαναπαίξει, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, με την όποια κριτική του γίνεται, που καταλαβαίνω, okay, έχει βοηθήσει πάρα από τα μέγιστα τον Όφη, τον έχει αλλάξει επίπεδο. Ο Όφη ήταν παραδοσιακά μια ομάδα που είχε τις εγκαταστάσεις, είχε τις συνθήκες από την εποχή του Βαρδινογιάννη, ξέρω εγώ, με τον Βαρδινογιάννη, το οποίο είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μια ομάδα. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος την έχει πάει ένα επίπεδο παραπάνω και εντάξει, καλό είναι καμιά φορά να σκεφτόμαστε και τι έχει περάσει αυτή η ομάδα πριν και να εκτιμάμε αυτό που έχουμε.
1: Ποιας ποδοσφαιρικής παύλα προπονητικής σχολής είσαι?
0: Κοίταξε, μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Ο Εργοτέλης είναι μια ομάδα που γαλουχήθηκα να αγαπάει το ποδόσφαιρο.
1: Αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Ο Εργοτέλης δεν έπαιξε ποτέ ταμπούρι, δεν έπαιξε ποτέ πέφτω κάτω, καθυστερήσεις, φέρτε το γιατρό και τέτοια. Δεν υπήρχε ποτέ ποδόσφαιρο και μέσα από το καλό ποδόσφαιρο να φτάσει στο αποτέλεσμα. Όλοι για να κερδίσουν παίζουν.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Καθένας με τον τρόπο.
1: Καθένας με τον τρόπο του, καλά το λες.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι μέσα από καλό ποδόσφαιρο, από ποδόσφαιρο έτσι συνδυαστικό, να μπορείς να φτάνεις στο αποτέλεσμα, να το ευχαριστούνται οι παίχτες, να το ευχαριστεί ο κόσμος που έρχεται να δει, να βλέπουν κάτι ωραίο.
1: Επειδή όπως μου είπες και το έχεις πει δύο φορές, έχεις περάσει από όλες τις πίστες και έχεις δει όλο το έργο. Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο?
0: Κοιτάξτε, το σύγχρονο ποδόσφαιρο τώρα έχει πάει πολύ ψηλά η ένταση, έχει πάει πολύ ψηλά οι φυσικές δυνάμεις, η ταχύτητα και η τεχνική. Όλα έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε τώρα εμείς οι παλιοί παίχτες, εγώ αν ήμουν σήμερα,
1: εμείς
0: είναι εποχή. Ούτε απ' έξω δεν περνάγαμε σήμερα. Η αλήθεια, δηλαδή, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο τεστ. Εγώ έκανα, ας πούμε, τότε λέγαμε. Κάτσε να δεις, βάλε να δεις, ποια είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, ever, λένε η Βραζιλία του 70. Με Πελέ, Ριβελίνο κτλ.
1: Ζαρζίνιο.
0: Βάλε λοιπόν τον τελικό του 70 και άμα μπορέσεις να δεις πάνω
1: πιάσε
0: από...
1: Πιάσε κόκκινο.
0: Το ίδιο λες.
1: Το ίδιο λέω για τον μπάσκετ. Ότι αν κάτσε να δεις ένα μάτσο τον τελικό του 87 Ελλάδα,
0: ναι.
1: Σοβιετική Ένωση δηλαδή, αυτό... Δηλαδή είναι
0: τρία λεπτά.
1: Ότι είναι replay. Ότι είναι slow motion.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι και το ποδό. Δηλαδή και λες ρε φίλε, τώρα εντάξει, τώρα βλέπεις. Εντάξει. Εγώ άμα θα κάνω zapping και εδώ Μπαρτσελώνα, φεύγει το κομπιούτερ. Μένω εκεί.
1: Μένεις εκεί.
0: Μένω εκεί.
1: Γιατί είσαι κολλημένος με τον Γκουαρδιόλα,
0: Όχι, είμαι κολλημένος από την εποχή του Μέση. Και δεν ήταν μόνο ο Γκουαρδιόλα. Και ο Γκουαρδιόλα εννοείται ότι είναι κορυφή. Αλλά εντάξει και με Λουίς Ενρίκη και με αυτόν τώρα τον Γερμανό, μια χαρά παίζει ο Μαϊμ. Μ' αρέσει. Εντάξει, μ' αρέσει, ρε φίλε, αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Απαντάς αυτό που σε ρωτάς.
0: Μ' αρέσει. Φίλε, δηλαδή, εντάξει, κοίταξε, ο Πίρλο για μένα ήταν ένας παίχτης που.
1: Ναι.
0: Άλλαξε το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Το άλλαξε.
0: Ναι. Ο Πίρλο ξεκάθαρα.
1: Έχω κάνει φοβερές κουβέντες σε αυτήν την εκπομπή. Η απόψη είναι μια από τις πάρα, πάρα πολύ καλές. Πάλι κάποιος μου είπε για τον Πίρλο εδώ.
0: Νομίζω ότι.
1: Υποκλεινόταν. Στο μεγαλείο του Πίρλο.
0: Ήτανε, ας πούμε, σαν να έβαζες τότε, στην εποχή εκείνη, ένα δεκάρι εξάρι. Ένα ναι, μπαλάτο ναι, παίχτη, δηλαδή ναι, ναι, που δεν είχε το πολύ αμυντικό. Και μετά, ας πούμε, ο Τσάβη και ο Ινιέστα και ο Μπουσκέτς.

0: Έτσι το πήγανε στο. Εντάξει, το τερματίσανε. Και η Μπαρτσελόνα βλέπεις, έχει τέτοια χαρακτηριστικά πάλι τα χαφ τους. Βλέπεις, μπαλά τους.
1: Τι θα σου έκανε κλικ για να γυρίσεις στο προσκήνιο, πόσο καιρό είσαι.
0: Εντάξει, έχω σταματήσει από τα Χανιά τώρα δύο μήνες.
1: Δύο μήνες, ναι, είναι πολύ μικρό το πανεπιστήμιο. Όπως έλεγε ο Ιωαννίδης, χρειάζεται και η αγρανάπαυση. Αλλά πάντοτε ένας άνθρωπος που είναι ποδοσφαιράνθρωπος όπως εσύ, υπάρχει κάτι που του κάνει κλικ και τον εμπνέει. Εσένα τι σου κάνει κλικ γενικά στις δουλειές σου?
0: Κοίταξε, εμένα μου κάνει κλικ να νιώθω σημαντικός.
1: Να νιώθω σημαντικός.
0: Όπου και στην να είμαι, αυτή. Να νιώθω σημαντικός.
1: Ναι.
0: Δεν με απασχολεί η κατηγορία, δεν με απασχολεί, ναι, ας πούμε, το μέγεθος, δεν με απασχολεί. Μα, να υπάρχει ένα ωραίο σχέδιο,
1: ναι,
0: ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο.
1: Και υλοποιήσιμο.
0: Και να υπάρχει εκτίμηση και σεβασμός. Αυτά είναι τα στοιχεία που θέλω εγώ, δεν θέλω πολλά. Αυτά και είμαι καλυμμένος.
1: Τελευταία ερώτηση. Το παιδί από τα Καμίνια που έπαιζε στη γειτονιά και που είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα και που στα 35 τον αξίωσε και τον ευλόγησε ο Θεός να παίξει την πρώτη εθνική και που επιμένω και το ξαναλέω γιατί μου άρεσε ως έκφραση, πέρασε από όλες τις πίστες. Τι τον έμαθε το ποδόσφαιρο και που του είναι πολύ χρήσιμο στην οικογένειά του, στον τρόπο με τον οποίο. Μια κόρη έχεις?
0: Μια κόρη έχω, ναι.
1: Διαπαιδάγωγησες στην κόρη σου?
0: Κοίταξε, το πρώτο που μου έμαθε να υπάρχει, γιατί κοινωνικοποιείσαι μέσα από το ποδόσφαιρο, yeah, κάνεις μια οικογένεια, τα αποδυτήρια είναι μια οικογένεια, να υπάρχει σεβασμός, να υπάρχει αγάπη και να υπάρχει πείσμα, με την καλή έννοια, πείσμα. Δηλαδή,
1: επιμονή,
0: και πειθαρχία. Δηλαδή, αυτό το μαθαίνει, το κερδίζει από το ποδόσφαιρο. Όταν κάτσεις και το φιλοσοφήσεις και πεις αυτό που με ρωτάς, τι έκανα εγώ τότε, τι κατάφερα μετά που σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Είναι ορισμένα πράγματα που λες, αυτό το πήρα από το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό με βοήθησε.
1: Ξέρεις τι έχει πει, πετάς πάσα συνέχεια, δεν έχω, πώς το λένε, αισθανόμαστε με την τελειώση εκπομπή. Είχε πει κάποτε ο Αλμπέρ Καμί. Ο Αλμπέρ Καμί είναι ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες στην παγκόσμια ιστορία, ο Γάλλος. Είχε πει κάτι φοβερό. Λέει, ό,τι ξέρω για την ηθική του κόσμου, μου το έμαθε το ποδόσφαιρο.
0: Τρομερό.
1: Τρομερή δήλωση αυτή.
0: Τρομερό. Μα είναι αλήθεια. Το ποδόσφαιρο σε μαθαίνει πολλά. Αρκεί να μπορείς να τα αντιλαμβάνεσαι. Γιατί,
1: ναι,
0: ξέρεις, όταν το ζεις καμιά φορά, το περνάς. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι, συνήθως έτσι είναι.
1: Το
0: περνάς στον ντούκου. Ναι. Δεν το αναλύεις. Ναι. Όταν μετά σταματήσεις και του κάνεις έτσι ένα flashback και λες, οπ. Τι γίνεται εδώ πέρα, πραγματικά το ποδόσφαιρο έχει χρώματα, έχει συναισθήματα, έχει έρωτα, έχει τα πάντα, έχει, τι δεν έχει, τα πάντα. Και κάποιοι λαοί, ας πούμε, Αργεντίνοι, ας πούμε, που το ζουν οι Βραζιλιάνοι με την ψυχή τους, αυτοί είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.
1: Λοιπόν, για να πιάσω την τελευταία πάσα του Σταύρου Λαμπράκη, διότι το ποδόσφαιρο εκτός από όλα τα άλλα έχει και ωραίους ανθρώπους και έναν από αυτούς τον φιλοξενήσαμε απόψε και είμαι πολύ χαρούμενος. Πολύ τιμημένος και το λέω που είσαι μαζί μας απόψε, Σταύρο.
0: Να είσαι καλά, μην είναι δική μου.
1: Λοιπόν, άλλο ένα μποξάω ότι ολοκληρώνεται εδώ απόψε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα Νεαρά Ζαρός, στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που το ομόρφινε και του έδωσε πολύ έντονη άβρα ο Σταύρος Λαμπράκης. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, ραντεβού στο επόμενο μποξάου την ερχόμενη Πέμπτη. Να περνάτε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην

αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
1: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
0: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε και να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος είχε απορρίψει.
1: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
0: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
1: Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
0: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
1: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
2: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείο, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
3: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ την κυκλοφορία

0: των πεζών να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση. Έκκληση. Όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλκανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
1: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
0: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%, όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90% και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
1: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
0: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος στο αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
1: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
0: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν, έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθεται και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν ντρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν ντρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, ντρεπόμαστε. Και παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως ρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ, και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο, ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφίξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
1: Χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων. Δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
2: Σήμερα εκπνέει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί

0: καύση με ύλη, και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
0: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ήδη έχουμε ενάρξει στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλείω την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει η ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του, έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
1: Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι οφείλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
0: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω των ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.
1: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
0: Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον, με τέτοια βλάση που έχουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη, και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά σταρένια Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπομονή.

0: 4 το μεσημέρι.
1: Γνωρίστε τα αθλήματα.
0: Βόλεϊ,
1: μπάσκετ,
0: ποδόσφαιρο,
1: στίβος,
0: κολύμβηση,
1: πόλο,
0: σκάκι,
1: πυγμαχία,
0: άρση βαρών,
1: τροχοσανίδα,
0: χάντμπολ.
1: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
0: Offi Summer Camp.
1: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
0: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
1: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί.

0: στην αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή δηλώσεις για την καλή πορεία των οικονομικών, εν πάση περιπτώσει, των δημοσιονομικών, για να είμαι ακριβέστερη. Τι λέτε, έχει γίνει κάποια πρόοδος? Φαντάζομαι σίγουρα θα μου πείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει κλείσει όπως θα έπρεπε ή θα ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ η ψαλίδα. Έχει υπάρξει πρόοδος?
1: Κυρία Παντεδίνου, κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα είναι αν η πρόοδος αυτή είναι μια πρόοδος η οποία αποτυπώνεται στις ζωές και την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητα, την ευημερία, την ψυχολογία, τα εισοδήματα, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος ψωνίζει, αγοράζει, κινείται και ικανοποιεί τις βασικές του ανάγκες. Mm-hmm. Θα μπορούσα να φέρω πολλά παραδείγματα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση υποσχέθηκε, για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης, ότι όπου να είναι έρχεται η Σορβόνη. Δεν ήρθε. Mm-hmm. Δεν ήρθε η Σορβόνη. Μπορώ να πω ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε δαπάνες του ιδιωτικού τομέα της υγείας και τα προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορώ επίσης να φέρω και άλλα παραδείγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας.
0: Το στεγαστικό παραδείγματος χάρη, κύριε Χριστίδη.
1: Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι η αύξηση των ενοικίων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, αλλά και με τέτοιο τρόπο, ειδικά μετά την ολοκλήρωση, ας πούμε, μιας περίοδου που είχαμε πολύ καιρό να ζήσουμε την κατασκευή και τον τρόπο με τον οποίο έγινε όλο αυτό, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην καθημερινότητα όλων των Ελλήνων. Mm-hmm. Θα έχετε δει, κυρία Πεντεδήμου, ότι υπάρχουν δεκάδες περιοχές της χώρας μας, δεκάδες δήμοι της χώρας μας, που φέτος δεν είχαν ούτε μία γένα το 2025. Αυτό συμβαίνει διότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι

0: οικονομικά ζητήματα. Είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποιον να φύγει από το σπίτι του, να πάει σε ένα άλλο σπίτι, να νοικιάσει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, συμβαίνει και στην Κρήτη και το γνωρίζω πολύ καλά, ότι επιλέγει ένας φοιτητής το που θα σπουδάσει με βάση την οικονομική δυνατότητα των γονιών του
1: Έτσι
0: και όχι
1: είναι.
0: με βάση αυτό το οποίο ονειρεύεται να κάνει. Κοντολογής, θα έλεγα ότι έχουν πέσει πολλά δισεκατομμύρια στη χώρα μας, θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ περισσότερα και δεν έχουν γίνει. Σε απόδειξη αυτού που σας λέω, θέλω να συνημερώσω ότι κατά πάσα πιθανότητα στις 3 Ιουλίου, δηλαδή την μεθεπόμενη Παρασκευή, θα συζητηθεί στη Βουλή μια επίκαιρη ερώτηση που έκανε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για το πού έχουν πάει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και κυρίως πόσα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που υποτίθεται ότι είναι έργα υποδομών και πολύ μεγάλης σημασίας, μένουν έξω και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και κλείνει το μάτι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει την αίτησή τους για το Ταμείο Ανάκαμψης και τους λέει ότι θα τα πάρετε από το ΕΣΠΑ. Άρα, εγώ θέλω να σας πω ότι με στοιχεία και τεκμηρίωση επαναλαμβάνω ότι υπήρχαν χρήματα και υπάρχουν χρήματα τα οποία δυστυχώς πάνε σε λάθος κατευθύνσεις. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, και κλείνω με αυτό, είναι αυτό που έχει συμβεί στην υπόθεση των ελληνικών ταχυδρομείων. Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 και μετά και τα ΕΛΤΑ είναι ένα αδιανό πουκάμισο. Χωρίς υπηρεσίες οι οποίες να μπορούν να είναι σύγχρονες και πώς να πω, εξελιγμένες, με πολλά υποκαταστήματα να κλείνουν και τώρα ακούστε, ακούστε, ζήτησε η διοίκηση να γίνονται εθελοντικές διανομές από τους εργαζόμενους. Αυτά τα πράγματα, εάν τα έκανε άλλη κυβέρνηση, εδώ θα μιλούσαμε για τον απόλυτο εξευτελισμό. Αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Βάλτε μου μια ανωτελεία. Θέλω ένα ερώτημα ακόμα να θέσω με αφορμή ξανά την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών που αφορά στα θέματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί με αφορμή μια πρόταση που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Συρίγο, αυτή που αφορά στη δωρεάν μετακίνηση νέων για τα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε έτσι μια παραχολογία, όπως λέει η κυβέρνηση, και ένας διαγωνισμός. Βεβαίως η κυβέρνηση την ίδια ώρα έχει στο άμεσο μέλλον τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το λεγόμενο καλάθι αυτής. Ήδη έχουμε διαρροές για κάποιες σκέψεις που υπάρχουν για το τι θα ανακοινωθεί εκεί. Δεν είναι και λογικό η αντιπολίτευση με κοστολογημένες προτάσεις όπως όσο οφείλει να προτείνει πράγματα που σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό θα ελαφρύνουν λίγο την καθημερινότητα εν προκειμένου των νέων.
2: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, μέτρα που αλλάζουν την καθημερινότητα όλων, όχι των νέων, και μιλάω για κάτι πολύ συγκεκριμένο, είναι μέτρα όπως αυτό το οποίο ελήφθη για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία έφερε στην επιφάνεια περισσότερο από 2,5 εκατομμύρια υπερορίες σε σχέση
1: Σωστά
2: με το 2024.
1: Σωστά το λέτε.
2: Αυτά είναι μέτρα. Τώρα, το να λέμε ότι, προσέξτε τώρα, γιατί μιλάμε, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ένας νέος, πόσο κάνει η κάρτα ημερησίων διαδρομών στην Αθήνα, κάνει 30 ευρώ. Μηνιαίων διαδρομών, συγγνώμη, ημερησίων διαδρομών, μηνιαίων διαδρομών. Πόσο κάνει η κάρτα ενός νέου ανθρώπου, 15 ευρώ. Με συγχωρείτε, αλλά δεν νομίζω ότι ο νέος άνθρωπος έχει πρόβλημα για τα 15 ευρώ, τα οποία αντιθέτως εγώ πιστεύω πρέπει να αποδίδονται για να καταλαβαίνει ότι κάτι που παίρνει ως υπηρεσία δεν είναι τζάμπα, όπως λέμε, έχει κόστος και αυτό συμμετέχει σε έναν πολύ μικρό βαθμό. Είναι αστείο να μιλάμε για αυτό το θέμα. Αν θέλουμε δεν να το προχωρήσουμε και στην επόμενη πρόταση που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος το τερμάτισε όλες οι μεταφορές δωρεάν, μιλάμε για ένα κόστος γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ και το βασικό ερώτημα που έχω εγώ είναι γιατί ο κάτοικος της Κρήτης να πληρώσει τις δωρεάν μεταφορές κάποιων στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη την ώρα που υποτίθεται ότι θέλουμε να βοηθάμε την επιστροφή στην επαρχία και να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για μένα τα μεγάλα ζητήματα είναι εκείνα στα οποία λύνεις προβλήματα. Η ανεργία έλυσε προβλήματα. Το να έχει ο άλλος την αξιοπρέπειά του και να μην κάθεται στην ουρά του ΑΕΔ έλυσε πρόβλημα. Έλυσε προβλήματα προφανώς. Το ότι κατορθώσαμε και αντιμετωπίσαμε από μικρό παιδάκι, κυρία Πεντεδήμου, ακούω για το θέμα της φοροδιαφυγής.
1: Ναι,
2: το
1: και
2: ότι
1: εγώ
2: κατορθώσαμε και βγάλαμε στην

0: επιφάνεια εισοδήματα τα οποία δεν υπήρχαν ως τώρα στην, στην επιφάνεια, κρύβονταν, έγινε με μια χρήση καρτών, αλλά και έξυπνων μέσων και τεχνητής νοημοσύνης. Και για πρώτη φορά αυξήσαμε τα έσοδα του δημοσίου, ακριβώς διότι η φοροδιαφυγή αντιμετωπίστηκε. Θα μου πει βεβαίως ο κύριος Χριστίδης, την έχετε αντιμετωπίσει στο σύνολό της? Όχι, σπέβδω να πω. Αλλά για πρώτη φορά ελήφθησαν σοβαρά μέτρα. Και σας λέω, να κρίνουμε την κυβέρνηση από το σύνολο. Μπορώ και εγώ να πιάσω το θέμα της κατοικίας και να αρχίσω να λέω από το πρωί ως το βράδυ. Μάλιστα. Υπάρχει μια πραγματικότητα στην κατοικία. Από το 2010 μέχρι το 2020 δεν μπήκε ούτε καρφί στον τοίχο. Έχουμε ένα έλλειμμα εκατοντάδων χιλιάδων κατοικιών μόνο από την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε 2 ή σε 3 χρόνια. Και εξάλλου και σε χώρες που έχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις όπως η Ισπανία έχουν το ίδιο και μεγαλύτερο πρόβλημα με την κατοικία που έχουμε εμείς. Είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο αγγίζει και κοινωνικά πρότυπα. Δηλαδή πλέον έχουν αυξηθεί οι οικογένειες που αποτελούνται από 1 ή 2 άτομα σε σχέση με το παρελθόν. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Μάλιστα. Γι' αυτό καλό είναι να βλέπουμε την εικόνα στο σύνολό της.
1: Μία σύντομη απάντηση, κύριε Χριστίδη, θα ήθελα όσο αυτό είναι δυνατόν να μου επιτρέπετε, γιατί έχω ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα, γιατί οφείλω να σας αποδεσμεύσω και τους δύο. Οπότε, μία σύντομη απάντηση θα ήθελα.
2: Κοιτάξτε, η συζήτηση για τα εισιτήρια των νέων ανθρώπων είναι μία συζήτηση που έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι κάτι το οποίο έχει και ουσιαστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα στον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες, είτε είναι το μετρό, είτε είναι το τραμ, είτε είναι φυσικά τα λεωφορεία. Απλά θέλω να θυμίσω ότι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, είχε κάνει μια εκπληκτική πρόταση τα βράδια να πληρώνει το κράτος το κόμιστρο όσων βγαίνουν έξω.
1: Και δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, έτσι.
2: Ναι. Όσων δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, φαντάζομαι δεν θα έκανε το αλκοτέστ ο ταξιτζής. Άρα θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για τζάμπα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι με την ίδια θεώρηση θα έλεγα, γιατί αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά και δεν την αποφάσισε στην Κρήτη. Γιατί αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά και δεν την αποφάσισε στην Καλυθέα, στη Δάφνη ή στον Ημιτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν εννοεί κάποιον ότι είναι τζαμπάτζης ένας άνθρωπος που μένει σε ένα μικρό νησί. Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε εδώ πέρα επιχειρήματα τα οποία τα βάζουμε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Όπως εγώ χρησιμοποιώ κάποια επιχειρήματα, να ξέρουμε ότι αυτά ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό ήθελα να κάνω ως ένα μικρό σχόλιο.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα, κύριε Συρίγκο, προφανώς ξεκινώ από εσάς. Ο στόχος για τη Νέα Δημοκρατία, όπως τον έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία. Δημοσκοπικά αυτό δεν φαίνεται προς ώρας. Ερώτημα, υπάρχει χρόνος για να καταστεί εφικτός αυτός ο στόχος για την κυβερνώσα παράταξη, τι λέτε?
0: Ένα σχόλιο. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει μία Κυριακή,
1: μία
0: όχι
1: Κυριακή.
0: Την πρώτη Κυριακή. Μία Κυριακή και ο στόχος είναι αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ξέρετε, στις δημοσκοπήσεις, όταν κάνεις δημοσκοπήσεις, λες θέλω το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου ή κανέναν. Έχεις το περιθώριο να ψηφίσει τον κανέναν. Στην κάλπη δεν υπάρχει περιθώριο να ψηφιστεί ο κανένας. Στην κάλπη επιλέγεις μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Κουτσούμπα, του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και εκεί κρίνεις. Εκεί νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ του νυν πρωθυπουργού και των υποψήφιων για πρωθυπουργία είναι συντριπτική. Από εκεί πέρα, αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στις εκλογές. Η καθημερινότητα είναι ο εχθρός.
1: Έχετε σύμφωνο σε αυτό. Κύριε Χριστίδη, παραμένει στόχος για το ΠΑΣΟΚ η νίκη έστω και με μία ψήφο? Και είναι εφικτός, πάλι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα ρωτώ, αν και γνωρίζω πολύ καλά παρακολουθώντας και τον πρόεδρο και τα στελέχη του κόμματος, ότι εκφράζονται έτσι, εκφράζεται μια καχυποψία, μια δυσπιστία να πω, με τις έρευνες κοινής νόμης. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι παραμένει για εσάς στόχος αυτός. Είναι εφικτός?
2: Κυρία Πεντεδή μου, όπως είπα και προηγουμένως, ζούμε σε μια περίοδο εξαιρετικά μεγάλης ρευστότητας και θα έλεγα ότι και η κεντροαριστερά, όπως και η κεντροδεξιά,

0: διαδικασία, αντιμετωπίζει μία σειρά από προκλήσεις. Θυμίζω ότι όπως για παράδειγμα στην κεντροαριστερά υπάρχει δημιουργία αρκετών κομμάτων, έτσι και στην κεντροδεξιά το ίδιο. Αυτό όμως το οποίο επίσης προκύπτει στις δημοσκοπήσεις αυτές είναι η ανάγκη για μια πολιτική αλλαγή. Και οφείλω να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές το συντομότερο δυνατό, διότι εκτός όλων των υπόλοιπων δεν μπορεί να υπάρξει μακροημέρευση μιας βουλής η οποία έχει 297 βουλευτές, έχει 40 ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα, πήγαν σε ένα άλλο κόμμα, πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία τα παρακολουθεί ο κόσμος. Και φυσικά νομίζω ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής. Άρα, ναι, ό,τι απόφαση έχει πάρει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί το ΠΑΣΟΚ είναι ένας διακηρυγμένος στόχος. Η πρωτιά είναι αυτός ο οποίος είναι ο διακηρυγμένος μας στόχος και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στο δικό μας χέρι να το κάνουμε πράξη όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται πολύ περισσότερη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, για το κόστος της ζωής του, για την ακρίβεια, για τις λύσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και πολύ λιγότερη συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα τα οποία πολλές φορές κουβεντιάζουμε και τα οποία έχουν εσωστρεφή χαρακτήρα.
1: Μάλιστα. Με το καλό εύχομαι να σας ξαναδώ και να ξανασυναντηθούμε μέχρι να στηθούν οι κάλπες όποτε και αν αυτό γίνουν. Κύριε Συρίγκο, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε. Κύριε Χριστίδη, και σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ εύχομαι και στους δύο. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Σταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι, βράδυ Παρασκευής. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Μετά από αυτό το πρώτο μέρος, που ήταν αφιερωμένο σε εκπροσώπους βεβαίως του πολιτικού κόσμου, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πάμε σε μια πιο δημοσιογραφική συζήτηση από αυτές που κάνουμε πολύ τελευταία, ακριβώς γιατί έχουμε και πλούσια πολιτική επικαιρότητα που δεν μας αφήνει σε ήσυχη και προκαλεί το ενδιαφέρον. Είναι μαζί μου ένας πολύ καλός φίλος από τα παλιά, από τα αρκετά παλιά. Ξαναβρισκόμαστε τώρα σε τελείως διαφορετική φάση οι δυο μας. Εγώ στο Ηράκλειο, εκείνος παραμένει στην Αθήνα. Είναι ο Διευθυντής Σύνταξης του iEfemerida.gr, ο Βασίλης Πούλος. Καλώς τον, καλησπέρα. Θα με συγχωρέσουν οι τηλεθεατές, αλλά δεν μπορώ να μην σου μιλάω στον ενικό. Μιας και εντάξει, τώρα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου, Έπια. Δεν το συζητάμε, εννοείται, στον ελληνικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο πληροφορικό, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή είμαστε

0: δική συνομιλούμε.
1: Και
0: μετά
1: εγώ.
0: από πολλά χρόνια είναι η αλήθεια. Αλλά ωραία εκείνα τα χρόνια. Πολύ ωραία.
1: Έτσι, αλήθεια είναι και αυτό. Ωραία ήταν και εκείνα τα χρόνια, ωραία και αυτά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν λίγο στο ζουμί. Νομίζω ότι και εσύ, ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια, νομίζω ότι βλέπεις ότι αυτή η περίοδος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πολιτικό, ότι γίνονται πράγματα, ότι τα κόμματα είναι σε πολιτική, σε εκλογική, να πω, ετοιμότητα. Είναι μια εκλογική ετοιμότητα αυτή που θα μας βγάλει σύντομα, λες, σε κάλπες ή θα πάμε σε μαραθώνιο, όπως λέει ο Μητσοτάκης?
0: Θα το δούμε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι θα πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, που ισχύονται κάποιοι. Δεν μπορώ όμως να πω και με βεβαιότητα ότι ο Πρωθυπουργός θα το τερματίσει. Θα πάμε μέχρι το τέλος του 27 για να στηθούν οι κάλπες. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε το χαρισμό, ας το πούμε, που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, φουτεράκι με φουτεράκι την άνοιξη, mm-hmm. εγώ μπορώ να πω ότι φουτεράκι φοράμε και το φθινόπωρο πριν τον βαρύ χειμώνα. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Mm-hmm. Από τη μία, πρέπει να σου πω ότι δεν μπορώ να πω ποιος ξεκίνησε ουσιαστικά τον προεκλογικό διάλογο και όλη αυτή την προεκλογική συζήτηση. Mm-hmm. Αν με ρωτάς, προήλθε από το πουθενά. Δηλαδή, ουσιαστικά είχαμε ένα χρόνο ακόμα για τις εκλογές. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως έχει δείξει ως μεθυσμικός, δεν πάει σε κάλπες, ό,τι και αν του λέει το περιβάλλον του, ό,τι και αν του λένε οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Τώρα θες όλο αυτό να ξεκίνησε από υπουργούς οι οποίοι ήθελαν να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Ξεκίνησαν από γαλάζια στελέχη, τα οποία έβλεπαν δυσκολίες με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και σου λέει, αν πάμε σε εκλογές, θα το προσπεράσουμε πιο εύκολα.
1: Ναι. Άρχισε, δηλαδή, να ζητάει, άρχισε να ζητάει και επίμονα και ο Ανδρουλάκης εκλογές. Ήταν και λίγο βέβαια το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σωστά λες. Οπότε λίγο βάζουμε το χεράκι μας πάντα και εμείς οι δημοσιογράφοι. Οπότε κάπως έτσι έχουμε καταλήξει.
0: Εννοείται αυτό. Και ούτως ή άλλως για εμάς, εμείς δεν θα βαρεθούμε, έτσι. Και το λέω εμείς που ασχολούμαστε με τα πολιτικά, δεν θα βαρεθούμε. Αλλά ως δημοσιογράφοι. Οι πολιτικοί νομίζω δεν ξέρουν αν θα βαρεθούν ή όχι, ξέρουν ότι σίγουρα θα αγχωθούν.
1: Ναι.
0: Όπως ακούσαμε κιόλας, θα πρέπει να εδρώσουν φανέλες. Τώρα, επειδή υπήρχε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα και εκείνος δεν ξέρω αν τις θέλει όντως τις εκλογές τώρα, αλλά το είχε θέσει στο τραπέζι πάρα πολύ καιρό, είτε με το ζήτημα των υποκλοπών, είτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε βλέποντας και την άφιξη και την ενεργοποίηση ξανά του κυρίου Τσίπρα.
1: Βέβαια. Θα τα πούμε και αυτά. Θέλω λίγο να μείνουμε έτσι, να το πάρουμε λίγο με τη σειρά όσο γίνεται. Το λέω γιατί ξεκινάμε από τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουμε δει τα πρώτα δείγματα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει. Νομίζω πως ναι, γιατί το βηματισμό και το στίγμα το έχει δώσει ήδη ο Μητσοτάκης και από την συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής και σε αυτές τις πρώτες περιοδίες που έχει κάνει, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Είναι. Και από τις κινήσεις, έτσι. Mm-hmm. Από την τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Σωστά.
0: Συσπήρωση στο φουλ. Και πάμε, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να δείξουν τα στελέχη, να δείξουν οι βουλευτές, να δείξουν οι υπουργοί το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση. Όπως έλεγε πάντα, ό,τι υποσχεθήκαμε, το κάναμε. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που υποσχεθήκαμε, τα κάναμε. Έτσι λέει. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο εδώ. Mm-hmm. Θα κάνω λίγο κριτική, λέγοντας ότι αν συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτόν τον προεκλογικό χρόνο, ο οποίος παίρνει παράταση και παίρνει παράταση, πολύ φοβάμαι ότι οι υπουργοί θα αφήσουν κάτω τα μολύβια.
1: Έτσι.
0: Που αυτό σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα σταματήσουν. Mm-hmm. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις. Εγώ θα πω ότι έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Και στην παιδεία με τα μη κρατικά μπορεί να μην έγιναν στον βαθμό που κάποιοι θα ήθελαν, όμως έγιναν. Και στην υγεία βλέπουμε κάτι να γίνεται με αργούς ρυθμούς. Ναι, με αργούς ρυθμούς, όμως σίγουρα κάτι προχωράει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όσο συνεχίζεται αυτή η προεκλογική μαραθώνια διαδρομή, φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Οπότε η κυβέρνηση μπορεί και να έχει κάτι να χάσει.
1: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι και οι πολίτες, νομίζω, έχουν αυτή την αίσθηση όταν βλέπουν ότι ξεκινάει από τόσο νωρίς κάτι. Παρόλο το γεγονός ότι τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης λένε: παιδιά, δεν πάμε σε εκλογές. Απλά κάνουμε περιοδίες ανά την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Πάω να πω ότι δίνεται η αίσθηση και στους πολίτες ότι έχει σταματήσει να δουλεύει η μηχανή. Γιατί θα στηθούν κάλπες ως ονούπο. Και αυτό μπορεί να τις γυρίσει μπούμερα.
0: Μα προχθές είπε ο Μητσοτάκης, είπε προχθές ότι θα κάνουμε περιοδίες και θα κυνηγήσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Έτσι,
1: okay,
0: μετά τα περίφημα μπάνια του λαού κλπ. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα ακόμα όπλο και αυτό λέγεται ΔΕΘ.
1: Mm-hmm. Έτσι, σωστά.
0: Και στη ΔΕΘ θα κάνει ανακοινώσεις, θα δώσει. Τώρα πόσα δεν το ξέρουμε αυτό, ό,τι και να ακούμε τώρα μένει να φανεί αυτό. Mm-hmm. Σε ποιους και πώς.

0: Όμως είναι ένα όπλο το οποίο το έχει στη διάθεσή του και σίγουρα θα το χρησιμοποιήσει. Θέλεις να πούμε ότι μπορεί να μην συμβεί τίποτα και η χώρα να συνεχίσει να είναι στους ρυθμούς που βρίσκεται τώρα, οπότε μένει να αποφασίσει αν θα πάει σε εκλογές. Να γίνει κάτι και να τις επισπεύσει. Σίγουρα πάντως στη ΔΕΘ θα δώσει κάτι ο κ. Μητσοτάκης στις ομάδες, στις ευπαθείς ομάδες ή σε όποιες άλλες ομάδες θεωρηθεί από το επιτελείο ότι χρειάζεται να λάβουν κάτι παραπάνω.
1: Αυτή τη λεγόμενη και πολύπαθη μικρο...

0: μεσαία τάξη. Νομίζω ότι εκεί και στους επαγγελματίες ελεύθερους θα εστιάσει. Αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Μένει να δούμε, γιατί σίγουρα
1: Ακριβώς.
0: θα έχει εκπλήξεις αυτό το καλάθι της ΔΕΘ. Μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές. Ο στόχος που έχει βάλει για την πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία, πώς σου ακούγεται, γιατί δημοσκοπικά δεν βγαίνει έως ώρας τουλάχιστον.
1: Δημοσκοπικά δεν βγαίνει και νομίζω είναι και ρεαλιστικά δεν βγαίνει. Έτσι, ας μην γελιόμαστε. Είναι πολύ ψηλά τα νούμερα για να τα πιάσει η κυβέρνηση και μάλιστα είναι η κυβέρνηση η οποία θα έχει εξαντλήσει 2 τετραετίες με όση φθορά μπορεί να φέρει αυτό. Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτό που θέλουν είναι το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όποτε αυτές γίνουν, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας μπροστά να έχει τον αριθμό 3. Να πιάσουν δηλαδή το 30. Είναι σημαντικό γιατί αυτό θα δώσει όθηση για την επόμενη κάλπη όταν θα στηθεί αυτή. Και γιατί είναι σημαντικό, γιατί έτσι θα μπορέσει και να συνομιλήσει, αν κάποιος που μέχρι τώρα δεν φαίνεται αυτό, δηλαδή για το Πασόκ μιλάω, να συνεργαστεί μαζί τους, ή αν θα φανεί ότι πρέπει οι πολίτες να στηρίξουν προφανώς την κυβέρνηση για να συνεχίσουν το έργο το οποίο έχει παραδώσει ή θα έχει παραδώσει μέχρι τότε.
0: Ναι. Συμφωνώ μαζί
1: σου. Νομίζω ότι εκείνη το στοίχημα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, η πρώτη κάλπη είναι κρίσιμη και είναι κρίσιμη και για τη Νέα Δημοκρατία, είναι κρίσιμη και για το ΠΑΣΟΚ, για την Νέα Αξιωματική Αντιπολίτευση και για τον Τζίπρα που έρχεται με φόρα, όπως έλεγε κάποια φορά η Τσαπανίδου, που το θυμόμαστε όλοι. Πριν πάμε όμως αυτά, πες μου κάτι, επειδή είμαστε στο πεδίο της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς θα του κάνει ζημιά, πιστεύεις? Βλέπω ότι η επιλογή Μητσοτάκη είναι να μην τον κατονομάζει μεν ο ίδιος, όλοι οι υπόλοιποι τον κατονομάζουν, αλλά να απαντά, να μην αφήνει και πολλά να πέφτουν κάτω.
1: Ας μην γελιόμαστε. Κάποια ζημιά θα κάνει. Όχι όμως αυτή, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ, έτσι, που θεωρούν πολύ ότι θα κάνει, δηλαδή ότι θα πάρει ένα 3% και θα είναι όλο από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν θα είναι όλο αυτό το ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα πολύ στα δεξιά, της δεξιάς πολυκατοικίας, τα οποία θα κάνει ζημιά. Πουχού μπορεί να σου πω ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί να είναι η κυρία Λατινοπούλου, σίγουρα στη Νίκη, σίγουρα σε αυτούς θα κάνει ζημιά. Ναι, θα κάνει και στη Νέα Δημοκρατία, όμως θεωρώ ότι θα είναι περιορισμένη.
0: Δεν θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση να το ξανασκεφτεί όπως το συμβουλεύουν πάρα πολλοί κορυφαίοι της Νέας Δημοκρατίας?
1: Μπορεί. Ούτε στο μυαλό του κυρίου Σαμαρά είμαι, και πόσο μάλλον στο επιτελείο του, αλλά μπορεί να το ξανασκεφτεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο υπόλοιπο. Είπαμε πριν και συμφωνήσαμε ότι αυτή η πρώτη κάλπη είναι πολύ κρίσιμη προφανώς. Γιατί τα ποσοστά που θα δείξει ο πίνακας εκείνο το βράδυ, το σκορ, θα δείξει και τα της επόμενης ημέρας. Οι δημοσκοπήσεις αυτή την ώρα φέρνουν δεύτερο στη σειρά τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος από την Κύπρο είπε πριν από 1-2-24 ώρες ότι εμείς πάμε για να νικήσουμε τον Μητσοτάκη. Πώς καταρχάς κρίνεις αυτή την επανεμφάνιση του Τσίπρα, αν δηλαδή πέτυχε, λες, το rebranding?
1: Δεν ξέρω αν έχει πετύχει το rebranding, αυτό θα κριθεί στην πορεία. Σίγουρα όμως ήρθε σε μία στιγμή που ενώ το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης είχαν πεδίο ελεύθερο μπροστά του να δράσουν, καθυστέρησαν. Καθυστέρησαν, είχαν τα εσωκομματικά τους. Ναι, μεν τα έλυσαν εσωκομματικές εκλογές, όμως και πάλι είδαμε ότι λίγο υπήρχαν κάποια τζαρτζαρίσματα, να χρησιμοποιήσω το ποδοσφαιρικό όρο, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω το ΠΑΣΟΚ και αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς, και όπως είναι πάντα τα δεδομένα, έτσι, δεν θα μπορέσει να είναι πρώτο κόμμα. Ρεαλιστικά αυτό που βλέπουμε, όπως και το ΠΑΣΟΚ, παρότι λέει έστω και με μία ψήφο να είμαστε πρώτο κόμμα, δεν θα είναι. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία η δεύτερη θέση. Και ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης μάχονται για αυτή τη δεύτερη θέση. Τώρα, αν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να γίνουν νωρίς οι εκλογές, προφανώς θεωρώντας ότι η κάλπη δεν είναι δημοσκόπηση και θα πάνε οι πολίτες βλέποντας το δικό του πρόγραμμα, τη δική του προσπάθεια, οπότε ο κύριος Τσίπρας μένει να χάσει έχοντας ακόμα και τα προηγούμενα, την θητεία 15-19, ή αν ο κύριος Ανδρουλάκης περιμένει να κουνηθεί επιτέλους αυτή η βελόνα, την περίφημη που είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος, και δημοσκοπικά, και να θελήσει μετά. Αυτό μένει να φανεί. Ναι. Πάντως είδαμε ότι οι κόντρες ξεκίνησαν το καλημέρα.
0: Έτσι.
1: Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δωρεάν εισιτήρια στους φοιτητές έως 24 ετών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ρελάνς με το καλημέρα ο κύριος Τσίπρας, δωρεάν σε όλους. Και αυτό θα συνεχιστεί σίγουρα, και αυτό είναι κακό. Δηλαδή, θα το πω, είναι λαϊκισμός.

0: πόσο πιο πολύ να φτάσουμε. Δηλαδή, εγώ σας δίνω 5, εγώ σας δώσω 100. Οκ, ας τα κοστολογήσουμε, γιατί όπως βλέπουμε δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Και πάμε παρακάτω.
1: Το Πασόκ πάντως, επειδή λες για αυτή την πρόταση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί από την Τραπετσόνα, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα ανάμεσά μας, είπε ότι είναι απολύτως κοστολογημένη αυτή η πρόταση. Μιλάμε για περίπου 35 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, και θεωρεί ότι δεν είναι ένα ποσό τόσο δραματικό που δεν μπορείς να το βρεις. Απ' την άλλη, Μητσοτάκης του είπε να, από κάπου πρέπει να κοπούν αυτά, αλλά να σου πω κάτι, τέλος της ημέρας, ό,τι δίνει και ο Μητσοτάκης, ό,τι δίνει, από κάπου δεν κόβονται, από κάπου δεν βρίσκονται, βρε Βασίλη.
0: Σαφέστατα, σαφέστατα, συμφωνούμε σε αυτό. Όμως θεωρώ ότι κυβερνητικά υπάρχει ένα πρόγραμμα και ένας προϋπολογισμός. Mm-hmm. Και φαίνεται. Προεκλογικά είναι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Και μπορεί τώρα, ας πούμε, να λέμε 35 εκατομμύρια για τους φοιτητές, είναι σωστό, δεν είναι σωστό, μένει να το εξετάσουμε. Mm-hmm. Από την άλλη, έχουμε ακούσει το Πασόκ να λέει θα φορολογήσουμε τα μεγάλα εισοδήματα, τα μερίσματα. Είπε, αν θυμάμαι καλά, κάποιος στέλεχος για 1.500 άφημοι, mm-hmm. και ότι θα καταφέρουν να πάρουν 4 δις. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει όλα να τα κοστολογήσουμε, όλα να τα βάλουμε κάτω, να δούμε το σύνολο και από εκεί και πέρα κάνουμε και τις ανακοινώσεις. Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η πλειοδοσία στις παροχές ξεκίνησε νωρίς. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον, βέβαια, να δούμε και του Τσίπρα το πρόγραμμα και το πώς το κοστολογεί αυτό, γιατί έχουμε περάσει, είναι πολύ πρόσφατο, το ότι παρουσιάστηκε, θυμίζω, ένα καταπληκτικό πρόγραμμα τότε, επί κυβέρνησης, πριν γίνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ποτέ δεν είχε κοστολογηθεί, κάτι που τώρα πια...
0: Το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι που τώρα πια παραδέχονται και λίγο έτσι με χιούμορ πια οι τότε σύντροφοι του Τσίπρα, ότι εντάξει, λέγαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε αν έβαλε μυαλό, αν μου επιτρέπεις την έκφραση.
0: Ναι, αυτό θα το δούμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Βέβαια, κρίνοντας λίγο και από το όνομα του κόμματος, αλλά και από όλα αυτά που για την ώρα λέει ο ίδιος στα στελέχη του, δείχνει να γίνεται προς μια ίδια κατεύθυνση. Mm-hmm. Μένει όμως να φανεί. Γιατί λέω μένει να φανεί? Γιατί πρέπει να δούμε ποιοι θα πάνε σε αυτό το κόμμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για την ώρα έχουμε δει κάποια νέα στελέχη. Βλέπουμε να έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναταραχή στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην νέα αριστερά. Φεύγουν στελέχη, μένουν στελέχη, τσακώνονται στελέχη. Μένει να δούμε ποιους θα πάρει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχουν φύγει αρκετοί και για την ώρα δεν έχει πάει κανείς.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό θα σε πήγαινα τώρα λίγο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, αν εκτιμάς με όλα αυτά που γίνονται, ότι θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με ποιους μένει να το δούμε προφανώς. Θεωρείς ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι, για την ώρα υπάρχουν τρεις σωματοφύλακες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και τα ονόματά τους είναι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου.
1: Έτσι.
0: Θεωρώ ότι θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα για να παραμείνει το κόμμα ως έχει. Mm-hmm. Τώρα, τι έχει στο μυαλό του κύριος Φάμελος, τι σκοπεύει να κάνει, αν σκοπεύει να πάει σύσσωμο το κόμμα με τον κύριο Τσίπρα ή να φύγουν κάποια στελέχη, αυτό με να το δούμε, δεν μπορώ να το ξέρω. Mm-hmm. Πάντως, σίγουρα τα τρία στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν τον αγώνα τους να παραμείνει το κόμμα, έστω και αν από ό,τι φαίνεται δεν έχει καμία τύχη, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, δεν ξέρω, ο πολιτικός χρόνος είναι μακρύς βέβαια, ούτως ή άλλως, ενώ μετρά διπλά και τρίδιπλα από τον πραγματικό. Θα μπορούσε, ίσως πιστεύεις, έστω και λίγο τελευταία στιγμή, στο πάρα πέντε ή στο και πέντε, να δούμε μια κίνηση συμπαράταξη συνολικά στον χώρο, ενώ της κεντροαριστεράς.
0: Θεωρώ ότι θα δούμε. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι θα δούμε, δεν ξέρω αν θα γίνει μόνο μέσα από τα στελέχη της αριστερά, δηλαδή από Νέα Αριστερά ή από ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Πρέπει να κρατάμε και στην αρχή του μυαλού μας τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε από το ΠΑΣΟΚ ποιοι λένε ναι σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, ποιοι λένε όχι. Mm-hmm. Και αν αυτές οι δύο πλευρές συμφωνούν και μείνουν στο ΠΑΣΟΚ ή αν υπάρξει κάποια διάσπαση, κάποια αποχώρηση τελεχών, mm-hmm. μένει να το δούμε γι' αυτό.
1: Ή κάποια αυτό διαγραφή πιστεύω... από τον Ανδρουλάκη, αν κάποιοι συνεχίζουν και είναι εκτός γραμμής, όπως λέει ο ίδιος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και τι θα πράξουν αυτή στη συνέχεια, γιατί κάτι θα κάνουν. Οπότε μένει να φανεί. Η όλη κατάσταση στην αριστερά, mm-hmm. και στη συνέχεια στην κέντρο αριστερά, είναι λίγο πρώιμη ακόμα να συζητηθεί. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, μπορεί είτε να διαψευτούμε, είτε και να έχει μια επέκταση περισσότερη.

0: Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο ρευστά τα πράγματα και τόσο κατακαιρματισμένο το πολιτικό σκηνικό που δεν είναι εύκολο ούτε να εκτιμήσεις κάτι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Εγώ εκτιμώ ότι εκεί περί του το φθινόπωρο θα έχουν ίσως λίγο περισσότερο ξεκαθαρίσει τα πράγματα, γιατί και σε εκλογές να μην πάμε το φθινόπωρο θα είναι πια πολύ κοντά η κάλπη. Κλείνω ρωτώντας ποιο θεωρείς ότι θα είναι το δίλημα, ποιο είναι το διακύβευμα και πού θα κριθεί τώρα το μάτς. Θα κριθεί στα θέματα που αφορούν την τσέπη μας, που συνήθως η οικονομία κρίνει τις εκλογές. Οι πολίτες θα επιλέξουν αυτόν που θα σηκώσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα και τι θα πει και πώς θα διαχειριστεί μια κρίση. Τι λες?
1: Νομίζω ότι οι πολίτες θα σκέφτονται όλα αυτά και σκέφτονται ποιος μπορεί να τα διαχειριστεί καλύτερα. Πλέον όλες οι επιλογές είναι δοκιμασμένες. Έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία επί Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μου πεις ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι. Είναι όμως το ΠΑΣΟΚ. Είναι όλοι δοκιμασμένοι και μένει στους πολίτες. Στο πώς μπορεί κάποιος να αντιδράσει, τι μπορεί να κάνει στην εξωτερική πολιτική, γιατί το τριψήφιο παίζει ρόλο, αλλά και η ακρίβεια παίζει ρόλο. Είναι νομίζω δύο κομμάτια και αν με ρωτάς προσωπικά νομίζω η ακρίβεια, αλλά επειδή η ακρίβεια είναι ένας όρος πολύ γενικευμένος, θα πρέπει κάποια στιγμή να το εξειδικεύσουμε. Γιατί είναι η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ που λέμε, είναι η ακρίβεια στα ενίκια, είναι η ακρίβεια εν γέννη στη ζωή, αλλά παρόλα αυτά ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μπορεί και ζει και προχωράει, έτσι. Και δουλειές υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο ζήτημα, θα το θέσω εγώ, είναι η αποταμίευση. Μπορούμε να αποταμιεύσουμε ή δεν μπορούμε, γιατί είναι θέμα για τον Έλληνα αυτό.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κάποια τελευταία στοιχεία πάντως που διάβαζα δείχνουν ότι δεν αποταμιεύουμε, γιατί δεν φτάνουν καλά-καλά σε αρκετά νοικοκυριά τουλάχιστον.
1: Όλα αυτά μένει να φανούν και μένει να κρυθούν. Γι' αυτό είπα και πριν και για τη ΔΕΘ. Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές και να σου πω κάτι, πρέπει πάντα να κοιτάμε και την ευρύτερη εικόνα, έτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το πλανήτη, γιατί και κάθε τόσο κάτι συμβαίνει στον κόσμο. Είμαστε σε στρατηγικά γεωπολιτικό σημείο το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πάντα μας επηρεάζουν όλα, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Εννοείται. Εννοείται είναι να είμαστε κομμάτι ενός κόσμου που περνάει μια ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή, η αλήθεια.
1: Έχουμε
0: είναι και
1: προφανώς επιθετική εξέλιξη, με είπα και Ιράν, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στο άμεσο μέλλον.
0: Έτσι είναι. Και όλα συνυπολογίζονται και όλα έχουν τις επιπτώσεις τους και εδώ σε εμάς. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, εύχομαι και ελπίζω στην πορεία
1: προς τις
0: εκλογές. Ευχαριστώ που να μαζί μου απόψε, Βασίλη. Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
1: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασαν γραφεία.

0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το εξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνη.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνη.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Σταρένιες Ελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Οπότε πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε στο αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο, δηλαδή εντάξει, είναι λίγο...
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύεις μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και που από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ρέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρες τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ, από εκεί, στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα, δεν είναι τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι. Όταν
1: οπότε γνώρισα κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει, και γνώρισα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τα ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Αξί ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα. Θα έπρεπε να αρφούμε, του λέγα, στείλε μου τις ντομάτες, αυτού είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω αυτό, ναι, τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες,
1: ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο σιγά σιγά, από εδώ από εκεί, μπα, μπα, μπα, μέχρι που

0: Ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο και κάνουμε το μίζω το 7 με τον Γιάννη τον Παξεβάνη το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
1: Okay.
0: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2000, 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω τα χάσικα.
1: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα ας πούμε, τοπική κοινωνία
0: Μας
1: στο
0: αγκάλιασε ο κόσμος
1: φαγητό.
0: από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί, ξέρεις Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό της πόλης σου, γιατί είναι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο
1: Έτσι.
0: έχεις
1: Και πέρα από τον
0: ανταποδοτικότητα.
1: κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Άγιο
0: Να είναι καλά
1: Νικολάου.
0: οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑΚ να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
1: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά κι εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι κι εμείς κι αυτοί.
1: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
0: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα
1: Το... Ναι,
0: που
1: εντάξει.
0: κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσκα βασικά. Η προϋπήρχε η Μέδουσα,
1: Η
0: η
1: Μέδουσα.
0: οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο,
1: Στον Πλαγιά, ε.
0: στον Πλακιά. Είναι ένα λατρεμένο μαγαζί, θέλω να σου το πω, γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαιρινά, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί, δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο, δηλαδή είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι αυτό, είναι η
1: Οι
0: έννοια του
1: ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου
0: είναι
1: το
0: η έννοια του
1: κρεμμύδι.
0: εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς, τη Μέδουσα. Δηλαδή είναι θα έχουμε, δεν θα πάρουμε δηλαδή, να φέραμε ένα κυβότιο ντομάτες. Θέλουμε 1 κιλό ντομάτες. Είναι, δεν πετάμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
1: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα το παίρνετε
0: Ναι,
1: και το
0: ψώνια
1: κάνουμε.
0: δικά μας,
1: Ναι.
0: τα πάντα, πάντα, πάντα.
1: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα το
0: Ήταν
1: καφενείο ή
0: συγχρόνος.
1: συγχρόνος, ε.
0: Δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
1: Με τον Χάρη τον
0: Με τον Χάρη τον
1: Νικολούζο.
0: Νικολούζο και με τον Νίκο τον Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε, βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Σπέτσες, να σου πω την
1: Όμορφο μέρος
0: αλήθεια.
1: πολύ.
0: Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά.
1: Ναι.
0: Σπέτσες, okay. Οπότε μια μέρα με λέει ο Νίκος, ξέρετε, έχουμε πάρει μαγαζί Σπέτσες. Τι μαγαζί Σπέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Ρε, εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε το μαγαζί τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Σπέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Σπέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, η Σπέτσα είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι είναι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μένουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Σπέτσες. Τι καταφέραμε στις Σπέτσες. Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό και η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει και κάναμε ένα κατάλογο με Κυριακή και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά πράγματα, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη, στείλαμε πολύ προϊόν από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Φαντάσου, έφερα κάθε Παρασκευή, έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά, έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Πέτσες. Δούλευα. Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα, την έβαζα στη μεταφορική. Την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Πέτσες και δούλευα με ξινό μυζήθρα, γάλα μυζήθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.

0: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
0: Το καφενείο είναι μια. Είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση της εποχής. Εκεί μάθανε τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο
1: ήταν. Όλα εκεί το καφενείο.
0: Το καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
0: Τα πάντα το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
0: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθαινες. Παντρεύεται ο τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω κάτι. Εδώ παιδιά δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι. Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ήπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φτιάξει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος της εστίασης Δεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες, είναι πολύ μεγάλο, να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε,
1: okay,
0: να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους δομούς.
0: Στους υπόλοιπους δομούς, το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρεις, φαντάσου το αριθμό, μόνο το αριθμό 300 χωριά.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε. Έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιος. Με παίρνει η Λιάνα τηλέφωνο η Μαλίκη. Και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ηλιάνας. Ξενιτιάστηκε. Να το πάρουμε. Τι λέω, πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθησαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
1: μια πατάτα οφτή,
0: κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δεν είχε τώρα. Δεν μπορώ, έβαλα εγώ και κατσαρόλα. Έκανα 2-3 φαγητά τη μέρα.
1: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη, πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα. Δηλαδή, θα έβρισες και μια κατσικακοκίνηση.
0: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω 2 τσικουδιές, να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Στο πιατελάκι.
1: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
0: Μια πατάτα δεν τρώγανε 4 άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν το ίδιο, είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει, απλά φαΐ φαντάσου τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί και τότε είχαν ανάγκες να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είναι καμιά κοσέρωμα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή, να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι, να το ζεστάνει λίγο, αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο? Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει, κοίταξε. Με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνεται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχεις και βοηθούς.
0: Έχω δυνατούς βοηθούς.
1: Τα παιδιά.
0: Ναι, ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
0: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά. Ο μικρός κάνει τα ψωμιά. Ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε. Η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό? Που έχεις...
0: Κοίταξε, να σου πω, είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω, έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά μετά από τόσα χρόνια. Μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος σε αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, okay, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο Μιχάλης Οχάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη του Χασικού?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, okay, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι. Το βασικό είναι να έχεις φίλους.
1: Έτσι.
0: Για μένα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλουν είναι να είμαστε φίλοι. Τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα, μαγειρικά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω. Δεν ακούω, δηλαδή, ό,τι και να μου πούν. Πιστεύω ότι πάμε παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
1: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ οι εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, το πλούτο μας το γαστρονομικό.
0: Κοιτάξτε, είναι κάτι που όταν το έχεις.
1: Ναι.
0: Συνήθως δεν το σέβεσαι.
1: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
0: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες. Τι γίνανε? Δεν είναι κάτι, καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
1: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα. Και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
1: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Εντάξει. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
0: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου. Είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Ναι.

0: Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
1: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν που να βάζουν. Ναι.
0: Αλλά παίζει μεγάλη σημασία γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
1: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο.
0: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού.
0: Δηλαδή, αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
1: ναι,
0: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνή Νέα Ζηλανδία και να πα στο σπίτι ενό βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή, όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος τους είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
0: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε. Τουρίστας. Έλληνας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο, δεν ήταν το χαρτάκι. Παίρνω ένα χαρτί, βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι είναι.
1: Ναι. Ο διαχωρισμός
0: διαφορά του έχει, ναι, ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Και τι το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις δεν είναι ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει, ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ως έναν άνθρωπος του. Να τον ταΐσει σωστά.
1: Ναι.
0: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
1: Έτσι.
0: Να πάρω το βραβείο μου γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
1: Το αυτό. Πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας,
0: να σε κοιτάξει τα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια, όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
0: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο, ναι, κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Από εμάς.
0: Δηλαδή, άμα δεν εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν σημείο να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
1: Ναι, είναι ντροπή. Εντάξει.
0: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%. Δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
1: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Εκεί Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να.
0: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Αδενόπουλος, Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλολόγητο τα εστιατόρια.
1: Ναι.
0: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλολόγητο το εστιατόριο.
1: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
1: ναι.
0: Πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στα μάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο και τρώμε. Μου λέει ρε, εσύ θα φάμε στο μάξι. Θα πάμε να πιούμε μια τσεκουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το ρύθμιο, το γαστρονομικό ρύθμιο.
1: Έτσι. Μπράβο, καλή.
0: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα, οι άνθρωποι αυτοί
1: θα, φάτε,
0: θα έχουν ένα κατσικάκι μαυρονιές, θα έχουν δηλαδή. Πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ, μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο. Γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, οκ, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο θα βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα για ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και, και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τοχάσικο.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφη Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφη Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Σταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal Wide Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σε αρέσει να το μαγειρεύεις, σε αρέσει να το τρως, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Για μετά εύκολη τι?
1: Γιατί είναι με μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα το...
1: Ναι, θα το ρωτώ, να έχεις δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζαγινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζαγινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο σχολίμπρους μέσα
1: έχουν. Ναι, άμα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή, το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, είχαμε ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι.
1: Τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγειρεύαν. Δηλαδή, βρίσκαν δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι και τι εποχή έχουμε. Οπότε, όταν θα το κάνω, θα σου πάρω σπου το πιάτο.
0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις κι εσύ σε όλες τις κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο?
1: Ας πω. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τις οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
1: Στη δεκαετία δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμένη και καθόμαστε στο Ηράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρας, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε, μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλτο ήταν, εμείς πώς το πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
0: 1.800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν, είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα, παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το. Γιατί όταν πέραμε εμεί τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Ναι. Δηλαδή έλεγα, πού να πάω.
0: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι τροπή, ρε γάμο. Πού να πάω.
0: Ναι.
1: Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Έφυγα.
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπες πριν, ότι εμείς απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μας είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ σε σημεία ένας μάγειρας είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται, δηλαδή πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
0: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok, θα το βλέπαν
1: αυτό. Θα το βλέπαν. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
0: λεπτομέρειες.
1: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις.

0: να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει όλες τις τεχνικές. Είναι, ωραία.
1: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε.
0: Τότε λοιπόν, καθίσαν να διαβάσεις, να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται.

0: για να γίνεις καλός μάγειρας.
1: Έτσι.
0: Τώρα, από το Instagram και από το TikTok, μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνω μια συνταγή.
1: Ναι.
0: Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Και νομίζω
0: δηλαδή, που θα...
1: Είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
0: Σε αρχικό στάδιο. Δηλαδή, αυτό είναι που τρομάζει.
1: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
0: Δεν ξέρω, τρομάζει. Δηλαδή,
1: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
0: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κυμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
1: Δυστυχώς.
0: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
1: Βάλετε η εστίαση.
0: Η εστίαση βάλετε. Και βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος. Θες από τη φορολογία. Νιώθεις ένοχος. Δηλαδή,
1: τα ωράρια εργασίας,
0: τα
1: κάρτες.
0: Τα πάντα δηλαδή είναι μια τρέλα.
1: Τα ωράρια τα πολύ περιορισμένα.
0: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα. Ασχολείσαι με το λογιστήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Λες, τι να πρωτοκάνω. Πρέπει να έχει άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει τις φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
1: Ναι. Πρέπει
0: αυτή, βέβαια,
1: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
0: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ.
1: Σωστά.
0: Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
1: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο που το... στο Μιχάλη το καφενείο, γιατί άξιζε όμως.
0: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πιάτο. Του λέω να σε αλλάξω, δηλαδή τιμές θα είναι χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια. Ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι, σε ένα τραπέζι, να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο. Αμέσως.
1: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
0: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 μάξι.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριος?
1: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
0: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
0: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει η Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
0: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσκος, α, ο Λάπας, α, το... να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους έχει αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς.

0: στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί
0: επίσης,
1: ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
0: Πρέπει
1: αυτό.
0: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή, είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα τα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο. Έτσι. Εστιατόριο.
1: Το πρώτο εστιατόριο. Γαστρονομικό εστιατόριο.
0: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκανε όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά, όσο μπορούν. Και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά, ξέρεις.
1: Ναι, θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη
0: την Κρήτη. Φαντάσου, αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι, ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε?
0: Τους φαίνεται πολύ περίεξον, παράξον, λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Ναι. Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά. Όσοι λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο, είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Ναι. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει, έχουν περάσει κι άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
0: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο Αλυμιά. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, είμαστε το τρίο Στρούντος που λέω, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
0: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί? Γιατί

0: δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που
0: είναι
1: για αυτό το λόγο ήρθε.
0: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα να σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέλφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο έτοιμο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρύα και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
0: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό πάσο.
1: Ναι.
0: Στη Λάτζα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο, δεν παρεξηγηθώ.
1: Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
0: Ο Σιλό είναι πάρα πολύ καθαρός, είναι παστρικός πλέον. Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
1: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρύα.
0: Στη Σχάρα ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρο. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζω τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
1: Μας έμεινε η Κρύα.
0: Τον Μπαξεβάνη.
1: Με το λουδάκι στα αυτή. Με το Μαϊντάνο.
0: Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο Έλληνο.
1: Με το μαραμένο Έλληνο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
0: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να το έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να... Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
0: Δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά, δηλαδή λέω. Μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο.
1: Γιατί τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι, μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... Πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25, έχουμε ιδέες, αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Και από πιστηρικά σημαίνει έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικά, ήμουνα έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ, θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Τους λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε, το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν
1: είναι. Μαγειρεύουμε για κάποιον, δεν
0: να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει, με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στους 15 διαφορετικούς κεφτέδες από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου, τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς, δεν θέλαμε διανομέα. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν
1: έτσι
0: την εστίαση σήμερα. να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου και να μην βιάζονται, να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό, να αφουγκραστεί την εστίαση, για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
1: Με το Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories, εδώ από την τηλεόραση Κρέτα, στο σαλόνι του Ethereal Wild Resort, με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο, τα τελευταία 10 χρόνια τώρα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. IKEA.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το

0: νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
13: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό.

0: είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Τι επαγγέλλεστε?
5: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
4: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
6: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
12: Βρε fast loan!
13: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 23 Ιουνίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση της πιθανής εμπλοκής του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate μετά και το ένταλμα που εξέδωσε σε βάρος του η βελγική δικαιοσύνη.
1: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί η πιθανή εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate και το ένταλμα που εξέδωσε εναντίον του η βελγική δικαιοσύνη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε από τον Άριο Πάγο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να προωθηθεί η άρση της βουλευτικής του ασυλίας, κάτι το οποίο έχει ζητήσει ήδη ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας απόλυτα αβάσιμο το ζήτημα. Από την πλευρά της κυβέρνησης παραπέμπουν στη δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ενώ το Πασόκ ζητά τη διαγραφή του, υπενθυμίζοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εμπλοκή της Σεβασκαϊλή.
2: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε: «Δεν θέλω καμία προστασία από ασυλία. Συνεργάζομαι με τις αρχές. Όλα είναι νόμιμα, φορολογημένα. Θα πάω να δηλώσω αυτό που χρειάζεται». Μπερδεύουμε στην Ελλάδα την έρευνα με την καταδίκη. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια έρευνα. Σε κάθε έρευνα εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε.
3: Όταν προέκυψε ανάλογο θέμα στο Πασόκ, θυμάστε όλοι πώς αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση. Υπάρχει διερεύνηση στην άλλη υπόθεση.
2: Όχι, υπήρχε σύλληψη στη μία
3: υπάρχει
2: υπόθεση.
3: Υπάρχει διερεύνηση στη μία
2: υπόθεση. Υπήρχε σύλληψη.
3: Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση.
2: Υπήρχαν μετρητά σε βαλίτσα, κύριε Ψηφίδη.
3: Η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι επίσης συγκεκριμένη.
1: Ερωτήματα για την κυβερνητική πλευρά και να και η λειτουργία της βελγικής δικαιοσύνης.
4: Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη σε αυτοθερέσια και υπορολογημένη? Δεν ξέρω τι έχει σημαίνει στο Βελγίο. Για μένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 2022 συλλάβανε την κυρία Καηλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Μετά από μερικούς μήνες την αποφυλακίσαν ελλείψεις στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και δεν τους έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη.
5: Την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη της κυρίας Ασμακοπούλου και το έδρανα σύλληψη του κ. Αβραμόπουλου. Δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
1: Λάδι στην πολιτική κόντρα ρίχνει και η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Άννας Μισελά Σιμακοπούλου για τη διαρροή των mails από Δήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.
6: Το κράτος τσιφλίκει για την επανακλογή μιας συγκεκριμένης ευρωβουλευτού. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής επικοινωνίας. Είναι ζήτημα πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία το κράτος.
7: Η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις.
8: Αυτή την περίοδο ζητείται εντιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος. Δυστυχώς, η διαφθορά έχει χτυπήσει κόκκινο. Θυμίζει πινάκιο δικαστηρίου.
1: Η άρση ή μη της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα κριθεί από τη Βουλή όταν κινηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.
0: Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου μετά την εξώδικη διαμαρτυρία κατοίκων των Αθανάτων προς τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης με αφορμή την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Με ηχηρό όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
9: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
10: Ποιος είναι εκείνος που υποδεικνύει τα σημεία, τα πιθανά, για να εγκατασταθεί η δομή? Ο πλέβης είναι δυνατόν να ξέρει που είναι η αποθήκη του Σκουλούδι, που είναι το Θέο, που είναι τα παιδά, που είναι...
11: Η προτάσταση μου είναι αυτή.
1: Η Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
12: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και τρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας. Από πότε έγινε ντροπή να αγαπάμε την πατρίδα μας?
11: Κέρδος, καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει ομόφωνα όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στο συγκεκριμένο κόσμο. Δεν ζητάω και δύο ερωτήματα, ούτε κάνω λαϊκισμό. Λέω τα πράγματα, τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει και σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
1: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφικτικά γεμάτη από κατοίκους των Αθανάτων και των γύρω περιοχών που, όπως έγινε γνωστό με εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
13: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την Πύλο, τη Σάββα και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν, ούτε ανακτοδήγησαν την τιμωρία των υπευθύνων, έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν αυτό που έγινε?

0: Για να γυρίσω στην αρχή, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάποια πράγματα, αγαπητοί και φίλες. Πώς πρόσφυγες είναι του μετανάστες σε ένα τέτοιο δρόμο.
1: Στο Ηράκλειο άνοιξε ο κύκλος της νέας οργανωτικής πορείας του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη με την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του κόμματος.
2: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
3: Είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλείου του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλγας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. Ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των τεσσάρων ομαρχιακών επιτροπών της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
4: Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενδεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους. Κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το ΠΑΣΟΚ.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
5: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαρκογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
2: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
3: Πολιτική ατζέντα για θέματα τα οποία αφορούν την Κρήτη, κοινά θέματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Και με τα κτηματολόγια, γι' αυτό πρόσφατα είχαν βγάλει ανακοινώσεις τέσσερις νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα αναδεικνύει.
5: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις, το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης μέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
1: Σε πανελλαδική απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι διεκδικώντας μέτρα για τα ένσημα, την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και καλύτερες συνθήκες εργασίας με φόντο τα σοβαρά εργατικά ατυχήματα και τους δεκάδες νεκρούς του κλάδου.
2: Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι για τα οξυμένα ζητήματα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσήμων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή επταώρου πενθήμερου 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
6: Τα ζητήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κλοπής των ενσήμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα.

0: που κλέβονται για να θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
1: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που ο καταχυφασιστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Το βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο. Να φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελή συγκροτήματα. Να περνάνε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζεται να δουλεύει και σε σύνταξη. Και πάλι με το μερογάμο να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν τον αυτονόητο, να ζήσουν.
2: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σόι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη, αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα. Τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουν για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
3: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά, ενώ στο νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
0: Εδώ να σας πω, είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή, στο νομό Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
4: Πανελλαδικά?
0: Πανελλαδικά είναι κάμπο στις χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε, ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ, και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20ετία και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
3: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια.
4: Αμετανόητοι καταναλωτές αντιβιωτικών παραμένουν οι Έλληνες, με την Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο και τα Χανιά να καταγράφουν από τις υψηλότερες καταναλώσεις στην χώρα, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
3: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
5: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
6: Αυτό ήταν, λέτε.
5: Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
3: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
5: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
6: Ναι.
5: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
3: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
5: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα.

0: να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει, και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της ζωγράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά, και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως σωστά είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
1: Όλο και λιγότεροι νέοι επιλέγουν να γίνουν εκπαιδευτικοί, με τα στοιχεία των φετινών αιτήσεων στον ΑΣΕΠ να προκαλούν έντονο προβληματισμό. Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
2: Παρατηρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού, και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
1: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεση στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
2: Επίσης, οφείλεται στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα, και για τη στέγη των εκπαιδευτικών, και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και κεντρικά. Αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
1: Την ίδια ώρα, οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ήπεθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση, για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
1: Αλλάζει το τοπίο στην αγορά, κινείτων νέοι κανόνες για τα Airbnb, φορολογικές παρεμβάσεις στα ενοικία και σχεδιασμοί για τις αντικειμενικές αξίες φέρνουν νέα δεδομένα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Οι αλλαγές στοχεύουν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Αλλάζει ο χάρτης στην αγορά ακινήτων, νέοι κανόνες για τα Airbnb, αλλαγές στην φορολογία των ενοικίων και εξελίξεις στις αντικειμενικές αξίες φέρνουν νέα δεδομένα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.
3: Ότι από 1η Οκτωβρίου 2026 η πληρωμή των ενοικίων, όπως έχει εξαγγελθεί, θα γίνεται μέσω τραπέζης. Αυτό το μέτρο τώρα μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί, γιατί ήδη είχε εξαγγελθεί ότι θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο, όμως πήρε παράταση για τον Οκτώβριο του 2026 η πληρωμή των ενοικίων.

0: υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων για τις μισθώσεις κατοικιών. Μιλάμε πάντα γιατί ήδη είναι υποχρεωτική η καταβολή των ενοικίων για τα καταστήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο και σίγουρα εάν τυχόν οποιοδήποτε δεν υιοθετήσει την αποστολή του σχετικού λογαριασμού και την αποστολή του ποσού του ενοικίου μέσω IBAN και μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα έχει επίπτωση για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα χάνουν την έκπτωση φόρου που είναι 5% για τα εισοδήματα από ενοίκια.
1: Η πολιτεία εντείνει τους ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με στόχο την διαφάνεια και την σωστή δήλωση των εισοδημάτων. Την ίδια ώρα δίνει κίνητρα σε όσους ιδιοκτήτες επιλέξουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους στη μακροχρόνια μίσθωση σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια για ενοικίαση.
0: Όσον αφορά τις αλλαγές που έρχονται εντός του 2026 στην αγορά ακινήτων, μία βασική αλλαγή είναι ότι επιβάλλεται νέος περιορισμός της βραχυχρόνιας μισθώσης, όπως ήδη είχε επιβληθεί σε κεντρικές περιοχές που δεν εκδίδονται πλέον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, δηλαδή δεν μπορεί να εγγράψει κάποιος με νέα καταχώρηση ένα ακίνητο στη βραχυχρόνια μίσθωση. Κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα στο μέλλον αυτοί οι περιορισμοί να επιβληθούν και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη.
1: Παράλληλα, έρχονται φορολογικές αλλαγές που αναμένεται να ελαφρύνουν μέρος των εισοδημάτων από ενοίκια, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επανεξέταση των αντικειμενικών αξιών τα επόμενα χρόνια.
0: Όσον αφορά το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αυτό που έχει οριστεί είναι ότι ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύουν οι περιορισμοί σχετικά με τις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις και μεταβάζονται εν ζωή για οποιοδήποτε αιτία, θα διαγράφονται από το Μητρό των Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Όμως είναι κάτι που σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών έχουμε ζητήσει να μην επιβληθεί σαν μέτρο, γιατί αποτελεί κατάφορη αδικία για τους ιδιοκτήτες.
1: Οι εξαγγελίες αυτές επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες ιδιοκτήτες αλλά και πολίτες που αναζητούν κατοικία σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των οικοκυριών.
0: Ενίκια, οι ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν τριετή φοροαναπαλλαγή από τα ενίκια σε περίπτωση που επιστρέψουν από την βραχυχρόνια μίσθωση στην μακροχρόνια μίσθωση, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κλειστές κατοικίες, δηλαδή είναι δηλωμένες στο Ε1 τους ως κλειστές κατοικίες και επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση, θα έχουν τριετή φοροαναπαλλαγή από το φόρο εισοδήματος από μισθώματα και αποτελεί ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες προκειμένου να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και να λυθεί σε κάποιο βαθμό το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ 2026 πάμε να παρακολουθήσουμε τα γκολ της 12ης αγωνιστικής ημέρας.
2: Η πάσα του Αλμάδα, γύρισμα, αφήνει ο Αλμάδα, Μέση! 1-0 η Αργεντινή! Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών! Το βλέπεις, Ντιέγκο! Πρώτο σε γκολ, πρώτο σε ασίστ, πρώτο σε τρίπλες, πρώτο σε εμφανίσεις! Πρώτο σε όλα ο Λέο Μέση! Αργεντινή-Αυστρία 1-0! Με καλύτερο σενάριο από το χαμένο πέναλτι. Με ωραίο συνδυασμό. Και η Αργεντινή με το Μέση. Έχει χώρους. Ο Λέο Μέση βλέπει και δίνει πάρα πολύ όμορφα την μπάλα στον Άλβαρες. Κοντά στο 2-0. Η επέμβαση του Σλάγκερ. Επιμένει η Αργεντινή. Ο παράδειγμα στο Μέση. Ο Μέση με το Σλάγκερ. Κρατά μπάλα. Κάνει σουτ πάνω στα σώματα. Νέο σουτ το Μέση. 2-0 η Αργεντινή. Στο 5ο λεπτό το γκολ νούμερο 18 σε Μουντιάλ, Λέο Μέση.
3: Ολίσε για τον Εμπαπέ. Γκολ. Και που κόβουν τις πάσες οι Ιρακινοί. Πάλι οι Γάλλοι έχουν έναν τρόπο να φέρνουν την μπάλα στα πόδια τους. Και όταν φέρνουν την μπάλα στα πόδια τους και αυτή η μπάλα διακινείται από τον Ντεμπελέ, τον Ολίσε, τον Μπαρκολά και κυρίως τον Κιλιάν Εμπαπέ, τον Μέση της Γαλλίας, δεν είναι παράξενο ότι η κατάληξη είναι τα δίχτυα. χρειάζεται η υπενθύμηση. Γράφτηκε η ιστορία. Oh! Και συνεχίζει να γράφεται. Κιλιάν Εμπαπέ 2-0 στο 54. Πώς το έκαναν αυτό, θα μου πείτε, το είχαν κάνει και με την Νορβηγία και είχαν δωρήσει. Ο Λίσε. Νάτο. Το ήθελε, το έκανε, βρήκε τη στιγμή του στο 66. Ουσμάν Ντεμπελέ, Γαλλία, Ιράκ, 3-0.
4: Ο Σόρλοτ έπαιξε στον χώρο για τον Έντεγκαρντ. Το λάθος, η Νορβηγία έχει την ευκαιρία και θα ανοίξει το σκορ με τον Πέντερσεν. Δεν πέρασε η πάσα του Γκαναγκεϊ. Κλέβει η Νορβηγία και θέλει να βγει στην κόντρα με τον ταχύτατο Έντεγκαρντ. Η πάσα του για τον Χάλαντ, το πλασέ, γκολ. 2-0 στο 48. Αυτά τα χρονικά σημεία, εδώ το τρίγωνο έγινε. Το πλασέ, γκολ για τη Σενεγάλη. Με τον Σαρ στο 53. Κάθετη πέρασε για τον Πέντερσεν. Το γύρισμα στο σημείο του πέναλτι. Εκεί ο Νούσα θέλει να μπει. Δεν τα καταφέρνει. Επιμένει η Νορβηγία. Ο Χάλαντ. Καταπληκτικό γκολ. 3-1 στο 58. Γύριζε και ο Χάλαντ να βοηθήσει. Πέρασε η σέντρα. Ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Να το γκολ. 3-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
5: Ζερουκί να αλλάξει το παιχνίδι λανθασμένα πάνω σε παίκτη της Ορδανίας που θέλουν να παίξουν γρήγορα το 1-2. Κλείνονται εκεί με τον Αμπουντάχα. Βγάζουν έξω, πήγε να γίνει ένα σουτ. Στρώνεται η μπάλα, το σουτ, η μπάλα στα δίκτυα. Το γκολ για την Ιορδανία. Το 1-0 από τον Ιζάρ Αλ-Ραζδάν. Πίσω στο σκορ. Μαχρέζ εκτελεί. Κεφαλιά και το γκολ. 1-1. Το γκολ από την αλλαγή του Πέτκοβιτς. Τον αρχή εκτελέστηκε το κόρνερ. Μία ακόμα κεφαλιά. Το πλασέ, η μπάλα στα δίκτυα. Το γκολ 2-1, ανατροπή για την ομάδα της Αλγερίας με τον Αμίν Γκουιρί που πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του και των φιλάθλων.
6: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με την Σότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Λάιν.

0: Επιπλέον παράδεισος.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο,

0: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
0: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
0: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
3: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτισμός.

0: ακουστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Ταρένιας Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
13: Βρε fast loan!
14: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
15: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
16: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
15: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 33ο της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών της τρίτης σεζόν, πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της Τριλάδας Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα το 1815 εκτυλίχθηκε η περιβόητη μάχη του Βατερλό, στην οποία ο συμμαχικός συνασπισμός κατανίκησε τον μεγάλο Ναπολέοντα, και σήμερα εμείς εδώ θα μάθουμε και θα το συνειδητοποιήσουμε πώς ένα, μπορεί να το πει κάποιος, Βατερλό οδήγησε μια ομάδα στο ξέφωτο και σε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, καλησπέρα, ο πρόεδρος, President First.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Αγαπημένο πρόεδρε του Εγωτέλη Γιώργο Πολυχρονάκη, εγώ πώς να σε συστήσω τα. Έχεις διάφορες ιδιότητες. Θα αφήσουμε τα οικογενειακά μας έξω. Η σημερινή εκπομπή έχει τοποθέτηση συγγενικού προϊόντος, γιατί εδώ με τον Λευτέρη τον Κορνάρο, που είναι τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Εγωτέλη, έχουμε πολλό λογείο σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Και εμείς και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, ιδιαίτερη χαρά και για τον πρόεδρο. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Ήταν η ανακούφιση, πρόεδρε, η επιστροφή του Εργοτέλη, μια μεγάλη επιστροφή μετά από 4 χρόνια, μετά από πολλές περιπέτειες, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, μετά από μια εθελουσία έξοδο και με μια μεγάλη ιστορία που έχει ο Εργοτέλης.
1: Νομίζω ότι ο Εργοτέλης σιγά σιγά επιστρέφει, ναι. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το έχει το ριζικό του όμως. Ταλαιπωρήθηκε και επιχούντας.
1: Να ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες, να περνάει όλα αυτά που περνάει από την εποχή της Χούντας και μετά. Μετά γηπαιδικά του προβλήματα, μετά εξωγηπαιδικά του προβλήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχε ένα πλάνο πριν 2 χρόνια, το οποίο θεωρώ ότι πάει καλά. Και σιγά σιγά ο Εργοτέλης ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό, θα λέγαμε. Επιστρέφουμε ξανά, επιστρέφουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια πρότυπη ακαδημία, όπως ήταν πάντα ο Εργοτέλης που ξεχώριζε σε αυτό το κομμάτι και έκανε τη διαφορά, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχει αναδείξει ένα σωρό ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εξωτερικό, στις εθνικές ομάδες, όνομα και μη χωριό. Σου βάζει από την αρχή, σου ανεβάζει τον πήχη, ναι, ο πρόεδρος.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε. Σαν ομάδα, σαν Εργοτέλης. Μας αρέσει να δουλεύουμε με μικρά παιδιά και εγώ εκεί, σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, βρήκα κάτι να ενδιαφέρον, κάτι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Να δουλεύουμε με νεαρά παιδιά και να τα εξελίσσουμε και μαζί με αυτά να εξελισσόμαστε κι εμείς.
0: Πώς εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία του Εργοτέλη? Τώρα απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο κιόλας που έχει μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο.
2: Κοίτα, ο Εργοτέλης νομίζω ποτέ δεν έπαψε να είναι μια παραγωγική κοιτίδα ποδοσφαιριστών. Αρκεί να πούμε ότι μέχρι και εσχάτως είχαμε ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε, πήρε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο Φαϊτάκης ο Θοδωρής στην Κηφισιά, ένας νεαρός αθλητής ο οποίος πριν από 2 χρόνια αποφάσισε με τη συνένεση του συλλόγου να μετακομίσει στην Κηφισιά για την K19 της ομάδας της Κηφισιάς. Και στα play-off πήρε και αυτό την ευκαιρία του και ευελπιστούμε να βρεθούν ακόμα περισσότεροι φαϊτάκηδες και πολλά παιδιά ακόμα που ψάχνουν την ευκαιρία τους μέσα από τον Εργοτέλη να βρουν τον δρόμο τους.
0: Θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πικ-πονγκ σήμερα, γιατί είναι η πρώτη ομάδα, αλλά εμένα μου άρεσε που από την αρχή ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης έβαλε πάνω στο τραπέζι έχουμε μια μπάλα, έχουμε ποδοσφαιρικά παπούτσια, έχουμε ένα κασκόλ του Εργοτέλη, έχουμε μια φανέλα του Εργοτέλη. Τι σημαίνει, τι συμβολίζει ο Εργοτέλης, Γιώργο?
1: Το παλιό Ηράκλειο, θα λέγα εγώ. Την όμορφη παρέα, τη γειτονιά, όπως μάθαμε από μικρά παιδιά να αγαπάμε μια ομάδα, να στηρίζουμε μια ομάδα, την ομάδα της γειτονιάς μας, την ομάδα του χωριού μας, την ομάδα, την αγαπημένη μας ομάδα. Θεωρώ ότι το μισό Ηράκλειο μεγάλωσε εκεί απάνω στα τείχη, στο Μαρτινέγκο, που είναι σε 3 χρόνια κλείνει 100 χρόνια ζωής, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ συμβολικό για την πόλη, σαν μια ιστορική ομάδα, γιατί ο Εργοτέλης και Όφη είναι οι 2 πιο ιστορικές ομάδες της Κρήτης. Και θεωρώ ότι Εύχομαι σε τρία χρόνια που θα.
0: Μην μου τα μαρτυράσα. Είχα ιδέα. Θα την έκανα και ωραία εισαγωγή και ωραία
1: θα
0: πάσα.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Θα σε έκανα να πέσει τα πατώματα έτσι όπως την είχα διατυπώσει.
1: Στις επαγγελματικές κατηγορίες θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Μουχάλα στα αριστούγημα, αλλά πρόεδρος είναι. Πρέπει να δεχόμαστε τους πρόεδρους και με τα ελαττώματά τους. Που όταν είναι μαρτυριάδες. Το 2024 δεν ήσουν μόνο σου, ήσουν με δύο-τρεις άλλους ανθρώπους. Τον
1: πολύ
0: κύριο Γαβαλά.
1: Γραμματίες, τον Θωμά του Γαβαλά.
0: Μπράβο.
1: Να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ιδέα του Σταύρου του Λαμπράκη, η οποία μαζί με τον Γιάννη τον Νικηφόρο, παλιοί παίχτες της ομάδας και τον Θωμά του Γαβαλά, κάτσαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Είπαμε πώς θα είναι το πλάνο για να μην ξαναπεράσει ο Εργοτέλης αυτά που πέρασε στο παρελθόν. Μαζί με μια πολύ καλή ομάδα από νέους και πιο παλιούς παράγοντες του Εργοτέλη, είπαμε να πορευτούμε, να κάνουμε μια πρώτη χρονιά, μια καλή χρονιά και τον δεύτερο χρόνο να διεκδικήσουμε την άνοδο όπως και έγινε και είμαστε εντός στόχων.
0: Πόσο υποστηρικτική ήταν η διαδικασία των Ακαδημιών για να ενισχυθεί η πρώτη ομάδα?
1: Αρκετά μεγάλη.
0: Ναι.
2: Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Καταρχάς νομίζω το πλάνο που έθεσε η διοίκηση ερχόμενη στο
0: Μαρτίο. Εσύ είσαι εκεί 4 χρόνια.
2: Εγώ είμαι 4 χρόνια στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
0: Στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
2: Συνολικά στον Εργοτέλη κλείνω 7 χρόνια.
0: 7
2: χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα πόστα σχεδόν.

0: της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη Εργοτέλη. Αλλά αυτό που έλεγα και συνεχίζω να το λέω, όταν τα πρώτα δύο χρόνια, ας πούμε, που ξέραμε ότι η ομάδα θα βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας στο τοπικό,
1: στο τοπικό,
0: τότε το βελάκι δεν έδειχνε μια τάση προς τα πάνω. Τώρα έχει δείξει προς τα πάνω και αυτό είναι σημαντικό. Συμπαρασύρει και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά της Ακαδημίας ότι όταν μεγαλώσω θα πάω εκεί, θα περάσω αυτά τα επίπεδα. Θα περάσω την ΚΑΠΑ 15, θα πάω στον Εργοτέλη Β, θα πάω στην πρώτη ομάδα σιγά σιγά. Και όσο αυτό εξελίσσεται και μεγαλώνει και όσο η ομάδα θα γιγαντώνεται τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι μόνο καλό θα είναι αυτό για την Ακαδημία. Θα ξαναβρει την ταυτότητα.
1: Και το νόημά της και την ταυτότητά της και το κίνητρο της, Γιώργο. Νομίζω ότι μου έδωσε ένα στίγμα τι είχατε στο μυαλό σας πριν από δύο χρόνια αυτή η ιστορία, έτσι, το 2024. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε λες ότι το περιμένω λίγο νωρίτερα, λίγο πιο αργά. Ήρθε ακριβώς η στιγμή που το περιμένατε.
2: Ήρθε το δεύτερο χρόνο όπως ήταν ο στόχος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εργοτέλη αυτή τη στιγμή είναι το γηπεδικό του. Το γήπεδο έχει παλιώσει, χρήζει ανακαίνησης. Και...
1: ένα εκατομμύριο. Δεν εγκρίνεται κανένα. Θα κάνω εγώ παράσταση στον Αρναουτάκη.
2: Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος, λοιπόν,
1: ανάπλαση πλήρως.
2: Ναι, πλήρης ανάπλαση όλου του αθλητικού κέντρου. Φέτος λοιπόν θα είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για τον Εργοτέλη, γιατί θα αναγκαστούμε να μοιράσουμε τις ακαδημίες μας σε διάφορα γήπεδα. Η μεγάλη ομάδα δεν θα έχει τη φυσική της έδρα.
1: Πού θα παίξετε?
2: Στο ψάξιμο είμαστε ακόμα. Ναι. Είμαστε σε συζητήσεις για να βρούμε ένα γήπεδο για προπόνηση και για αγώνες. Δυστυχώς τα γήπεδα είναι λίγα εδώ στο Ηράκλειο, οπότε είναι και για μας ένα κομμάτι, δηλαδή είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για το σωματείο σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μικρό παιδάκι που μπαίνει μέσα στο Μαρτινέγκο μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Θα είναι η πρώτη μας χρονιά. Ο Εργοτέλης έχει ένα βαρύ όνομα. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και όχι να διεκδικήσει τίτλους. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό. Σιγά σιγά να δούμε και τη γάμα εθνική, αυτό τον κριτικό όμιλο που
1: δημιουργείται. Νέο.
2: Νομίζω ότι η φανέλα είναι βαριά και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Αυτό το τα παιδιά που έρχονται, που στρατολογείται εκεί στις ακαδημίες, το καταλαβαίνουν, έχουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι πάνε σε μια ομάδα που έχει παίξει 9 χρόνια στην πρώτη εθνική, που κάποτε έκανε τόση φασαρία, καλώς ενώμενη φασαρία στο Παγκρίτιο, που αποτελούσε και η στάδια για το πώς μπορούσε να γεμίσει ένα γήπεδο, για τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν τότε, για τους παίκτες που αγωνίστηκαν, για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ θα πω και για το ότι ήταν μια ομάδα η οποία ανέβηκε με 15 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της, από τη Β' στην Αλφα.
1: Σωστό.
0: Το 14, αν θυμάμαι καλά, 14-15.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλη η ομάδα ήταν από μικρά παιδιά.
0: Ο Πετράκης πρέπει να ήταν προπονητής τότε εκείνη τη χρονιά. Ακόμα και αυτό είναι. Στην ερώτησή σου τώρα, είναι αυτό που λέμε το brand name του συλλόγου. Προφανώς και το αντιλαμβάνονται. Και αυτό μπουστάρεται, ενισχύεται πάρα πολύ και από τους ίδιους τους γονείς. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε στην Ακαδημία νέους αθλητές 8 και 9.
1: Πόσα παιδιά είναι σε όλη την κλίμακα των Ακαδημιών?
0: Συνολικά περίπου 400 αθλητές φιλοξενούνται στις Ακαδημίες μας, χωρίς τα τμήματα των κοριτσιών, και εκεί πρέπει να είναι κάπως τα παιδιά. Είμαστε νομίζω αρκετοί. Mm. Αλλά ξέρετε, αν μου λέγατε, αν γυρίζαμε το χρόνο μπροστά και πίσω το ανάποδο και μου λέγανε του χρόνου θα ανοίξει το γήπεδο ένα παλάτι, όπως και θα είναι, θέλεις να βάλεις πάλι 800 παιδιά όπως είχε παλιότερα ο Εργοτέλης? Νομίζω δεν θα το ήθελα, γιατί ξέρετε έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Η ποιότητα της προπόνησης απαιτεί μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Νομίζω θα έβαζα τόσους όσους
1: θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν
0: και να βελτιώσουν τα παιδιά.
1: Γιώργο, πότε καταλάβατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στην φετινή σεζόν?
2: Στη φετινή σεζόν.
1: Δηλαδή ότι η ομάδα είναι έτοιμη,
2: ναι.
1: Η λογική του όριμου φρούτου, ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα και να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική.
2: Το πρωτάθλημα το πήραμε σχετικά εύκολα, ενώ δεν το περιμέναμε. Το πήραμε με 13 βαθμούς διαφορά, άρα είχε ξεκαθαρίσει το πράγμα 1-2 μήνες πριν τελειώσει η ομάδα της αγωνιστικής υποχρεώσης. Εμείς, επειδή πάντα δουλεύουμε με πλάνο, είχαμε φτιάξει ήδη το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Το μόνο που μας τα χαλάει είναι το γηπεδικό. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά γιατί δουλεύεις με μικρά παιδιά.

0: Σωστό.
1: Και με αρκετά μεγάλους. Φανταστείτε ότι φέτος η χρονιά είχε 13 με 14 μικρά παιδιά. Κάτω των 18 ήταν στη...
0: Μεγάλη υπόθεση αυτή.
1: Ναι, από τα 25 παιδιά, η μισή και παραπάνω
0: μισή ήταν... Πιτσιρικάδες.
1: Και νομίζω ότι και ο Εργοτέλης διαχρονικά είναι από τις λίγες ομάδες που δίνει τόσες ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Όποιο προπονητή κι αν έχει, όποιο πρόεδρο κι αν έχει. Δηλαδή το στηρίζουν αυτό, όπως είπε και ο Λευτέρης, ας πούμε, τότε από τη Β' Εθνική στην Α, βγήκε με νεαρά παιδιά. Με το 8ο, νομίζω, ή 1 το μπάτζετ στην κατηγορία.
2: Αν και βγήκε. Λάθος, βγήκε... Ήταν η χρονιά του Μπουχαλάκη και του Τζανικάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Σταύρος ο Λαμπράκης.
0: Ο Λαμπράκης ξέρει τα πάντα.
1: Ο Σταύρος είναι... ξέρει ακριβώς τα πάντα.
0: Γύρισε.
1: Ναι, γύρισε.
0: Καλά, πού
1: μεγάλη επιστροφή.
0: Πού πας χωρίς Λαμπράκη.
1: Και...
0: δεν πας πουθενά χωρίς Λαμπράκη.
1: Είναι
0: γνωστό.
1: Στα πάντα. Στα πάντα. Ξέρει ακριβώς πριν 10 χρόνια ποιο έπαιξε.
0: Χαρτί καλαμάρι, τα είπε όλα.
1: Πόσα λεπτά συμμετοχή είχε ο παίχτης, όλα, όλα.
0: Σας έφερε πίσω καθόλου, σας αναστάτωσε, σας χάλασε τη ζαχαρένια η ιστορία. Επειδή έγινε και πολύ φασαρία τότε, έγραφαν οι εφημερίδες, τιμωρίες το ένα το άλλο με τη Χερσόνησο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι μας έκανε καλό τελικά. Δηλαδή αυτό το ταρακούνημα τότε σε εκείνο το μάτς, από τότε και μετά η ομάδα δεν ξανά έκανε ούτε ισοπαλία. Δηλαδή μας ένωσε.
0: Σας ένωσε.
1: Μας ένωσε και. Ναι, ήταν σίγουρα ένα ατυχές γεγονός όλο αυτό που έγινε. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται στα
0: γήπεδα. Καλά, προφανώς, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι μας μάζεψε σαν ομάδα πολύ. Μας έκανε και λίγο καλό όλη αυτή η βαβούρα και η ήττα. Η πρώτη ήττα και η τελευταία που κάναμε στο πρωτάθλημα.
0: Γιατί προφανώς όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και με πολύ μεγάλη διαφορά και έχεις μια απόλυτη υπεροχή στην κατηγορία, λες να πάρω και το κύπελο.
1: Το κύπελο δεν ήμασταν καλοί. κάναμε άλλο ένα μάτς κακό.
0: Μην τα φέρουμε τα δικά μας.
1: Κάναμε ένα μάτς κακό, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι ο Εργοτέλης με την πορεία του, γιατί όπως είπε και ο Λευτέρης, με την πορεία του πρωταθλητισμού χτίζεις και φιλάθλους.
0: Ω, 100%. Κουλτούρα. Ξαναχτίζεις την κουλτούρα σου.
1: Στην πρώτη μας χρονιά, στο μάτς, στα Μάλια, στον τελικό του κυπέλου με το Γιούχτα που χάσαμε, εκεί πραγματικά κερδίσαμε φιλάθλους. Δηλαδή από εκεί και μετά, νομίζω ότι ο Εργοτέλης ξαναεπανήλθε. Ναι. Στα παλιά του.
0: Αφήνοντας όσο γίνεται αυτό και αποστασιοποιούμενος από τη σχέση που έχεις και την εργασιακή και την συναισθηματική, γιατί αυτά πάνε πολλές φορές μαζί με τον Εργοτέλη. Ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ως προπονητής, βλέποντας τον Εργοτέλη φέτος, τι έβλεπες και σου άρεσε. Ή τι έβλεπες και δεν σου άρεσε. Και έλεγες ότι θα έπρεπε να γίνει καλύτερα, όχι ως κριτική προς τον προπονητή, προς το δυναμικό της ομάδας.
2: Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος λόγος που ενώθηκα με το σύλλογο πριν από 7 χρόνια ήταν η άνθρωπη και η φιλοσοφία που είχε ο σύλλογος. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνω τόσα χρόνια σαν προπονητής ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έκανε ο Εργοτέλης από το 2018 και πιο πριν. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Γιώργος Κουτζάρης, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στον Εργοτέλη. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν φιλοσοφίες. Επομένως, δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να περάσω και το δικό μου τρόπο δουλειάς ή τις δικές μου σκέψεις και στην Ακαδημία. Γιατί ο προκάτοχός μου, ο Κώστας ο Καλπακίδης, ήταν εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος.
0: Εσείς έχετε και μια άλλη συνεργασία στο Αιγαίο Cup. Ναι. Κάθε καλοκαίρι.
2: Στο Αιγαίο Cup.
0: Και μαζεύονται πόσα εκεί στον Παπαδόπουλου, 2.000 παιδιά.
1: Παραπάνω.
0: 2.500
1: παιδιά. Εξαιρετικό τουρνουά.
0: Ναι, πολύ, έχω πάει. Ξέρω. Έχω ιδία άποψη.
2: Επομένως, βλέποντας τον Εργοτέλη, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν έχει χαλάσει ταυτό. Δηλαδή, εντάξει, okay, μπορεί να έρχεται κάθε χρόνο και ένας, ή ένα-δύο-τρία χρόνια ένας προπονητής και να αλλάζει, να βάζει τις δικές του πινελιές. Όμως η φιλοσοφία δεν ξεφεύγει. Είναι αυτό. Είμαστε Εργοτέλης, παίζουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά μέσα. Νομίζω ότι όταν το βλέπεις αυτό και είσαι από την πλευρά του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή ακαδημιών και σου αρέσει όλο αυτό που γίνεται με τα παιδιά, νομίζω ότι. Είναι πολύ ευχαριστή.
0: Πρόεδρε, ήταν κεραυνός εν ευθεία η αποχώρηση του Ηλία του Κότσιου.
1: Εξαιρετικός προπονητής. Πολύ καλός. Δούλεψε πολύ. Γνώστης του ποδοσφαίρου. Του άρεσε να δουλεύει με μικρούς. Είχε γνωρίσει όλα τα παιδιά της Ακαδημίας, το Εργοτέλη Β. Ήταν διαρκώς εκεί καθημερινά. Νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα στο να επανέλθει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα για τον Α ή Β λόγο η συνεργασία μας έληξε, αλλά εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.

0: Έγραψε και τραγούδι. Την έγραψε το ομάδα. Έγραψε τραγούδι. Στίχους, στίχη μουσική. Ηλίας Κότσικας. Απλώς δεν τύχει να το τραγουδίσει.
1: Κάτι γίνεται εκεί. Την αγαπάνε την ομάδα.
0: Σωστό. Είναι αγαπησχέρι και ομάδα.
2: Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Επειδή... Λόγω της Ακαδημίας ήμουν από νωρίς στο.
0: Αν νόμιζε ότι θα πεις ότι θα τραγουδήσεις το τραγούδι που έγραψε ο Κότσικας.
2: Θα βγάλω και εγώ τραγούδι.
0: Θα βγάλεις δίσκο.
2: Ο Ηλίας ήταν από τους προπονητές που πραγματικά με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι πολλές φορές πήγαινε στο Μαρτινέγκο και είχε έρθει πριν.
0: Είχε έρθει αυτό που είπε ο Γιώργος.
2: Η προπόνησή του ξεκινούσε μετά από το τέλος των Ακαδημιών. Δηλαδή ερχόταν 3-4 ώρες πριν. Και αυτό νομίζω ότι σε επίπεδο ερασιτεχνικό δεν το βρίσκεις εύκολα.
1: Ναι, ναι. Και δεν νομίζω η ομάδα να δούλευε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
2: Αλλά αυτό και ήθελα να καταλήξω ότι ο Ηλίας ποτέ δεν είδε τον εργοτέλη σαν ένα ερασιτεχνικό σωματείο.
0: Σωστό.
2: Δούλευε όπως
1: ακριβώς. Ταλαιπώρησε τους παίχτες αρκετά. Στο φουλ. Αλλά με την καλή έννοια.
0: Και έρχεται τώρα και αναλαμβάνει την ομάδα. Επιστρέφει με άλλη ιδιότητα ένας άνθρωπος που είναι συμβεβλημένος. Με τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία, εργοτελείτης, αρχηγός της ομάδας που ανέβηκε στο περίφημο Μπαράζ, ο Μάνος Σουτζής, σωστά.
1: Σωστά, και αν δείτε λίγο το ρόστερ, το παραγωγικό και όλο αυτό, είναι όλοι εργοτελείτες. Άνθρωποι που αγαπάνε το σωματείο και θέλουν το καλό της ομάδας. Μανώλης, εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός, καλός προπονητής, φίλος. Ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και στον εργοτέλη. Εμείς έχουμε ξανασυνεργαστεί πιο παλιά στη Δαμάστα.
0: Στη Δαμάστα, ναι, σωστό.
1: Πολλά χρόνια. Το Μανώλης νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα. Έχει όλες τις βάσεις για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, βασικό.
0: Πώς λειτουργούν τα συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις ακαδημίες και στον προπονητή της πρώτης ομάδας? Τι δίκτυο υπάρχει εκεί?
2: Δεν λειτουργούν πάντα.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Έτσι. Πολλές φορές,
0: δεν το θεωρώ δεδομένο.
2: Ναι, δεν είναι δεδομένο αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε φέτος με τον Μάνο. Και εγώ να πω αρχικά ότι είμαι ευγνώμων συνολικά στην οικογένεια.
0: Στην οικογένεια σου τζίσου.
2: Αν είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και αν είμαι στον εργοτέλη.
0: Μηδέ τη Όλγα εξαιρουμένη. Ναι,
2: όχι, όχι, όχι, ούτε καν.
0: Την αγαπητή λέξη. Εντάξει, είναι οικογένεια ποδοσφαιρική κοντά. Ποδόσφαιρο.
2: Είναι ευεργέτε βέβαια. Ήμουν και 2 χρόνια συνεργάτης με τον Μάνο του Σουτζή στον Ερμή Ζωνιανών.
0: Σωστό.
2: Σε Δέλτα και Γάμα Εθνική. Ο Μάνος, το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν ότι πώς μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία, να είπαμε αυτό που λες, συγκοινωνούν τα δοχεία, όλα τα τμήματα του εργοτέλη και να βρισκόμαστε συχνά να εκφράζουν προβληματισμούς. Η μέμπρο του ΔΕ και τούμπαλιν. Και νομίζω ότι θα πάει καλά. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Το ξέρω, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, ανασκαλέψαμε όλη την ιστορία. Τότε με
1: τις
0: χρυσές εποχές. Γιώργο, ο κόσμος ήταν εκεί, στήριξε, θα είναι εκεί προφανώς και φέτος.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα...
0: Ήταν αυτό που λέμε στοίχημα,
1: που
0: η συσπήρωση του κόσμου και η γεμάτη εξέδρα.
1: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή το συζητάω ας πούμε και με φίλους, ότι πολλοί άνθρωποι, λίγο πιο μεγάλοι σε ηλικία, που αγαπάνε τον εργοτέλη, με έπαιρναν τηλέφωνο τις πρώτες μέρες και μου λέγανε «Πού είσαι, είσαι ο πρόεδρος, ναι, έλα από εδώ, σε θέλω». Και πήγαινα και μου δίνανε ό,τι είχανε.
0: Ναι.
1: Είχανε βγάλει ένα budget κάθε χρόνο, λέει «Εμείς αυτά παιδί μου είναι για
0: αλήθεια.
1: Την ομάδα». Είναι για την ομάδα, όπου και να παίζει η ομάδα, είτε παίζει στο Β' τοπικό, είτε στην Α' εθνική, εμείς δίνουμε αυτά τα χρήματα
0: τον οβολό μας,
1: για τον δηλαδή. Εργοτέλη, για να πηγαίνει η ομάδα, να πηγαίνουμε την Κυριακή στο γήπεδο. Και έβλεπα, ας πούμε, παππούδες που ανεβαίναν στο Μαρτινέγκο και η ζωή τους είναι εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα 40-50 χρόνια εκεί.
0: Σωστά.
1: Όχι 2 και 3 και 5 όπως λέμε εμείς. Και γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα. Θέλουν να βλέπουν εργοτέλη.
0: Αυτά έχουν μεγαλώσει και λίγο. Είναι εκείνοι τους περιέγραφε ο Λαμπράκης. Την άλλη φορά πρέπει να είναι οι τύποι που περίμεναν στο αεροδρόμιο όταν η ομάδα γύρισε από τη Θεσσαλονίκη μετά την άνοδο που έχουν περάσει τα
1: 21-22
0: χρόνια.
1: Ναι. Οι οποίοι είναι παλιοί εργοτελίτες, άρρωστοι με τον εργοτέλη. Και ακόμα μου παίρνουν τηλέφωνο, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα, κάναν καμία μεταγραφή.
0: Κάναμε μεταγραφή.
1: Κάναμε πρώτη το Μανώλη του Τζανακάκη, την επιστροφή.
0: Σωστό.
1: Έχουμε κάνει και 3-4 ακόμα, των ημερών θα ανακοινωθούν.
0: Πώς σου αλλάζει, δηλαδή πώς αυτό το upgrade που λέμε, αυτή η αναβάθμιση, αν και ο εργοτέλης έχει την περπατησιά του, έχει περπατήσει στα υψηλότερα κλιμάκια, αλλά το γεγονός ότι έπειτα από 4 χρόνια μετά την εθελουσία έξοδο ξαναγυρίζει στις εθνικές κατηγορίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο αλλάζει τις ανάγκες, τα ζητούμενα της ομάδας οργανωτικά.

0: τακτικά και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αφήνω το ποδόσφαιρο απ' έξω.
1: Σίγουρα θέλει οργάνωση και θέλει και χρήματα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό σε όλο αυτό για να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδο σε μια ομάδα. Αλλά θέλει και σωστή οργάνωση. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ομάδες που οι πρόεδροι βάζουν ένα σωρό χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν έχεις πλάνο και σωστή οργάνωση με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που να ξέρουν να διαχειριστούν από 5 χρονών ένα παιδί μέχρι 20-25 που παίζει σε μεγάλη ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το επόμενο βήμα. Και βλέπουμε διαχρονικά όσοι πιστέψαν στο πλάνο ότι στο τέλος ανταμείβονται. 38 παράδειγμα, Όφη, που πριν πρόσφατα πήρε και το κύπελο που...
0: Σωστό.
1: Ο Μπούσης πίστεψε σε αυτό.
0: Ναι, πίστεψε.
1: Έκατσε 7-8 χρόνια ο άνθρωπος.
0: Βέβαια, από το 18 είναι 8 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Και... Αλλά να που παίζει 4 τελικούς μέσα σε 1,5 χρόνο.
1: Και στο τέλος
0: δύο τελικούς κυπέλλου και δύο σούπερ καπ. Και βγήκε στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Βέβαια.
1: Είναι ομάδες που το κάνουν αυτό. Και...
0: Να ρωτήσω. Ναι. Όχι, δεν είναι η ερώτηση που κάνει Τζιζ. Οι σχέσεις με τον Όφη.
1: Άψογες. Εμείς δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Αυτό που ακούγεται πάντα είναι σίγουρα εντάξει. Δεν έχουμε κάτι. Και εμείς εδώ με τον Όφη μεγαλώσαμε, με τον Εργοτέλη μεγαλώσαμε, πάντα στα γήπεδα μας. Εμάς μας αρέσει το ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
1: Δεν είμαστε...
2: Εγώ νομίζω ότι κάνει και καλό όλο αυτό. Δηλαδή. Όταν μεγαλώνει ο διπλανός σου και εσύ, αν θες να υπάρχει ένας θεμητός και υγιής ανταγωνισμός, πρέπει να μεγαλώσεις και εσύ.
1: Μακάρι αύριο μεθαύριο να υπάρχουν 5-6 ομάδες σαν τον Όφη να πρωταγωνιστούν στην ΑΒ Εθνική για να έχουν και όλα αυτά τα παιδιά από πίσω κάπου να πάνε.
0: Σωστό.
1: Να παίξουν ποδόσφαιρο.
3: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
7: Καλημέρα.
8: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
9: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
7: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
10: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
9: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
7: Κωστή.
9: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
9: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
11: Εκτροπή κλήσης.
7: Παρακαλώ.
9: Κρατήσου.
8: Το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Σταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
7: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
8: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Ποια είναι η γλύκα του να δουλεύεις με τα παιδιά και να δουλεύεις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά προγράμματα και αν τυχόν σου κάτσει και μια πρόταση από μια ομάδα να πάει να λάβεις πρώτος προπονητής που εσύ το έχεις κάνει και παραλίγο να το κάνεις κοούτσαρες σε μια μεταβατική περίοδο που
1: γεργοτέλει. Θα τη ρίξει.
0: Θα τη ρίξει.
1: Άστον εκεί στα κάνει. Άστον εκεί στα κάνει.
0: Θα τη ρίξει την ομάδα.
1: Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Προηγουμένως νομίζω με έδειξε
1: είναι προπονητές,
2: ένα καλό λόγο και παραξενεύτηκα.
1: Ναι, είναι λέω, προπονητές για ακαδημίες και και προπονητές για πιο μεγάλο. Άστον εκεί πέρα αυτά.
2: Έχω μηνύματα δικά του που λένε το ανάποδο. Μπορώ να τα δείξω.
0: Δηλαδή αυτή η παραγωγική διαδικασία.
2: Έχω ένα στα ένα με την πρώτη ομάδα.
0: Α, μπράβο, αυτό.
2: Έχω ένα στα ένα, τελείωσε. 100%. Δεν ξαναπαίζω το δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το ποια είναι η γλύκα. Εγώ πώς το βλέπω σαν προπονητής. Για να μπει στην ακαδημία, να μπει να ασχολείσαι με παιδιά σε ό,τι επίπεδο και να είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε σχολείο, δάσκαλο, σε όποιο επίπεδο και να είσαι, πρέπει να έχει αγάπη. Και η αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελή. Να μην περιμένει να εισπράξει κάτι, να το κάνει απλά επειδή το θέλει εσύ. Άσχετα αν στην πορεία προφανώ και όλο αυτό, η δράση φέρνει αντίδραση. Όταν δώσει αγάπη, θα πάρει και αγάπη. Επομένω για μένα η μαγική λέξη είναι η ανιδιοτέλεια. Να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι με ωφελημιστικά κίνητρα, όχι

0: Ωραία,
1: για
0: καλά
1: να κερδίσεις ναι, πράγματα. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό.
0: Λίγο ρομαντικό, αλλά...
1: αυτό είναι για μένα.
0: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με πρόλαβες, σαν να διάβασες τη σκέψη μου, να μου κλέψεις εδώ τις σημειώσεις. Λοιπόν, εγώ έλεγα, θα το έλεγα έτσι που μου αρέσουν και οι πομπόδεις εκφράσεις, να σε ιντριγκάρω. 1929, ο Εργοτέλης συμπληρώνει 100 χρόνια. Δηλαδή είναι 7 Αυγούστου τα γενέθλια. 7 Αυγούστου περίπου αρχίζει το πρωτάθλημα. Είναι τρελό όνειρο. Να πεις ότι γιατί... να γιορτάσετε το χρυσού αιώνα ξανά πίσω στα σαλόνια.
2: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι τρελό όνειρο όταν το έχει ξανακάνει.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όταν το έχει ξανακάνει δεν είναι τρελό όνειρο, γιατί ο Εργοτέλης έμεινε 12 χρόνια στην Αλφαεθνική και έπεσε για εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι για αγωνιστικούς. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια καλή πορεία, να φτιάξουμε όλα αυτά που είχαν μείνει λίγο πίσω και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Ποια εικόνα είναι πολύ αποτυπωμένη με την ιδιότητα του Εργοτελίτη, αλλά θα μπορείς να μου απαντήσεις και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γουστάρει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη στο μυαλό σου από την ιστορία του Εργοτελίτη. Η προφανής απάντηση είναι τον γκολ του Σιλά. Okay,
2: αυτό, ναι. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον Εργοτέλη από αρκετά μικρός, λόγω ότι φίλοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και αυτά έπαιζαν εκεί. Πάντα όποτε έβρισκα χρόνο πήγαινα και έβλεπα όλα τα μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν τότε το κάτι άλλο. Δηλαδή,
0: και έτσι όπως έγινε.
2: Ναι, έτσι όπως έγινε.
0: Δηλαδή στην εκπνοή, με τον ακράτη του στην Νέα Πολιτική στο γήπεδο να πιέζει.
2: Και πρόσφατα και το παιδί αυτό που έβαλε τον κούλο Σιλά πέρυσι που πέθανε.
0: Ναι, ναι, που έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς,
2: ναι, έφυγε από τη ζωή. Λίγο μας έφερε τις μνήμες ξανά σε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτς.
0: Ήταν πολιτισμικό σοκ, έτσι όπως το έζησε τότε, η μετάβαση από το Μαρτινέγκο στο Παγκρίτιο. Που ήταν και νεότευκτο τότε, εννοώ. Αλλά με όλα αυτά που έκανε ο Εργοτέλης.
2: Ο Εργοτέλης έκατσε εκεί 16-17 χρόνια στο Παγκρίτιο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο περνούσε ο Εργοτέλης στην καθημερινότητά του. Προπόνηση, αγώνα. Όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή, αλλά θα πω ότι το Μαρτινέγκο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική φωλιά. Είναι κάτι που... Άμα ανέβεις εκεί πάνω, το ζεις. Είναι όπως είναι.
0: Επιτρέπεται πρόσβαστα, γιατί πέρυσι είχαμε κάτι θέματα, δεν είχαμε.
2: Εντάξει, πηγαίνω, ερχόμαστε. Δηλαδή. Μας τα κόβουν λίγο εκεί, αλλά εντάξει.
0: Αλλά είναι ωραία. Είναι και η διαδρομή να ανέβεις εκεί, είναι ωραία.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο το κήπεδο, είναι γενικότερα τα τείχη.
0: Ναι, τα τείχη.
2: Γεωγραφικά είναι στο πιο ωραίο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή νομίζω ότι.
0: Σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρα, τι παρακαταθήκε αυτό ο Απόστολο.
2: Τεράστια. Έκανε γνωστό τον Εργοτέλη σε όλη την Ελλάδα. Για το ΕΦΑ αγωνίζεστε και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος ο Απόστολος Παπουτσάκης. Εγώ, επειδή την χάνει να είμαι φίλος με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια, έζησα λίγο τις καταστάσεις αυτές και μόνο σεβασμό μπορώ να πω για αυτή την οικογένεια και για αυτό που προσέφεραν στον Εργοτέλη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Η προτεραιότητα είναι η ομάδα να χτιστεί, να είναι δυνατή, να είναι ανταγωνιστική. Θα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα του κριτικού ομίλου, αλλά είναι δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερο ζητούμενο το γύρω-γύρω. Δηλαδή ο κόσμος.
2: Σίγουρα, χωρίς κόσμο μια ομάδα δεν πάει πουθενά, που λέμε. Ο Εργοτέλης μέσα από τις επιτυχίες σιγά-σιγά θα ξαναφέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που μεγαλώνει και πάει καλά, όταν κάτι πάει καλά, αποκτάει και φιλάθλους. Ο πρωταθλητισμός που λέμε γεννάει φιλάθλους. Έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Βλέπω κάτι βίντεο παλιά από πανηγυρισμούς όταν ανέβαινε κατηγορίες και λέω ο Εργοτέλης είχε τόσο κόσμο.
0: Δηλαδή,
2: ήταν απίστευτο. Πού είναι όλοι αυτοί. Κι όμως θα πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια με τον πρωταθλητισμό ο Εργοτέλης ξαναμάζεψε φιλάθλους.
0: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι είχαμε φέτος ειδικά τον πιο πολύ κόσμο.
0: Παραλίγο την ξανακάνει κιόλας. Δεν ήταν τότε με την πανδημία με τον Ταουσιάνη. Λίγο έλειψε.
2: Ναι.
0: Να ανέβει η ομάδα στη... με τον Ιωνικό. Μπράβο. Τότε... Που βάζει τον κόλλο ο Κοκκίνης, 1-0.
2: Τότε, αν το συζητήσουμε αυτό το μάτι, γίνανε όλα ανάποδα.
0: Ναι, γίνανε όλα ανάποδα.
2: Όλα ανάποδα, εντάξει. Εκεί νομίζω ότι αν ο Εργοτέλης είχε πάρει την άνοδο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Στα παιδιά που. Αυτά τα 400, τα όσα είναι. Τι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθείτε να

0: θα τροφοδοτήσετε.
1: Αρχικά να πούμε ότι ναι, μεν, η Ακαδημία, όπως είπαμε πριν, έχει τη δική της τη φιλοσοφία, έχει τις γραμμές της, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε στις τέσσερις γραμμές. Είναι και τι θέλουμε έξω από αυτές. Υπάρχουν έννοιες όπως είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία, το σχολείο. Και να πούμε ότι εμάς, σαν Ερωτέλης, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά τα οποία θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό, καλά το βάζεις.
1: Ένας τους, δεν ξέρω κι εγώ πόσους θα γίνει. Το ζητούμενο είναι οι υπόλοιποι γιατί έρχονται και τι εφόδια θα τους δώσουν.
0: Μπράβο.
1: Και ένα από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι, okay, μέσα από την άθληση θα κερδίσεις ανθρώπους, θα βγάλεις έτοιμους ανθρώπους στη ζωή, αλλά θα τους κάνεις και φιλάθλους. Ναι, ναι. Θα κάνεις και προπονητές.
0: Σωστό.
1: Θα κάνεις και ενδεχομένως παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα να έχουν κάποια οικονομική άνεση και να μπορούν να γίνουν παράγοντες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, εκτός από το ποδόσφαιρο, να κάνεις και άλλα πράγματα έτσι ώστε τα παιδιά να κερδίζουν σε αθλητική κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
0: Γιώργο, διοικητικά, θα ρωτήσω και το Λευτέρη, προπονητικά και οργανωτικά, πώς μπορεί να αντισταθεί μια ομάδα στην ξενομανία? Δηλαδή, το γεγονός βλέπεις εκείνη τώρα. Υπάρχουν ομάδες σε επίπεδο Super League που αρχίζει μια ομάδα ένα μάτς και δεν έχει ούτε για δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
2: Αυτό είναι λάθος νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει να παίζουμε με δικά μας παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι και οι ακαδημίες. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνει ο Λευτέρης και ο κάθε ένας προπονητής που θέλει να δείξει τα παιδιά. Αν δεν τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά, θα παίρνουμε ξένους. Θα παίρνουμε ό,τι βρούμε.
0: Ό,τι κάτσει.
2: Πρέπει να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά. Και αυτό που είπε και ο Λευτέρης, ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες.
0: Μα τι είπα, να ελάχιστο ποσοστό.
2: Αν δεν το δεις όμως αυτό, πώς θα κρίνεις? Δηλαδή, λες κάποιος παίκτης δεν κάνει. Αφού δεν τον έβαλες να παίξει, βάλ τον, ναι, και αν δεν κάνει, πάρε ένα ξένο. Πάρε ένα ξένο. Εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να βλέπεις ομάδες όπως ο Άρης, νομίζω, φέτος δεν έπαιζε με κανένα Έλληνα. Έτσι, σίγουρα πρέπει να παίζουν τα δικά μας παιδιά. Και εκεί παράλληλα συμπληρώνεις.
1: Υπομονή, πολλή δουλειά, διάθεση, πλάνο. Όλα αυτά είναι μαγικές λέξεις για να αποφύγουμε αυτό που λες. Ξενομανία.
0: Σωστά.
2: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό που βλέπω εγώ με το ποδόσφαιρο σε όλες τις ακαδημίες. Δεν υπάρχει ακαδημία να είναι άδεια. Παντού γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, πολλά παιδιά. Ναι, ναι.
2: Παντού όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
0: Έτσι, θα πάει και ακαδημίες, γεγονός.
2: Γίνεται χαμός.
0: Είναι και λογική ότι ο γονιός το τελευταίο πράγμα που θα κόψει είναι την άθληση του παιδιού του.
2: Σίγουρα. Εμένα, εγώ έχω δύο γιους. Ο ένας είναι στο μπάσκετ, ο άλλος είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δεν χάνουν αγώνα. Του Εργοτέλη και του κάθε Εργοτέλη που με τίποτα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και βλέπουν πέντε μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που λες καλύτερα εκεί παρά αλλού.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Πώς κουουουτσάρεις, πρόσεξε να απαντήσεις, τους γονείς?
1: Εύκολα.
0: Α, εύκολα. Παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό background που έγινε. Εσύ είσαι και πανεπιστημιακός κιόλας.
1: Κοίτα, αρχικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής τι θέλουμε να κάνουμε. Και να δείξεις στους γονείς ότι αυτό που κάνεις είναι για καλό των παιδιών. Νομίζω ότι μπορεί να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει ο Γιώργος ότι πολλές φορές και σταματάω και παιχνίδια, αν δω πάνω η κερκίδα έχει ζητήματα, και θα φωνάξω και οτιδήποτε χρειάζεται, για καλό των παιδιών. Στην τελική, εγώ δεν φωνάζω στα παιδιά, εγώ δεν δίνω εντολές στα παιδιά. Τα παιδιά την Κυριακή είναι εκεί για να παίξουν και να βγάλουν όλο αυτό που εκπαιδευτήκανε μέσα στην εβδομάδα. Αλλιώς είναι ένα παιχνίδι, ένα FIFA που εγώ έχω το τηλεχειριστήριο και όπου κατευθύνω εγώ και οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά όταν θα πάνε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο με 40.000 κόσμο, τα παιδιά δεν θα ακούνε. Και εκεί δεν θα έχουμε μάθει τα παιδιά στη λήψη απόφαση, θα έχουμε μάθει στα ρομποτάκια.
0: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχει ζήσει αυτά τα 4 χρόνια τη ενεργή καθημερινή, ενδεχομένως και πιεστικής, άλλοτε ζόρικης, άλλοτε πολύ ευχάριστης ενασχόλησης, πέρα από την άνοδο τη φετινή. Μπορεί να πεις κάτι το οποίο είναι εντελώς out of the
2: blue. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ικανοποιεί αυτό που λέγαμε πριν με τους φιλάθλους αυτούς. Ναι. Όταν βλέπεις ένα παππού.
0: Αυτό είναι φοβερότα. Μου πεις ότι κάνουν έρανο.
2: Έρθει παππούς,
0: αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό.
2: Έχει έρθει παππούς σε 92 χρονών, 92. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει και μου φωνάζει «Προεδράρα μου, πάμε την ομάδα, την πάμε αλφα εθνική». Αυτά τώρα τα σκέφτεσαι μετά και λες τι έγινε. στην ηλικία που είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι εκεί.
0: Ναι, και ασχολείται με το.
1: Είναι προτεραιότητα.
0: Η έννοια του είναι
2: αργότερα. Δηλαδή, όμορφες στιγμές στα γήπεδα που μας φέρουν έτσι λίγο στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που όλοι αγαπάμε. Γιατί νομίζω ότι και μεγάλοι παίχτες αγαπάνε το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχω φίλους που παίζουν στο εξωτερικό ή σε αλφα εθνική και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε πώς πήγε η ομάδα του χωριού τους. Τι έγινε εκεί, χάσαμε, κερδίσαμε. Είναι κάτι ωραία, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία, ναι. Βέβαια.
1: Να πω ένα περιστατικό που είχε
0: συμμετέχει. Εννοείται. Για τέτοια ζωή. Πες μου ιστορίες.
1: Διαδικασία δοκιμαστικών πέρυσι. Και έχει στηθεί ένας φίλαθλος, τον γνωρίζω. Μεγάλης ηλικίας ο άνθρωπος. Και παρακολουθούσε τα δοκιμαστικά. Παρακολουθούσε. Είχε ήλιο, ήταν καλοκαίρι. Δεν έφευγε ο άνθρωπος με τίποτα. Μετά από δύο μέρες έρχεται στην προπόνηση και μου λέει: Λευτέρη, πάρε αυτό. Και μου δίνει ένα χαρτάκι το οποίο είχε τα νούμερα των παιδιών που είχε διαλέξει αυτός από πάνω.
0: Που του άρεσαν.
1: Από πάνω, τα παιδιά, ναι, τα παιδιά. Και είχε πέσει και μέσα.
2: Να πω βέβαια, εγώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, σε όσον αφορά το κομμάτι ακαδημίας, ότι εγώ ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τις πρώτες μέρες μου στο Εργοτέλη ήταν να μην βλέπουν οι γονείς τις προπονήσεις.
0: Ναι.
2: Όπως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες ακαδημίες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Ο γονιός βλέπει το παιδί του στα φιλικά και στα επίσημα μάτς για να μπορεί να αφήσει και τους προπονητές να δουλέψουν σωστά.
0: Σωστό.
2: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι έχουμε το Ρονάλντο και το Μέση και να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Άσε το παιδί στον προπονητή, τον εμπιστεύεσαι, άστο απάνω του. Εγώ, ας πούμε, το έχω αφήσει το γιο μου. Με τον προπονητή τα έχω. Δεν τα έχω με το παιδί. Εντάξει. Αλλά χαίρομαι να το βλέπω αυτό. Ότι το παιδί, ας πούμε, βλέπει τον προπονητή του σαν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο.
0: Βέβαια. Τι σχέση έχει το προπονητή λίγη και το coaching, σε παρακαλώ να μου πεις, με την αρχιτεκτονική τοπίου?
1: Καμία μα καμία. Αλλά αυτό σπούδασα.
0: Αυτό σπούδασες. Ναι.
1: Όταν ήμουν πιτσιρικάς ήθελα να γίνω ή γυμναστής. Δηλαδή όταν αποφάσισα ότι να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο ή γυμναστής.
0: Στο ηρωικό γαράζο, να πούμε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε τρεις δεθυμιώτες εδώ.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Και είμαστε από διαφορετική κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Ένας Μυλοποταμίτης, ένας Αγιοβασιλιώτης και ένας Αμαριώτης.
1: Ο Ρεθύμνιος μας λείπει. δεν έχουν καμία σχέση. Απλά τις επιλογές μου τότε σαν πιτσιρικάς δεν τις υποστήριξα. Με αποτέλεσμα να περάσω σε άλλη σχολή. Μου έλεγε τότε ο πατέρας μου: Πήγαινε βρε. Και αν δεν σ' αρέσει, μου λέει: Δεν πειράζει, θα πας αλλού. Ήθελα να γίνω και αθλητικός δημοσιογράφος τότε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Σταύρο τον Ρακιτζή, ο οποίος προσπαθούσε να με αποτρέψει ο άνθρωπος. Μην το κάνεις. Τέλος πάντων, πέρασα στην αρχιτεκτονική τοπίου. Την έβγαλε και την έβγαλα μάλιστα στα 3,5 χρόνια είχα τελειώσει. Που σημαίνει ότι μου άρεσε. Ξεκίνησα να το δουλεύω, αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εγώ αν το κέρδισα.
0: Για έναν άνθρωπο τώρα, να πιάσουμε και λίγο τα επαγγελματικά και το γύρω-γύρω και όχι μονάχα το περιεχόμενο, αλλά και το περιτύλιγμα. Για έναν άνθρωπο που έχει τις business του, που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, τι είναι η Γιώργο Πολυχρονάκη το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, να πας να δεις μια προπόνηση του Κορνάρου, να πας στο γιο σου, να πας στον άλλο γιο σου, να πας στο μάτς της πρώτης ομάδας του Εργοτέλη. Είναι διέξοδος, είναι ευχαρίστηση?
2: Σίγουρα είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια διέξοδος όμορφη. Είναι το χόμπι μας που το κάνουμε καλά. Όλοι έχουμε ένα χόμπι και μας αρέσει κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάμε στον ελεύθερό μας χρόνο να περνάμε στα γήπεδα. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσει, είμαι και λίγο ρομαντικός με το ερασιτεχνικό ποδοσφαίρου πιο πολύ. Μου αρέσει έτσι να πάω να δω ένα αγώνα, όποιο και αν είναι. Έτσι, να σταματήσω να δω ένα μάτι στον δρόμο, παίζει δύο ομάδες, δύο χωριά. Μου αρέσει όλη αυτή η εικόνα.
0: Είχες παίξει?
2: Στη Δαμάστα ήμουνα πολλά χρόνια. Ήμουνα πάνω από 20 χρόνια στη Δαμάστα. Παίχτης, γενικός αρχηγός, πρόεδρος, τα πάντα.
1: Καμπρός.
2: Ναι. Γαμπρός πήγα εκεί. Μαζί με τη γυναίκα πήρα για την ομάδα. Στο τέλος δηλαδή δεν μου τα είχαν πει καλά. Στην πορεία πήρα
0: του Πεδερούση πρίκα ήταν η ομάδα.
2: Πεδερός μου τα πήγα, ήταν πρόεδρος.
0: Χωρίς να το ξέρω.
2: Και μου λέει: Αγόρι μου, έλα εδώ. Πάρε και την ομάδα. Έλα εδώ παίχτης, ξέρεις, σιγά σιγά. Και μετά μου πασάραν και την ομάδα. Αλλά πέρασα και εκεί πολύ ωραία. Ήταν άλλη φάση. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα στον Εργοτέλη. Αλλά είναι άλλη φάση. Αν μου έλεγες δηλαδή πριν μερικά χρόνια ότι θα αναλάβεις τον Εργοτέλη

0: και θα ηγηθείς μια σκέψη, μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, θα σου έλεγα: δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Ναι, εγώ γουστάρω αυτό που κάνω τώρα.
1: Αλλά μπαίνει στο τρυπάκι.
0: Την μπαλίτσα μας, το κυλικείο μετά, την πύρα μας, την παρέα μας.
1: Ναι. Σωστό, σωστό. Το θέμα των ακαδημιών απευθύνεται και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη, με την πρόοδο. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω. Βγάζει, παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ποδόσφαιρο. Και σε ποιο επίπεδο.
2: Εννοείς αν να βγάζει
1: ποδοσφαιριστές. Ναι, αν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές. Δηλαδή υπάρχει παραγωγική διαδικασία που τελεσφορεί. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Απλά τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι και, εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Όβι πήρε το κύπελο με 7 Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, αυτό είναι. Γεγονός είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ακαδημία. Ναι. Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό σε κάτω των 19.
1: Σωστά.
2: Έτσι.
1: Το youth.
2: Ο Παναθηναϊκός πλέον στη ΣΚΑΠΑ του γίνεται αρκετά δυνατός. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι δεν μπορούν να δίνουν όλη την ώρα για ξένους παίκτες. Πρέπει να παράξουμε κι εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μιας παραπάνω, θα το ξαναπώ αυτό. Εγώ είμαι υπέρμαχος του προγράμματος Αναγέννηση του κυρίου Σαμαρά.
1: Το έχω παρακολουθήσει, βέβαια.
2: Έτσι, θεωρώ ότι είναι.
1: Κάνανε ωραία δουλειά. Την άλλη φορά που είχαν έρθει ήταν και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Σαμαράς.
2: Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που μόνο ωφέλη θα έχουμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάτσαν οι άνθρωποι μια βραδιά και αποφάσισαν είπαμε θα κάνουμε αυτό. Για όποιον το έχει παρακολουθήσει, θα δει ότι οι επιρροές είναι από πάρα πολλές προηγμένες ακαδημίες. Αλλά και για να προλάβω κάποιον που θα πει: εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία, μπορούμε να γίνουμε Βέλγιο. Γιατί οι επιρροές υπάρχουν και το Βέλγιο, ίδιο πληθυσμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ενδεχομένως γεωγραφικά, ή μάλλον εκεί μιλάμε για μια στερεοτική χώρα, δεν είναι νησιωτική όπως είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα που πληθυσμιακά δεν ξεπερνάει.
1: Έχεις δίκιο.
2: Επομένως, αφού το κάνανε οι Βέλγοι, γιατί να μην το κάνουμε εμείς.
0: Σε αυτό φρόντισε βέβαια να πούμε και ο νόμος που θεσπίστηκε ότι για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις δίπλωμα και να ασχοληθείς δηλαδή με μια ομάδα, όχι όπως παλιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας το έχει δείξει, αλλά.
1: Να κοπείς το μοντάζ αυτό, η κουβέντα που κάνουμε, να κοπείς το μοντάζ.
2: Δεν μου ζητήθηκε από τον κύριο Πρόεδρο.
0: Ναι, παλιά όταν ήσουν καλός ποδοσφαιριστής, λέει ακάνει στον προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι
1: σωστά.
0: Όλοι για όλα.
1: Έτσι,
0: όχι, να βγάλουν τα διπλώματά τους και είναι και δύσκολα τα διπλώματα που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου μια ωραία εικόνα από τη διαδρομή σου που είναι τώρα κοντά 15 χρόνια προπονητικά. Περιμένει είναι Ερμίζο Νιανών που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο pressing της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Με τα παιδάκια του Ερμή τότε.
1: Με τα παιδάκια του Ερμή. Ατσιπόπουλο Πρινές. Ηρόδοτος.
2: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο.
1: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο. Και μετά στον Ηρόδοτο.
2: Πες μου, τι θες να σου πω.
1: Μια εικόνα, δηλαδή.
2: Μια εικόνα.
1: Ναι, που λες. Γιατί τι θέλω να σου πω. Εγώ έχω και το θάρρος μαζί και πολλά πράγματα το έχω ακούσει. Δεν προσκλήθηκε χαριστικά ο Κορνάρος. Προσκλήθηκε γιατί αξίζει και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε αυτή την ωραία παρέα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, τον πρόεδρο του Εργοτέλη. Ξέρεις πάνω το πώς συνέχεια. Θα αργήσει. Πάνω από συνέχεια πρόεδρο της ΠΑΕ Εργοτέλη.
0: Όχι, όχι. Νωρίς ακόμα. Νωρίς ακόμα. Είπαμε αργά και σταθερά.
1: Είπα, ναι.
0: Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Μην το χοντρένουμε.
0: Ναι, μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Άστο εκεί που είναι.
2: Λοιπόν, εικόνα.
1: Ναι, ναι, μια εικόνα που λες ότι.
2: Η πρώτη
1: ναι,
2: έρχεται στο
1: καλά έκανα που παράσισα την αρχιτεκτονική τοπίου και κάνω αυτή τη δουλειά.
2: Τη χρονιά που έφυγα από το Ερμίζο Νιανών. Ήταν να πάω στο Τσιπόπουλο. Πήγα στο Τσιπόπουλο, στην Ένωση Τσιπόπουλου που είναι τότε. Ήμουν καλεσμένος σε ένα γάμο στα Ζουνιανά. Ξέρεις πώς είναι η γάμο στην περιοχή μας. Μου λέει ο πατέρας μου και εγώ είμαι καλεσμένος. Να πάμε, να πάμε, βρε παπά. Πήγαμε λοιπόν στο γάμο.
1: Ο Νίκος.
2: Ναι, ο Νίκος.
1: Μορφή.
2: Τα παιδάκια λοιπόν ανακαλύψαν ότι ήρθε ο προπονητής ο οποίος έχει φύγει.
1: Έχει φύγει.
2: Ο οποίος θα φύγει. Τους είχε ανακοινωθεί από τους γονείς ότι θα φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το λέω και ανατριχιάζω. Μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία, αισθανόμουν ότι δεν πατούσα. Με πηγαίναν τα παιδάκια.
1: Αλήθεια.
2: Αφού γυρίζω και λέω του πατέρα μου, τι ζούμε τώρα.
1: Τι
2: ζούμε τώρα. Νομίζω είναι πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Ζωνιανών που με πηγαίνανε. Δεν πήγαινα μόνος μου. Νομίζω αυτό το σπουδαιότερο. Είναι αυτό που πήρα
1: ναι.
2: Και αυτό που παίρνω, χωρίς όμως να, όπως είπα πριν, να το επιζητώ. Δεν μπαίνω στο ποδόσφαιρο γι' αυτό.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, την καλή ερώτηση στην Αθήνα για τον Γιώργο. Όχι, όλες καλές είναι. Δεν λέω τι δύσκολη το ζουμί να βγάλουμε. Τα παιδιά τι προσλαμβάνουσες έχουν και το ρωτώ επίτηδες αυτό, διότι αυτές τις μέρες, την προηγούμενη

0: 39 μέρες.
1: Θα έχουμε πρόβλημα στα σπίτια μας. Ναι. Γιατί τα μάτς είναι 5 ώρα το πρωί.
0: Θα αυξηθούν τα διαζύγια.
1: Και τα παιδιά δεν θα. Ευτυχώς είχε τελειώνει τα σχολεία, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέμα.
0: Τι παραδείγματα προσπαθείς εσύ ως παιδαγωγός, ως προπονητής παύλα παιδαγωγός, να δίνεις στα παιδιά? Γιατί ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το Γουεμπανιάμα, από τον Αντετοκούμπο, από το Μέση, από τον Ρονάλντο. Προσπαθείς να τα.
2: Είναι ωραίο τα παιδιά να ενθουσιάζονται.
0: Ναι, καλά,
2: αλλά θα πρέπει
0: ωραίο
2: να υπάρχει ένα μέτρο.
1: Να έχουν όνειρα.
2: Να έχουν όνειρα. Φυσικά δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε ξαφνικά να τους κόψουμε τα φτερά στα παιδιά. Αλλά αν μπορούσα να δώσω εικόνες στα παιδιά, οι εικόνες μου θα ήταν περισσότερο παιδαγωγικές. Θα ήταν αυτό που οι Άπωνες που φεύγοντας καθαρίζουν τα κερκίδες. Νομίζω αυτό θα ήταν.
0: Σωστό, φοβερό ήταν αυτό.
1: Και εσύ τα καθαρίζεις όταν φεύγεις από το πρωτοπόλιο.
0: Τι έχει μέσα εκεί.
2: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει και σαν ερωτές.
0: Τι έχει μπάλα μέσα. Για έναν άνθρωπο
1: είναι
0: που...
1: αυτή με το τσπάκι. Είναι αυτή καινούρια.
2: Αξίες έχει.
0: Αξίες. Έχει αξίες.
2: Αξίες. Αξίες. Αγάπη, σεβασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Υδρότα.
0: Υδρότα. Αίμα, δάκρυα. Από όλα έχει.
1: Χαρές, λύπες.
0: Μείγμα, μείγμα φοβερό.
2: Όλα αυτά έχει.
0: Έχουμε το κασκόλ. Συνέπεσε και έχουμε και τα παπούτσια ίδιου χρώματος. Αν ήσουν μικρός, παιδάκι στο δημοτικό, ναι, στο γυμνάσιο, που ήσουν κάποτε, και σου βάζει ο δάσκαλος ή δασκάλα να γράψει μια έκθεση για τον Ευωτέλη, επειδή βλέπω εδώ το κίτρινο, τι θα έγραφες?
1: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
0: Α, ναι, ήρθε σου πάνω. Την καλή ερώτηση να απάντησε.
1: Ιστορία
0: μου, αμαρτία μου.
1: Πάθος μου μεγάλο, πώς το λέει.
0: Που λέγεται το τραγούδι.
1: Που λέγεται το τραγούδι. Είναι κάτι, ναι, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αγάπη, είναι όρεξη, είναι όνειρα. Είναι για αυτούς που κάνουν το χόμπι τους, είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε λάτρες του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε, στηρίζουμε, αγαπάμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτά.
0: Και με ιδανικά, και με αξίες, και με αρχές, βέβαια. Γιατί είναι...
1: Προσθέσω, ο γιος μου είναι παίχτης του κυρίου εδώ και είχαμε λίγο κάποιες κόντρες όλο το χειμώνα, καταλαβαίνετε.
2: Οπότε... Εγώ θα πω αμαρτίες γονέων, παιδεύουσε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Αλλά είναι, ναι, είναι κάτι πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχω
0: μια κουβεντούλα που μου πέταξε στην αρχή και μετά εγώ την έπιασα και την έκανα ακόμα πιο εντρικαδόρικη. Κάποια στιγμή να αξιωθείτε, να σας αξιωθεί ο Θεός και η δουλειά που κάνετε, να το βιώσετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάζουμε πάντα επιτυχίες, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί νομίζω ότι η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολλή ζωή και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
0: Τα πει όλα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον διευθυντή των Ακαδημιών, τον Λευτέρη τον Κορνάρο. Ήταν άλλο ένα box out το 33ο στην εφετινή σεζόν στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που κυτρίνησε σήμερα με τα κέντρα του Εργοτέλη. Εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση, διότι προφανώς δεν υπάρχει καμία απορία το Μουντιάλ. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, πέρα από μια απλή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις

0: τις επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
2: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
0: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
0: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
0: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
4: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Όφι Summer Camp.
9: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
8: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
9: Γνωρίστε τα αθλήματα.
8: Βόλεϊ,
9: μπάσκετ,
8: ποδόσφαιρο,
9: στίβος,
8: κολύμβηση,
9: πόλο,
8: σκάκι,
9: πυγμαχία,
8: άρση βαρών,
9: τροχοσανίδα,
8: χάντμπολ.
9: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
8: Όφι Summer Camp.
9: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
12: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Ηράκλειο

0: Νέα Αλικαρνασσός Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
12: Βρε Fast Loan!
13: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Είμαστε εδώ με τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη και εκλεκτό καλεσμένο σήμερα με την ιδιότητα βεβαίως του Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, γνώριμος γιατί έχουμε κάνει πολλές ιστορικές εκπομπές. Καλώς ορίσατε, κύριε
1: Σκουλά. Και πολιτικές.
0: Και πολιτικές. Εντάξει, η ιστορία είναι και πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Η ιστορία είναι η πολιτική του παρελθόντος.
0: Ωραία. Ναι, αλλά διδάσκει για το μέλλον, λέω. Μην αρχίσω όμως με αυτό. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Σας κάλεσα γιατί νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που προγραμματίζονται αύριο. Μιλάω για τα έργα στην Κρήτη. Βέβαια, συνήθως, κύριε Σκουλά, όταν λέμε έργα τώρα το τελευταίο διάστημα, μιλάμε για τα δύο εμβληματικά έργα. Το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο, το οποίο και τα δύο έργα έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίηση. Το αεροδρόμιο είναι πολύ πιο μπροστά, για τα οποία πρέπει να πω και εσείς ως αντιπεριφερειάρχης τεχνικών υποδομών και η περιφέρεια, τα παρακολουθείτε, αλλά δεν είναι δικά σας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ασχολούμαστε με μια άλλη κλίμακα έργων ως περιφέρεια. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ειδικά στην οποία είμαι 4 χρόνια τώρα πολιτικός προϊστάμενος ως αντιπεριφερειάρχης, έχει στην αρμοδιότητά της τη συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα, την συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού, τη συντήρηση του άξονα Ηράκλειο Βιάνος, του άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και την κατασκευή του άξονα Ηράκλειο Ανόγια. Επίσης είχε την παλιά οδική σύνδεση μεταξύ αεροδρομίου Χερσονήσου και Καστελίου.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το πλαίσιο της αρμοδιότητας με το οποίο

0: ασχολούνταν by the book ναι. η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί όμως. Είπατε
0: Βέβαια.
1: Συντήρηση.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα πολλοί, και εγώ μερικές φορές αναρωτιέμαι, δηλαδή περνάω, βλέπω τώρα τα έργα οδικής ασφάλειας, τις παρεμβάσεις που γίνονται και το έχω πάνω-πάνω να πω, μα τι κάνει εδώ η περιφέρεια. Ασχολείστε ή δεν ασχολείστε, γιατί λοιπόν, δεν έχουμε καταλάβει.
0: Μετά την υπογραφή της σύμβασης της εργολήπτριας εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και μετά την ενεργοποίηση αυτής κάποιους μήνες μετά, η αρμοδιότητα για την συντήρηση ιδίως των κομματιών τα οποία θα ανακατασκευαστούν και πρέπει να σας πω ένα 46% του νέου ΒΟΑΚ θα είναι νέα κατασκευή, αυτά περνάνε στην αρμοδιότητα της εργολήπτριας εταιρείας και για θέματα συντήρησης.
1: Δεν έχετε λοιπόν να κάνετε
0: Δεν έχουμε αυτά. Να κάνουμε σε αυτά τώρα. Ναι. Επειδή υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, επειδή συνεργαζόμαστε για έκτακτες ανάγκες, επειδή συντονιζόμαστε για την οδική ασφάλεια, κάποια θέματα συμπαρουσίας έχουν υπάρξει, αλλά κάποια στιγμή αυτά πρέπει να έχουν μια ανωτελεία.
1: Να έχουν μια ανατελή και να είναι και ξεκάθαρα. Το Βέβαια. Λέω γιατί.
0: Για μας είναι ξεκάθαρα.
1: Ναι, κάποιες φορές, ξέρετε, μπορεί μια εικόνα ακόμη και να σας αδικεί εσάς, δηλαδή να πει κάποιος μα τι κάνουν εδώ.
0: Ναι, έχουμε συχνά τηλέφωνα για τα έργα στις Γούρνες, ας πούμε.
1: Το έχετε. Άρα δεν είμαι μόνο εγώ, λοιπόν.
0: Και διευκρινίζουμε λοιπόν ότι αυτά είναι πια τις εργολήπτριες εταιρείες του ΒΟΑΚ.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις.
0: Θυμάστε τι είχαμε τραβήξει το 22-23. Με τα έργα της παράκαμψης του Ηρακλείου.
1: Πολύ καλά θυμάμαι.
0: Αυτό λοιπόν, κύριε, το οποίο το λύσαμε και με νυχτερινές εργασίες.
1: Το θυμάμαι και αυτό.
0: Και με σπουδή.
1: Ήταν ίσως η πρώτη φορά που έγιναν τόσο εκτεταμένες νυχτερινές εργασίες.
0: Ναι, αναλάβαμε αυτή την ευθύνη και αυτή την πρωτοβουλία τότε και με νυχτερινές εργασίες επισπεύθηκε η διαδικασία στην παράκαμψη Ηρακλείου, όπου κλείναμε, θα το ξαναπώ, μία λωρίδα και πάθαινε έμφραγμα όλο του Ηρακλείου.
1: Εννοείται.
0: Άρα λοιπόν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο διάστημα, σε ό,τι αφορά την παράκαμψη Ηρακλείου τουλάχιστον, να είμαστε έτοιμοι για παρόμοιες καταστάσεις.
1: Ναι, για τις οποίες εσείς φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε τουλάχιστον, θα βοηθήσετε αν κληθείτε, γιατί δεν έχετε
0: λόγους. Το κάναμε μέχρι τώρα, κύριε Μπογδανίδη, σε θέματα συντήρησης, κλαδοκοπών, καθαρισμών, ναι. άμεσης επέμβασης μετά από πλημμύρες για αποκατάσταση του οδοστρώματος. Ναι. Αυτό εννοώ συμπληρωματικά.
1: Ναι. Οι κλαδοκοπές τώρα και ο καθαρισμός σε ποιον είναι, γιατί και εκεί έχουν μπερδευτεί. Ανέβαινα προχθές προς την Εθνική Οδό, είδα πολλά σκουπίδια και πάλι σκέφτηκα. Λέω, η περιφέρεια τι κάνει.
0: Οι κλαδοκοπές που επηρεάζουν την ορατότητα του δρόμου καθοδών και συνακόλουθο την οδική ασφάλεια, είναι σε εμάς, είναι στο τμήμα συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Για τις οδικούς άξονες που σας είπα νωρίτερα, αλλά η καθαριότητα σε σκουπίδια και όλα αυτά έχει μεταφερθεί στους Δήμους από 1η-1η του 2024.
1: Λίγο
0: τώρα, στην πράξη, τώρα στην πράξη, κύριε Μπογδανίδη, όταν περνάμε για να καθαρίζουμε κλαδιά, φυτικό υλικό γενικά, μαζεύουμε τα πάντα.
1: Καλά.
0: Όμως, εάν.
1: Απλώς ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, είναι αυτό η παθογένεια σε πολλά πράγματα που έχουμε στη χώρα, είτε είναι πολυνομία είτε έτσι. Πολλές ευθύνες, δηλαδή, μας δέτε τώρα. Κλαδοκοπές είναι δικές σας, καθαριότητα στους Δήμους, τη συντήρηση τώρα την έχει πάρει ο εργολάβος και στο τέλος, από τη μαμή στελεχώνα, χάνεται και το κοπέλι. Έτσι, πολλές φορές.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε, τουλάχιστον τα 4 χρόνια τα οποία έχω εποπτεία σε αυτούς τους άξονες και σε αυτά τα έργα, δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι.
1: Ναι.
0: Με ευθύνη ή με πλημέλεια του φορέα τον οποίο εκπροσωπούμε.
1: Το λέω γιατί όταν είχατε εσείς τη συντήρηση βλέπαμε πραγματικά κάποια πράγματα να γίνονται, όπως είπατε και την
0: συντήρηση. Σας λέω ότι το τμήμα συντήρησης, και θέλω να το πω αυτό,
1: ναι.
0: το τμήμα συντήρησης των οδικών αξώνων της αρμοδιότητάς μας, με 10 εργαζόμενους εργάτες, συντηρεί, φωτίζει, καθαρίζει, καθάριζε μέχρι το 24, κούρευε φυτά και όλα αυτά mm-hmm. σε ένα μήκος περίπου 800 χιλιόμετρα.
1: Δεν μου το λέτε σοβαρά τώρα αυτό.
0: Γιατί,
1: 800 χιλιόμετρα.
0: Μετρήστε. Περίπου 800 χιλιόμετρα είναι. Περίπου 300 χιλιόμετρα ο ΒΟΑΚ και η άλλα τόσα η Εθνική Οδός.
1: Ναι.
0: Οι δύο άξονες Ηράκλειο-Βιάνος.
1: Α, βάζετε και αυτούς.
0: Ο Ηράκλειο-Αγία Γαλήνη.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Όλο το επαρχιακό δίκτυο. Λέει.
0: Όχι το επαρχιακό. Το επαρχιακό είναι της περιφερειακής ανότητας Ηρακλείου. Χανίων, Ρεθύμνου.
1: 800 χιλιόμετρα.
0: Βέβαια. 700.

0: 600 με 800 χιλιόμετρα είναι όλα αυτά.
1: Μεγάλο νούμερο.
0: Βέβαια είναι.
1: Μεγάλο νούμερο.
0: Και είναι 10 εργάτες, έτσι. Τα μηχανήματα και τους βλέπετε συχνά να σαρώνουν. Είναι ένα πολύ εργόδες τμήμα, το οποίο παράγει δουλειά, φωτισμός φυσικά, ηλεκτροφωτισμός, τα φανάρια κάθε φορά που χαλάνε ή έχουν κάτι κτλ. Αυτό το υλικό τμήμα σπέβδει.
1: Ναι, καλά κάνετε. Είδατε τώρα ότι πράγματα πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε. Δεν τα συνειδητοποιούμε.
0: Η περιφέρεια το ενισχύει με μηχανήματα, χέρι της συμπάθειας και της υποστήριξής μας, αλλά είναι οι μαχόμενοι στους δρόμους που καμιά φορά τους βλέπετε με τα κολονάκια.
1: Ναι.
0: Και σκεφτείτε ότι πήγαιναν από Κίσαμο μέχρι Σιτία, από Αγία Γαλήνη μέχρι Βιάννου, Ηράκλειο.
1: Απίστευτο είναι αυτό.
0: Μα, και σκεφτείτε τη διαδρομή για να ξεκινήσει το μεροκάματα από Χανιά, τι ώρα φεύγουν, πόση ώρα εργάζονται και μετά για να επιστρέψουν.
1: Στο κομμάτι τώρα, για να το ολοκληρώσουμε πριν πάμε στα άλλα επιμέρους που είναι πολύ σημαντικά, φαντάζομαι. Στο κομμάτι Ηράκλειο Καστέλη, αναφέρουμε στο αεροδρόμιο.
0: Έχει εκφύγει στην πράξη της αρμοδιότητάς μας.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό πια εκτελείται από την εργολαβία του αεροδρομίου.
1: Ναι. Σωστά, γιατί είναι κομμάτι του έργου και το οποίο ξέρουμε ότι έτσι αλλιώς θα έχουμε και διόδια, είναι άλλο ζήτημα. Όμως υπάρχουν πολλές προσβάσεις προς το αεροδρόμιο. Ενώ πέρα του κεντρικού δρόμου που είναι Ηράκλειο, Χερσόνησος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αυτό το βλέπετε, αυτό είναι δικό σας, έτσι, ή όχι?
0: Θα ξεκινήσουμε, ναι, βέβαια. Η εναλλακτική διαδρομή του αεροδρομίου, κύριε Μπογδανίδη, θα είναι το Ηράκλειο Βιάνος. Ηράκλειο Αρκαλοχώρη στην πράξη. Ολοκληρώθηκε αυτό τον εναλλακτικό άξονα, τον βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, διότι γνωρίζαμε την πρόοδο της εργασίας στο Καστέλι και την ανάγκη να λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο στα τέλη της δεκαετίας του 20.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε εστιάσαμε πάρα πολύ σε αυτό τον άξονα, το Ηράκλειο δηλαδή Αρκαλοχώρη Βιάνος, και τα αποτελέσματα ήταν και είναι ορατά. Πολύ συγκεκριμένα, επειδή όταν θα λειτουργήσει με διόδια ο νέος άξονας Καστέλη Χερσόνησος και περαιτέρω προς Άγιο Νικόλαο και Χερσόνησο και Νεάπολη, ο κόσμος του Ηρακλείου θα πρέπει να έχει μια εναλλακτική ασφαλή διαδρομή προς το αεροδρόμιο, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από τον άξονα βιομηχανική, πεζά, κουνάβι, σκαλάνι, αρκαλοχώρη και από εκεί με κόμβο στο αεροδρόμιο Καστελίου. Σε αυτό λοιπόν τον άξονα, ο οποίος ήταν της αρμοδιότητάς μας, έχουμε εστιάσει πάρα πολύ.
1: Και είναι.
0: Και είναι της αρμοδιότητάς μας.
1: Ναι.
0: Έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και ακούστε την εξής αφήγηση. Παραδώσαμε το 2022 τον Ιούλιο τον κόμβο των κουνάβων. 5,5 εκατομμύρια.
1: Με καθυστέρηση λίγο, έτσι πρέπει να πω.
0: Ναι. Ναι, εμείς το ολοκληρώσαμε τότε. Επιπέσαμε στη συνέχεια στον κόμβο.
1: Είναι ένας πολύ καλός κόμβος.
0: Βέβαια, πολύ καλός κόμβος, επενετέος.
1: Ναι. Και ασφαλής κόμβος θα έλεγα. Γιατί...
0: Επιπέσαμε στον επίσης καθυστερούμενο μέχρι τότε κόμβο Αρκαλοχωρίου και τον ολοκληρώσαμε με 12,5 εκατομμύρια εργολαβία τον Απρίλιο του 2025. Και μάλιστα κάναμε άλλο ένα κυκλικό συμπληρωματικά δυτικά της πόλης του Αρκαλοχωρίου, ο οποίος διευκολύνει την είσοδο στην κόμβολη του Αρκαλοχωρίου. Και τώρα με άλλα 5,5 εκατομμύρια δουλεύουμε τον κόμβο των πεζών.
1: Αυτό είναι ισόπεδος.
0: Ισόπεδος κόμβος των πεζών.
1: Έχει μελετηθεί σωστά.
0: Έχει μελετηθεί σωστά ισόπεδος. Θα δίνει κατευθύνσεις και προς Πεζά και προς Καλονί και προς Αρκαλοχώρη και προς Αγίες Παρασκές και προς Ηράκλειο. Είναι σύνθετο έργο.
1: Ναι, είναι ένα σύνθετο έργο το οποίο έμεινε. Όχι με τη δική σας ευθύνη προφανώς της περιφέρειας, γιατί έχει μείνει πολλά χρόνια.
0: 4 χρόνια τώρα σας λέω. Έχουμε ένα μαραθώνιο για να ολοκληρωθούν και ολοκληρώνται αυτοί οι κόμβοι.
1: Αυτός ο κόμβος πότε τον βλέπετε, ας πούμε? Έχετε ένα χρόνο.
0: Είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Είναι εντός χρονοδιαγράμματος ο κόμβος των πεζών και φυσικά το στίχημα εννοώ, είναι να λειτουργήσει.
1: Εννοώ πριν το αεροδρόμιο, έτσι.
0: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, αυτό είναι ο στόχος.
1: Γιατί
0: όλη η εστίαση της υπηρεσίας μας είναι ολοκλήρωση του κόμβου των πεζών τώρα.
1: Ναι, γιατί αυτό ήταν ένα.
0: Γιατί ένα είναι δράμα. Το τελευταίο δυνατό σημείο πριν το αεροδρόμιο.
1: Ναι. Και ξέρετε, το λέω γιατί το Ηράκλειο Βιάνος στην εποχή που φτιάχτηκε επί αημνής του Καμπέλη, σχεδιάστηκε με πολλά προβλήματα, δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε τότε με αυτό που είπατε, με τους κόμβους που ας πούμε στα πεζά ήταν ένα μαρτύριο, θα μου πείτε για 3 λεπτά, για

0: Ναι, είναι. Αλλά είναι δυσχεραίνει.
1: Και επικίνδυνο.
0: Δυσχεραίνει έναν τέτοιο άξονα.
1: Και επικίνδυνο.
0: Επίσης, οφείλω να σας πω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου μελετά ένα άλλο κόμβο ισόπεδο στο Σκαλάνι. Όχι η υπηρεσία μας.
1: Πού λέτε τώρα.
0: Εκεί που είναι τα φανάρια στο Σκαλάνι.
1: Ακριβώς τα φανάρια.
0: Βέβαια. Επίσης, θα σας πω ότι στον ίδιο άξονα.
1: Εκεί τα φανάρια βοηθούν, ή μήπως κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν.
0: Θα μιλήσω και για τα φανάρια.
1: Ναι.
0: Επίσης, στον άξονα η Αρκαλοχώρη Βιάνος έχουμε άλλη μια ενεργή εργολαβία με 6,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό, η οποία αντιμετωπίζει σε 15 περίπου σημεία κατολιστήσεις, καθιζήσεις, αποκαταστάσεις οδοστρώματος, και έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το σημείο μέχρι τώρα.
1: Αυτό πάμε προς τον νότο όμως.
0: Βέβαια, μετά το Αρκαλοχώρη. Ναι. Βέβαια. Ναι. Αλλά είναι όλος ο άξονας.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Πρόσφατα αποκαταστήσαμε και τον φωτισμό στην παράκαμψη της Βιάνου, ο οποίος πέρασε στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας από τον ΟΑΚ, η οποία την είχε σαν αντικείμενο. Και έχουμε σε εξέλιξη έναν διαγωνισμό για 7 κόμβους φαναριών από το τελωνείο του Ηρακλείου.
1: Στον ίδιο δρόμο δηλαδή.
0: Στον ίδιο δρόμο, τελωνείο Ηρακλείου, Σκαλάνι, Καλυθέα, κόμβος Αλικαρνασσού, 5 κόμβοι φαναριών και άλλοι 2 στην Παπαναστασίου Μεκνωσού, οι οποίοι θα είναι με έξυπνα φανάρια, θα αντιμετωπίζουν δηλαδή, γιατί εσείς μου θέσατε.
1: Ναι, το θέμα αυτό το έξυπνα φανάρια το ακούω χρόνια.
0: Κολλείεται διότι έχουμε δικαστική εμπλοκή με τους διαγωνιζομένους. Θα τα είχαμε ολοκληρώσει ήδη.
1: Τι, δηλαδή κάνουν προσφυγές μεταξύ
0: τους. Βέβαια προσφυγές μεταξύ
1: τους. Αυτό το κλασικό.
0: Μία μεγάλη παθολογία των έργων, κύριε Μπογδανίδη, και είναι αυτή ακριβώς η δικαστική καθυστέρηση.
1: Και που ανακατεύονται και δικηγόροι, θα έλεγα, αλλά πείτε τι φταίνει οι δικηγόροι τώρα, έτσι.
0: Ναι, θου κύριε.
1: Πάντως, αυτές τις προσφυγές δεν μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα. Πραγματικά
0: τώρα είναι το λέω. Είναι θέμα φόρτου ελληνικής δικαιοσύνης, κύριε Μπογδανίδη.
1: Δηλαδή, επικαλούμε τώρα την ιδιότητά σας, την νομική. Πολύ κολλάνε. Για χρόνια πια.
0: Για να ξεμπλοκάρουμε τα 27 εκατομμύρια 300 χιλιάδες ευρώ και άλλα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν στην ΠΕΡ Λασιθίου, δεν μπορώ να σας πω που φτάσαμε για να προλάβουμε το χρόνο έκδοσης της απόφασης των διαγωνιζομένων για να μην χάσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος Αρναουτάκης το ξέρει αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τώρα.
0: Ναι. Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι, λέω τελειώνει τώρα, ξέρετε.
0: Οι διακριτικές, δηλαδή παρεμβάσεις για την σπουδή απονομής δικαιοσύνης σε έργα τα οποία κινδυνεύουν να χαθεί η χρηματοδότηση, δεν μπορώ να το πω πόσο κέρυες και πόσο παρακλητικές είναι.
1: Ναι. Άρα,
0: παρεμβαίνουμε και σε αυτό το σημείο, ναι, στα όρια του ενδιαφέροντός μας.
1: Ναι. Άρα λοιπόν λέτε ότι η ιστορία της αντικατάστασης των φαναριών και των έξυπνων, γιατί αυτά θέλουν μελέτη και...
0: Βέβαια. Υπάρχει ήδη η μελέτη, υπάρχει ήδη, ναι, η χρηματοδότηση, έχει γίνει ο διαγωνισμός. Αναμένουμε την απόφαση επί των προσφυγών των διαγωνιζομένων.
1: Ναι. Θα είχε τελειώσει δηλαδή, μου λέτε.
0: Προφανώς. Ναι. Προφανώς από αρκετούς μήνες.
1: Ελπίζουμε του 27 τουλάχιστον. Το λέω.
0: Εξαρτάται από την έκδοση αποφάσεων.
1: Ναι. Εκεί πρέπει να πω, το θυμήθηκα τώρα. Κάνατε ένα έργο. Δεν ξέρω τώρα και αν ήταν προβληματικό σημείο. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια ήταν. Αντικατάσταση ισομβρίων προς τη
0: βιομηχανική.
1: Ναι, γιατί εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
0: Άλλα 4 εκατομμύρια από τον κόμβο του Αλικαρνασσού μέχρι την Καλυθέα. Εκεί, λόγω έλλειψης παροχέτευσης ομβρίων υδάτων, κάθε φορά που έβρεχε δυνατά γινόταν χύμαρος ο δρόμος και λίμνη ο κόμβος του Αλικαρνασσού. Τα θυμάστε αυτά?
1: Πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Τα αντιμετωπίσαμε λοιπόν το καλοκαίρι του 2023 με ένα έργο 4 εκατομμυρίων, το οποίο έκανε υπόγειους αγωγούς παροχέτευση στο καταβαδιανό ρέμα των υδάτων στην Αλικαρνασσό, νέο ασφαλτοτάπητα, φωτισμό στη θέα. Δηλαδή, δείτε όλο τον άξονα Ηράκλειο Βιάνος τι επέμβαση έχει απορροφήσει από το σχεδιασμό, ναι, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
1: Ο οποίος έπρεπε να έχει τελειώσει, να το πω αυτό για τους ακροατές, πριν 20 χρόνια να είναι ολοκληρωμένος, αλλά δυστυχώς τότε τα λεφτά με απόφαση τότε της τότε νομαρχίας πήγαν αλλού. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία. Ένα θέμα το οποίο τώρα μου ήρθε, αλλά θέλω να σας το ρωτήσω, και υπήρχε και μια σχετική ερώτηση από ακροατή. Είχε τεθεί από παλιά, νομίζω την εποχή που ήταν ο κ. Κουκιαδάκης, τώρα τόσο παλιά το λέω, επειδή όπως έχετε δει κι εσείς, γιατί

0: εποχούμενος είστε συχνά, μπλοκάρει το ρεύμα...
1: Πανθεποχούμενος.
0: Okay. Το κρατώ λοιπόν και αυτό. Μπλοκάρει πολύ συχνά το ρεύμα προς την έξοδο από την Εθνική Οδό, δηλαδή από το ΒΟΑΚ, προς την βιομηχανική. Εκεί λένε ότι είναι έτσι σχεδιασμένο λάθος, είναι και τα φανάρια. Και υπήρχε μια αίσθηση ότι μήπως φύγουν τα φανάρια και γίνει κόμβος. Το συζητάτε
1: υπάρχει
0: αυτό.
1: Μία μελέτη, υπάρχει μία μελέτη για κυκλικό κόμβο σε εκείνο το σημείο, κ. Μπογδανίδη.
0: Δεν ξέρω και αν έχετε πια αρμοδιότητα.
1: Απλά με την παράδοση του ΒΟΑΚ στην εργολήπτρη εταιρεία.
0: Μπλοκάρι.
1: Εμείς θα βοηθήσουμε με ό,τι έχουμε έτοιμο, αλλά οφείλει να γίνει εκ νέου. Ναι. Η μελέτη, η σκέψη αυτή από την κατασκευάστρια εταιρεία. Οφείλω να σας πω ότι η κόμβη περιμετρικά του Ηρακλείου πρέπει να είναι προτεραιότητα για την εργολήπτη εταιρεία και λόγω απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι και τι θα σχεδιάσουν. Τώρα μου λέει ο αγαπητός μας φίλος ο Γιάννης Ολιονάκης ότι είναι μαύρο χάλι οι αρμοδιότητες, λέει. Η μισή γέφυρα, λέει, της Φοινικιάς είναι δημοτική, το άλλο περιφέρεια. Ψηφιοποίηση για γνώση ακριβώς και την ενιοποίηση. Άλλωστε, η κεντρική διοίκηση, όποτε θέλει, παίρνει πάνω τις κατασκευές, κυρίως αγνοώντας την περιφέρεια που θα μπορούσε να τα κάνει πολύ καλύτερα.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Μπογδανίδη, και ευχαριστούμε τον κύριο Λιονάκη για αυτή και για αυτή του την παρέμβαση. Είναι αλήθεια ότι εμείς από το 2010 λέγαμε δώστε μας τις μελέτες του ΒΟΑΚ. Γνωρίζουμε πρόσωπα, γνωρίζουμε πράγματα, γνωρίζουμε καταστάσεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή ως περιφέρεια Κρήτης να οργανώσουμε τις μελέτες του ΒΟΚ, οι οποίες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, δεν έχουμε οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής για το ΒΟΚ. Και υποτίθεται ότι θα κατασκευαστεί σε μια πενταετία από το 2025, το 30 δηλαδή.
0: Το έργο πάει μελέτη.
1: Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή έχουμε δείξει ως περιφέρεια Κρήτης την επάρκειά μας σε ό,τι μας ανατίθεται, και η οποία επιβεβαιώνεται και με μια λαϊκή επιδοκιμασία διαρκώς αυξανόμενη τις τελευταίες 4 τετραετίες. Ζητήσαμε την προπαρασκευή των μελετών του ΒΟΑΚ να μας ανατεθεί. Το Υπουργείο όμως με κάποιο τρόπο όχι μόνο δεν έδινε αυτές τις μελέτες, αλλά και μας κρατούσε σε άγνοια για το πού ακριβώς, από πού θα περάσουν, πώς θα γίνουν, και τα είδαμε όλα αυτά μόνο στην μελέτη, στην έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μας ήρθε εδώ πέρα, και αν θυμάστε καλά την αναπέμψαμε κιόλα στο Υπουργείο με τις παρατηρήσεις μας, οι οποίες περιείχαν κόμβους προς το παγνί, περιείχαν τη σύρα και στο κακό όρος και διάφορες άλλες εύστοχες παρατηρήσεις, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθούν και από την κυβέρνηση.
0: Το θέμα, και σας ρωτώ τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα, το θέμα των γεφυρών στο ΒΟΑΚ όμως, το τρέξατε τελικά, δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν μια παλιά ιστορία.
1: Το τρέξαμε, όχι που δεν είχαμε μελέτες από το 2021.
0: Αυτό λέω.
1: Το τρέξαμε λοιπόν από το 2021 έτοιμες μελέτες, συνέβησαν τα τροχιά που συνέβησαν στα Χανιά και μας έδωσε 10 εκατομμύρια το Υπουργείο και τρέχουμε αυτή τη στιγμή κατασκευάζοντας 10-11 γέφυρες Ηράκλειο Ρέθυμνο και διαγωνιστική διαδικασία που κόλλησε λόγω δικαστική εμπλοκή.
0: Και αυτή κόλλησε.
1: Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, βέβαια, για άλλες 10 γέφυρες.
0: Αυτή πώς είναι αρμοδιότητα σε αυτό τρέχετε, επειδή είναι υπερκείμενο, ας πούμε.
1: Ακούστε, θα κάνουμε όλη την υποδομή των γεφυρών. Το έχουμε κάνει ήδη στο Φόδελε, το έχουμε κάνει ήδη στην κόμβο, στην γέφυρα Επισκοπής, στη γέφυρα του Τομπρούκ και θα μπούμε τώρα και στη γέφυρα του Σιλαμιανού Ρέματος. Είχε μία προτεραιότητα η Λικαρνασσό, αλλά λόγω καλοκαιριού και κίνησης θα την πιάσουμε από φθινόπωρο. Εξάλλου παρενέβημε στη γέφυρα της Παντάνασσας. Γιατί έπρεπε και αυτή, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου. Γιατί και αυτή παρουσίασε κάποια θέματα και έπρεπε να είμαστε έτοιμοι πριν την τουριστική σεζόν.
0: Αυτή είναι δηλαδή και στερεώσεις και τα πάντα, έτσι.
1: Βέβαια. Συνολική αποκατάσταση. Συνολική αποκατάσταση των γεφυρών και...
0: Αυτό, ξέρετε, είναι σημαντικό που πολύ να μην φαίνεται καμιά φορά.
1: Οι υποδομές του ΒΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, έχουν στην πράξη να συντηρηθούν από την κατασκευή του. Ό,τι προλάβει η περιφέρεια. Εμείς έχουμε μελέτες και για τα οδοστρώματα του ΒΟΑΚ, στα οποία παρενέβημε με 16,5 εκατομμύρια και φτιάξαμε όλη αυτή την παράκαμψη Ηρακλείου που είδατε, από το Σφακάκι μέχρι μέχρι το Λατζιμά, στο Ρέθυμνο, μέχρι την Σκαλέτα, παρενέβημε στο Μπαλί, στο Φόδελε, σε κάποια άλλα σημεία, στο Ρέθυμνο. Ξέρουμε που θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Απλά η κεντρική διοίκηση κρατούσε
0: Εδώ η
1: το μαχαίρι και το πιπόνι.
0: Η κεντρική διοίκηση έχει κρατήσει ακόμα και τις απαλωτριώσεις που δεν έχει αναγραφεί εδώ για να κάνει.
1: Κύριε Μπογδανίδη, όλη αυτή το θέμα των αρμοδιοτήτων που έθεσε ο κύριος Λιονάκης σε ένα σοβαρό αποκεντρωμένο κράτος επιλύεται εύκολα. Για να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα, οφείλουμε να πούμε το εξής. Η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, με την επάρκεια τουλάχιστον της περιφέρειας Κρήτης που έχει δειχθεί, οφείλει να έχει αποκεντρωμένους αυτοτελείς πόρους, προκειμένου να υλοποιεί σε συνεργασία και με τους συναρμόδιους φορείς αυτά τα οποία μπορεί να κάνει στην εδαφική της αρμοδιότητα.
0: Εσείς έχετε.
1: Δεν έχουμε.
0: Και όλα αυτά πρόταγμα, τα εκατομμύρια που μας λέτε.
1: Προκύπτουν από ζητεία. Από ζητεία στα Υπουργεία. Αν κάτι φημίζεται ο κύριος Αρνοτάκης προεχόντως, είναι η αποτελεσματικότητά του στην άντληση χρηματοδοτήσεων. Δεν μπορώ να σας πω ιστορίες επάρκειας για το πώς πήραμε 45 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 40 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαθέσαμε 27 εκατομμύρια στην ΠΕΟ και άλλα 11,5 στο Λασίθι.
0: Θα μας τα πείτε μετά το διάλειμμα. Θέλω να σας ρωτήσω ακόμα για το επαρχιακό δίκτυο. Πάντως, και για τον δρόμο Ηράκλειο-Ανόλια, που για μένα είναι σημαντικό κομμάτι.
1: Έχουμε
0: αυτό.
1: Να πούμε πολλά, κύριε Μπογδανίδη. Ο τάβρος όμως από τα κέρατα είναι αυτοτελής πόροι της περιφέρειας για να μπορεί να κάνει έργα γνωρίζοντας το πεδίο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Υποδομών, τον κύριο Νίκο Σκουλά, ο οποίος μας λέει για τα έργα που έχουν γίνει. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε μπει ούτε στα μισά, γιατί δεν ρωτάω για το επαρχιακό δίκτυο, δεν ρωτάω για το δρόμο που υπάρχει ερώτημα.
1: Θα σας πω τώρα.
0: Για το Ηράκλειο Ανόγια, ξέρετε, πολλοί λένε ότι εξυπηρετεί ένα-δύο χωριά, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί θα ήταν με ευχής έργο να έχει φτιαχτεί αυτός ο δρόμος.
1: Υπάρχει σχεδιασμός, απλά είπαμε την έλλειψη αυτοτελών πόρων, κύριε Μπογδανίδη. Υπάρχει σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή για όλα τα τμήματα, από τους κουμπέδες μέχρι το πάνορμο. Δηλαδή, διεξάγουμε μελέτη σε προχωρημένο επίπεδο στο τμήμα από κουμπέδες μέχρι τον κόμβο του Στρούμπουλα. Παραδώσαμε το κομμάτι Στρούμπουλα στα Στυράκι το 2022 τον Αύγουστο, το οποίο είχε αλλάξει άρδιν την πρόσβαση στην περιοχή. Δώσαμε 1 εκατομμύριο για περίφραξη και συνοδά έργα και αποκατάσταση μέσα στο Αστυράκι, εκεί που είναι τα φανάρια. Mm-hmm. Κάνουμε σε προχωρημένο στάδιο επίσης, το περάσαμε και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος πρόσφατα, το κομμάτι από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα, που ήταν Αστυράκι Κυλιστός, προσθέσαμε και το κομμάτι Κυλιστός Σύσαρχα για να γίνει ενιαία μελέτη. Και αυτά τα δύο κομμάτια θα ήταν ευχής έργο, είναι 11,5 χιλιόμετρα τα δύο αυτά, από Στρούμπουλα μέχρι Αστυράκι και από Αστυράκι μέχρι από Στρούμπουλα μέχρι Κουμπέδες και από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα. Αυτά τα 11,5 χιλιόμετρα θα ήταν ευχής έργο όταν τελειώσουν οι μελέτες σε κάποιους μήνες να γίνει μια ενιαία κήρυξη διαγωνισμού για να υπάρχουν τα χρήματα γι' αυτό, ούτως ώστε με μια εργολαβία να γίνει το σημαντικότερο τμήμα αυτού του έργου.
0: Ναι, αυτό
1: κατασκευάζεται, ναι, το, κατασκευάζεται το ήδη το τμήμα Νόγια Σύσσαργα, το οποίο θα κάνει τη διαδρομή σε 2 λεπτά και μετά αυτό, την ολοκλήρωσή του.
0: Και αυτό θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση.
1: Και υπάρχει φυσικά μετά έτοιμη μελέτη για το Ανόγια Γαράζο και για το Γαράζο Πάνορμο επίσης. Υπάρχει.
0: Άρα αρκεί να υπάρξουν λεφτά.
1: Να υπάρξουν λεφτά.
0: Ναι.
1: Η παράκαμψη της Αξού.
0: Με ρωτάει ένας φίλος πότε θα φύγει το φανάρι από τα Στυράκια. Όταν γίνει ο δρόμος.
1: Βέβαια, όταν θα γίνει ο άλλος δρόμος. Ναι. Το φανάρι θα παραμείνει. Γιατί για λόγους ασφάλειας.
0: Ναι, δεν μπορεί. Είναι στενό το κομμάτι.
1: Είναι στενό το σημείο. Να υπογραμμίσουμε ότι ο κόσμος αυτός έδωσε τα ακίνητά του και στο Αστυράκι Στρούμπουλας και στο Σύσσαρχα Ανόγια χωρίς απαλωτριώσεις.
0: Ναι. Έτσι,
1: βέβαια. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι και έγιναν αυτά τα σημεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτό τον άξονα και τα υπόλοιπα τώρα σημεία, παράκαμψη Ανογίων, Ανόγια Γαράζο, Γαράζο Πάνορμο, είναι μια προτεραιότητα της περιφέρειας η οποία δημιουργεί ένα ολόκληρο δρόμο για τον Ψιλορίτη, από τους Κουμπέδες μέχρι το Πάνορμο μέσω Ανογίων, Αξού κτλ. Ο οποίος είναι η μόνη λύση στην ορεινότητα και την καχεξία της περιοχής. Προφανώς και είναι μια προτεραιότητα, ένα πολύ σημαντικό έργο.
0: Δεν το
1: θυμάστε
0: συζητάμε.
1: Τη Βιάνο πριν το Ηράκλειο Βιάνος.
0: Πολύ καλά τη θυμάμαι.
1: Θυμάστε πριν
0: πολύ
1: το,
0: καλά θυμάμαι
1: το δρόμο της Μεσαρά στη Μεσαρά.
0: Πώς θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι ιστορία έπρεπε να κάνεις, να δημιουργήσεις το μυαλό σου για να πας στον Κερατόκαμπο ή για να πας στα νότια χωριά της εκεί στη Μεσάρα.
1: Ακριβώς το ίδιο είναι αυτός ο άξονας για την ορεινότητα του Βόρειου Ψηλού.
0: Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους. Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους.
1: Δηλαδή. Πρόκειται για μια δημογραφικά ακμάζουσα περιοχή η οποία οφείλει να έχει πρόσβαση και όλη η ανάπτυξη εξαρτάται από τη συντομία των υποδομών.
0: Πείτε μου λίγο, επειδή σας πιέζω τώρα, γιατί μας τρέχει ο χρόνος, μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Θέλω να σας πω.
0: Για τα υπόλοιπα τμήματα, όταν λέμε επαρχιακές οδούς, επαρχιακή οδό, την οποία την έχετε στην αρμοδιότητα.
1: Θα σας πω. Η υπηρεσία μας εκτέλεσε ένα έργο 35 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο είχε οδική ασφάλεια σε όλη την Κρήτη. Ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, όπου είμαι πολιτικός προϊστάμενος, δεν έχει αρμοδιότητα των επαρχιακών δρόμων στις περιφερειακές ενότητες, τις έχει ο αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, ο Χωρικός. Εκτελέσαμε ένα έργο 35 εκατομμυρίων, το οποίο λύγει τις επόμενες εβδομάδες και παρενέβημε με ασφαλτοστρώσεις, με στιθέα, με φωτισμό, με σήμανση σε 400 περίπου σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου. Υπάρχει ένας χάρτης της Κρήτης με τα 400 αυτά σημεία που παρενέβημε αποκαταστατικά και οι οποίες παρεμβάσεις θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη ότι έχουν εκθετικά ανεβάσει το επίπεδο ασφάλειας σε όλη την επαρχία της Κρήτης. Ξαναλέμε άλλα 16,5 εκατομμύρια στον βόρειο οδικό άξονα, τα οποία τα είδαμε από το Ηράκλειο μέχρι τα Ελληνοπεράματα στο πιο πολυσύχναστο σημείο του δρόμου να λειτουργούν λειτουργικά. Θυμάστε πώς ήταν ο κόμβος Γαζίου.
0: Πολύ καλά θυμάμαι.
1: Έτσι. Και στη συνέχεια, με την προσωπική επάρκεια του Περιφερειάρχη, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά επαρχιακή οδό 122 χιλιόμετρα, όπου αποκαταστήσαμε ασφαλτοτάπητα. Στο τμήμα Κολένη-Κολυμπάρη. Στο τμήμα από το Σταυρωμένο Ρεθύμνου, όλο το Μέσα Μυλοπόταμο, μέχρι το Γάζι, μέχρι τον Άγιο Νικόλο Γαζίου, ασφαλτοστρώσαμε. Όλο το κομμάτι από Μάλια μέχρι Νεάπολη, παλιά εθνική οδό μιλώντας.
0: Και το Κακό Όρος βάλτε.
1: Αυτό και στο Κακό Όρος κάναμε από άλλη παρέμβαση.
0: Άλλη.
1: Κάναμε όλο το Κακό Όρος από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι τις Γούρνες, παρακαλώ. Όλο το κομμάτι και φυσικά από το Καλό Χωριό μέχρι την Παχιά Άμμο. Άγιο Νικόλο, Καλό Χωριό, Παχιά Άμμο. 122 χιλιόμετρα νέου ασφαλτοτάπητα, 45 χιλιόμετρα στιθέων, οδοσημάνσεις, καθρέπτες και φωτισμοί. 27.300.000 ευρώ, τα οποία κλείνουν τις επόμενες εβδομάδες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα έργα, τα βασικά έργα, 35 εκατομμύρια για 400 σημεία σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, 16,5 για το ΒΟΑΚ, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά εθνική οδό, άλλα 11 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις επαρχιακές οδού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες ολοκληρώνονται, άλλα 10 εκατομμύρια για τις γέφυρες, 5 και 5, άλλα 6,5 για την Βιάνο, άλλα 5,5 για τον κόμβο Πεζών,
0: έτσι,
1: 12,5 για το Αρκαλοχώρι. Περίπου 150 εκατομμύρια είναι.
0: Άρα να μόνο, έχετε λεφτά λοιπόν.
1: Μόνο.
0: Έχετε λεφτά.
1: Εμείς ξέρουμε πώς θα αντλούν. Ο κύριος Αρναουτάκης ξέρει πώς θα αντλεί, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Γιατί να γίνεται αυτό με μια αποσπασματική ζητία, κύριε Μπογδανίδη.
0: Θα
1: έπρεπε
0: να υπάρχει ένας αυτοματισμός και θεσμικά.
1: Γιατί να γίνεται με μια αποσπασματική ζητία.
0: Ναι.
1: Γιατί να είναι ο κάθε περιφερειάρχης της κάθε περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Με ένα διαρκώς απλωμένο χέρι.
0: Ξέρετε τον υπουργείο. Τρόπο, μάλλον. Ξέρετε
1: πάντως,
0: τον τρόπο.
1: Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο.
0: 150 εκατομμύρια. Ναι, είναι μεγάλο ποσό.
1: Μόνο το τμήμα, το ΤΣΕ, το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Μόνο το ΤΣΕ.
0: Ξέρετε όμως τώρα τι μου λένε ακροατές και θα το έβαζα και εγώ στο τραπέζι, ότι δεν έχετε δει άλλα πράγματα. Ας πούμε τα φράγματα δεν τα είδατε όπως έπρεπε. Δηλαδή, που είναι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Τμήμα δομών. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Ολοκληρώσαμε μετά από 80 χρόνια το φράγμα της Πλατιώτισσας. Αυτή τη στιγμή το φράγμα της Πλατιώτισσας έχει πάνω από 7 εκατομμύρια κυβικά νερό, έτοιμο, παραδομένο από τον Απρίλιο και του 25, την άνοιξη του 25, και είναι έτοιμο να δώσει νερό στα τοπικά δημοτικά δίκτυα.
0: Με τι δίκτυα?
1: Περιμένουμε κάτι μελέτες από τους τοπικούς δήμους, είμαστε σε συνεργασία και με το Δήμο Γόρτινας και με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.
0: Ναι.
1: Για να μας παρουσιάσουν κάποιες μελέτες τις οποίες θα τις εγκρίνει ο Σύμβουλος Πληρώσεως και να δώσουμε στα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα νερό με άντληση μέσα από το φράγμα. Δεν είναι ανάγκη να ανοίξουν οι κάνουλες του φράγματος να σπάσουν τα βαρυτικά, τα τοπικά δίκτυα με την πίεσή τους. Μπορούν να αντλήσουν μέσα από το φράγμα
0: με άλλους τρόπους.
1: Με άλλους τρόπους. Ναι. Δεν θα μπω στη μεθοδολογία αυτή.
0: Το σκέφτεστε αφήνω... λοιπόν. Το σκέφτεστε.
1: Το ζητάμε. Ναι. Το ζητάμε. Τα πρωτόρια έχουν δίκτυο. Η Λιγόρτενος έχει δίκτυο.
0: Καλό θα είναι αυτό. Πραγματικά.
1: Μα έχουμε νερό για να δώσουμε. Δηλαδή, ναι. Ο φετινός Μάρτιος μας έδωσε μια υπερπληρότητα σε σχέση με το σχεδιασμό τον οποίο περιμέναμε. Δεν περιμέναμε πάνω από 4 εκατομμύρια. Κυβικά έχουμε πάνω από 7.
0: Ναι.
1: Αυτά τα 3 εκατομμύρια μπορούμε να τα διαθέσουμε στις τοπικές κοινωνίες και έχουμε ειδοποιήσει τους δημάρχους, είμαστε σε συντονισμό με αυτό, να δώσουμε το πλεονασματικό νερό εκεί. Φυσικά έχουμε έτοιμη μελέτη, την οποία την έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο με προϋπολογισμό πάνω από 70 εκατομμύρια για τα δίκτυα της Πλακιώτισσας.
0: 70.
1: Ναι. Στο Υπουργείο τόσο ήταν η μελέτη.
0: Ναι.
1: Κατασκευής δικτύων, απαλωτριώσεων, υλικών κτλ. Τα οποία περιμένουμε το Υπουργείο να τα εγκρίνει.
0: Δεν είχε πει ο Μητσοτάκης και είπε ότι προχωράνε αυτά.
1: Εμείς έχουμε. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες, κύριε Μπογδανίδη. Ναι. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες. Και όχι μόνο για την Πλακιώτισσα. Έχει έτοιμες μελέτες για το φράγμα των Αμυρών. Άλλα 20 τόσα εκατομμύρια. Το οποίο και αυτό περιμένει από το πρόγραμμα Ίδρο την ένταξή του. Και αρκετές άλλες μελέτες στο ίδιο πρόγραμμα προκειμένου να γίνουν φράγματα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μας το φράγμα Πλατή Ποταμού, όμως τα δίκτυα του φράγματος του Έλλους έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στον βιολογικό της Γεωργιούπολης, έχει ολοκληρωθεί. Τα δίκτυα με 13 αντλιοστάσια είναι σε μια φάση ολοκλήρωσης 70% από την υπηρεσία μας. Mm-hmm. Έχουμε έτοιμη μελέτη για το φράγμα Αγίων Θεοδόρων, το φράγμα βασιλικών ανογίων επίσης και, και του Σκηνιά και του Καραβάδου για την, είναι σε φάση μελέτης και παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε.
0: Γιατί πάλι ορισμένα φράγματα είναι στην αρμοδιότητα και άλλα δεν είναι, είναι πάλι αυτό το μπλέξιμο.
1: Είναι θέμα, είναι θέμα Υπουργείου. Δηλαδή η Πλακιώτισσα είχε διευθύνουσα υπηρεσία, την υπηρεσία μας, το Τμήμα Δομών. Είναι θέμα επιλογής Υπουργείου. Ναι. Εμείς για ένα πράγμα απολογούμαστε, κύριε Μπογδανίδη, για την αποτελεσματικότητα των ανατεθειμένων σε εμάς εργασιών. Το Τμήμα Δομών, πέρα από τα φράγματα τα οποία σας κατονομάζω, ναι, χθες δώσαμε νερό, αποκαταστήσαμε με 300.000 ευρώ το φράγμα του Ινίου, τον Αγωγό, ναι, με ένα χυτοσίδηρο ο οποίος θα είναι αιώνιος. 300.000 ευρώ περίπου, 280 νομίζω, κόστησε αυτή η αποκατάσταση του Αγωγού, η οποία από χθες δίνει στους καλλιεργητές του Ινίου το νερό το οποίο οφείλουμε να τους δώσουμε.
0: Ναι.
1: Το Τμήμα Δομών, πέρα από την στενή αρμοδιότητα, έχει φτιάξει τη λέσχη του αστυνομικού μεγάρου, έχει φτιάξει την Παναγία τη Φανερωμένη, στην Παχιά Άμμο και στις Αρχάνες την αντίστοιχη. Έχει κάνει με 1 εκατομμύριο ευρώ αποκατάσταση στο Σταυράκιο Λύκειο Ανογίων, πλήρη αποκατάσταση. Έχει δώσει στην Στέγη Ανηλίκων στο Ηράκλειο αποκατάσταση. Έχει αποκαταστήσει τον Άγιο Τίτο στο Τιμπάκι. Σας μιλάω
0: για... Μπαίνετε και σε τέτοια έργα.
1: Βέβαια.
0: Να σας
1: βέβαια.
0: Πω
1: τώρα. Έργα αλεξιπτωτιστές.
0: Να σας
1: τα πω. Οποία όμως, τα οποία όμως, ακούστε, επειδή έχουμε αρκετούς δήμους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τεχνική υποστήριξη με τεχνικές υπηρεσίες,
0: ναι,
1: βοηθάμε πάρα πολύ. Το πρόγραμμα Τρίτσης για την αστική ανάπλαση του γαζίου που βλέπετε και γίνεται τώρα, είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας. Όλη αυτή η οδός Βενιζέλου, στην οποία προβλέπεται μια συνολική ανάπλαση στο γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου, γίνεται με την εποπτεία της υπηρεσίας μας, το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Το ίδιο θα συμβεί και με την πλατεία των Μυρών. Το ίδιο θα συμβαίνει ήδη και με το τμήμα από Κολυμπάρι μέχρι τον Πλατανιά, 6 χιλιόμετρα. Και εκτός από αυτά, το τμήμα μελετών, το οποίο είναι ένα αυτοτελές τμήμα της υπηρεσίας μας, διεξάγει 8 πολύ σημαντικές μελέτες, οι 6 εκ των οποίων με το ΕΣΠΑ. Διεξάγει την μελέτη για την παράκαμψη Μυρών και την παράκαμψη Τυμπακίου, που είναι σε πολύ προχωρημένα
0: αυτά
1: επίπεδα.
0: Αυτές
1: οι δύο μελέτες, της παράκαμψης Μυρών και της παράκαμψης Τυμπακίου, στην πράξη είναι το πρόπλασμα του ΝΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη και είναι καθήκον τη υπηρεσία μα να δούμε και τα 4 χιλιόμετρα ανάμεσα σε αυτέ τι δύο παρακάμψει. Πώ θα τα
0: εντυπωσιάζομαι τώρα να σα πω.

0: Τα ακούω όλα αυτά. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά.
1: Θα σου ολοκληρώσουμε τις μελέτες του ΕΣΠΑ. Έχουμε άλλη μία μελέτη 8 χιλιόμετρων από τη Σταυρακιανή Καμάρα μέχρι τον Κόμβο των Αθανάτων για να γίνει όπως είναι μέχρι και το Σταυρωμένο, με στη Θεό στη μέση, με φωτισμό, με κόμβους, με ασφάλεια. Και κυρίως όλο το βόρειο μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια, προβλέπεται να γίνει με 15 κόμβους, η μελέτη η οποία γίνεται, κυκλικούς κόμβους ισόπεδους, με μονοδρόμηση των παραδρόμων και με αποκατάσταση της όλης της παλιάς εθνικής οδού σε αυτό το σημείο, το οποίο θα την κάνει πιο φιλική στους τοπικούς χρήστες, σύν την παράκαμψη της σιτίας προς Πισκοκέφαλο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα για έργα που
1: μιλάμε για δεκάδες έργα, εκατοντάδες έργα. Και δεν μιλάμε για τα μικρά, έτσι.
0: Ναι, για τα μικρά δεν μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστές εκπομπές, αλλά τώρα απορώ λίγο, γιατί δεν το επικοινωνείτε, δεν το λέω από την άποψη του να διαφημίζεστε, αλλά θα έπρεπε λίγο να είστε πιο συγκροτημένοι σε αυτό, δηλαδή να ξέρουμε κι εμείς. Τώρα εγώ που είμαι μέσα...
1: Τα αποτελέσματα τα βλέπει ο κόσμος, κύριε Μπογδανίδη. Τα βλέπει στην καθημερινότητα, ναι, τα αποτελέσματα.
0: Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν πρέπει και κάπως αυτό, γιατί το βλέπει αυτός που περνάει, ξέρω εγώ, από τα
1: δεν
0: μάλια.
1: Δεν υπάρχει, κύριε Μπογδανίδη, για να πάμε σε ένα άλλο δομικό θέμα. Αυτά τα οποία ακούτε τα κάνουν 30 υπαλλήλοι, οι οποίοι ήταν 45 πριν από μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό.
0: Γιατί δεν παίρνετε?
1: Διότι είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα ΣΕΠ.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι έχει μια αυτοτέλεια, μια αυτονομία?
1: Δεν έχει. Όχι, η κριτική είναι ότι δεν έχει. Είμαστε λοιπόν μια υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η οποία επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, έτσι, η οποία έχει φθήνοντα υπαλληλικό προσωπικό με συμπληρωματικό συμβάσεων έργου προσωπικό. Χάνεται η θεσμική μνήμη, δηλαδή όταν έρχεται ένας νέος μηχανικός, τον εκπαιδεύουμε σε κάποιους μήνες και μετά δεν έχει μονιμότητα και ή πρέπει να βρούμε επιπλέον χρήματα για να τον κρατήσουμε άλλους τόσους. Φεύγοντας ακόμα και μετά από μια οποιαδήποτε παράταση, φεύγοντας, παίρνει μαζί του τη θεσμική μνήμη.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά...
1: Και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Δηλαδή, κάνουμε μια δημόσια έκκληση, εάν θέλουμε δημόσια εποπτεία στα έργα, να έχουμε μία επάρκεια σε μηχανικούς. Έχουμε ανάγκη πολιτικούς μηχανικούς, από τοπογράφους,
0: λοιπόν,
1: από ηλεκτρολόγους.
0: Να ρωτήσω
1: τρομερά θέματα.
0: Επειδή τελειώνει ο χρόνος και θέλω δύο ερωτήματα να θέσω. Το ένα το ξέχασα εγώ, γιατί υπήρχε και ένα ερώτημα ακροατή. Επιστρέφοντας στην αρχική τοποθέτηση για το Ηράκλειο Βιάνος. Ακροατές ρωτάνε, το λέω και εγώ όμως. Λέτε να τελειώσουμε με αυτούς τους κόμβους, τις παρεμβάσεις. Είναι όμως ένας ασφαλής δρόμος για να είναι εναλλακτική οδός για μένα που θέλω να πάω στο αεροδρόμιο με το 29-30? Το λέω γιατί δεν έχει στη Θεό, δεν έχει τίποτα.
1: Κατά την άποψή μου, αλλά δεν είναι ώρα ίσως για αυτό, θα πρέπει να δούμε και αυτό το οποίο μόλις είπατε, στη Θεό στη μέση. Θα πρέπει να το δούμε επιστημονικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Διότι πάντοτε υπάρχει κάποιες προδιαγραφές δρόμων, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες σε αυτά, οι οποίοι τα εισηγούνται, και πάντοτε η ανάγκη χρηματοδότηση γι' αυτό. Η παρέμβαση ίσως στο Ηράκλειο Βιάνος θα πρέπει, λόγω της εναλλακτικής και χωρίς διαδρομής προς το αεροδρόμιο, να κλείσει με μια τέτοια παρέμβαση.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι εκτίμηση ή το συζητάτε, για να καταλάβουμε κι εμείς δηλαδή. Είναι...
1: Έχουν τον πρώτο λόγο οι επιστήμονες.
0: Μάλιστα.
1: Μηχανική εννοώ.
0: Μια άλλη εναλλακτική οδός που συζητούσαμε από παλιά για το αεροδρόμιο ήταν να πάμε το Ηράκλειο, ο δρόμος που πάει Γάλλη, Γαλλίφα, προς το Σμάρι.
1: Αυτός είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Δεν το έχουμε ξεχάσει καθόλου. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Η Τέρνα θεωρητικά θα πρέπει να μπει στην κατασκευή του κόμβου της Επισκοπής εκεί στον Καρτερό, που κάνουμε αυτή την περιπορία του, ναι, ενός χιλιόμετρου περίπου, και έχει πει ότι θα παρέμβει τους επόμενους μήνες σε αυτό το σημείο για κατασκευή του κόμβου Επισκοπής. Και φυσικά η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου διεξάγει μελέτη για την παράκαμψη καινούριου χωριού και πάνω βάθιας, με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει ο δρόμος Επισκοπή Καρτερός, προκειμένου μετά την Γάλιπε να είναι η συντομότερη διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Η τριτεύουσα και συντομότερη όμως,
0: ναι,
1: διαδρομή προς το αεροδρόμιο, ναι, θα είναι αυτή. Καρτερός, Ελιά, καινούριο χωριό, Γάλιπε, Γαλλίφα, Σμάρι, Καστέλη.
0: Ναι. Είναι δύσκολο όμως έργο, έτσι, εδώ που τα λέμε.

0: Δεν είναι δύσκολο έργο, απλά πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη.
1: Μάλλον θέλει λεφτά, να το πω έτσι.
0: Να ολοκληρωθεί η μελέτη και μετά θα ψάχνουμε πάλι λεφτά για να το κατασκευάσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, και άλλα θέλω να σας ρωτήσω, αλλά επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας. Θυμάμαι, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, μου πείτε εσείς, πριν 4 χρόνια, όταν ο Περιφερειάρχης ο κ. Αρναουτάκης σας πρότεινε να αναλάβετε πολιτικός προϊστάμενος, αντιπεριφερειάρχης στα τεχνικά έργα. Είχατε επιφυλάξεις, δηλαδή, για το αντικείμενο, δηλαδή...
0: Είναι ένα σύνθετο πεδίο για έναν δικηγόρο.
1: Ναι, αλλά το ταιριάζει, τι ξέρει τα κατατόπια, όλα
0: μαθαίνονται, κύριε Μπογδανίδη, όλα μαθαίνονται. Ναι. Όλα μαθαίνονται. Η γνώση του 44-16 του 44-12 του 16, του νόμου που αφορά δηλαδή, τα δημόσια έργα, είναι βασικό καθήκον κάποιου που θέλει να γνωρίζει τα πράγματα και να βοηθά στις διαδικασίες.
1: Ναι. Τώρα μετανιώσατε?
0: Όχι, το χαίρομαι πάρα πολύ, διότι το αποτέλεσμα, κύριε Μπογδανίδη, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Περνάμε από τον κόμβο γουβών, που τόσο άλλαξε την οδική ασφάλεια σε αυτό το σημείο. Και σκεφτόμαστε μετά από κάποια χρόνια που θα ολοκληρωθούν μελέτες, θα είναι μια τέτοια λυσίδα κόμβων μέχρι τα Μάλια, πώς θα είναι. Περνάμε από τον κόμβο κουνάβων, περνάμε από την παράκαψη Αρκαλοχωρίου. Βλέπουμε το φράγμα Πλακιώτισσας.
1: Μένουν, έτσι, τα πράγματα.
0: Αυτά μένουν και θυμόμαστε τις εμπειρίες κατασκευής και τη χαρά η οποία παράγει το απτό έργο.
1: Ένας τεράστιος ευρωπαίος πολιτικός έλεγε ότι τα έργα τα μεγάλα μένουν και κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Αν θέλει και την ιστεροφημία τώρα εσάς των πολιτικών, αλλά νομίζω
0: εμείς, ότι... Εμείς, κύριε Μπογδανίδη, είμαστε ένας ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στη δημοσιοϋπαλληλική πρώτης γραμμής εργασία και τον πολιτικό μας προϊστάμενο, ως αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή με μια ενδιάμεση
1: αλυσίδα όμως,
0: που ξεκινάει από το δημόσιο υπαλληλικό προσωπικό της υπηρεσίας μας, καταλήγει προφανώς στον περιφερειάρχη και στους εργολήπτες οι οποίοι κάνουν αυτά τα έργα. Είμαστε όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πιστέψτε με. Ναι. Όποιος θεωρεί δηλαδή ότι κάνω εγώ το τάδε έργο,
1: εντάξει, ναι,
0: απλά...
1: Δεν έχει σημασία, όμως εσείς αυτό που είπατε τώρα, ότι μπορεί και μετά από μερικά χρόνια να περνάτε από κάπου και να πείτε να, αφήσαμε κάτι.
0: Γελάω πάρα πολύ με τη βία μας να τελειώσουμε τον κόμβο των Κουνάβων πριν την σπερινό του Αγίου Παντελεήμονα στους Κουνάβους.
1: Τότε.
0: Τότε.
1: Ναι.
0: Καλοκαίρι του 22, αρχή, πρώτες μέρες αντιπεριφέρειας.
1: Βάζετε και τέτοια, τέτοια deadlines.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το έχουμε, αλλά... Το Ηράκλειο Βιάννου, νομίζω ότι πρέπει να το δείτε, να τελειώσει και να γίνει και ένα ασφαλής.
0: Δεν αφαιστιάζουμε καθόλου από πουθενά.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Σκουλά, δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε για τα έργα. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι ζήτημα αποφάσεων. Κατάλαβα πάντως ότι είναι πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν προλάβουμε κιόλας να.
0: Είναι πάνω από 400 έργα τα οποία έχουμε εκτελέσει, εκτελούμε και εκτελέσαμε τα τελευταία 4 χρόνια, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια και αυτό μία χαρά έχουμε ότι βελτίωσε αισθητά το επίπεδο οδικής ασφάλειας και υποδομών στην Κρήτη.
1: Άρα είχα δίκιο. Το ταμείο είναι θετικό λοιπόν.
0: Αν νομίζετε ότι αυτό χρειάζεται περισσότερη εστίαση, είναι δική σας δουλειά.
1: Αυτό δεν ξέρω. Εσείς
0: προβολή.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σκουλά. Ευχαριστώ τον
0: Περιφερειάρχη
1: Τεχνικών Υποδομών. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες μας για την μας βοήθησε να κάνουμε αυτήν την ωραία συζήτηση.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλά.

0: Φεστός Παλάς. Κίδων Παλάς. Μινώαν Lines. Επιπλέον παράδεισος.
1: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγές.

0: Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο.
1: Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
0: Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
2: Ευλογιά εγώ προβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Παραγγελία σας.
4: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
3: Δεν ξέρω.
4: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Hey, αγόρι. Την Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
5: Θα σε περιμένω.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. IKEA.
0: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
0: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
0: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
10: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
8: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
11: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
8: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
14: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
13: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
14: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για

θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
6: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
7: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
8: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
9: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της ανέκδοσης.

0: μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Όλα είναι νόμιμα και δηλωμένα, τονίζει ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος στην αντεπίθεση το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Σε κλίμα ενότητας η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Αφετηρία για την ανάδειξη του προγράμματος του κόμματος. Τι είπαν τα κορυφαία στελέχη που παρευρέθηκαν. Ομόφωνο ψήφισμα που διαφωνεί με την χωροθέτηση της δομής του αθανάτους. Η ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η θέση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια Χανίων, όπου προσήχθη ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Είναι μετανιωμένος για την πράξη του, λέει ο συνήγορός του. Ανησυχητικά τα στοιχεία μελέτης του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών. Το 91% των αντιβιωτικών συνταγογραφούνται εκτός θεραπευτικών πρωτοκόλων. Ποιοι νομοί της Κρήτης κρατούν τα ηνία. Πολιτικούς στριγμούς στη Νέα Δημοκρατία και πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση πιθανής εμπλοκής του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatargate, καθώς ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ελέγχεται για 3 αδικήματα. Ο ίδιος πάντως έχει ήδη δηλώσει πως η συμμετοχή του, η αμοιβή του και το σύνολο της εμπλοκής του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρη είναι απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και φορολογημένη από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης και με αφορμή την καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισελά Σιμακοπούλου για την διαρροή emails από δήμων Ελλήνων.
1: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί η πιθανή εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatargate και το ένταλμα που εξέδωσε εναντίον του η Βελγική Δικαιοσύνη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε από τον Άριο Πάγο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να προωθηθεί η άρση της βουλευτικής του ασυλίας, κάτι το οποίο έχει ζητήσει ήδη ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας απόλυτα αβάσιμο το ζήτημα. Από την πλευρά της κυβέρνησης παραπέμπουν στη δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζητά τη διαγραφή του, υπενθυμίζοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εμπλοκή της Εύας Καϊλή.
2: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε: «Δεν θέλω καμία προστασία από ασυλία. Συνεργάζομαι με τις αρχές. Όλα είναι νόμιμα, φορολογημένα. Θα πάω να δηλώσω αυτό που χρειάζεται». Μπερδεύουμε στην Ελλάδα την έρευνα με την καταδίκη. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια έρευνα. Σε κάθε έρευνα εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε.
3: Όταν προέκυψε ανάλογο θέμα στο ΠΑΣΟΚ, θυμάστε όλοι πώς αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση. Υπάρχει διερεύνηση στην άλλη υπόθεση.
2: Όχι, υπήρχε σύλληψη στη μία υπόθεση.
3: Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση.
2: Σύλληψη.
3: Υπήρχαν
2: μετρητά σε βαλίτσα, κύριε Ψηφίδη.
3: Η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι επίσης συγκεκριμένη.
1: Ερωτήματα για την κυβερνητική πλευρά και να καίει η λειτουργία της Βελγικής Δικαιοσύνης.
4: Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη από αυτοτερέσχε και υπορολογημένη? Δεν ξέρω τι σημαίνει στο Βελγίο. Για μένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 22 συλλάβανε την κυρία Καϊλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Μετά από μερικού μήνε την αποφυλακίσαν ελλείψει στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και δεν του έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη.
5: Την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη τη κυρία Σιμακοπούλου και το έδρα ανασύρωση του κύριου Αβραμόπουλου. Δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
1: Λάδι στην πολιτική κόντρα ρίχνει και η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Άννας Μισελά Σιμακοπούλου για τη διαρροή των mails από δήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.
6: Το κράτος τσιφλίκι για την επανακλογή μια συγκεκριμένης ευρωβουλευτού. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής επικοινωνίας. Είναι ζήτημα

0: Πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία το κράτος.
1: Η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σημακοπούλου. Όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις.
2: Αυτή την περίοδο ζητείτε εντιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος. Δυστυχώς, η διαφθορά έχει χτυπήσει κόκκινο. Θυμίζει πινάκιο δικαστηρίων.
3: Η άρση ημί της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα κριθεί από τη Βουλή όταν κινηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.
4: Είδα ένα χάρτη κατά πράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
3: Το μεταρρυθμιστικό της έργο προτάσει η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις εκλογές, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο ότι υλοποιεί ένα έργο το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο. Το ΠΑΣΟΚ, στον απόϊχο της εφαρμογής Πόσο Κάνει, προτείνει τη δημιουργία του Αγορά 360 Μοιρών, μια πλατφόρμα που θα παρακολουθεί ολόκληρη την αλυσίδα διαμόρφωσης των τιμών και όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα στο ράφι. Το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει πως οι προτάσεις που έχει είναι κοστολογημένες.
5: 13ος μισθός.
0: Ναι.
5: Το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένη πρόταση. 750 εκατομμύρια. Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περσινή ΔΕΘ. 13η σύνταξη. Να το δούμε.
6: Με τη συμμετοχή στελεχών από όλη την Κρήτη και παρουσία του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Κόμματος με στόχο την ανασυγκρότηση σε τοπικό επίπεδο αλλά και την οργανωτική και κομματική ετοιμότητα. Στη διάρκεια της συνεδρίασης αναλύθηκε η τρέχουσα πολιτική συγκυρία, εξετάστηκαν διεξοδικά οι πρωτοβουλίες του κινήματος και δόθηκε το σήμα για την ανάδειξη του ολοκληρωμένου σχεδίου για το αύριο της χώρας με έμφαση στην ανάπτυξη και τις ανάγκες της Κρήτης.
7: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
8: Είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλείου του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλγας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. Ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των 4 νομαρχιακών επιτροπών της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
9: Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενδεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους, κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το ΠΑΣΟΚ.
7: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
10: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαρκογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
7: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
8: Πολιτική ατζέντα για θέματα τα οποία αφορούν την Κρήτη, κοινά θέματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και με τα κτηματολόγια, γι' αυτό πρόσφατα είχαν βγάλει ανακοινώσεις 4 νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ. για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

0: τα οποία θα αναδεικνύει.
1: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις, το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης μέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
2: Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, για τον πολιτικό σχολιασμό. Καλώς τον, καλησπέρα.
3: Καλώς την. Να ξεκινήσω από το ΠΑΣΟΚ που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανασύνταξης και στην Κρήτη. Φυσικά πανελλαδικά το κάνει, αλλά λέω στην Κρήτη γιατί είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι χθες το βράδυ είχαν την Περιφερειακή Επιτροπή, ένα νέο σχετικά όργανο, το οποίο θα αναλάβει να έχει και το συντονιστικό ρόλο του προεκλογικού αγώνα. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα και του κ. Βαρδακαστάνη και της κ. Μαρκογιαννάκη που ήταν παρούσα και της κ. Δαφέρμου και των υπόλοιπων μελών και βουλευτών αλλά και πολλών αυτοδιοικητικών, πρέπει να σου πω, που είχαν κληθεί. Συζητήθηκαν διάφορα. Νομίζω ότι ήδη ακούσαμε και την είδηση ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε μια πια κανονική προεκλογική ετοιμασία. Δεν θέλει να πιαστεί, αν θέλει, στον ύπνο, διότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει για τον Μάρτιο τις εκλογές του 2027. Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι αν βρει το παράθυρο θα το κάνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να μπορέσει έτσι να ευνηδιάσει.
2: Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, επιμένει θεσμικά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, σε σχέση με τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί σήμερα δημοσιοποίησε και την πρότασή του το ΠΑΣΟΚ ως αντίβαρο στο πόσο κάνει το εξελιγμένο ή καταναλωτής που αφορά στις τιμές. Επιμένει θεσμικά, βάζει τα θέματα αυτά πρώτα στην ατζέντα της αντιπαράθεσης.
3: Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα ζητήματα, τα δύο-τρία, τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το δείξουν ούτε μελέτες, ούτε έρευνες, ούτε δημοσκοπήσεις. Έτσι, ξέρουμε ποια είναι τα δύο-τρία καυτά θέματα που απασχολούν, δεν θα έλεγα τον Έλληνα πολίτη, παντού στον κόσμο. Έτσι. Αυτά είναι τα ζητήματα. Όλα τα άλλα είναι για να γίνονται συζητήσεις μεταξύ δημοσιογράφων, πολιτικών, πολιτικολογούντων, στα πάνελ. Δεν θα ακούσεις ποτέ στην αγορά κάτι διαφορετικό. Άντε να είναι ένας αθλητικός σχολιασμός. Καλά κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα βάζει. Νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως να το κάνει σε μεγάλο βαθμό σταθερά και πολύ καιρό τώρα θα είχε να κερδίσει. Αλλά φαίνεται ότι θα παίξει αυτό το χαρτί. Και δεν έχει και νόημα έτσι, να μπαίνει σε επιμέρους, διότι ξέρουμε ότι άλλα ζητήματα τα οποία και άλλα θεσμικά που έχει ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, που είναι σοβαρά, δηλαδή ας πούμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Προφανώς είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά μετράει στα καφενεία, μετράει σε αυτό που λέμε εκλογικό σώμα και άλλα πολλά. Θα έχουμε πολλά έτσι κι αλλιώς να συζητήσουμε. Σήμερα είχαμε και τον κύριο Τσίπρα, αν είδες, με την σκιώδη κυβέρνησή του.
2: Λίγο,
3: μου φάνηκε κάπως αυτό. Ξέρεις, ήταν σαν να έκανε μια επίδειξη ότι εγώ και μερικοί άγνωστοι. Εντάξει, έβαλε και μερικούς γνωστούς. Ήθελε όμως να δείξει ότι εκείνος φτιάχνει το κόμμα είναι πάνω του, το κόμμα είναι αυτός.
2: Που και το είχαμε καταλάβει τόσοι άλλους, απλά φαίνεται και όλες τώρα στην πορεία.
3: Νομίζω ότι συνεχώς παίζει αυτό το χαρτί, ότι όπως είχε αναδείξει κάποιους άγνωστους σε πολλούς και από εμάς που παρακολουθούσαμε τα θέματα το 2015 και λίγο νωρίτερα στη Βουλή, το ίδιο θέλει να κάνει και τώρα, με εξαίρεση κάποιους αυτούς. Βέβαια, εντάξει, έκανε κάποια unfair, μπήκανε και κάποιοι οι οποίοι δεν προλάβανε να φύγουν από το ένα κόμμα και τοποθετήθηκαν. Δεν πιστεύω βέβαια πραγματικά ότι αν ποτέ γίνει κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας όπως θέλει, μετά από μερικά χρόνια, μπορεί να έχει αυτούς υπουργούς. Ενώ αυτή θα είναι
2: μια κουβέντα στο κλείσιμο για την υπόθεση του Αβραμόπουλου, αν θεωρείς ότι...
3: Η υπόθεση του Αβραμόπουλου. Είναι λίγο περίεργη η υπόθεση. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπω στη λογική του κάθε, ας πούμε, πολιτικού ή ανθρώπου που κατηγορείται που θεωρεί ότι είναι αθώος, αλλά λίγο το ποσό. Μου φαίνεται έτσι αστείο αυτό. Ο ίδιος λέει ότι το δήλωσε. Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια να προσφύγει και στη βελγική δικαιοσύνη. Λέει ότι θα προσφύγω στα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά μου φαίνεται ότι γίνεται πολύς δώρος για το τίποτα. Ειδικά αυτή η ιστορία, σου θυμίζω, επειδή ήταν και άλλα στελέχη της ελληνικής πολιτικής κοινής μπλεγμένα, όπως και η κυρία Καϊλή, είναι λίγο υπερδιαστασιολογημένη. Δηλαδή, θυμάσαι τι είχε ακουστεί τότε για την Εύα Καϊλή και πού είναι τώρα.
2: Και τελικά πού είναι τώρα. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα την κυρία Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, θυμίζω.

0: η ίδια μαζί με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Βαρδακαστάνη, αλλά και με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Μαρκογιαννάκη, ήταν χθες το βράδυ σε αυτή την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε. Κυρία Δαφέρμου, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, κυρία Πεντεδήμου, εγώ ευχαριστώ.
0: Είδαμε νωρίτερα, δεν ξέρω αν ήσασταν στην παρέα μας, αν παρακολουθήσατε μαζί με εμάς το βίντεο που αφορούσε στην χθεσινή αυτή η συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν πολλά μέλη του κόμματος από όλους τους νομούς, και μου δόθηκε αυτή η εντύπωση ότι δόθηκε ένα σήμα κίνησης, ξέρετε, και επίσημα της ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο μιας προεκλογικής εκστρατείας και στο νησί πια.
1: Έχετε δίκιο, κυρία Πεντεδήμου. Εχθές πραγματοποιήθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με την παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βαρδακαστάνη, του γραμματέα οργανωτικού του κυρίου Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου και φυσικά πάρα πολλών στελεχών από όλους τους νομούς της Κρήτης. Το ΠΑΣΟΚ εδραιώνει την οργανωτική του συγκρότηση. Ουσιαστικά σηματοδοτούμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μιας πορείας προς τις εκλογές. Καλείται να αναδείξει την πολιτική του ατζέντα, τις προγραμματικές του θέσεις και τη στελεχειακή του επάρκεια, να φανεί ουσιαστικά μια χρήσιμη δύναμη για την κοινωνία.
0: Επιμένει, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Κώστα Μπογδανίδη, νομίζω ότι η εξωματική αντιπολίτευση επιμένει θεσμικά, κυρία Δαφέρμου, επιμένει να βάζει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης θέματα που αφορούν στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, με προτάσεις και όχι μόνο με στήρα αντιπολίτευση. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό προφανώς έχει να κάνει και με το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος, το σχέδιο το κυβερνητικό, για την επόμενη μέρα, μιας και το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην πολιτική αλλαγή, στην νίκη, έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Πολιτική αλλαγή στη χώρα και μεταβολή της δύσκολης καθημερινότητας των πολιτών μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μέσα από την νίκη της προοδευτικής παράταξης, έστω και με μία ψήφο. Δεν θα είναι μία πορεία εύκολη γραμμική, όμως είναι μία πορεία εφικτή. Ουσιαστικά είναι μια πορεία ευθέως προς την κοινωνία. Φυσικά το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είναι μια δύναμη κυβερνητική. Έχουμε πρόγραμμα το οποίο απαντά σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες. Εμείς επιδιώκουμε να απαντήσουμε και να εκφράσουμε με ευρύτητα κάθε πολίτη ο οποίος βιώνει μια δύσκολη καθημερινότητα. Μέσα από την ακρίβεια, μέσα από το καλάθι του σούπερ μάρκετ, το οποίο τελικά μένει άδειο, μέσα από προτάσεις που θα απαντήσουν στα ενεργειακά κόστη, μέσα από προτάσεις που θα απαντήσουν στη στεγαστική κρίση, που θα απαντήσουν στην επιθετική πολιτική των funds και των servicers εναντίον των δανειοληπτών, και ουσιαστικά θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής μας τον ευάλωτο και τον μέσο πολίτη. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να αφήσει κανέναν πίσω.
0: Οφείλω να σας ρωτήσω, βέβαια, κυρία Δαφέρμου, φαντάζομαι το υποψιάζεστε. Ακούω την δυσπιστία που εκφράζεται τελευταία και από τον ίδιο τον πρόεδρο, αλλά και από πολλά στελέχη του κόμματος, σε σχέση με την αξιοπιστία των ερευνών κοινής γνώμης που βλέπουμε, η αλήθεια είναι, πολύ συχνά το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, υπό την έννοια πια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Φαίνεται ότι αυτό βρίσκει εμπόδια ίσως στην επικοινωνία ενώ με τους πολίτες. Μιλώ για τα δημοσκοπικά ευρήματα προφανώς, που δείχνουν ότι η πορεία ακόμη δεν έχει αποκτήσει τη δυναμική που φαντάζομαι ότι θέλετε και εσείς, τα στελέχη του κόμματος. Δεν έχουμε, λοιπόν, δεν μας ακούει. Δυστυχώς έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεσή μας με την κυρία Δαφέρμου. Εν τω μεταξύ και μέχρι να αποκατασταθεί θα επιστρέψω στον Κώστα Μπογδανίδη, γιατί σήμερα συμπληρώνεται, κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στελέχη και φίλοι του κόμματος με επικεφαλής τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη βρέθηκαν στο πρώτο νεκροταφείο προκειμένου να τελέσουν πολιτικό μνημόσυνο και να ποτίσουν φόρο τιμής. Κώστα

0: Ογδανίδη.
1: Τώρα, εσείς είστε μικρή κυρία, δεν τον προλάβατε τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά νομίζω, χιούμορ κάνω. Είστε μικρή βεβαίως, αλλά τον προλάβατε και τον ζήσατε και τον έζησε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Ξέρεις, είναι από εκείνους τους ηγέτες στην σύγχρονη και στην νεότερη ελληνική ιστορία που γέννησαν πολλά πάθη. Αγαπήθηκε και μισήθηκε όσο λίγοι, νομίζω. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κρίση, λίγο το τρολάρισμα, λίγο τα memes, λίγο και το χιούμορ και η πλάκα που γινόταν, ήταν αυτό το Πασόκ ωραία χρόνια και όλοι είχαν κάτι να πούνε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ήταν τυχαία προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην πολιτική, θα έλεγα, ήταν στο DNA του. Ένα πατέρα ο οποίος είχαν συγκρουστεί και όταν ήταν και στην Αμερική, για λόγους οικογενειακούς, γύρισε. Μάλιστα, ίσως πολλοί ξεχνούν ότι με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έτσι, του πρεσβυτέρου. Και μετά την δικτατορία, θα έλεγα ότι ενώ του προσφέρθηκε ένα έτοιμο κόμμα, του προσφέρθηκε η δυνατότητα να έχει την παλιά Ένωση Κέντρου, αν θες, στα χέρια του, εκείνος αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έμελε μέσα σε πολύ λίγα χρόνια να δημιουργήσει ένα τέτοιο κίνημα, ένα κίνημα λαού, και το 81 να πάρει την εξουσία. Ο Παπανδρέου είχε αυτή την περίοδο και το 81-89 και το 93-95 που επέστρεψε, ίσως κανένας δεν το περίμενε.
0: Εσύ συγχώρεσε εμένα να καλωσορίσω ξανά, να καλωσορίσουμε και οι δύο τώρα την κυρία Δαφέρμου, την έχουμε ξανά μαζί μας. Κυρία Δαφέρμου, εντάξει, καλησπέρα ξανά, είναι και ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου.
1: Καλησπέρα.
0: Και μιλάμε, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν θέλετε, Κώστα μου επιτρέπει σε μια ανατέλεια. Δεν ξέρω αν θα θέλετε, κυρία Δαφέρμου, έτσι ένα σχόλιο.
2: Συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν αποτελεί μόνο τη συναισθηματική πατρίδα του κάθε προοδευτικού πολίτη. Ουσιαστικά ο Ανδρέας μεταρρύθμισε ολόκληρη την κοινωνική δομή. Μέσα από την εκπαίδευση έφερε το όχημα ώστε να γίνει το παιδί του φτωχού αγρότη γιατρός και να αποκτήσει ίσες ευκαιρίες που ποτέ δεν φανταζόταν. Έδωσε δυνατότητα σε ανθρώπους να έχουν παροχή δωρεάν δημόσιας υγείας. Άνθρωποι οι οποίοι θα πέθαιναν εάν δεν βρίσκονταν μέσα στο ΕΣΥ. Έδωσε στον αγρότη συντάξεις της εθνικής αντίστασης. Μίλησε για την ισότητα των γυναικών, την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Μεταρρύθμισε ουσιαστικά την κοινωνική δομή, την αντίληψη σχετικά με την κοινωνία, με την ανωδικότητα, με το μέλλον και τις ίσες ευκαιρίες. Και εισήγαγε το όραμα και την προοπτική στην Ελλάδα. Τότε οι πολίτες θεωρούσαν ότι δεν θα είναι ποτέ ίση. Είχαν αποδεχτεί την ανισότητα σαν μια κοσμογονική πραγματικότητα. Και ο Ανδρέας τους έδωσε το όραμα και την ελπίδα ότι αυτό μπορεί να μεταστραφεί. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά του. Και γι' αυτό και εμείς το ΠΑΣΟΚ του σήμερα, τιμώντας το παρελθόν και τους αγώνες του και αποκτώντας αυτό το όραμα, ερχόμαστε για να εμπνεύσουμε ξανά τον κάθε πολίτη, ο οποίος πιστεύει ότι μέσα από αυτή την πραγματικότητα, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από την 7ετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να ελπίσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Δίπλα σε αυτούς τους πολίτες και σήμερα το ΠΑΣΟ.
0: Μάλιστα. Κυρία Δαφέρμου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε. Κώστα Μπογδανίδη, ένα καταληκτικό σχόλιο, γιατί εντωμεταξύ άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο αυτή την ωραία συζήτηση, κουβέντα που κάνατε με τον Μιχάλη Καρχημάκη, ο οποίος αναφέρθηκε και σε πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή του Ανδρέα.
1: Ο Μιχάλης Καρχημάκης, ξέρεις, ήταν στη δεύτερη περίοδο. Εγώ την ονομάζω πιο παραγωγική του Ανδρέα Παπανδρέου. Διότι ήταν πολύ σωστά αυτά που είπε η κυρία Δαφέρμου. Η κοινωνική ανατροπή που έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις πολιτικές του, νομίζω ότι είναι μοναδικές για τη σύγχρονη ιστορία. Όμως έκανε και μεγάλα λάθη, έτσι. Έκανε λάθη κυρίως στο ότι ο ίδιος απόλυσε τη δυνατότητα να αλλάξει την νοοτροπία, πράγματα για τα οποία κατηγορούσε τότε τη δεξιά, το ΠΑΣΟΚ,

0: επανέλαβε τα ίδια λάθη. Mm-hmm. Αυτό, αν θες, με τα δικά μας παιδιά, με όλη αυτή την ιστορία. Το πρόγραμμα σταθερότητας, θυμίζω για τους παλιότερους το 1985, που αν το είχε ακολουθήσει, ήταν εντελώς διαφορετική η μοίρα της Ελλάδος. Η κουβέντα που είχαμε τον κύριο Καρχημάκη είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι θυμήθηκε πολύ σημαντικές στιγμές αυτής της παραγωγικής, λέω, περίοδου. Ήταν ένας άλλος Παπανδρέου μετά το 1993, mm-hmm. θυμίζω. Θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές που πάλι η χώρα ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας το 1993. Θυμήθηκε τι σκεφτόταν ο Παπανδρέου για το διάδοχό του. Τον ρώτησε για το ρόλο της Δήμητρας. Ήταν ωραίες εκείνες στιγμές. Βέβαια, όλα τα παλιά τα αναπολούμε με κάποια νοσταλγία. Δεν σημαίνει ότι ήταν τα πάντα καλά. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα τον ακούσουμε λίγο τον κύριο Καρχημάκη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Μιχάλης Καρχημάκης το πρωί στον Sky Crete 92,1 και στον Κώστα Μπογδανίδη.
2: Τιμούμε σήμερα τα 30 χρόνια από την απώλεια ενός μεγάλου πολιτικού και ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένας ηγέτης, ένας πολιτικός με πολύπλευρη προσωπικότητα, με τα στοιχεία και του επαναστάτη και του ρεαλιστή. Του αυστηρού αλλά όχι άδικου. Του λαϊκού αλλά όχι λαϊκιστή. Ήταν λαϊκός οραματιστής. Ενέπνεε τον κόσμο. Ήταν ο πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας που με ένα δικό του μοναδικό τρόπο αντιμετώπισε πολλαπλές κρίσεις σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, αλλά και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του, θυμάμαι το πώς αντιμετώπισε το θέμα των Σκοπίων. Δημιουργώντας τις συνθήκες μιας εθνικής ανάτασης απέναντι στον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών τότε. Έτσι, ήταν, θεωρώ, ηγέτης που πήρε το τιμόνι μιας χώρας και την οδήγησε με γερές δημοκρατικές βάσεις. Και αντιμετώπιζε τα προβλήματα που ανέκυπταν πάντα ριζοσπαστικά, αλλά ποτέ σπασμωδικά. Με πολύ οξυδέρκεια, με αυτοσεβασμό, με αίσθημα εθνικής αξιοπρέπειας, έτσι ώστε, όπως σας είπα, να διεγείρει την ψυχή και τη συνείδηση κάθε προοδευτικού Έλληνα και κάθε προοδευτικής Ελληνίδας. Και βέβαια είχε πει και κορυφαίες κουβέντες, δηλαδή μου έλεγε πάντα ότι εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε οι πολιτικοί υπηρέτες των ανθρώπων, χωρίς την παραμικρή μειονεξία, χωρίς την παραμικρή αίσθηση μειονεξίας, ότι να μπορούμε να αντιστρέφουμε τους όρους και τους ρόλους, να μετατρέπουμε τη δύναμή μας σε μεταποιημένη ωφέλεια για τους πολλούς, να μπαίνουμε στη θέση του αδύναμου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Απρίλιο του 1995, όταν κάποια στιγμή τηλεφωνεί ο Γιώργος ο Γεννηματάς. Ακούω μια φωνή έτσι από μακριά να μου λέει: «Μιχάλη, θέλω να μιλήσω στον πρόεδρο». Μπαίνουμε στο γραφείο, του λέω: «Πρόεδρε, πήρε ο Γιώργος ο Γεννηματάς, κατάλαβα», του λέω, «ότι δεν είναι καλά». Μου λέει: «Καλά, τον πάρω». Βγαίνω από το γραφείο. Μόλις τελειώνει το τηλεφώνημα, για να σου απαντήσω τι είχε στο μυαλό του, χτυπάει και με φωνάζει μέσα και μου λέει: «Μιχάλη, ο Γιώργος φεύγει. Δυστυχώς», μου λέει. Και ήταν ο μόνος ο οποίος είχε προσεγγίσει το δικό μου φαινόμενο. Άρα είχε στο μυαλό του ποιος θα τον διαδεχτεί και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι η δυνατή συνέχεια και της ύπαρξης, της λειτουργίας και της συνέχισης του χώρου να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Είχε στο μυαλό του τον Γιώργο τον Γεννηματά.
1: Εν μέσω μεγάλης έντασης και με τη Δημοτική Αρχή να επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ των διαμαρτυριών των κατοίκων των Αθανάτων και της ηλιμένης απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συνεδρίασε χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με επίκεντρο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Το Συμβούλιο πάντως είπε ομόφωνα όχι, υιοθετώντας σχετικό ψήφισμα, στο οποίο μεταξύ άλλων τονίζεται ότι πρώην αποθήκες Κουλούδη δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία δομής.

0: από όλες αυτές τις επίσημες δομές της νεοκρινίας και ταυτοποίησης, καμία δεν λειτουργεί εντός του αστικού ιστού, όπως αυτή που πάνε να κάνετε.
1: Με ηχηρό όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελλώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
2: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
3: Ποιος είναι εκείνος που υποδεικνύει τα σημεία, τα πιθανά, για να εγκατασταθεί η δομή? Ο πλέβης είναι δυνατόν να ξέρει που είναι από πίσω του σκουλούρι, που είναι το χέρο, που είναι τα παιδά, που είναι...
4: Οι προτάσεις του τι είναι αυτές?
1: Η Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
5: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και τρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας. Από οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση λέμε δεν είμαι ρατσιστής, δεν έχω ξενοφοβία. Από πότε έγινε ντροπή να αγαπάμε την πατρίδα?
6: Κέρος, καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει ομόφωνα όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν ζητάω δύο ερωτήματα, ούτε κάνω λαϊκισμό. Λέω τα πράγματα, τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει και σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
1: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφυκτικά γεμάτη από κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών, που όπως έγινε γνωστό με εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
7: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την πύλη της Άμμου και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν, ούτε ανακτοδίησαν την τιμωρία των υπευθύνων, έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν αυτό για να γυρίσω στην αρχή? Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάποια πράγματα, αγαπητοί και φίλες, που πρόσφυγες για τους μετανάστες σε ένα τέτοιο δρόμο.
8: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτούμε παρέα τον Κώστα Κεφαλογιάννη, ο οποίος παρακολούθησε το χθεσινό αυτό Δημοτικό Συμβούλιο, που προφανώς είχε εκτός από ένταση και ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι, Κώστα? Μεγαλύτερο δεν ενδιαφέρον και έκπληξη, αν μου επιτρέπεις προσωπικά να το πω δημοσιογραφικά, είναι αυτό το ψήφισμα, το ομόφωνο, που λέει όχι στη χωροθέτηση δομής. Και καλά, η αντιπολίτευση, έχω αντιληφθεί τη θέση της, την εξέφρασα χθες η επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Η Δημοτική Αρχή τι επιχειρεί να κάνει? Να ισορροπήσει λίγο άγαρμα τώρα μεταξύ των όσων ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί, αλλά και της λιμένης απόφασης του Υπουργείου?
9: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Είναι μια παράξενη υπόθεση, γιατί η Δημοτική Αρχή έχει εγκλωβιστεί και η ίδια στα λάθη της. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από τις Μαλάδες ήταν λάθος. Και αυτό το λάθος συνεχίζεται. Θέλω να πω ότι τότε βγήκε ένα ψήφισμα το οποίο έθετε πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, όρους κτλ. Ομόφωνο. Το σημερινό ψήφισμα, το οποίο οφείλω να πω ότι καθυστέρησε και πολύ να βγει, δηλαδή εκδόθηκε κάποια στιγμή το μεσημέρι αργά, πράγμα που σημαίνει ότι έγινε διαβούλευση για τη διατύπωση, γιατί ναι, μεν έφυγαν χθες όλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι με το ομόφωνο όχι στην χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους, αλλά απέμενε αυτό με κάποιο τρόπο να διατυπωθεί.

0: χωρίς να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Mm-hmm. Διατυπώθηκε και πατάει το ψήφισμα, ακριβώς το ψήφισμα που είχε βγει τον Μάρτιο για τις Μαλάδες. Δηλαδή, λέει το ψήφισμα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνεί επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που είχαμε ψηφίσει και τότε για τις Μαλάδες. Βέβαια, επίσης το ψήφισμα το οποίο καταλήγει εκεί. Και θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη διατύπωση, άμα το διαβάσει κάποιο προσεκτικά, είναι και φορετή, αν με επιτρέπει. Δηλαδή, είναι ένα ψήφισμα το οποίο έχει μία ροή και λέει ότι χρειάζεται ενημέρωση. Θέλουμε από το Υπουργείο να μας πει με ποια κριτήρια κατέληξε σε συγκεκριμένη δομή, να μας αναλύσει το σκεπτικό του. Λέει μια σειρά πραγμάτων τα οποία είναι, ας πούμε, λογικά. Και ξαφνικά, κάπου εκεί στο τέλος, μπαίνει και αυτό το πράγμα ελαφρώς ξεκάρφωτα, γιατί έτσι προέκυψε χθες. Σε αυτό, έτσι κι αλλιώς, συντείνει και το ρεπορτάζ Σοντία, διότι ξέραμε πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα ήταν κάθεντα αρνητική, ότι θα είχε μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι σε αυτό, σε αυτήν την χωροθέτηση. Όμως υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που ήταν συνολικά και κάθετα αντίθετη στην χωροθέτηση της δομής και βέβαια με την προστασία των κατοίκων που ανέβασαν πάρα πολύ τους τόνους, φάνηκε να υπάρχει μια αλλαγή στάσης και έτσι καταλήξαν και πάλι σε ένα ομόφωνα αρνητικό ψήφισμα, το οποίο πάλι με βάση το ρεπορτάζ ευνηδίασε ακόμα και την περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο Σταύρος Αρναουτάκης, θυμίζω, μία ημέρα νωρίτερα είχε κάνει δηλώσεις στο ραδιόφωνο των Sky της Αθήνας, λέγοντας ότι είναι η σωστή λύση αυτή, ότι δεν θα βρεθεί κάποια άλλη, κάποια χωρίς προβλήματα. Η συγκεκριμένη πιθανότατα έχει τα λιγότερα προβλήματα και ο Περιφερειάρχης δεν το είπε στον αέρα. Θέλω να πω, φαίνεται να είχε μια πληροφόρηση ότι και η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου δεν ήταν αντίθετη. Και με την χθεσινή εξέλιξη, μάλλον ευθυδιάστηκε. Τώρα το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος. Ναι. Σήμερα πήγε κλιμάκιο της πολεοδομίας στη δομή, γιατί κάτι το ζήτησαν, έκαναν αίτηση, προκειμένου να την ελέγξει το κτίριο, αν είναι νόμιμο, πολεοδομικά, στατικά, αν έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι πράγματι εντοπίστηκαν ζητήματα. Θα δούμε τι έκτασης και αν αυτό μπορεί να ανατρέψει με κατά οποιοδήποτε τρόπο τον σχεδιασμό. Πάντως, το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει τώρα. Αν θα χρειαστεί να προχωρήσει με ΜΑΤ, αν θα χρειαστεί να προχωρήσει με συγκρούσεις, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Εγώ απλώς καταλήγοντας εδώ, θέλω να πω ότι όσο εξελίσσεται αυτή η ιστορία, τόσο περνούν οι μέρες, πλησιάζουμε προς την καταληκτική ημερομηνία για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στο ψυγείο, που είναι 24 Ιουλίου. Και παρότι ο Δήμαρχος χθες πολύ σωστά το τοποθέτησε, ότι αν πάψει χρήση του ψυγείου, τότε κινδυνεύουμε να βρεθούμε. Να δούμε τους μετανάστες να φιλοξενούνται σε ανοιχτούς χώρους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Το έθεσε πολύ σωστά. Το έθεσε όμως ως παρατηρητής. Το έθεσε, πώς θα το πω, όπως το σχολιάσουμε εμείς.
1: Όπως το σχολιάζουμε εμείς. Σωστά το λες.
0: Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που του καταλόγησε για την πολίτευση χθες και νομίζω είχε απόλυτο δίκιο, είναι ότι επί σειρά μηνών δεν κάνει απολύτως τίποτα εκτός από να παρακολουθεί τις εξελίξεις και πού και πού, όταν προκύπτει ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να βγάζει ένα ομόφωνο ψήφισμα. Θα δούμε αν η πίεση των συνθηκών οδηγήσει σε κάτι άλλο από εδώ και μπρος. Πάντως, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να δούμε δύσκολες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, πολύ. Τη μαζική και άσκοπη κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα συνολικά και την Κρήτη ειδικότερα αποδεικνύουν, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία μελέτες που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη κατέγραψε ότι το 45% των κατοίκων της χώρας κατανάλωσε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών το 2024, ενώ το 91% των αντιβιωτικών συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά εκτός των προδιαγραφών, τις οποίες επιβάλλουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
2: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
3: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
4: Αυτό ήταν, λέτε.
3: Ναι, ήταν, αλλά αυτό ήρθε στην

0: επιφάνεια πια. Ήταν ναι. τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που, ήταν, ναι. που βγήκαν στην επιφάνεια.
1: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
0: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφουν ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
2: Ναι.
0: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
0: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε με αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσει ένα πρόβλημα πρέπει και έχει μία ώρα μπροστά. Πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθεί με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της ζωγράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση λοιπόν των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
3: Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με συγκεκριμένο το κεφάλι οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο 43χρονος είναι μετανιωμένος για την πράξη του, τον εντωμεταξύ ο συνήγορος υπεράσπισής του. Η απολογία του πάντως αναμένεται την Παρασκευή. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη για αυτή την υπόθεση. Που οι λεπτομέρειές της, καλά και δεν χρειάζονται και οι λεπτομέρειες, αλλά πόσο μάλλον οι λεπτομέρειες προκαλούν φοβερό σοκ, Κώστα. Ελπίζω βέβαια να μην το ξεχάσουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα εντωμεταξύ.
4: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, την Παρασκευή θα απολογηθεί. Ζήτησε και πήρε προθεσμία ο 43χρονος, ο οποίος εντωμεταξύ απολογήθηκε για την άλλη κατηγορία. Ξέρεις, εδώ υπάρχει μια τραγική ειρωνία. Ότι σήμερα απολογήθηκε για την κατοχή δεντρελίων χασίς και απέτυχε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Για αυτήν την κατηγορία προφανώς δεν απέτυχε ελεύθερος, γιατί του αποδόθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ο δικηγόρος του λέει ότι έχει μετανιώσει και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ομολόγησε. Βέβαια, ομολόγησε πολύ καιρό μετά και αφού υπήρχαν στοιχεία εις βάρος του. Και επιπλέον λέει ότι ο θάνατος της Σταυρούλας ήταν αποτέλεσμα συμπλοκής. Η ομολογία του δράστη, βέβαια, ακριβώς με αυτές τις λεπτομέρειες που περιέγραψες, δείχνουν ότι και μετά τη συμπλοκή, για την οποία και ο ίδιος ο δράστης μίλησε, συνέβησαν διάφορα πράγματα τα οποία προφανώς επιβαρύνουν πάρα πολύ τη θέση του κατηγορούμενου. Αλλά αυτά θα τα βρει ο εισαγγελέας στην απολογία της Παρασκευής. Σήμερα ήταν στα δικαστήρια και ο αδελφός της Σταυρούλας και οι συγγενείς της. Αύριο είναι η κηδεία της άτυχης 45χρονης γυναίκας. Ο δράστης μεταφέρθηκε πραγματικά υποδρακόντρια μέτρα ασφαλείας με αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Νομίζω ότι θα γίνει και την Παρασκευή. Η υπόθεση, λένε από την αστυνομία, είναι έτσι κι αλλιώς δεμένη. Ο ίδιος έτσι κι αλλιώς έχει ομολογήσει με πραγματικά ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Οπότε από εδώ και μπρος το λόγο έχει η δικαιοσύνη.
3: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Την προφυλάκηση του 57χρονου κτηνοτρόφου για την υπόθεση θανάτου του Αλεξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι αποφάσισε, κυρίες και κύριοι, το Δικαστικό Συμβούλιο. Ο άνδρας, που βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου, το οποίο κλήθηκε να αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση μετά από τη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα, παίρνει το δρόμο για την φυλακή. Υπενθυμίζεται ότι ο 57χρονος κατηγορείται ως ο ηθικός αυτούργος στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, ενώ ο 32 43χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός που έχουν ήδη προφυλακιστεί κατηγορούνται ως

0: ή φυσική αυτουργή. Δικαστική απόφαση δικαιώνει 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο για μη χορηγηθέντα ρεπό τα έτη 2019 και 2020, αναγνωρίζοντας μάλιστα αποζημιώσει ως ηθική βλάβη. Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και εκδόθηκε μετά από προσφυγή που είχε αρχικά απορριφθεί λόγω νομικού κολλήματος, το οποίο όμως στη συνέχεια ξεπεράστηκε δικαστικά.
1: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαύσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
2: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
3: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετείου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
1: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
3: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπαύσεων αυτών, αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
1: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη, επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες 6. Σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό, είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το Αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό, σεβόμενος τον πυροσβέστη, σεβόμενος την πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
3: Καταλαβαίνετε, το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
5: Βρε fast loan! Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ.

0: Επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
1: Σε 24 ώρες η απεργία προχωρούν, κυρίες και κύριοι, οι οικοδόμοι σε όλη τη χώρα στις 24 Ιουνίου, απαιτώντας, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μέτρα για την αντιμετώπιση.

0: την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή επταώρου, πενθήμερου, 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
1: Τα αιτήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κυκλοποίησης των εσήμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα που κλέβονται για να θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
2: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που ο καταχυβαστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Το βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο. Να φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελή συγκροτήματα. Να περνάνε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζεται να δουλεύει και σε σύνταξη. Και πάλι με το μερογάμο να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν τον αυτονόητο, να ζήσουν.
3: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σόι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη, αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα, τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουμε για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
0: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά, ενώ στο νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
1: Εδώ να σας πω, είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή, στο νομό Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
0: Πανελλαδικά
1: είναι κάμποσες χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε, ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ, και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20ετία και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
0: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί από τις 18 Ιουνίου σε πισίνες, παραλίες και ποτάμια στη Γαλλία στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την αφόρητη ζέστη. Οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τη μέση κατώτερη θερμοκρασία να φτάνει τους 21,6 βαθμούς Κελσίου.
1: 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς πολλοί επιχείρησαν να δροσιστούν κολυμπώντας σε μη επιτηρούμενες περιοχές εν μέσω του έντονου κύματος καύσωνα που αποπλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι οι θάνατοι συνδέονται άμεσα με τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα από τις 18 Ιουνίου. Η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη υπήρξε η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα. Το Παρίσι βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σφοδρό κύμα καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει προς τους 40 βαθμούς Κελσίου, τέτοντας μεγάλο μέρος της Γαλλίας σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Σε όλη την πόλη, κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώνονται γύρω από τα δημόσια συντριβάνια, γεμίζουν ξανά τα μπουκάλια τους με νερό και δροσίζονται σε ρηχές πισίνες. Άλλοι κατευθύνονται στο κανάλι Σεν Μαρτέν, πηδώντας από γέφυρες ή κολυμπώντας στα νερά του. Οι εικόνες δείχνουν πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ακραία ζέστη σε μια χώρα όπου η χρήση κλιματιστικών παραμένει σχετικά περιορισμένη. Οι αρχές έχουν αυξήσει την ετοιμότητα για δασικές πυρκαγιές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, ο αριθμός των εισιτηρίων που έχει δοθεί ανέρχεται σε 2.500.
1: Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς μία εβδομάδα μετά την έναρξη της διαδικασίας ανανεώσεων και νέων αγορών, ο αριθμός των διαρκείας που έχουν ήδη διατεθεί πλησιάζει τις 2.500. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι αισθητά αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ίδιο χρονικό σημείο της περσινής καμπάνιας είχαν διατεθεί περίπου 1.500 εισιτήρια διαρκείας, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση σχεδόν 67% σε σύγκριση με τη φετινή πορεία. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ομάδα, με τους φίλους του Όφη να σπέβδουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο εν ώψη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν. Η σημαντική αύξηση των ανανεώσεων αλλά και των νέων κατόχων δημιουργεί αισιοδοξία για ακόμη μεγαλύτερη παρουσία του κόσμου στις εξέδρες. Παράλληλα, η ΠΑΕ υπενθυμίζει ότι οι προνομιακές τιμές και οι εκπτώσεις που συνοδεύουν την φετινή καμπάνια διαρκείας θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 5 Ιουλίου. Έτσι, όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές έχουν ακόμη στη διάθεσή τους λίγες ημέρες για να ολοκληρώσουν την αγορά ή την ανανέωση του εισιτηρίου τους. Με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο από τις πρώτες κιόλας ημέρες, οι άνθρωποι του Όφη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη στήριξη του κόσμου, προσδοκώντας ότι ο αριθμός των διαρκείας θα συνεχίσει να αυξάνεται το επόμενο διάστημα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση της ομάδας με τους φιλάθλους της.
0: Ο διεθνής τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης βρέθηκε στο τρίτο κάμπ τερματοφυλάκων στο Ηράκλειο, που μοιράστηκε τις εμπειρίες και τα μυστικά της θέσης με τους νεαρούς αθλητές, εμπνέοντάς τους έτσι να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Το κάμπ, που απευθύνεται σε αναπτυξιακές ηλικίες, συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή μετά την περσινή επιτυχημένη διοργάνωση.
1: Ο διεθνής τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο του τρίτου κάμπ τερματοφυλάκων στο Ηράκλειο, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες στους νεαρούς πορτιέρο που συμμετέχουν στο τουρνουά που διοργανώνει ο Αλέξανδρος Κασμερίδης.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και εγώ στο τρίτο κάμπ τερματοφυλάκων. Είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε παιδάκια 6 με 16 ετών. Να στηρίξουμε όλοι μαζί μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται προς όφελος των παιδιών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί πέρα το ότι είναι μια εκμάθηση δύσκολης θέσης, είναι και χαρά των παιδιών να μπορέσουν να μαθούν κάτι καινούργιο και να εξελίσσονται.
4: Είμαστε χαρούμενοι πρώτον γιατί για άλλη μια χρονιά, όπως είπατε και εσείς, τρίτη χρονιά, έγινε sold out. Οι ηλικίες των παιδιών είναι από 7 έως 16 χρονών. Είμαστε χαρούμενοι γιατί βλέπουμε γνωστά παιδιά που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και νέα παιδιά που ακολουθούν τον δρόμο και τη θέση του τερματοφυλάκα. Σκοπός μας είναι αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν, να πατήσουν σωστές βάσεις, να έχουν μια ανωδική πορεία και πάνω απ' όλα να κάνουν μια σωστή προπόνηση με προπονητές που έχουν και την απόλυτη εμπειρία στο κομμάτι του τερματοφύλακα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο τέταρτο και πριν το ανανεώσουμε θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο

0: Πασχαλάκη Αλέξανδρο, που είναι προς τιμή του, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που έρχεται. Στο άκουσμα των παιδιών ενεργοποιείται και προσωπικά να το πω εκ μέρους όλων των παιδιών ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι περίοδος προετοιμασίας, άλλαξε όλο το πρόγραμμα για να είναι σήμερα μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Με απλότητα και αμεσότητα, ο έμπειρος goalkeeper μίλησε στα παιδιά για τις απαιτήσεις της θέσης του τερματοφύλακα, τη σημασία της πειθαρχίας, της σκληρής δουλειάς και της ψυχικής αντοχής. Στοιχεία που τον βοήθησαν να διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, απάντησε στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων, μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες από την καριέρα του και έδωσε πολύτιμες συμβουλές για την καθημερινή προπόνηση και τη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας τερματοφύλακας.
2: Είναι πολύ ωραίο το κάμπ εδώ και 3 χρόνια. Έχει πολύ ωραία πράγματα, καινούργια πράγματα. Και μου αρέσει πάρα πολύ οι προπονητές, έχουν την πλάκα τους. Είναι πολύ ωραίο. Και είμαι πολύ περήφανος που με βλέπει ένας πολύ καλός τερματοφύλακας να κάνει προπόνηση.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω παιδάκια για δεύτερη φορά και αυτό σημαίνει ότι το αγαπάνε αυτό που κάνουν και έχουν διάρκεια σε αυτό. Πολύ χαρούμενος φυσικά και εύχομαι να κάνουν αυτό που αγαπάνε.
1: Η παρουσία του αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους μικρούς αθλητές, οι οποίοι είχαν τη σπάνια ευκαιρία να συνομιλήσουν από κοντά με έναν αθλητή υψηλού επίπεδου και να αντλήσουν κίνητρο για να συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερο πάθος την προσπάθειά τους. Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τη μαζική συμμετοχή που σημείωσε η περσινή διοργάνωση, το κάμπ τερματοφυλάκων επέστρεψε δυναμικά και φέτος, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό νέαρων αθλητών από αναπτυξιακές ηλικίες. Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση των τερματοφυλάκων, η καλλιέργεια σωστής αθλητικής νοοτροπίας και η παροχή ερεθισμάτων που θα συμβάλλουν στην αγωνιστική και προσωπική τους εξέλιξη.
0: Και αν τα παιδιά περνάνε καλά, εμείς περνάμε καλύτερα.
3: Ναι, υπάρχει οργάνωση, υπάρχει γνώση, βρίσκονται άνθρωποι που έχουν διπλώματα και είναι πολύ ωραίο να μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους στη νέα γενιά.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
5: Με πτώση 1,08% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.474,05 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 384,79 εκατομμύρια ευρώ, 30 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 91 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά εκτάκτως η εκπομπή Talk Show. Στην τηλεόραση Κρέτα είχε μιλήσει πριν από λίγα χρόνια ο διακεκριμένος καθηγητής ορθοπαιδικής Αλέξανδρος Κατζιπαύλου, ο οποίος θυμίζω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Α, και κάτι ακόμα. Θέλω να μεταβιβάσω ένα ακίνητο στο εγγόνι μου. Γίνεται?
5: Φυσικά. Και μάλιστα ψηφιακά.
6: Γιαγιά,
4: φύνασε! Έλα, Μιχάλη μου, είναι έτοιμα τα μπιφτέκια σου.
7: Συγγνώμη.
5: Παρακαλώ, γίνεται ψηφιακά και η δήλωση του συμβουλογράφου υποβάλλεται στην πλατφόρμα MyAdder.
8: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
4: Με το My1521, όπου και αν είσαι, εξυπηρετήσε.
8: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
10: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
11: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
8: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
9: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
10: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
11: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.
10: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
12: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο.
13: Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό.
14: Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
15: Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
16: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
18: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
19: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
18: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
20: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Θα ήθελα καταρχήν να σας καλωσορίσω, αλλά και να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή τιμητική παρουσία σας εδώ σε αυτό το ξεχωριστό χώρο. Μια ιδέα δική μου εδώ και αρκετό καιρό και με αφορμή το τελευταίο βιβλίο, την τελευταία έκδοση του καθηγητή Χατζηπαύλου, άρχισε να σχεδιάζεται και να παίρνει σάρκα και οστά.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος Χατζηπαύλου είναι καθηγητής ορθοπαιδικής και ειδικευμένος χειρουργός σπονδυλικής στήλης. Περάτωσε τις εγκύκλειες σπουδές του στην Αιθιοπία και στην Αίγυπτο. Έλαβε πτυχίο ιατρικής από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1965 και δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στην πειραματική χειρουργική και φυσιολογία, ενώ ανακηρύχθηκε διδάκτορας ιατρικής από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1978. Το θέμα της διατριβής του ήταν σχετικό με την αυγενική μυελοπάθεια.
2: Είστε άνθρωπος με οριστική προσέγγιση και γι' αυτό ασπάζεστε και τη συμπληρωματική ιατρική και αναλύεται περαιτέρω η πανεπιστημιακή και νοσοκομιακή ιατρική εκπαίδευση.
1: Είναι μέλος της Ακαδημίας Ορθοπαιδικών των ΗΠΑ, μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών του Καναδά και του Κολεγίου Χειρουργών της Αμερικής. Έχει άδεια ασκήσεως της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ως καθηγητής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Νευροχειρουργικής έχει να επιδείξει εκτεταμένο διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο σε φοιτητές και ειδικευόμενους γιατρούς σε 5 ιατρικές σχολές, εκείνη του Πανεπιστημίου McGill, του Πανεπιστημίου της Πάτρας, το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, το Πανεπιστήμιο του Τέξας και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
2: Όλοι βλέπουμε στο καθρέφτη και βλέπουμε τον εαυτό μας σαν τον Άρκισο. Μας αρέσει αυτό. Όλοι αλλάζουμε, όλοι προχωράμε, όλοι μαθαίνουμε κάθε μέρα.
1: Επιπλέον υπηρέτησε με επιτυχία και σε άλλες ακαδημαϊκές θέσεις, όπως ως καθηγητής εμβιομηχανικής στο Πανεπιστήμιο Κονκόρτια, ως καθηγητής στο Κολέγιο Χειροπρακτικών του Τέξας και καθηγητής νευροχειρουργικής, ακτινολογίας και προαγωγής υγείας και γεροντολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Τέξας.
2: Θα τα αποφύγουν τα ιατρικά λάθη όταν αλλάξουμε νοοτροπία και να αποφασίσουμε να διδάσκουμε να μην γίνονται τα ιατρικά λάθη.
1: Έχει ιδρύσει διαπιστευμένο κέντρο εξειδίκευσης σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης για μετεκπαίδευση νευροχειρουργών και ορθοπαιδικών χειρουργών στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Έχει διατελέσει κριτής υποψήφιων και δημοσίευση ιατρικών ερευνών και μέλος συντακτικών και εκδοτικών επιτροπών 12 διεθνώς αναγνωρισμένων ιατρικών περιοδικών. Ο καθηγητής Χατζηπαύλου είναι ένας καταξιωμένος ερευνητής στις βασικές επιστήμες και στην κλινική ιατρική, όπως μαρτυρά και το μεγάλο συγγραφικό έργο του.
3: Γεια σας. Έχω την χαρά να φιλοξενώ απόψε στο talk show μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Και πριν πω οτιδήποτε, θα σας πω ότι ίσως είναι από τις λίγες φορές που με έχετε δει στην συγκεκριμένη εκπομπή να κρατάω χαρτιά μαζί μου. Όμως, για την συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει λόγος, υπάρχει αιτία. Και αυτό διότι ο απόψινός μου καλεσμένος έχει ένα πραγματικά βαρύ βιογραφικό. Σε αυτή την προσπάθειά μου, λοιπόν, τουλάχιστον όσον αφορά τον πρόλογο, γιατί κάποια είναι πολύ σημαντικά πράγματα και πρέπει να τα αναφέρουμε και θα είναι και κομβικά στην απόψινή μας συζήτηση, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά απαραίτητο να κάνω τη συγκεκριμένη επιλογή. Και αυτό γιατί ο καλεσμένος μου απόψε έχει μια σπουδαία διαδρομή που ξεκινάει επί της ουσίας από το 1978. Όταν ανακηρύσσεται διδάκτορας της ιατρικής από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το θέμα της διατριβής του ήταν σχετικό με την αυγενική μυελοπάθεια. Είναι μέλος της Ακαδημίας Ορθοπαιδικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών του Καναδά και του Κολεγίου Χειρουργών της Αμερικής και βεβαίως από εκεί και πέρα να πω ότι έχει συνδέσει το όνομά του έτσι επιγραμματικά με 5 ιατρικές σχολές, το Πανεπιστήμιο του McGill, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, το Πανεπιστήμιο του

0: Τέξαξ και το Πανεπιστήμιο του νησιού μας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επιπλέον έχει υπηρετήσει με επιτυχία σε άλλες ακαδημαϊκές θέσεις, όπως καθηγητής εμβιομηχανικής στο Πανεπιστήμιο Κονκόρντια, στο Μόντρεαλ, στην περιφέρεια του Κεμπέκ, στον Καναδά, καθηγητής στο Κολέγιο Χειροπρακτικών του Τέξας και καθηγητής νευροχειρουργικής ακτινολογίας και προαγωγής υγείας και γεροντολογίας του Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου, επίσης του Τέξας. Αυτά τα ολίγα για να προλογίσω τον εξαιρετικό καθηγητή κύριο Αλέξανδρο Χατζηπαύλου που μου κάνει την τιμή να είναι απόψε κοντά μου εδώ στο talk show. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή και τον χρόνο σας.
1: Καλησπέρα σας. Η τιμή είναι δική μου και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λίγο τα παρακάνετε λιγάκι από αυτά που είπατε, αλλά εν πάση περιπτώσει...
0: Εγώ ναι. Ανησύχησα μήπως έχω ξεχάσει κάποια κομβικά πράγματα και θα με διορθώνατε, θα μου λέγατε ξεχάσατε και αυτό και ξεχάσατε και αυτό. Οφείλω να πω ότι ήταν ανησυχία μου.
1: Η καριέρα μου άρχισε το 1973 για την ακρίβεια.
0: Ολότελα.
1: Ναι, το 1973, όταν τελείωσα το Master Degree στο University of McGill και μετά συνέχισα στον Καναδά.
0: Υπάρχει κάτι που κεντρίζει το ενδιαφέρον, διαβάζοντας κάποιος τις πρώτες κιόλας γραμμές του βιογραφικού σας. Και αυτό διότι το βιογραφικό σας αναφέρει, κύριε καθηγητά, ότι περατώσατε τις εγκύκλειες σπουδές σας στην Αιθιοπία και στην Αίγυπτο. Εκεί θα σας πάω. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, είχα την τύχη να γεννηθώ σε κίνηση και γι' αυτό ταξίδεψα πολύ. Δηλαδή, ο πατέρας μου έχει γεννηθεί στην Αίγυπτο, η μητέρα μου έχει γεννηθεί στην Αίγυπτο, ο παππούς μου έχει γεννηθεί στην Αίγυπτο. Εγώ γεννήθηκα στην Αιθιοπία. Είμαι τρίτη γενεά διασποράς ελληνικής καταγωγής, διότι έχω αμερικάνικη υπηκότητα και καναδική υπηκότητα. Τελείωσα το δημοτικό στην Αιθιοπία, το οποίο ήταν μισό αιθιοπικό, ιταλικό και ελληνικό. Μετά πήγα στην Αίγυπτο.
0: Σε ποια πόλη, αν επιτρέπετε, στην Αιθιοπία?
1: Στην Αιθιοπία, στην Dire Dawa. Dire Dawa σημαίνει πεδίο υγείας. Πεδίο Dawa είναι το φάρμακο. Είναι η περιοχή μεταξύ Αιθιοπίας και Σομαλίας. Εκεί γινόντουσαν πολλοί πολέμοι μεταξύ των Αιθιώπων και των
0: Σομαλών. Μια σκληρή, μια δύσκολη περιοχή, ακούγοντας και μόνο τη Σομαλία, αν μπορούμε να αντιληφθούμε ακόμα και σήμερα αρκετά πράγματα.
1: Μάλιστα. Και ήταν κόμβος μεταφοράς του καφέ από την Αιθιοπία στο Τζιμπούτι και από εκεί στην Ευρώπη. Και ο πατέρας μου ήταν έμπορος εξαγωγής καφέ και επίσης ήταν και αντιπρόσωπος του Hollywood. Στην Αιθιοπία έφερνε όλα τα έργα και είχαμε τους κινηματογράφους στην Dire Dawa και στην Addis Ababa.
0: Στην πρωτεύουσα. Στην Addis Ababa. Yeah. Θυμάστε έτσι πράγματα από εκείνη την εποχή, μέχρι τι ηλικία είστε στην Αιθιοπία?
1: Αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Στην Αιθιοπία ήμουνα. Όταν τελείωσα το δημοτικό, μετά ταξίδεψα στην Αίγυπτο για να τελειώσω το γυμνάσιο, διότι οι γονείς μου ξέραν ότι στην Αίγυπτο υπήρχαν πολύ καλά ελληνικά σχολεία, τα οποία δεν ήταν μόνο ελληνικά, διδάσκανε και άλλες γλώσσες, όπως ήταν τα αιγυπτιακά, αγγλικά και γαλλικά. Και είχαν γίνει πρότυπα σχολεία ελληνικά στο εξωτερικό. Και κάθε καλοκαίρι γύριζα στην Αιθιοπία. Και το χειμώνα πήγαινα στην Αίγυπτο. Το ίδιο συνέχισε και όταν πήγα και στην ιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Στην αρχή πήγα να γραφώ στην Αγγλία όταν τελείωσα την ιατρική, όταν τελείωσα το γυμνάσιο στην Αίγυπτο. Αλλά εκείνη την εποχή, αφού γράφηκα στην Αγγλία στην ιατρική σχολή, ήρθα στην Ελλάδα για διακοπές το καλοκαίρι. Και μ' άρεσε η Ελλάδα και έτσι έμεινα στην Ελλάδα. Γιατί μ' άρεσε ο τρόπος ζωής, μ' άρεσαν πολλά πράγματα. Και λέω: α, ωραία είναι, καλή είναι οι Έλληνες.
0: Η Ελλάδα είναι πολύ ωραία για διακοπές, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά τότε ήμουν φοιτητής και αποφάσισα να πάω στην ιατρική σχολή εδώ στην Ελλάδα.
0: Στην Αθήνα.
1: Μπήκα στην ιατρική σχολή, κάθε καλοκαίρι βεβαίως γύριζα στην Αιθιοπία. Κάθε καλοκαίρι που ήμουν φοιτητής όμως στην ιατρική σχολή των Αθηνών και γύριζα στην Αιθιοπία, δούλευα στο νοσοκομείο της Αιθιοπίας. Το οποίο ήταν μια περιοχή η οποία είχε 2 εκατομμύρια και είχε μόνο 5 γιατρούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να δουλέψω εγώ σαν φοιτητής, σαν γιατρός. Εγώ δούλεψα εκεί, δούλευα σε ένα νοσοκομείο που ήταν γαλλικό νοσοκομείο, που ανήκε στους σιδηροδρόμους, τους γαλλικούς σιδηροδρόμους της Αιθιοπίας. Και ο καθηγητής, εκεί ήταν κάποιος ο οποίος είχε πάρει σύνταξη ως καθηγητής στη Γαλλία, παίρνανε τότε νωρίς σύνταξη, και ήταν ο γιατρός ο οποίος έκανε τα πάντα. Και κάθε καλοκαίρι δούλευα μαζί του και κάναμε χειρουργία. Δεν είχε αστεία. Δηλαδή δεν είχε, έπρεπε να, κάτι να κάνω.
0: Άρα μπήκατε από νωρίς στην μάχη της πρώτης γραμμής.
1: Στην πρώτη γραμμή.
0: Αυτό μας λέτε.
1: Θυμάμαι ότι κάναμε μεταγγίσεις.

0: επίσης δεν υπήρχαν εργαστήρια. Παίρναμε το αίμα από το έναν άρρωστο στον άρρωστο και το διασταυρώναμε και αν δεν κολούσε ήταν έτοιμο για μετάγγιση. Σώναμε πολλούς, αλλά ότι οι άνθρωποι που χρειαζόταν μετάγγιση ήταν ζωής ή θανάτου. Επομένως, είχα μάθει πάρα πολλά πράγματα να κάνω πρακτικά.
1: Και Χατζηπαύλου, αυτό επιβεβαιώνει κάτι που μου είχε πει κάποιος πριν σας γνωρίσω παλιά, ότι ο Χατζηπαύλου δεν είναι ένας καλός χειρουργός, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ιατρική. Και τώρα αντιλαμβάνομαι αυτό που είχα ακούσει τότε από τον άνθρωπο εκείνο που σας γνώριζε και σας γνώριζε καλά, από ό,τι κατάλαβα για να το πει και αυτό, διότι με αυτόν τον απλό τρόπο, με αυτή την απλή φράση, αποτύπωσε κάτι που το συναντάμε αρκετά χρόνια αργότερα και που μου δώσατε και την τιμή και θα τα πούμε και αυτά στην πορεία, να γράψετε και ένα από τα βιβλία σας για τα ιατρικά σφάλματα. Γιατί για να καταλάβεις πώς γίνεται ένα σφάλμα σε οποιαδήποτε δουλειά και για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να ξέρεις σε πολύ μεγάλο βάθος, χωρίς να έχεις κενά και απώλειες γνώσης και εμπειριών, όλο το θέμα στο σύνολό του. Από την αρχή ως το τέλος, από το α ως το ω, από το 1 ή από το πλην άπειρο ολότερα, για να μιλήσουμε στα απόλυτα μαθηματικά, ως το συνάπειρο. Δεν μπορούν να υπάρχουν κενά. Και αυτό νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Ουσιαστικά, ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου μπαίνει στα βαθιά από φοιτητής της ιατρικής. Αυτό μας λέτε. Και μπαίνει στα βαθιά σε μια χώρα δύσκολη όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως μας το περιγράφεται αυτή την ώρα στην Αιθιοπία. Τι ήταν αυτό που σας έκανε εντύπωση εκείνη την εποχή και σας τράβηξε, σας συνάρπασε, και πόσο ρόλο μπορεί να έπαιξε κάτι από όλα αυτά στο να επιλέξετε στην συνέχεια την ειδικότητα την οποία κάνατε?
0: Είχα την τύχη, ο γιατρός που ήταν εκεί λεγόταν Dr. Simon, Professor Simon, ο οποίος ήταν Γάλλος και ήταν Professor Agrégé. Τότε ήταν η φοιτητής, λεγόταν ήταν η φοιτητή, Professor Agrégé στη Γαλλία είναι η φοιτητής. Και μου έλεγε, που είμαι φοιτητής, μου έλεγε κάθε βράδυ θα πηγαίνει σπίτι, θα πέσει ένα χαρτί και ένα μολύβι και θα γράψεις τι έμαθε σήμερα, τι θα ήταν καλύτερα και τι νομίζει έχει γίνει λάθος. Και κάθε δύο μέρες θα το συζητάμε μαζί. Αυτό με έκανε κάθε μέρα να αναλύω τον εαυτό μου, να βλέπω τι έχω κάνει, τι μπορούσα να κάνω καλύτερα, και αυτό μου έχει μείνει από την Αιθιοπία. Και ενώ πήγαινα στην ιατρική σχολή στην Ελλάδα, πίσω, τα γύριζα το χειμώνα, και σαν φοιτητής ήθελα να μάθω κάτι περισσότερο. Και επειδή δεν μπορούσα να καθίσω ήσυχος, ποτέ δεν ήμουν ανήσυχος, πήγα και έγινε υποβοηθός στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού. Και ήμουν τρίτοετής φοιτητής και βοηθούσα στα χειρουργία, διότι είχαν ανάγκη από γιατρούς, και σαν υποβοηθός έκανα και εφημερίες. Και συνέχιζα την ιατρική μου. Ενδιαφέρον είναι ότι όταν μπήκαμε στην ιατρική, ήμασταν γύρω στους 450-400 φοιτητές, και τον Ιούνιο απεφοιτήσαμε 7. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Χελιδόνης, ο καθηγητής της λαριγολογίας Χελιδόνης, ο οποίος ήταν συμφοιτητής μου και είχαμε περάσει όλα μας τα έτη μαζί στην ιατρική σχολή. Τελειώσαμε την ιατρική σχολή τον Ιούνιο και μετά εγώ διάβασα και έφυγα και πήγα στην Αμερική.
1: Οι υπόλοιποι δηλαδή δεν κατάφεραν να τελειώσουν?
0: Όχι. Γιατί θέλανε. Τελειώνανε ή Σεπτέμβριο ή μετά ένα χρόνο. Εμείς τελειώσαμε μέσα στα 6 χρόνια ακριβώς.
1: Άρα από τους 400 τότε νεοεισαχθέντες, 7 μόλις κατάφεραν να τελειώσουν στην
0: ακριβώς. Ώρα. Γιατί έβαζα πάντοτε πρόγραμμα και έπρεπε να τελειώσω το πρόγραμμά μου. Το πρόγραμμα ήταν ιερό για μένα. Το είχα μάθει τότε από τον Γάλλο καθηγητή ότι πρέπει να βάζεις ένα πρόγραμμα και πρέπει να το τελειώνεις το πρόγραμμα. Δεν το τελειώνεις το πρόγραμμα, συνεχίζεις. Δεν μένεις στάσιμος, κάνεις κάτι άλλο και μετά γυρίζεις πίσω. Δεν αφήνουμε τίποτε άλυτο. Αλλά τίποτε δεν μπορεί να μείνει περασμένο. Πρέπει να προχωράμε.
1: Άρα τώρα θα κάνω μια παρένθεση εδώ να ρωτήσω ότι υπάρχει περίπτωση να θυμάστε πόσες φορές έχετε μπει σε χειρουργείο στη ζωή σας?
0: Πόσες φορές? Μπορώ να πω χιλιάδες φορές σε πολλές χώρες. 38 χώρες έχω επισκεφθεί από μαθητές που είχα που ερχόντουσαν στην Αμερική ή στον Καναδά. Και ακόμη, μου στέλνουν προσκλήσεις να πάω να τους βοηθήσω. Ήδη και τώρα που έχω πάρει σύνταξη, πάω και χειρουργός σε άλλες χώρες και τους εξηγώ, διότι διδάσκω. Και διδάσκω ιατρική και φοιτητές. Έχω πάει από τη Ιαπωνία, έχω πάει στην Αφρική, έχω πάει στην Ασία, έχω πάει σε ανεπτυγμένη.

0: Επομένως, χώρες, έχω πάει στη χώρα του Μάο το 83 στην Κίνα, δούλεψα για 2 μήνες εκεί. Έχω δουλέψει σε πολλές χώρες και έχω μάθει πάρα πολλά, τα οποία είδα τα υπέρ, τα κατά. Και έχω, ακόμη πήγα, ήθελα να μάθω για τη θρησκεία των ανθρώπων, γι' αυτό πήγα και σε μοναχούς βουδιστές και έμεινα μαζί τους για μερικές μέρες για να δω πώς σκέπτεται ο καθένας. Και στην Ινδία που πήγα και είδα τους Ινδούς, έμαθα τον Ινδουισμό, έμαθα πολλά πράγματα και αυτό μου ανέπτυξε το μυαλό ότι, και έχω καταλάβει ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ακριβώς το ίδιοι. Και έξυπνοι και βλάκες σε όλη τη χώρα οι ίδιοι. Δεν υπάρχει κανείς καλύτερος από τον άλλο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα ότι ένας λαός είναι καλύτερος από τον άλλον. Υπάρχει εκείνο που έχω μάθει, όταν εργάζεσαι, πετυχαίνεις. Γι' αυτό πετυχαίνουν οι Κινέζοι, τους είδα πώς εργάζονται, γι' αυτό πετυχαίνουν στο Ισραήλ, τους είδα πώς εργάζονται. Μάλιστα στο Ισραήλ δούλεψα και σαν visiting professor στο Ben Gurion University για 3 μήνες, με είχαν καλέσει. Και είχα πάει το 83 πρωτού έρθω στην Πάτρα σαν καθηγητής. Και η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ, την οποία την μεταδίδω. Και ακόμη τώρα διδάσκω. Συνεχίζω να διδάσκω. Υπάρχουν γιατροί. Τον Βενιζέλιο με καλεί τώρα για η Ορθοπαιδική Κλινική να διδάξω τους βοηθούς που είναι εκεί. Και πάω μια φορά την εβδομάδα και διδάσκω για 2-3 ώρες. Και γράφω. Παύλου,
1: θα αναρωτηθεί κάποιος και νομίζω είναι εύλογο. Εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι. Με τόσες προσλαμβάνουσες, με τέτοιο βιογραφικό, με τόσες εμπειρίες, με τέτοια δυνατότητα να μπορείτε να ταξιδεύετε από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν πράγματα, αλλά αυτό το να παίρνουν τη βαλίτσα τους μόνοι τους και να βρίσκονται στην Αιθιοπία, στην Ινδία, στην Κίνα, στην Αμερική, στο χάος επί της ουσίας, αποτελεί από μόνο του τροχοπέδι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αφού έχετε τα κλειδιά σε όλες αυτές τις πόρτες, πώς καταλήγετε να επιλέξετε να γίνετε πανεπιστημιακός δάσκαλος στην Ελλάδα? Τι ήταν αυτό που έπαιξε καταλυτικό ρόλο?
0: Δύο πράγματα, δύο γεγονότα. Όταν ήμουν διευθυντής στο Jewish General Hospital στο McGill, εκείνη τη στιγμή, για μια εποχή ήρθε ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Μόντρεαλ και τον φιλοξενήσαμε. Εγώ ήμουν τότε γιατρός εκεί και είχαμε διάφοροι γιατροί, τον βοηθήσαμε. Μετά εκείνος έφυγε πια στο York University στο Τορόντο. Μετά γύρισε στην Ελλάδα και μετά, αφού έγινε πρωθυπουργός εδώ, γύρισε στον Καναδά και μας κάλεσε όλους εμάς να έρθουμε κάποτε να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα. Και αυτό έγινε πριν από το 1983, περίπου σε εκείνη την εποχή. Τότε έγινε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και με κάλεσαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Υπέβαλα τα χαρτιά μου. Δεν πήγα μέσω κυβερνήσεως που ήθελαν να με καλέσουν, δεν πήγα μέσω Υπουργείων. Έβαλα τα χαρτιά μου, έγινε καθηγητής ιατρικής.
1: Αξιολογηθήκατε.
0: Αξιολογήθηκα, λοιπόν. Ναι, και ήθελα να αξιολογηθώ. Δεν ήθελα να πάω με μετάκληση. Αξιολογήθηκα κανονικά και
1: δεν
0: υπήρχε πρόβλημα. Ναι.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή συγκλονίζομαι, γιατί όταν ακούω ανθρώπους όπως εσάς να λένε αξιολογήθηκα, θέλησα να αξιολογηθώ παρότι ο Πρωθυπουργός με έχει καλέσει να πάω να αναλάβω και εγώ επιλέγω το δρόμο, τον τυπικό, τον ουσιαστικό. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που αρνούνται την αξιολόγηση, κύριε Χατζηπαύλου.
0: Ναι, αυτό θα σου το πω. Είναι η ιστορία την οποία θα σας εξηγήσω πώς αξιολογούμαστε έξω και γιατί εγώ αξιολογώ κάθε μέρα τον εαυτό μου. Αν δεν αξιολογήσω εγώ τον εαυτό μου, δεν μπορώ να αξιολογήσω άλλους. Και αν δεν καταλάβω τι θα πει αξιολόγηση, το οποίο ζήτημα παιδείας, τότε δεν μπορώ να καταλάβω άλλοι τι θα πει αξιολόγηση. Χωρίς αξιολόγηση δεν υπάρχει πρόοδος. Η Αμερική γιατί προοδεύει? Γιατί υπάρχει αξιολόγηση. Όλοι οι Έλληνες γιατροί που τελειώνουν εδώ φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί φεύγουν? Γιατί ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν μια μετεκπαίδευση καλύτερη. Πού πάνε? Εκεί που γίνονται αξιολογήσεις. Είδατε ποτέ κανέναν να έρθει εδώ από το εξωτερικό να κάνει μετεκπαίδευση στην ιατρική? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν έχουν προοδεύσει. Γιατί δεν έχουμε προοδεύσει? Διότι χωρίς αξιολόγηση δεν ξέρεις τι να κάνεις. Η αξιολόγηση σε κάνει και προοδεύεις.
1: Αυτό στην Ελλάδα γιατί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε? Όχι όλοι βέβαια. Εγώ το καταλαβαίνω προσωπικά.
0: Ναι, δυστυχώς θα προχωρήσω λίγο σε αυτό. Θέλω να μιλήσω γι' αυτό, διότι υπάρχει αυτό που λέμε στην Ελλάδα και το, όπως ξέρετε, είμαι και καθηγητής ψυχολογίας και ασχολούμαι με την ψυχολογία. Και αν προσέξετε στο βιβλίο μου, ασχολούμαι με τα ιατρικά λάθη από ανάλυση πώς σκεπτόμαστε, πώς σκέπτεται ο άνθρωπος. Και ένα πράγμα που έχω δει στην Ελλάδα και το λέω είναι αυτό που λέμε βολεύτικα.

0: Και το βολεύτηκα ένα, αυτή η καρέκλα μου αρέσει, δεν σηκώνομαι. Αλλά έχω και μοιοπία και δεν βλέπω γύρω μου αν υπάρχουν καλύτερες καρέκλες και καλύτερες πολυθρόνες. Αυτό έχουμε πάθει. Το οποίο θέλω να το εξηγήσω τώρα. Λοιπόν, λέγαμε γιατί ήρθα τότε στην Πάτρα. Και όταν ήρθα στην Πάτρα, οργάνωσα την ορθοπαιδική κλινική. Αλλά υπήρχαν πολλά προβλήματα. Και μάλιστα τέτοια προβλήματα που τσακώθηκα με τον Υπουργό Γεννηματά και μου είχε πει τότε ότι κανείς δεν φεύγει καθηγητής από την Ελλάδα. Εγώ έφυγα από το γραφείο του, πήρα το αεροπλάνο και γύρισα πίσω στο Καναδά. Και αμέσως με δεχτήκαν πίσω με χαρά στο Jewish General, όταν έφυγα από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Μετά πήγα στο Τέξας, με ζητήσανε για να οργανώσω τη σπονδυλική στήλη στο University της Αριζόνας και του Τέξας. Και ενώ ήμουνα σε μία από τις αραβικές χώρες, μάλιστα, ναι, ήταν στα United Arab Emirates, στα Εμιράτα, και χειρουργούσα ένα από τους γιους του βασιλιά τότε. Ένας από τους δύο καθηγητές με βοηθούσαν στο χειρουργείο πάνω και ένας από τους καθηγητές λέει στον άλλον «Κράτα καλά ή μη κάνεις δουλειές ελληνικές» στα αγγλικά, αραβικά. Λέγεται «Σόγλ Γιουνάνι». Εγώ μιλάω αραβικά. Αμέσως θύχτηκα, τυνάχτηκα. Δηλαδή, σαν του λέγει το αλλού, μη κάνεις δουλειές ελληνικές.
1: Δεν γνώριζαν προφανώς ότι
0: δεν
1: μιλάτε τη γνώση.
0: Δεν γνώριζα ότι μιλούσα. Δεν ξέραν ότι είχα τελειώσει στην Αίγυπτο και μιλούσα αραβικά, το οποίο μιλάω και το Κοράνιο ξέρω καλά. Από μέσα έξω, διότι το διδαχθήκαμε το Κοράνιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θύχτηκα. Γιατί αμέσως είδα ότι είχα μία ρίζα ελληνική. Με είδε αυτός ότι θύχτηκα και του εξήγησα εγώ. Και μου λέει, μιλάς αραβικά. Λέω, ναι, ήμουν στην Αίγυπτο. Και τότε λέει, θυμάσαι, λέει, πότε όταν τα πράγματα ήταν άσχημα, λέγατε δουλειές αράπικες. Ότι κάτι δεν ήταν καλά. Εμείς προχωρούμε τώρα. Αυτό μου είπε. Αυτό δεν μ' άρεσε. Αυτό μου κέρδισε ότι κάτι πρέπει να κάνω. Παρόλο ότι ήμουν καθηγητής στην Πάτρα και τα παρέτησα και έριξα μαύρη πέτρα και έφυγα για λόγους πολιτικούς, διότι μπήκαν τα πολιτικά μέσα και εγώ δεν άντεχα πολιτικά, γιατί δεν ήθελα τίποτα να γίνεται χωρίς αξιολόγηση, γι' αυτό έφυγα. Όταν ήμουν στο Τέξας, ήρθε ο κύριος Χελιδόνης και με παρακάλεσε ότι να γυρίσω στο Τέξας, να γυρίσω στην Ελλάδα. Και ότι το Πανεπιστήμιο της Κρήτης είναι πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο και τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που ήμουν στην Πάτρα. Και ήρθε και ο κύριος Ζανής, μάλιστα, Βασίλης Ζανής, ο οποίος ήταν καθηγητής εδώ και ήταν και στο Μπόστον. Και ήρθε δύο φορές μας ο κύριος Χελιδόνης να με πιέσει και να με πείσει ότι η Ελλάδα είναι καλή. Και ήρθα και έβαλα τα χαρτιά μου. Και βεβαίως αξιολογήθηκα και έγινα καθηγητής. Και έτσι ήρθα στην Κρήτη και λέω: εντάξει, να θυσιάσω κάτι. Εγώ έζησα πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό και ήθελα να προσφέρω πλέον κάτι στις ρίζες μου.
1: Θα σας γυρίσω πάλι πίσω. Τι είναι αυτό που σας κάνει να επιλέξετε τη συγκεκριμένη ειδικότητα?
0: Την ορθοπαιδική. Α, είναι ενδιαφέρον. Διότι όταν ήμουν στην Αιθιοπία, είχαμε πολλά παιδιά με πολιομιελίτιδα. Και αυτά τα παιδιά ήταν παραμορφωμένα. Και έλεγα: τι μπορούμε να κάνουμε, να τα χειρουργήσουμε αυτά, να κάνουμε κάτι. Να διορθώσουμε τις παραμορφώσεις. Και όταν ήμουν στην Αγραία Κυριακού και δούλευα τότε σαν υποβοηθός, υπήρχε κάποιος ο οποίος ήρθε από την Αγγλία, καλά εκπαιδευμένος, λεγόταν Θεοδόρου, ο οποίος ήταν διευθυντής στην Αγραία Κυριακού και είχε οργανώσει από τις πρώτες ορθοπαιδικές κλινικές στην Ελλάδα. Ήταν ο Καβαδίας στην Αγία Σοφία και ο Θεοδόρου στην Αγραία Κυριακού. Και είδα ότι την τέχνη που χειρουργούσε αυτός ο άνθρωπος και τότε κατάλαβα ότι θα μπορώ να γίνω και αποφάσισα να γίνω ορθοπαιδικός από τότε, από φοιτητής. Όχι μόνο ήθελα να γίνω χειρουργός, αλλά και ορθοπαιδικός. Και μου έλεγε
1: αυτό ότι... λοιπόν ήταν ο καταλύτης.
0: Αυτό ήταν ο καταλύτης. Ήμουν τυχερός που είχα ανθρώπους οι οποίοι ήταν βαθιά εκπαιδευμένοι, πολύ καλά εκπαιδευμένοι και φιλοσοφημένοι και αγαπούσαν τη δουλειά τους. Όταν δεν αγαπάς τη δουλειά, τίποτα δεν γίνεται καλά.
1: Όταν δεν αγαπάς τη δουλειά, θα συμφωνήσω, τίποτα δεν γίνεται καλά. Όταν δεν αξιολογείσαι, δεν μπορείς να ανοίξεις τα πανιά της δουλειάς. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτά. Στην Ελλάδα έχω την αίσθηση ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα, όχι όλοι, δεν θέλουμε την αξιολόγηση. Και μια άλλη μερίδα δεν αγαπάει τη δουλειά του. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η κλασική ρίση που την διαβάζουμε συχνά, που λέει ότι αν δεν θέλεις να δουλέψεις ποτέ, κάνε το χώρο.

0: χόμπι σου δουλειά. Κάνε την αγάπη σου δουλειά. Και έτσι δεν θα χρειαστεί να σκεφτείς ποτέ στη ζωή σου ότι πας μία ώρα στη δουλειά τη μέρα. Αυτό μας κρατάει πίσω, κύριε Χατζηπαύλου. Είναι η αίσθηση δική μου. Κάνω λάθος?
1: Όχι. Θα πάω σε αυτό εδώ, διότι είναι πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό η αξιολόγηση και πώς γίνεται, γιατί γίνεται. Στην Αμερική δίνουμε εξετάσεις τώρα κάθε 10 χρόνια ειδικότητας. Κάθε 10 χρόνια. Έχω δώσει 2 φορές έχω εξετάσεις ειδικότητας. Κάθε 10 χρόνια.
0: Όπου περιλαμβάνονται, φαντάζομαι, θεωρητικά και πρακτικά.
1: Και πρακτικά. Και η ειδικότητα είναι να ξέρουμε πόσο είσαι up to date, ενήμερος, στις καινούριες ιατρικές, διότι η ιατρική αλλάζει. Και αλλάζει με ταχύρυθμο.
0: Βέβαια, η ιατρική της δεκαετίας του 70 δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική του 2020.
1: Okay, τώρα θα πάμε κάπου φιλοσοφικά. Όλα αλλάζουν. Το σύμπαν αλλάζει. Τα πάντα αλλάζουν. Τα κύτταρά μας αλλάζουν. Οι συναστροφές μας αλλάζουν. Η ιατρική αλλάζει. Πώς μπορούμε τότε να ξέρουμε τις επιτεύξεις της αλλαγής? Με εξετάσεις. Όταν τελειώσεις την ιατρική στην Αμερική ή στον Καναδά, θεωρείς ότι τελειώσει η ιατρική σχολή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι γιατρός. Μετά θα δώσεις εξετάσεις εξάσκησης επαγγέλματος. Και τότε θα εξασκήσεις το επάγγελμα της ιατρικής. Όχι όταν πάρεις το δίπλωμα της ιατρικής. Όταν πάρεις το δίπλωμα της ιατρικής, είσαι ανώριμος. Δεν ξέρεις πολλά πράγματα και είσαι μπερδεμένος και νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Θα δώσεις εξετάσεις μετά εξάσκησης επαγγέλματος και τότε θα εξασκήσεις ιατρική. Εδώ δεν δίνουμε εξάσκηση επαγγέλματος όταν τελειώσουμε την ιατρική. Μετά. Η εκπαίδευση γίνεται κάθε χρόνο, δίνουν εξετάσεις οι μαθητές εκεί. Και όχι μόνο δίνουμε εξετάσεις, αλλά συναγωνίζονται τα διάφορα πανεπιστήμια ποιο θα φέρει, και διάφορα νοσοκομεία που δίνουν ειδικότητα, ποιο απ' όλα θα έχει τις καλύτερες επιδόσεις. Και όποιο έχει το καλύτερες επιδόσεις, το ξέρουν, είναι γνωστό, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να πάνε να κάνουν ειδικότητα θα πάνε βεβαίως στις καλύτερες σχολές και θα κάνουν αιτήσεις στις καλύτερες σχολές. Εδώ βλέπετε τότε ότι υπάρχει ένας συναγωνισμός. Τώρα, όταν το νοσοκομείο στο οποίο δουλεύουμε ή το πανεπιστήμιο στο οποίο δουλεύουμε έχουν πέσει τα στάνταρ εν σχέση με το επίπεδο όλης της Αμερικής, τότε έρχονται και μας ρωτάνε ο Dean of Medicine, ο ρέκτορας ή ο. Το πανεπιστήμιο, η σχολή, για ποιο λόγο έχουμε αποτύχει. Και τότε φεύγουμε. Είμαστε ανίκανοι. Υπάρχει συναγωνισμός και γι' αυτό υπάρχει πρόοδος. Εδώ δεν υπάρχει, οι φοιτητές και οι βοηθοί δεν αξιολογούνται και δεν βαθμολογούνται και δεν εξετάζονται κάθε χρόνο όπως γίνεται εκεί.
0: Αν δεν γίνεται όμως αυτό, δεν μπορούμε να πάμε σε καλύτερα επίπεδα.
1: Βεβαίως
0: μπορούμε να πάμε σε καλύτερα επίπεδα. Άρα η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν πολύ ψηλότερα αν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφεται. Και εδώ λυπάμαι που θα το πω, αλλά είμαι υποχρεωμένος, γιατί ακούγοντάς σας με προσοχή, μου έρχεται στο μυαλό ότι στην εποχή μας υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι διατυπώνουν, έχουν το θράσος να διατυπώσουν ότι η αριστεία είναι ρετσινιά. Πώς το διαχειρίζεται ένας άνθρωπος όπως είστε εσείς να ακούει ένα πολιτικό που εκλέγεται από το λαό να του λέει η αριστεία είναι ρετσινιά, όχι στην αξιολόγηση και ένα σωρό άλλα πράγματα που μπορεί να ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά κάποιων ανθρώπων που θα πάνε και θα ψηφίσουν αύριο τον δήμαρχο, τον βουλευτή, τον πρωθυπουργό, αλλά καθυλώνουν επί της ουσίας με αυτές τις επιλογές τη χώρα και την κοινωνία. Έχει και την κρατάνε βάζοντάς τις αυτές τις μεγάλες σιδερένες μπάλιλες που φορούσαν στην αρχαιότητα, οι κατάδικοι, για να μην μπορούν να πάνε μπροστά. Επειδή εξυπηρετούνται κάποιοι άλλοι που δεν μπορούν να περπατήσουν.
1: Έχετε ακούσει για μεταλλάξεις?
0: Φυσικά.
1: Όπως γίνεται ο καρκίνος της μεταλλάξεις. Αυτό είναι μετάλλαξη της πνευματικής νοημοσύνης. Και όταν υπάρχει μετάλλαξη της πνευματικής νοημοσύνης, τι κάνει? Καταστρέφει τα γύρω του. Αυτό έχει γίνει. Έχουν γίνει μετάλλαξη πνευματική νοημοσύνη. Δεν είναι η πραγματική νοημοσύνη. Και γιατί την ανικανότητά τους αυτοί οι άνθρωποι την διδάσκουν. Όταν ξέρεις κάτι, το πιστεύεις αυτό και τότε φεύγεις από την ιδεολογία και γίνεις ιδεολειψία. Εδώ υπάρχει βλακεία, μεγάλη βλακεία. Ο Αϊνστάιν έλεγε δύο πράγματα. Η βλακεία δεν έχει όρια, όπως το σύμπαν. Αλλά αμφιβάλλω το σύμπαν δεν έχει όρια. Επομένως, σε αυτό έχω προσθέσει και εγώ και τους δύο συμπαθέντες, το λέω. ιδεοληψία και θρησκοληψία, και αυτά δεν έχουν όρια. Εκεί σταματάω να συζητάμε με τέτοιους ανθρώπους. Είναι εκτός περιθώριου.
0: Θα πάμε σε μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον απόψινό μου καλεσμένο. Χαίρομαι πραγματικά και νιώθω ως σφουγγάρι αυτή την ώρα που προσπαθώ να ρουφήξω οτιδήποτε προσπαθεί ο αγαπητός Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, ο αξιότιμος Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, να μοιραστεί μαζί μας. Σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Θέλουμε με τη γυναίκα μου από φέτος να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση.
6: Φυσικά. Υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή.
7: Έλα, καθέστα μου.
5: Κάντε σωστάκια και έρχομαι. Sorry, ε.
6: Κανένα πρόβλημα. Το δηλώνατε μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα MyAde.
8: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
5: Με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
8: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
5: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
1: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ.

0: Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες.

0: Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Επιστρέψαμε. Χωρίς πρόλογο στο δεύτερο μέρος, για να μην φάω χρόνο από τον χρόνο του καλεσμένου μου. Ένας γιατρός πότε πρέπει να βγαίνει σε σύνταξη, κύριε Χατζηπαύλου?
1: Αυτή είναι μια ερώτηση που συζητείται παγκοσμίως. Αλλά ας αρχίσω με τεκμηριωμένες γνώσεις. Αν πάρουμε τη στατιστική και δούμε την Αμερικανική, το American Medical Association, η Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία, πόσοι γιατροί είναι πάνω από τα 65, θα δούμε ότι 30% των γιατρών είναι πάνω από τα 65. Δηλαδή το 1/3 των γιατρών είναι πάνω από τα 65. Τι σημαίνει 65 ετών? 65 ετών αρχίζει να παρακμάζει λιγάκι η διανοητική ικανότητα του ανθρώπου. Και έχει αποδειχθεί ότι η παρακμή αυτή είναι πολύ μικρότερη στους πολύ μορφωμένους. Και παρακμάζει πιο πολύ σε εκείνους οι οποίοι δεν καλλιεργούν το μυαλό. Όταν μεγαλώνουμε ατροφούν οι μύες, ατροφεί σαρκοπενία. Ατροφούν τα κόκαλα και γίνεται οστεοπόρωσης και σπάμε τα κόκαλά μας. Ατροφεί και ο εγκέφαλος, ατροφούνται τα κύτταρα του εγκεφάλου και αν δεν τα γυμνάζουμε και αυτά υπολείπονται. Επομένως θέλει να γυμνάζονται τα κύτταρα του εγκεφάλου. Ο γιατρός είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος. Επομένως δεν μπορεί να αξιολογείται ένας μορφωμένος, όπως είναι επιστήμονες οι οποίοι είναι μορφωμένοι και όσοι διαβάζουν και μαθαίνουν κάτι καινούριο μορφωμένοι, με κάποιον ο οποίος δεν λειτουργεί τον εγκέφαλό του. Λοιπόν, υπάρχουν γιατροί οι οποίοι, τι γίνεται, αρχίζει η διανοητική, να ελαττώνεται, η διανοητική πτώση να προχωράει. Αλλά δεν είναι όλοι στο ίδιο. Βλέπετε 80-ριδες, οι οποίοι τρέχουν 10 χιλιόμετρα την ημέρα, χειρουργούνε, δύσκολες επεμβάσεις, και έχει 80-ριδες οι οποίοι δεν θυμούνται τι έχουν φάει χθες.
0: Ή αν πήραν το χάπι τους πριν από μία ώρα.
1: Ακριβώς, ή αν μπορούν να κουμπώσουν το πουκάμισό τους. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελεγχόμαστε.
0: Άρα πάλι με πάτε στην αξιολόγηση.
1: Ναι, πάμε στην αξιολόγηση. Αλλά το πρόβλημα εδώ τώρα είναι το βασικό. Στην Αμερική δεν μπορείς να αξιολογείς κάποιον ο οποίος σε μεγάλη ηλικία και να μην αξιολογείς κάποιον και να τον βάζεις. Να του λες ότι θα πάει στο παρασκήνιο, διότι δεν είναι ικανός. Πρέπει να αξιολογηθεί με τα κριτήρια που αξιολογούνται και οι νέοι. Επομένως, όλοι αξιολογούνται στο ίδιο επίπεδο. Είτε νέος είτε μεγάλος. Και επομένως, δεν φεύγεις μόνο αν είσαι μεγάλος που αξιολογείσαι, διότι οι πιθανότητες, όπως σας είπα, οι μεγάλοι να φεύγουν πιο γρήγορα, αλλά και οι νέοι που δεν είναι ικανοί φεύγουν. Αυτή είναι η διαφορά. Διότι δεν μπορείς να είσαι νέος. Και αυτοί αξιολογούνται με τα ίδια στάνταρ που αξιολογούνται και οι γιατροί οι 80-ριδες. Επόμενη αξιολόγηση για όλους.
0: Κάθετα και οριζόντια, αυτό και οριζόντια. Που έλεγα λίγο νωρίτερα.
1: Εδώ δεν αξιολογείται κανείς. Ο διευθυντής του νοσοκομείου, ο διευθυντής της κλινικής, είναι υπεύθυνος για όλους τους γιατρούς οι οποίοι μετά τα 65 εκτελούν ιατρική και ελέγχονται οι γιατροί.

0: με την αξιολόγηση όπως αξιολογούνται όλοι οι άλλοι. Με τη μόνη διαφορά, όταν δούμε ότι, γιατί μπαίνει η στατιστική, βλέπουμε αμέσως ότι όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, ορισμένοι δεν λειτουργούν καλά. Τα λάθη ελέγχονται, αξιολογούνται. Το νοσοκομείο ξέρει πόσοι γιατροί έχουν κάνει τι λάθη και αν μπορούν να χειρουργήσουν ορισμένες καταστάσεις. Εδώ δεν ελέγχονται. Ο κάθε γιατρός χειρουργεί ό,τι θέλει και βλέπουμε τις επιπλοκές και βγαίνουν έξω και κανείς δεν κάνει τίποτα. Βλέπουμε τις μηνύσεις στα δικαστήρια, ότι εκείνοι που έχουν τις πιο πολλές μηνύσεις δεν είναι οι γιατροί που έχουν οριμάσει στο μυαλό και είναι πάνω από τα 65. Εκεί οι μηνύσεις γίνονται μεταξύ των ηλικιών των 30 και 50. Εκεί είναι το χειρότερο μέρος των μηνύσεων, η στατιστική των μηνύσεων. Παντού. Και έχω ασχοληθεί εγώ με αυτά και τα έχω δει. Όχι εγώ, όλοι τα ξέρουμε αυτά. Επομένως, βλέπουμε ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και σύμφωνα με την αξιολόγηση, όσο μεγαλώνεις και δεν, το πνευματικό σου επίπεδο δεν μπορεί να ταυτιστεί με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και τη καινούρια τεκμηρία, φαίνεται, τότε ο διευθυντής της κλινικής έχει την υπευθυνότητα να σε βάζει στο περιθώριο. Αλλά όχι να σε πετάξει έξω, διότι μπορεί να έχει ορισμένες ικανότητες. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είσαι καλός για τη διάγνωση, αλλά τα χέρια σου δεν πιάνουν για να κάνουν καλό χειρουργείο. Τότε δεν θα χειρουργήσει εσύ τον άρρωστο, θα το χειρουργήσει κάποιος άλλος που είναι μέσα στην κλινική και εσύ μπορεί να τον βοηθήσεις. Και μετά να συνεχίσεις την πορεία του αρρώστου με τα εγχειρητικά. Δηλαδή, όλοι έχουν το ρόλο τους. Ο ρόλος παίζει και είναι οργανωμένος. Το κάθε νοσοκομείο είναι οργανωμένο.
1: Κύριε Χατζηπαύλου, στο κομμάτι της σπονδυλικής στήλης έχω ακούσει να σας αποκαλούν μάγο. Και έχω ακούσει
0: ότι... θα ήμουν πλούσιος τώρα.
1: Και έχω ακούσει ότι στο κομμάτι της σπονδυλικής στήλης έχετε μια παγκόσμια αναγνώριση. Προέκυψε τυχαία αυτό?
0: Όχι, ίσως είναι τύχη. Υπήρχε κάποιος που λεγόταν Φάρφαν στην Αμερική και ήταν ένας από τους γκούρου της σπονδυλικής στήλης. Και ήταν στο St. Mary's Hospital στο Montreal, από το οποίο έμαθα την τέχνη της σπονδυλικής στήλης. Και μετά συνέχισα...
1: Μιλάμε για ποια εποχή, κύριε Χατζηπαύλου?
0: Μιλάμε από το 70. Εποχή
1: από 70. Τόσο νωρίς.
0: Ναι. Και μάλιστα, για την ακρίβεια, όταν μπήκα, ενώ ήθελα να γίνω ορθοπαιδικός, μετά άλλαξα γνώμη και πήγα στην νευροχειρουργική. Και μπήκα στην νευροχειρουργική. Άρχισα νευροχειρουργική και ήμουν στο Montreal Neurological Institute, το οποίο θεωρείται από τα καλύτερα νευροχειρουργικά κέντρα στον κόσμο. Μετά 6 μήνες όμως βαρέθηκα, διότι εκεί που κάναμε ανοίγαμε μόνο τον εγκέφαλο, αυτό ήταν γνωστό για τον εγκέφαλο, καθόμασταν ώρες και να βοηθάμε τους γιατρούς. Και τότε στην ορθοπαιδική ήρθε ο Χάριγκτον, ο οποίος άρχισε να κάνει τις σκολιώσεις και έβγαλε άρχισε να χειρουργεί σκολιώσεις και έβλεπα τώρα τους ορθοπαιδικούς να χειρουργούν σπονδυλική στήλη καλύτερα από τους νευροχειρουργούς. Κάνανε τη σκολίωση, κάνανε μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλική στήλη. Και έτσι έφυγα από το Montreal Neurological Institute και πήγα στο McGill, στο ορθοπαιδικό. Και τότε έγινε μεγάλο σταματάς, διότι για να πας στην νευροχειρουργική έπρεπε να είσαι. Η αξιολόγηση για να σε πάρουν πρέπει να είσαι από τους πιο καλούς γιατρούς που κάνουν αιτήσεις, γιατί αξιολογείται ο καθένας με αίτηση. Δεν πάει καθένας όπου θέλει και όποτε θέλει. Λοιπόν, στα interview είμαστε οι καλύτεροι και πάμε πρώτα νευροχειρουργική, μετά υπάρχουν διάφορες ειδικότητες. Την ορθοπαιδική νευροχειρουργή τη βλέπαν ότι ήταν πολύ χαμηλή. Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλη φασαρία, γιατί έφυγα από την νευροχειρουργική και πήγα και στην ορθοπαιδική. Και αξιολογήσανε όλους τους γιατρούς για ποιο λόγο έφυγα. Μήπως δεν με ικανοποίησαν, ας πούμε, και δεν μπορούσαν να μου μάθουν αυτά που θέλω να μάθω. Δηλαδή, αυτό γίνεται, γι' αυτό υπάρχει πρόοδος.
1: Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πρόοδος.
0: Ναι, μόνο έτσι γίνεται και συναγωνισμός.
1: Μόνο έτσι.
0: Μόνο, ναι.
1: Οπότε αυτός λοιπόν είναι ο καταλύτης που σας οδηγεί σε ένα πεδίο, σε ένα κομμάτι της ειδικότητας, στο οποίο στη συνέχεια θα μου επιτραπεί η έκφραση, κύριε καθηγητά, να πω ότι διαπρέπεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Θυμάστε περιστατικά τα οποία δεν αναλάμβανε κανένας ή που για κάποιους συναδέλφους σας θα θεωρούνταν τελειωμένες υποθέσεις και που πήρατε το ρίσκο να μπείτε στο χειρουργείο και στη συνέχεια οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν να χαίρονται τη ζωή τους? Γιατί μιλάμε για τη σπονδυλική στήλη, δεν μιλάμε για κάποιο δάχτυλο που έσπασε ή για κάποιο χέρι που κόπηκε. Μιλάμε για τη σπονδυλική στήλη, δηλαδή ουσιαστικά, και θα μας το εξηγήσετε καλύτερα, μιλάμε για αυτό που μας κρατάει.

0: τα γιόρτιους.
1: Ναι, είχα πολλές περιπτώσεις που ερχόντουσαν από το εξωτερικό και από την Ελλάδα ερχόντουσαν και μάλιστα και από την Κρήτη. Ήρθανε και χειρουργηθήκανε και μάλιστα υπήρχε εδώ ένας από τους πολύ γνωστούς πολιτικούς του Ηρακλείου που έπασε από τη σπονδυλική του στήλη και κανείς δεν τον ανάλαβε να τον χειρουργήσει στην Ελλάδα και ήρθε και χειρουργήθηκε, τον χειρούργησα στο Τέξας εγώ τότε και ήταν και αυτός ένας από τους ανθρώπους που με έχουν σπρώξει να έρθω στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πω το όνομά του διότι είναι απόρριτο ιατρικό, αλλά απόρριτο ξέρουν ποιος είναι. Ήταν από τους συγκεκριμένους πολιτικούς. Και επίσης έχω πολλούς αρρώστους οι οποίοι, όπως ξέρετε, σας είπα, ήμουν και στις αραβικές χώρες. Πήγαινα και έχω δει και πρωθυπουργούς από άλλες χώρες, τους οποίους έχω χειρουργήσει.
0: Μας είπατε για μέλη βασιλικών οικογενειών.
1: Ναι, και ακόμη και έχω δει και βασιλιά άλλων χωρών, έχω δει και πρωθυπουργούς άλλων χωρών, οι οποίοι ήρθαν στο Τέξας. Αυτά είναι γνωστά, είναι γραμμένα, ας πούμε. Και έχω δει πολύ κόσμο ο οποίος έκανε εγχειρήσεις οι οποίες ήταν πολύ δύσκολες. Μάλιστα στο βιβλίο μου, πίσω από τις σχέσεις των ιατρικών σκέψεων, αναφέρω μια περίπτωση ενός αρρώστου ο οποίος είχε χειρουργηθεί στο Wisconsin και δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν καρκίνος της σπονδυλικής στήλης, δύσκολος, εκτεταμένος και τον στείλαν στο University of Texas επειδή ασχολούμουν εγώ με τις μεταστάσεις της σπονδυλικής στήλης τότε και είχα εκτεταμένη πείρα. Τον χειρούργησα και αυτός έζησε ακόμη 10 χρόνια μετά που είχα φύγει, ακόμη ζούσε. Και αναφέρω πώς έχει γίνει, η οποία ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση. Και από μέσα στον Καναδά μου στέλνανε και, μέσα από την Αμερική, από τις διάφορες επαρχίες και ερχόντουσαν και από τις πολιτείες να τους χειρουργήσω. Στο Τέξας, στην Αριζόνα ή στο Μαγκίλ, στο Μόντρεαλ.
0: Αναφερθήκατε στο βιβλίο. Εκεί θα πάω τώρα. Και θα πάω στο βιβλίο γιατί το βιβλίο που μου δώσατε την χαρά και μου κάνατε την τιμή να είμαι ο συντονιστής σε αυτή την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικούς μήνες εδώ στο Ηράκλειο, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου. Κάνατε μια δουλειά συντονισμένη, ουσιαστική, βαθιά και καταγράψατε ουσιαστικά εκεί μια διαδρομή πολυετή αναφορικά με τα ιατρικά λάθη. Είναι ένα βιβλίο που, όπως μου έλεγε πριν το πιάσω στα χέρια μου, ο κοινός καλός μας φίλος, ο συνάδελφος, ο Κώστας ο Παπαγεωργίου, είναι γραμμένο με ένα τέτοιο τρόπο που μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε. Και αυτός είναι και ο σκοπός του άλλωστε. Να μην διαβαστεί τόσο μόνο από την ιατρική κοινότητα και τους ανθρώπους που σχετίζονται με αυτή, αλλά από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το βιβλίο μιλάτε για τα ιατρικά λάθη, όπου πολλές φορές τα ιατρικά λάθη δυστυχώς μπορεί και να σημάνουν το τέλος της ζωής. Θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σας έκανε να γράψετε αυτό το βιβλίο και τι πρέπει να κρατήσουμε τελικά από αυτό το βιβλίο και εμείς, που δεν έχουμε καμία σχέση με την ιατρική, την επιστήμη, το επάγγελμα, αλλά και οι συνάδελφοί σας, οι μαθητές σας και βεβαίως, γιατί όχι, ακόμα και άνθρωποι που φέρουν αντίστοιχους τίτλους μέσα.
1: Ένα αξίωμα που υπάρχει που ξέρω είναι ότι δεν μαθαίνουμε ποτέ, τίποτε, τίποτε, τίποτε από τις επιτυχίες μας. Τίποτε. Απέναντίας μπορεί να κάνουμε και κακό. Πάντα μαθαίνουμε από τις αποτυχίες μας.
0: Από τα λάθη.
1: Από τα λάθη. Και να αναλύουμε τα λάθη και να δούμε γιατί κάναμε τα λάθη και τι πρέπει να κάνουμε να τα διορθώσουμε. Και αυτό δίδασκα πάντοτε, και αυτό διδάσκω πάντοτε, και αυτό διδάσκω στο University of Texas. Όταν κάνω μαθήματα, στο University of Texas διδάσκω τα ιατρικά λάθη. Δεν είναι ορθοπαιδική, αλλά είναι η άποψη πώς κανείς πρέπει να προλαβαίνει τα ιατρικά λάθη. Και αυτά γίνεται διότι υπάρχει, όταν κάνουμε μία πράξη, οτιδήποτε πράξη, και ιδίως στην ιατρική, υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις που πρέπει να χρησιμοποιούμε και να ελέγχουμε. Η μία είναι η λογική. Πρέπει να ελέγχουμε τη λογική και να είναι βασισμένη σε τεκμήρια. Αν δεν είναι η λογική βασισμένη σε τεκμήρια, τότε τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Δεύτερον, το συναίσθημα το οποίο μας προωθεί να κάνουμε λάθη, πρέπει να το ελέγχουμε και να το βάζουμε στο περιθώριο. Και τρίτο, πρέπει να ελέγχουμε αν έχουμε την ικανότητα να εκτελέσουμε αυτή την πράξη με τα χέρια μας. Δηλαδή, μπορώ να πω εγώ, αυτός ο άρρωστος θέλει αλλαγή μια πρόθεση, μια δύσκολη εγχείρηση, η οποία πέτυχε, έκανε μια ολική αρθροπλαστική γόνατος και άρχισε να χαλάει.

0: Το βλέπω εγώ ότι πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά πρέπει να ρωτήσω, έχω την ικανότητα εγώ να κάνω αυτή την εγχείρηση καλύτερα από άλλους? Μπορώ να την κάνω εγώ πολύ καλά. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να κάνει καλύτερα την εγχείρηση από μένα, τότε ηθικά πρέπει να το μεταφέρω, να τον άρρωσω σε εκείνον ο οποίος κάνει την εγχείρηση καλύτερα από μένα. Ναι.
1: Έχουν το σθένος να το κάνουν.
0: Αυτό είναι διότι δεν ελέγχονται. Διότι αν ελέγχεσαι στην ιατρική και γίνεται αυτό που έχουμε στην Αμερική, όπου τα λάθη τα ιατρικά. Τι γίνεται, υπάρχει μια συγκέντρωση η οποία γίνεται κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα σε διάφορα νοσοκομεία υποχρεωτικά. Και όχι εσύ ή κάποιος άλλος, αλλά οι βοηθοί γυρίζουν γύρω-γύρω και βλέπουν ποια περιστατικά δεν πήγανε καλά. Και χωρίς να ξέρει κανείς ποιανού είναι, τα παρουσιάζουν τα περιστατικά αυτά που λέγεται mortality and morbidity rounds. Θνησιμότητα και νοσηρότητα. Και εκεί ο καθένας σουβλίζεται. Λοιπόν, θυμάμαι ένα περιστατικό πάρα πολύ, που ήταν ένας άρρωστος που είχε φυματίωση της σπονδυλικής στήλης και ήταν παράλυτος. Και είπα θα το χειρουργήσω και θα κάνω την προσπέλαση από την κοιλιά. Εμείς είμαστε καλοί χειρουργοί στον Καναδά και κάνουμε την προσπέλαση μόνοι μας. Ανοίγουμε την κοιλιά και μπαίνουμε από μπροστά. Όταν μπήκα όμως και έβγαζα το οποίο και καθάριζα το οποίο και με το χέρι μου προσπαθούσα να αποκολλήσω το φυματιώδη παθολογικό νηστό, τρύπησα την κάτω κύλη φρέβα. Και αμέσως άρχισε το αίμα να ξεχυλώνεται προς τα έξω. Και το σταμάτησα με το χέρι μου και τότε σκέφτηκα αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος καλύτερος από μένα που θα μπορούσε να το ράψει καλύτερα και θα είχε λιγότερες επιπλοκές από ό,τι έχω εγώ. Και σκέφτηκα ότι ένας αγγιοχειρουργός θα ήταν καλύτερος από μένα σε αυτή την περίπτωση να έρθει. Και καλώ εγώ τον αγγιοχειρουργό, αλλά ο αγγιοχειρουργός έκανε μία στο διπλανό δωμάτιο, στο διπλανό
1: κρεβάτι,
0: χειρουργείο. Έκανε μία σαφηνή, έκανε κάτι κυρσούς. Τους μπορούσε να σταματήσει, να βάλει τον βοηθό του να κάνει και να έρθει στη δική μου περίπτωση. Δεν ήρθε. Κάλεσα τον άλλον νευροχειρουργό, έλειπε σε ταξίδι, τον άλλον αγγιοχειρουργό έλειπε σε ταξίδι και ο άλλος αγγιοχειρουργός έκανε γραφείο. Θύμωσα εγώ τότε, φώναξα τον βοηθό να πάει και να τον βγάλει από το γραφείο του και να τον φέρει με το χέρι, με το ζόρι. Και αυτό έγινε και ήρθε. Πετύχαμε το χειρουργείο, ο άρρωστος πήγε πάρα πολύ καλά, έζησε, εγώ ήμουν περήφανος για τη δουλειά που είχα κάνει, ξέχασα όμως την επιπλοκή που είχα. Μπορούσα να τη ράψω κι εγώ, αλλά ήθελα τον καλύτερο. Αυτό έκανα και ταπεινώθηκα, φώναξα τον χειρουργό. Το ξέχασα αυτό. Μετά ένα μήνα είδα τον βοηθό μου να το παρουσιάζει αυτό το περιστατικό στα mortality και morbidity, στην νοσηρότητα, για να αναλύσουν γιατί έγινε αυτό, γιατί καθυστέρησε το χειρουργείο και αν μπορούσε να γίνει καλύτερα, γιατί φώναξε τον άγγιο χειρουργό και μην το φωνάζω κάθε φορά τον άγγιο χειρουργό. Και η ερώτηση που μου κάνανε, πώς πάει ο άρρωστος, λέω πολύ καλά, είμαι ευχαριστημένος, λέει ναι. Γιατί δεν φώναξες από την αρχή τον αγγιοχειρουργό, εφόσον ήξερες ότι είναι καλύτερο από σένα, ναι. Γιατί δεν του ειδοποίησες το βράδυ ότι θα κάνεις αυτή τη μεγάλη εγχείρηση και να είναι εκεί.
1: Να είναι stand-by.
0: Να είναι stand-by. Και ο άλλος αγγιοχειρουργός, ο οποίος έκανε μια μικρή εγχείρηση και δεν άφησε τη μικρή εγχείρηση που θα σωνότανε και ο άρρωστός μου θα πέθαινε, τιμωρήθηκε. Για την αλαζονία του. Διότι θα έπρεπε να. Γιατί κατά βάθος αναλύθηκε ψυχολογικά ότι χάρηκε μέσα του. Υπάρχει αυτό που λέμε σαν το Φρόιντερ στα αγγλικά.
1: Έτσι.
0: Χαίρεσαι, έχεις μια ψυχολογικά αναλύουμε τους ανθρώπους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, από αυτά εδώ μαθαίνουμε. Έτσι γίνονται τα λάθη. Και πρέπει να είναι κανείς ταπεινός στην ιατρική.
1: Το πρόβλημα, βέβαια, κύριε Χατζηπαύλου, πρέπει να πω ότι έγκυται στο γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος και δεν έχει την παιδεία, αλλά δεν έχει και την αντίληψη προκειμένου να κρίνει αν αυτό που μου λέει τώρα ο γιατρός είναι αυτό που πρέπει να κάνω εγώ και λογικό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ή όταν θα πάω σε δύο γιατρούς και ο ένας θα μου πει άσπρο και ο άλλος θα μου πει μαύρο, πώς θα είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσω αν θα κάνω μια ενδεδειγμένη ιατρική πράξη με τον Α τρόπο που μου είπε ο Χατζηπαύλου ή με τον Β τρόπο που μου είπε κάποιος άλλος συνάδελφός του. Εκεί επίσης είναι ένα πολύ λεπτό σημείο που μπορεί να δώσει λάθη τα οποία θα είναι καθοριστικά για την συνέχεια της ζωής του ασθενούς.
0: Ναι, σωστό. Παρεπιπτόντως, αυτό το αναφέρω σε ένα καινούριο βιβλίο που γράφω για την νοσφαιρία και σιαργία, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο. Και εκεί γράφω το εξής. Λέω ότι ο άρρωστος έχει το δικαίωμα να ρωτά από τον γιατρό τεκμηριωμένα πόσες φορές έκανε αυτή την επέμβαση και τι επιτυχία έχει και να του δείξει ποιον άρρωστο χειρούργησε που θα του έκανε αυτή την επέμβαση. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Συνήθως δεν το κάνουν πολλοί.
1: Ναι, γιατί και ντρέπονται προφανώς, ναι, να χρησιμοποιήσω την πιο απλή λέξη που μπορώ να βρω για να το πω.
0: Και επίσης υπάρχει αυτό που λέμε το learning curve. Δηλαδή, για να μάθεις μια εγχείρηση, πρέπει να κάνεις ορισμένο αριθμό επεμβάσεων για να μάθεις αυτή την εγχείρηση. Στο εξωτερικό τεκμηριώνεται αυτό. Προτού σου δώσουν ότι πέρασες από το ένα στάδιο και πήγες στο άλλο στάδιο και ότι είσαι ικανός να χειρουργείς και να τελειώσεις. Ξέρουμε πόσες εγχειρήσεις πρέπει να κάνει το κάθε νοσοκομείο το οποίο διδάσκει την ιατρική. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι ένας βοηθός πρέπει να κάνει 20 ισχύα, 30 σπονδυλικές θέλεις, 40. Και αν δεν έχει αυτό τον αριθμό, τότε το νοσοκομείο δεν μπορεί να δώσει ειδικότητα. Ενώ στην Ελλάδα ειδικότητα δίνουν όλα τα νοσοκομεία ασχέτως και αν έχει κάνει ούτε τις μισές επεμβάσεις.
1: Κύριε καθηγητά, στο βιογραφικό σας αποτυπώνεται και το τεράστιο συγγραφικό έργο για το οποίο ένα κομμάτι αναφέραμε τώρα. Αλλά εγώ, χωρίς να μιλήσω για τις 180 εργασίες σε επίσημα επιστημονικά περιοδικά, 11 άρθρα σε τόμους και πολλά ιατρικά βιβλία, να πω ότι έχετε βραβευτεί και έχετε δεχτεί επένους 13 φορές για διάφορες πρωτότυπες και πρωτοποριακές εργασίες σας, ενώ έχετε κερδίσει αρκετές επιχορηγήσεις για την ιατρική έρευνα. Ως προσκεκλημένος δε καθηγητής, έχετε πραγματοποιήσει χειρουργικές επεμβάσεις και έχετε δώσει 287 και πλέον διαλέξεις. Λέω 287 γιατί όταν ενδεχομένως γράφτηκε αυτό το κείμενο, να έχουν προσθεθεί και άλλα πράγματα στα νούμερα αυτά και γι' αυτό δεν στέκομαι τόσο πολύ στα νούμερα, αλλά θα σταθώ στις 40 περίπου χώρες τις οποίες μας αναφέρατε τροποντινά και λίγο νωρίτερα για να μοιραστείτε την γνώση και την εμπειρία σας. Πόσο σημαντικό είναι, κύριε καθηγητά, να μοιράζουμε τη γνώση σήμερα και την εμπειρία? Σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις διαστάσεις της ζωής του ανθρώπου. Είτε είναι το επιστημονικό, είτε είναι το πολιτικό, είτε είναι το επαγγελματικό, είτε είναι ακόμα και η σχέση γονιού με το παιδί του.
0: Υπάρχει μια ορολογία, θυμάμαι, τι είναι consultant.
1: Συμβουλευτική.
0: Είναι consultant, θεωρείται στην Αμερική ο γιατρός ο οποίος έχει πάρει το δίπλωμά του και ο οποίος είναι στο νοσοκομείο και εκτελεί ιατρικές πράξεις και ο οποίος καλείται να δώσει τη γνώμη του ή να θεραπεύσει κάποιον. Και ο ορισμός έλεγε consultant είναι εκείνος ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει consulted. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος θα συμβουλευτεί και ο οποίος θα συμβουλεύσει. Επομένως και θα μάθει. Και όσο διδάσκει κανείς, μαθαίνει και αυτός επιπλέον. Και επομένως είναι όχι μόνο αυτό, αλλά είναι αξίωμα ότι πρέπει να διδάσκουμε αυτά που ξέρουμε, τεκμηριωμένα όμως. Και να λέμε ότι αυτά που διδάσκουμε τώρα ίσως να μην είναι σωστά σε ένα χρονικό διάστημα.
1: Ναι, γιατί αυτό που είπατε, ότι εξελίσσονται όλα και αλλάζουν επί της ουσίας.
0: Και δεν ξεχνάω εγώ ποτέ ότι όταν είχα μία από τις μεγαλύτερες οστεοπορωτικές κλινικές στον κόσμο, στο Μαγκίλ, την γνωστό η οστεοπορωτική κλινική, και ήμουν εγώ διευθυντής οστεοπορωτικής κλινικής, διότι έκανα βασική επιστήμη μεταβολισμό των οστών και έτσι μου δώσανε, ήμουν από τους πρώτους που άρχισαν να θεραπεύει οστομεταβολικές παθήσεις, budget και οστοπόρωση. Τότε θεραπεύαμε την οστοπόρωση και έδινα ιστρογόνα. Και όποιος δεν έδινε ιστρογόνα σε μία γυναίκα η οποία ήταν στην έμεινο
1: ρίση.
0: Κρίση, τότε ήταν malpractice, ήταν κακή ιατρική, δεν ήταν σωστή ιατρική, έπρεπε να πάρει και όλοι πέραν ιστρογόνα. Μετά μερικά χρόνια όμως είδαμε ότι αυτές οι γυναίκες, οι οποίες δίναμε ιστρογόνα, κάνανε καρκίνο στο μαστό, πεθάνανε από καρδιαγκακά προβλήματα, κάνανε κρανιοεγκεφαλικά προβλήματα, αγκεφαλικά προβλήματα. Λοιπόν, και ενώ τότε ήταν καλή ιατρική και όποιος δεν έδινε ιστρογόνα ήταν κακή ιατρική, τώρα είναι κακή ιατρική να δίνεις ιστρογόνα.
1: Γιατί άλλαξαν τα δεδομένα. Γιατί μάθαμε περισσότερα πράγματα.
0: Μάθαμε και είδαμε.
1: Και γιατί αξιολογήσαμε και κάποια αποτελέσματα.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε αυτά. Και αυτά πρέπει να τα διδάσκουμε. Και παντού έλεγα από τα λάθη μου και τι πρέπει να κάνουμε. Και ότι ό,τι μαθαίνουμε τώρα, να ξέρουμε ότι μπορεί να μην είναι και το σωστό, να υπάρχει κάτι καλύτερο.

0: διότι δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι η φύση είναι ο καλύτερος γιατρός. Εμείς πρέπει να μιμηθούμε τη φύση και δεν μπορούμε να μιμηθούμε τη φύση κατά να μην κάνουμε τίποτα.
1: Κύριε καθηγητά, επειδή νιώθω να πιέζομαι πάρα πολύ από το χρόνο και νομίζω ότι δεν σας έχω ρωτήσει τίποτα, παρότι έχετε πει τόσα πολλά πράγματα, θέλω να αφιερώσουμε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην κουβέντα μας, πηγαίνοντας προς το τέλος, να μας πείτε λίγο κάποια πράγματα για τη σπονδυλική στήλη. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τη σπονδυλική στήλη, τι είναι αυτή, τι είναι αυτός ο μηχανισμός, τι είναι αυτό το σημείο του σώματος, του ανθρώπινου οργανισμού που παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο. Πώς μπορούμε να προσέξουμε κάποια πράγματα για την σπονδυλική μας στήλη και τι πρέπει να μας κάνει να ανησυχήσουμε για τη σπονδυλική μας στήλη.
0: Θα σας πω, αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω να το πω διότι είναι το που λέμε στα αγγλικά my baby, το παιδί μου. Το 1983 ο Ρουά Καμί, Γάλλος χειρουργός σπονδυλικής στήλης από το Hôpital Pitié στο Παρίσι, τον είχαμε καλέσει στο Canadian Orthopedic Association να δώσει μία διάλεξη για τη σπονδυλική στήλη. Και ήταν ο πρώτος στον κόσμο ο οποίος έβαζε βίδες στη σπονδυλική στήλη και σταθεροποιούσε τη σπονδυλική στήλη για να γίνει καλύτερη αποσυγκόληση των οστών, τη σπονδυλοδεσία. Εγώ πήγα, αμέσως ενθουσιάστηκα γιατί μάθησα τη σπονδυλική στήλη, πήγα και τον είδα, ήμουν τότε νέος, μόλις άρχισα την καριέρα μου, του μίλησα. Ευχαρίστω, λέω Καμί, λέω να έρθει στη Γαλλία να σου τα δείξω. Μετά ένα χρόνο, το 84, ο Στέφη, Άρθου Στέφη, ο οποίος ήταν και αυτός στο Μαγκίλ, έβγαλε τις δικές του βίδες στο Cleveland Clinic. Και πήγα στο American Academy και παρουσίασε τα πρώτα περιστατικά με βίδες. Και τον είδα τον Άρθου Στέφη και λέει, από το Μαγκίλ εσύ, εγώ τα θυμάμαι. Μου λέει, ναι. Και λέω, θα μου δείξεις πώς γίνονται οι βίδες. Μου λέει, έλα στο Cleveland να σου τα δείξω. Ήρθε ο Στέφη, μου τα έδειξε, ήρθε στον Καναδά, στο Montreal, μου τα έδειξε και ήμουν ο πρώτος ο οποίος έβαλε βίδες στον Καναδά, στη σπονδυλική στήλη. Ήμουν από τους πρώτους που βάλανε βίδες σπονδυλική στήλη. Δηλαδή, οι σπονδυλοδεσίες με την καλή τεχνολογία άρχισε το 1984. Και πήγα και στο Ρουά Καμί και πήγα και στον Στέφη. Και έτσι έμαθα από τους δημιουργούς της τεχνολογίας αυτή την πραγματική τεχνολογία. Δημιούργησα το κέντρο σπονδυλικής στήλης στο Μαγκίλ, το οποίο είναι γνωστό. Μάλιστα ήρθαν και πολλοί ξένοι ερχόντουσαν και με βλέπανε. Κάναμε και τους όγκους. Και μάλιστα ο γιος του Κένεντι ήρθε και μας είδε τότε που είχε το σάρκωμα στο γόνατο. Η Ελίζα Μπετέλο ήρθε και μας είδε τότε τη σπονδυλική στήλη και την θεραπεύσαμε και τη βάζαμε. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολύ κόσμο. Αυτά τα λέω γιατί είναι domain, έχουν δημοσιευτεί από εμένα, δεν είναι μυστικό. Λοιπόν, όταν πήγα στο Τέξας, ήρθε ένας φίλος μου γιατρός και μου λέει: έχουμε προβλήμα με τις βίδες, έχουμε πολλές επιπλοκές. Και ένας γιατρός εκεί μάζευτε τους καλύτερους 20 ορθοπαιδικούς. Εγώ τότε ήρθα στην Πάτρα. Και τους έβαλε να βάλουν βίδες στο εργαστήριο. Και είδε ότι 20% με 25% οι βίδες πήγανε στραβά και κάνανε βλάβες, στα πτώματα βεβαίως. Επομένως σημαίνει ότι ένα στους τέσσερις βίδες πήγανε στραβά και έπρεπε κάτι να γίνει καλύτερα. Όταν γίνησα εγώ στο Τέξας.
1: Πάλι αξιολόγηση.
0: Πάλι αξιολόγηση, βεβαίως. Γι' αυτό προοδεύει ο κόσμος. Όταν γύρισα στο Τέξας, ήρθε ο Σίμονς και μου λέει: ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε βίδες οι οποίες είναι cannulated. Λέω, δεν θα κάνεις. Λέω, θα τις τρυπήσουμε τις βίδες και θα βάζουμε οδηγούς που δεν καταστρέφουν και είναι ελαφροί οδηγοί με ακτινογραφία. Θα μπαίνουν μέσα από τους μίσχους. Μίσχους είναι το κέντρο που ενώνεται το πίσω μέρος της σπονδυλικής στήλης με το σπόνδυλο μπροστά για να μπουν οι βίδες. Και μετά θα βάζουμε τις cannulated βίδες και δεν θα έχουμε επιπλοκές. Κάναμε τα πρώτα FDA studies, τα πρώτα FDA που, και βγήκε από τα 400 αρρώστους, δεν είχε ούτε ένας επιπλοκή. Το FDA αμέσως αναγνώρισε τις βίδες επισήμως ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ορθοπαιδική, διότι μέχρι το 1996 οι βίδες δεν ήταν αναγνωρισμένες από το FDA και τις βάζαμε χωρίς τη συγκατάθεση του FDA. Μετά μπήκαν οι βίδες. Ήρθα στην Ελλάδα το 1987 και δίδαξα σε πολλούς πώς να μπαίνουν οι βίδες. Μαζί μου ήρθαν.

0: έρθει και ο Στέφη και ο Φάρφαν. Το 87 με είχαν καλέσει στην Ελλάδα και τους δείξαμε πώς να παίρνουν βίδες. Ήρθανε πολλοί Έλληνες, τους δείξαμε και στο τέλος τι έγινε. Εγώ σταμάτησα να βάζω πολλές βίδες και στην Ελλάδα τώρα οι βίδες μπαίνουν δεξιά και αριστερά χωρίς έλεγχο. Με καταστροφικές συνέπειες. Διότι δεν είναι όλοι που θέλουν σπονδυλοδεσίες. Εμείς τώρα αλλάξαμε. Εκείνος που έβαλε τις βίδες ήμουν εγώ, εκείνος που τις ανακοίνωσε ήμουν εγώ, εκείνος που έκανε τα λάθη ήμουν εγώ, το είπα, αλλά εδώ συνεχίζουν να βάζουν τις βίδες. Και τους το λέω, μη βάζετε βίδες, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μπορεί να μπουν βίδες εκεί που χρειάζονται. Και οι εκτεταμένες σπονδυλοδεσίες δεν δίνουν καλά αποτελέσματα. Μετά άρχισα να εκπαιδεύω τους γιατρούς στην Ευρώπη και τους Έλληνες στην μικροεπεμβατική χειρουργική. Και έχω τώρα πολλούς μαθητές στην Αθήνα και εδώ, οι οποίοι κάνουν μικροεπεμβατικές σπονδυλοδεσίες. Δηλαδή, μεγάλες σπονδυλοδεσίες με μικρές τομές, οι οποίες γιατί μια μέρα την άλλη μέρα ο άρρωστος φεύγει και σε μια εβδομάδα πάει και δουλεύει. Αυτά δεν γίνονται ακόμη εδώ, αλλά στην Αθήνα γίνονται αυτές οι σπονδυλοδεσίες. Λοιπόν, αυτά θέλουν εκπαίδευση και θέλει να τα μάθει κανείς. Αλλά δεν μπορεί να πει. Και το κακό είναι ότι μαθαίνουμε μια τεχνική χωρίς να έχουμε ενδείξεις και χειρουργούμε χωρίς ενδείξεις. Και δεν έχουμε περάσει το που λένε το πεδίο το οποίο τη μάθηση. Και όταν αρχίζουμε να χειρουργούμε κάτι καινούριο, πρέπει να καλούμε κάποιον από κάπου αλλού να έρθει να μας βοηθήσει στην αρχή για να μαθαίνουμε. Αυτό δεν το κάνουμε.
1: Κύριε Χατζηπαύλου, κλείνοντας, τι έχει αλλάξει στην Ελλάδα από την εποχή που διαφωνήσατε με το γεννηματάκι και γυρίσατε πίσω στην Αμερική, φεύγοντας και αφήνοντας ουσιαστικά τη θέση στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, μέχρι σήμερα που είστε εδώ απέναντί μου, δίπλα μου και κουβεντιάζουμε για όλα αυτά τα οποία αποτελούν σελίδες της δικής σας της διαδρομής και της ίδιας σας της ζωής.
0: Πολλά πράγματα, το σύστημα δεν έχει αλλάξει. Και αν δεν έχεις καλό σύστημα, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Το σύστημα το κάνουν όμως οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα, ο εμφάνιος λόρος, το οποίο τα νοσοκομεία ενώνονται με το Υπουργείο, το οποίο ο Υπουργός αποφάζει τι θα γίνει παντού. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν. Ένα. Δεύτερο, μπαίνουν οι διοικητές των νοσοκομείων με πολιτικά κριτήρια, αντί με γνώμονα της γνώσης και τα επιτεύγματά τους αλλού. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κάπου σε μια κλινική, σε ένα ιατρείο και ξαφνικά γίνανε διοικητές νοσοκομείων. Πώς μπορούν να διοικήσουν το νοσοκομείο? Μετά τα νοσοκομεία
1: πάθουν. Επειδή απλά ήταν πολιτευτής σε ένα κόμμα.
0: Ναι. Όταν ήρθα, εγώ θυμάμαι, στο Ηράκλειο και πίεσα στο Πανεπιστήμιο της... στο Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου, την πρώτη μέρα που πήγα υπήρχε ένας Άγγλος ο οποίος είχε κάταγμα στο πόδι του. Και του λέω, θα σε χειρουργήσουμε, δεν ανάγκη να πας στην Αγγλία, θα σου κάνουμε το χειρουργείο εδώ. Μου λέει, όχι, δώσε μου, λέει, κάτι να μην μπορώ να ενεργηθώ, διότι είναι ντροπή εδώ, δεν μπορώ να κάνω, δεν είχαν κουρτίνες. Όλοι οι άρρωστοι ήταν μαζί σε ένα θάλαμο 6 με 7 άρρωστοι χωρίς κουρτίνες. Όταν θέλω να ενεργηθώ πρέπει να μου φέρουν ένα πανό το οποίο δεν καλύπτει τίποτε. Δώσε μου κάτι να μην έχω και να πάω στην Αγγλία να χειρουργηθώ. Δεν δέχτηκε. Εγώ πήγα κατευθείαν στον διοικητή του νοσοκομείου και λέω, πρέπει να βάλουμε κουρτίνες. Στην Αφρική έχουν κουρτίνες. Α, μου λέει, δεν έχουμε χρήματα για τέτοιες κουρτίνες, δεν έχουμε τέτοια. Αλλά είχε τα πέτα στο γραφείο του. Πρέπει να μιλήσουμε μου έδωσε και μια καλή γνώμη, να μιλήσουμε στους ξενοδόχους. Στέλνω τρία γράμματα στους ξενοδόχους, στον πρόεδρο των ξενοδόχων του Ηρακλείου, το 2000 γραμμένα, τρία γράμματα, τα έχω. Και του είπα, το νοσοκομείο βλέπει πολλούς τουρίστες, οι οποίοι είναι δικοί σας και οι οποίοι θα σας κάνουν προβολή στο εξωτερικό.
1: Και καλές αναφορές.
0: Και κάποιες αναφορές. Δώστε αυτά τα χρήματα, τα οποία δεν είναι ακριβά, 5.000, 6.000 ευρώ, πόσα, δεν ξέρω πόσα είναι, να βάλουμε κουρτίνες. Απάντηση δεν πήρα. Στο τέλος έφυγε ο Μπόγκος, τότε ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου, τον οποίο τον έδιωξε τότε ο υπουργός. Και εγώ τον υπεράσπισε, κανείς δεν τον υπεράσπισε από το Πανεπιστήμιο. Εγώ δεν τον ήξερα, αλλά έγραψα ένα γράμμα στον υπουργό τότε, τον Παπαδόπουλο, και του λέω, γιατί τον διώξατε, ήταν ο παιδιοπομπέος τράγος, υπάρχει κάτι άλλο. Και ήρθε κάποιος άλλος, ήρθε ο Αναστασάκος. Πέσε ο Αναστασάκος και του λέω, θέλουμε κουρτίνες. Ο Αναστασάκος σε 2 μέρες έδωσε την εντολή και μπήκαν οι κουρτίνες. Τότε μπήκαν οι κουρτίνες στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης,
1: στο Πανεπιστημιακό,
0: το 2001. 2002, 2002.

0: Μέχρι τώρα δεν είχε κουρτίνες. Να σας εξηγήσω, και αυτό είναι, άφησα την Πάτρα το 83-84 και εγώ ήρθα το 2002. Κουρτίνες ακόμη δεν υπήρχαν. Γεροντολογία δεν υπάρχει στα ελληνικά νοσοκομεία. Γεροντολογία είναι το μέλλον. Τώρα η γεροντολογία υπάρχει. Ο κόσμος μεγαλώνει. Δεν έχουν οργανώσει.
1: Και ειδικά στην Ελλάδα, ναι, που είμαστε, γιατί, μια χώρα, ναι, γερόντων. Ακριβώς.
0: Διότι
1: και θα γίνουμε ακόμα περισσότερο.
0: Διότι ο υπουργός δεν καταλαβαίνει γεροντολογία. Και ο υπουργός δεν καταλαβαίνει. Είναι οι συναδελφοί του. Οι σύμβουλοι του. Οι σύμβουλοι του ποιοι είναι. Πολιτικοί είναι. Τι θα είναι. Θα πάρει κάποιον άλλο που είναι καλός και ανήκει σε άλλο κόμμα. Όχι, βεβαίως. Μην γελιόμαστε. Εγώ πόσες φορές έχω μιλήσει σε πολλούς από τους υπουργούς, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γράφω γράμματα στο Υπουργείο και δεν παίρνω απάντηση. Γράφεις ένα γράμμα σε οποιονδήποτε στο Καναδά και θα πάρεις acknowledgement. Έλαβα το γράμμα σας και θα σας απαντήσω και θα πάρεις απάντηση. Αυτή είναι διαφορά μεταξύ μας και των ξένων. Γιατί δεν έχουμε παιδεία. Γιατί η μάθησή μας είναι αποταμιευτική, παπαγαλίζουμε. Δεν έχουμε μάθει αναλυτική κρίση από μικρή.
1: Και αυτό ξεκινάει από το δημοτικό ακριβώς. Ναι, από το νηπιαγωγείο και το
0: κρίση,
1: δημοτικό.
0: Δεν αναλύουμε κρίση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλουμε. Και όλοι αυτοί οι καθηγητές που λέτε ότι δεν θέλουν την αξιολόγηση, είναι ότι δεν έχουν αναλυτική κρίση. Έχουν τα πεπεθε αποθυμένα. Και όταν μπαίνει η ιδεολειψία σε αυτούς, τότε τα δυσοπεδώνει όλα.
1: Κύριε Χατζηπαύλου, κλείνοντας, νομίζω ότι θα πρέπει να σας ζητήσω τουλάχιστον άλλη μια κουβέντα για να μιλήσουμε για την ψυχολογία. Γιατί σήμερα δεν μιλήσαμε σχεδόν καθόλου για αυτό, που είναι ένα άλλο κομμάτι πάνω στο οποίο έχετε πάρα πολλά πράγματα να μας πείτε και επίσης μεγάλες εμπειρίες από το συγκεκριμένο επίσης αντικείμενο, γνωστικό αντικείμενο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να κάνουμε αυτή την σύντομη, νομίζω, κουβέντα, μέσα στην οποία προσπαθήσαμε να χωρέσουμε όσα περισσότερα πράγματα και νομίζω καθυλώσαμε τους φίλους και τις φίλες που επέλεξαν να μας παρακολουθήσουν. Να σας ευχηθώ να έχετε δύναμη να συνεχίσετε να μεταλαμπαδεύετε τη γνώση και την εμπειρία, γιατί το είπαμε αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πούμε ξανά, δεν κουραστήκατε ποτέ, είστε ένας άοκνος εργάτης, ένας άοκνος δάσκαλος πάνω σε αυτό. Δεν τσιγκουνευτήκατε ποτέ να μοιραστείτε τη γνώση και την εμπειρία. Το λένε οι μαθητές σας, το λένε όλοι όσοι βρίσκονται σήμερα, ακόμα και σήμερα, σε διάφορα μέρη του κόσμου δίπλα σας. Και νομίζω ότι αυτή η μετάδοση και το μοίρασμα της γνώσης είναι κάτι καλό για τον ίδιο τον άνθρωπο και την κοινωνία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Με κάνει και κοκκινίζω. Η τιμή είναι δική μου. Ευχαριστώ.
1: Καλή αντάμωση, κύριε Χατζηπαύλου.
0: Παρομοίως.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή αντάμωση και με όλους εσάς.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Next Generation.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία.

0: Καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
1: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
3: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα.

0: 5 ευρώ και 22 λεπτά. Fixe Las 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
5: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
3: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
5: Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
8: Βρε Fast Loan!
9: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Μα ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλα. Δηλαδή, πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρικιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και μου λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό του λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι, η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Okay.
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα. Περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα,
1: ναι,
0: μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο, σε

0: κάποιο μαγαζί,
1: στην
0: κάποιο
1: Κηφισιά, εστιατόριο. Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92, λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε,
0: ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω
1: προς στιγμή. Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, οκ.
1: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι.
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα, μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέριν άκουγα. Mm-hmm. Τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Mm-hmm. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζάντε Κρυό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μαγειρές.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Δεν γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι. Η αδερφή μου έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον, σαν...
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάς στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν, στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 40.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, mm-hmm. δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσε το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί το Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκι, 2 μήνες άντεξε, ένα κλεισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το P-Box, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα.
0: Έχεις όμως μία απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
1: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα και πολύ στην Αθήνα. Πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του τότε, δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτρισε Ζών. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ.
0: Okay.
1: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, και αυτού, όλοι τριάστεροι, της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
0: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95 ήμουν στην Κηφισιά, δούλευα σε ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλα. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική, πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο ένα, το νούμερο δύο, στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
0: Τι...
1: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με τις τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
1: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν έχει καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε... Οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας, όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Mm. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 1948, που ας πούμε είναι από την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Mm-hmm. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσό, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
0: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
1: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
0: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
1: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
0: Παίρνει
1: χώρο. Ο Μπαμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στο Φαραώ.
0: Και μπράβο του Μανώλη.
1: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
0: Ναι.
1: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο σπονδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη. Δεν
0: είναι.
1: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
0: Ισχύει.
1: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
0: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
1: Δεν το έχω Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα. Έχω μάγειρα σε εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει και ψάρι και κρέας.
0: Και κρέας.
1: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω, τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας.

0: σαλάτες, μ' αρέσουν οι μπάμιες. Καλά, όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην σου φάει γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα.
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε αλήθεια, είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα, δεν
0: υπάρχει. Για μαγειρευτά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μοσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Και καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Ναι, έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι και καλή ρίγανη, και μην πα καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένε αυτέ. Έχει καλό, δηλαδή, έχει καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξει έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπά να τα μαγειρεύει εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που μπορεί να ήταν δύο μήνες. Έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκινάει.
1: Όχι, όχι. Λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στι Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Το 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
1: Okay.
0: Αλλά ήταν ντομάτες γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο... Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Πού το βγάλεις αυτό το πιάτο?
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαράτα με μπελοφάσουλα που πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φάι.

0: Πελοφάσουλα, ε.
1: Πολύ αγαπημένο.
0: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον, με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
6: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
5: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
6: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
5: Η Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος.
7: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
9: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
10: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
11: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
12: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
13: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες.

0: Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Espresso Rosa 5 ευρώ και 22 λεπτά. Fixe Lash 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Κάτι αστείο. Κάτι...
1: Όλα... δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, όμως, παρέθηκα να το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντα.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν παίρνει το. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύει.
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.

0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο, νομίζω, από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρώω.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή, στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα είναι στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα, να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο, δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μια φορά να πάω στο ένα, μια φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας, ας πούμε, δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή 1000 τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι, εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μείνει 3 φορές. Το δικό μας είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει, και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
0: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες, εννοώ.
1: Έχει ακριβήνει πολύ η εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
0: Εντάξει, δικαιολογημένα
1: είναι. Δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα, το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
0: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
1: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δεις το ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
0: Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει, όταν είναι παράλογο και.
1: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω, εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
0: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
1: Πετάει ο καθένα.
0: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
1: Μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανό. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
0: Ναι.
1: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει, αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνουν τηλέφωνο και με το ζόρι βρέσουν μου τραπέζι. Μα ένα θέατρο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
0: Πού να σε βάλω.
1: Ναι.
0: Να χτίσω ένα τραπέζι
1: και
0: να
1: γεμάτε. Μα και δεν το πιστεύω και πολλοί κόσμοι. Θα βρει.
0: Πού θα βρω.
1: Ιδίω ή άμα μικρά. Πε ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου έχει στην Κηφισιά το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
0: Το έχω ακούσει.
1: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
0: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
1: έχει άποψη.
0: Έχει καλά, άποψη καλά. Και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
1: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε, δεν ξέρω αν υπάρχει ναι. Λάθος. Δεν,
0: θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να...
1: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, πει ψεύτη.
0: Ναι.
1: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
0: Ένα γενή, α πούμε.
1: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχόμ. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μαγειρά. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει, δηλαδή. Ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Ο κόσμος να μου λέει χάλια, μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν κάτι τρύπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι έχουν
0: όλοι από μία.
1: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. Και με το MasterChef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό
0: στοιχείο πιάτο, σε αυτό το τραγανό.
1: Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε, ότι ξέρεις. Δηλαδή, αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τέτοιο, και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
0: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
1: Ναι, ναι, πάντα. Όχι, αλλά.
0: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
1: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
0: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
1: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Να δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι, γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
0: Αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν οι απαιτήσεις.
1: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν

0: ήρθε η οικονομική κρίση στα, το 12 που ήταν πρώτη η κρίση.
1: Με τα κάπελα κοντρόλ και λοιπά.
0: Τα κάπελα κοντρόλ ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα δύο χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μ' αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Κατανοήσω και λίγο βλακεί αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν τη φάω καλοψημένο.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέει.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τη γνώμη σου.
0: Έχω φάει δύο-τρεις φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές, κάποια ψάρια γίνονται, θεωρώ δεν, δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά, δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία, δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να πάτε, γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ, ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ...
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να ορίμασει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην ορίμασει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο. Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του.
0: Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι και τα λοιπά, υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει.
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ. Και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε δύο μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια. Όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε. Ωραία, στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα. Λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
0: όχι, να θα πάρεις τον να αέρα μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε, λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.

0: ευχαριστώ, γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
5: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι.
6: Καλά, κλασικά, πάνε για κουβά αυτοί.
7: Κουβά!
8: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
9: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Καλημέρα.
11: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
12: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
10: Δεν έχουμε ίντερνετ.
13: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
12: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
10: Κωστή.
12: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
14: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
12: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
15: Εκτροπή κλήσης.
10: Παρακαλώ.
12: Κρατήσου.
11: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο.

0: ακριολίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Ταρένιας Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
13: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
14: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
15: Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Όλα είναι νόμιμα και δηλωμένα, τονίζει ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος στην αντεπίθεση το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Σε κλίμα ενότητας η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Αφετηρία για την ανάδειξη του προγράμματος του κόμματος. Τι είπαν τα κορυφαία στελέχη που παρευρέθηκαν. Ομόφωνο ψήφισμα που διαφωνεί με την χωροθέτηση της δομής τους αθανάτους. Η ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η θέση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια Χανίων, όπου προσήχθη ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Είναι μετανιωμένος για την πράξη του, λέει ο συνήγορός του. Ανησυχητικά τα στοιχεία μελέτης του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών. Το 91% των αντιβιωτικών συνταγογραφούνται εκτός θεραπευτικών πρωτοκόλων. Ποιοι νομοί της Κρήτης κρατούν τα ηνία. Πολιτικούς στριγμούς στη Νέα Δημοκρατία και πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση πιθανής εμπλοκής του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatargate, καθώς ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ελέγχεται για 3 αδικήματα. Ο ίδιος πάντως έχει ήδη δηλώσει πως η συμμετοχή του, η αμοιβή του και το σύνολο της εμπλοκής του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρη είναι απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και φορολογημένη από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης και με αφορμή την καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισελά Σιμακοπούλου για την διαρροή emails από δήμων Ελλήνων.
1: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί η πιθανή εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatargate και το ένταλμα που εξέδωσε εναντίον του η βελγική δικαιοσύνη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε από τον Άριο Πάγο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να προωθηθεί η άρση της βουλευτικής του ασυλίας, κάτι το οποίο έχει ζητήσει ήδη ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας απόλυτα αβάσιμο το ζήτημα. Από την πλευρά της κυβέρνησης παραπέμπουν στη δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζητά τη διαγραφή του, υπενθυμίζοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εμπλοκή της Εύας Καϊλή.
2: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε: «Δεν θέλω καμία προστασία από ασυλία. Συνεργάζομαι με τις αρχές. Όλα είναι νόμιμα, φορολογημένα. Θα πάω να δηλώσω αυτό που χρειάζεται». Μπερδεύουμε στην Ελλάδα την έρευνα με την καταδίκη. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια έρευνα. Σε κάθε έρευνα εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε.
3: Όταν προέκυψε ανάλογο θέμα στο ΠΑΣΟΚ, θυμάστε όλοι πώς αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση. Υπάρχει διερεύνηση στην άλλη υπόθεση.
4: Όχι, υπήρχε σύλληψη στη μία
3: υπάρχει
4: υπόθεση.
3: Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση.
4: Υπήρχε σύλληψη.
3: Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση.
4: Υπήρχαν μετρητά σε βαλίτσα, κύριε Ψηφίδη.
3: Η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία είναι επίση συγκεκριμένη.
1: Ερωτήματα για την κυβερνητική πλευρά και να καίει η λειτουργία τη βελγική δικαιοσύνη.
5: Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη από αυτοτερέσχε και υπορολογημένη? Δεν ξέρω τι έχει σημαίνει στο Βελγίο. Με ένα μαέ πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 2022 συλλάβανε την κυρία Καϊλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Μετά από μερικού μήνε την αποφυλακίσαν ελλείψει στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και του έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη.
6: Την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη τη κυρία Σιμακοπούλου και το έντερνα σύλληψη του κ. Αβραμόπουλου. Δεν είναι καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
1: Λάδι στην πολιτική κόντρα ρίχνει και η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Άννας Μισελά Σιμακοπούλου για τη διαρροή των mails από δήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.
7: Το κράτος τσιφλίκι για την επανακλογή μια συγκεκριμένης ευρωβουλευτού. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής επικοινωνίας. Είναι ζήτημα πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία το κράτος.
8: Η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις.
9: Αυτή την περίοδο ζητείται εντιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος. Δυστυχώς, η διαφθορά έχει χτυπήσει κόκκινο. Θυμίζει πινάκιο δικαστηρίου.
1: Η άρση ή μη της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα κριθεί από τη Βουλή όταν κινηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.
10: Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
1: Το μεταρρυθμιστικό της έργο προτάσει η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις εκλογές με τον Πρωθυπουργό.

0: Υπουργό να υπογραμμίζει σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο ότι υλοποιεί ένα έργο το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο. Το Πασόκ, στον απόϊχο της εφαρμογής Πόσο Κάνει, προτείνει τη δημιουργία του Αγορά 360 Μοιρών, μια πλατφόρμα που θα παρακολουθεί ολόκληρη την αλυσίδα διαμόρφωσης των τιμών και όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα στο ράφι. Το Πασόκ διαμηνύει πως οι προτάσεις που έχει είναι κοστολογημένες.
1: 13ος μισθός.
2: Ναι.
1: Το Πασόκ έχει κοστολογημένη πρόταση. 750 εκατομμύρια. Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περσινή ΔΕΘ. 13η σύνταξη. Να το δούμε.
3: Με τη συμμετοχή στελεχών από όλη την Κρήτη και παρουσία του γραμματέα του Πασόκ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Κόμματος με στόχο την ανασυγκρότηση σε τοπικό επίπεδο αλλά και την οργανωτική και κομματική ετοιμότητα. Στη διάρκεια της συνεδρίασης αναλύθηκε η τρέχουσα πολιτική συγκυρία, εξετάστηκαν διεξοδικά οι πρωτοβουλίες του κινήματος και δόθηκε το σήμα για την ανάδειξη του ολοκληρωμένου σχεδίου για το αύριο της χώρας με έμφαση στην ανάπτυξη και τις ανάγκες της Κρήτης.
0: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το Πασόκ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
4: Είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Πασόκ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλείου του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλγας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. Ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των 4 ομαρχιακών επιτροπών της Κρήτης του Πασόκ.
5: Ουσιαστικά το Πασόκ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενδεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το Πασόκ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους, κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το Πασόκ.
0: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του Πασόκ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
6: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του Πασόκ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαρκογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
0: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το Πασόκ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
4: Πολιτική ατζέντα για θέματα τα οποία αφορούν την Κρήτη, κοινά θέματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και με τα κτηματολόγια, γιατί αυτό πρόσφατα είχαν βγάλει ανακοινώσεις οι 4 νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα αναδεικνύει.
6: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις, το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης ημέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
3: Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, για τον πολιτικό σχολιασμό. Καλώς τον, καλησπέρα.
7: Καλώς τη. Να ξεκινήσω από το ΠΑΣΟΚ που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανασύνταξης. Mm-hmm.

0: στην Κρήτη. Φυσικά πανελλαδικά το κάνει, αλλά λέω στην Κρήτη γιατί είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι χθες το βράδυ είχαν την Περιφερειακή Επιτροπή, ένα νέο σχετικά όργανο, το οποίο θα αναλάβει να έχει και το συντονιστικό ρόλο του προεκλογικού αγώνα. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα και του κ. Βαρδακαστάνη και της κ. Μαρκογιαννάκη που ήταν παρούσα και της κ. Δαφέρμου και των υπόλοιπων μελών και βουλευτών, αλλά και πολλών αυτοδιοικητικών, πρέπει να σου πω, που είχαν κληθεί. Συζητήθηκαν διάφορα. Νομίζω ότι ήδη ακούσαμε και την είδηση ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε μια πια κανονική προεκλογική ετοιμασία. Δεν θέλει να πιαστεί, αν θέλεις, στον ύπνο, διότι ο κ. Μητσοτάκης λέει για τον Μάρτιο τις εκλογές του 27. Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι αν βρει το παράθυρο θα το κάνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να μπορέσει έτσι να ευνηδιάσει.
1: Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, επιμένει θεσμικά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω σε σχέση με τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί σήμερα δημοσιοποίησε και την πρότασή του το ΠΑΣΟΚ ως αντίβαρο στο πόσο κάνει το εξελιγμένο ή καταναλωτής που αφορά στις τιμές. Επιμένει θεσμικά, βάζει τα θέματα αυτά πρώτα στην ατζέντα της αντιπαράθεσης.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα ζητήματα, τα 2-3, τα ξέρουμε. Mm-hmm. Τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το δείξουν ούτε μελέτες, ούτε έρευνες, ούτε δημοσκοπήσεις. Έτσι. Ξέρουμε ποια είναι τα 2-3 καυτά θέματα που απασχολούν, δεν θα έλεγα τον Έλληνα πολίτη, παντού στον κόσμο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά είναι τα ζητήματα. Όλα τα άλλα είναι για να γίνονται συζητήσεις μεταξύ δημοσιογράφων, πολιτικών, πολιτικολογούντων, στα πάνελ. Δεν θα ακούσεις ποτέ στην αγορά κάτι διαφορετικό. Άντε να είναι ένας αθλητικός σχολιασμός. Καλά κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα βάζει. Νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως να το κάνει σε μεγάλο βαθμό σταθερά και πολύ καιρό τώρα θα είχε να κερδίσει. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι θα παίξει αυτό το χαρτί. Και δεν έχει και νόημα, έτσι, να μπαίνει σε επιμέρους, διότι ξέρουμε ότι άλλα ζητήματα τα οποία και άλλα θεσμικά που έχει ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, που είναι σοβαρά, δηλαδή ας πούμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Προφανώς είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά μετράει στα καφενεία, μετράει σε αυτό που λέμε εκλογικό σώμα και άλλα πολλά. Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά έτσι κι αλλιώς να συζητήσουμε. Σήμερα είχαμε και τον κύριο Τσίπρα, αν είδες, με την σκιώδη κυβέρνησή του.
1: Λίγο,
0: μου φάνηκε κάπως αυτό. Ξέρεις, ήταν σαν να έκανε μια επίδειξη ότι εγώ και μερικοί άγνωστοι. Εντάξει, έβαλε και μερικούς γνωστούς. Ήθελε όμως να δείξει ότι εκείνος φτιάχνει το κόμμα είναι πάνω του, το κόμμα είναι αυτός.
1: Που το είχαμε καταλάβει τόσοι άλλους, απλά φαίνεται και εντάξει, όλες τώρα στην πορεία.
0: Νομίζω ότι συνεχώς παίζει αυτό το χαρτί, ότι όπως είχε αναδείξει κάποιους άγνωστους σε πολλούς και από εμάς που παρακολουθούσαμε τα θέματα το 2015 και λίγο νωρίτερα στη Βουλή, το ίδιο θέλει να κάνει και τώρα, με εξαίρεση κάποιους αυτούς. Βέβαια, εντάξει, έκανε κάποια unfair, είδες, μπήκανε και κάποιοι οι οποίοι δεν προλάβανε να φύγουν από ένα κόμμα και τοποθετήθηκαν. Δεν πιστεύω βέβαια πραγματικά ότι αν ποτέ γίνει κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας όπως θέλει, μετά από μερικά χρόνια, μπορεί να έχει αυτούς υπουργούς. Ενώ αυτή θα είναι
1: μια κουβέντα στο κλείσιμο για την υπόθεση του Αβραμόπουλου, αν θεωρείς ότι...
0: Η υπόθεση του Αβραμόπουλου είναι λίγο περίεργη υπόθεση. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπω στη λογική του κάθε, ας πούμε, πολιτικού ή ανθρώπου που κατηγορείται που θεωρεί ότι είναι αθώος, αλλά λίγο το ποσό. Μου φαίνεται έτσι αστείο αυτό. Ο ίδιος λέει ότι το δήλωσε. Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια να προσφύγει και στη βελγική δικαιοσύνη. Λέει ότι θα προσφύγω στα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά μου φαίνεται ότι γίνεται πολύς δώρος για το τίποτα. Ειδικά αυτή η ιστορία, σου θυμίζω, επειδή ήταν και άλλα στελέχη της ελληνικής πολιτικής κοινής μπλεγμένα, όπως και η κυρία Καϊλή, είναι λίγο υπερδιαστασιολογημένη. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμάσαι τι είχε ακουστεί τότε για την Εύα Καϊλή και πού είναι τώρα.
1: Και τελικά πού είναι τώρα. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα την κυρία Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, θυμίζω, η ίδια μαζί με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Βαρδακαστάνη, αλλά και με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Μαρκογιαννάκη, ήταν χθες το βράδυ σε αυτή την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε. Κυρία Δαφέρμου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα, κυρία Πεντεδήμου. Εγώ ευχαριστώ.
1: Είδαμε νωρίτερα, δεν ξέρω αν ήσασταν στην παρέα μας, αν παρακολουθήσατε μαζί με εμάς το βίντεο που αφορούσε στην χθεσινή αυτή η συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν πολλά μέλη του κόμματος από όλους τους νομούς, και μου δόθηκε αυτή η εντύπωση ότι δόθηκε ένα σήμα κίνησης, ξέρετε, και επίσημα της ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

0: Πανσεραϊκού στο πλαίσιο μιας προεκλογικής εκστρατείας και στο νησί πια.
1: Έχετε δίκιο, κυρία Πεντεδήμου. Εχθές πραγματοποιήθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με την παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βαρδακαστάνη, του γραμματέα οργανωτικού του κυρίου Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου και φυσικά πάρα πολλών στελεχών από όλους τους νομούς της Κρήτης. Το ΠΑΣΟΚ εδραιώνει την οργανωτική του συγκρότηση. Ουσιαστικά σηματοδοτούμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μιας πορείας προς τις εκλογές. Καλείται να αναδείξει την πολιτική του ατζέντα, τις προγραμματικές του θέσεις και τη στελεχειακή του επάρκεια, να φανεί ουσιαστικά μια χρήσιμη δύναμη για την κοινωνία.
0: Επιμένει, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Κώστα Μπογδανίδη, νομίζω ότι η εξωματική αντιπολίτευση επιμένει θεσμικά, κυρία Δαφέρμου, επιμένει να βάζει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης θέματα που αφορούν στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, με προτάσεις και όχι μόνο με στήρα αντιπολίτευση. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό προφανώς έχει να κάνει και με το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος, το σχέδιο το κυβερνητικό, για την επόμενη μέρα, μιας και το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην πολιτική αλλαγή, στην νίκη, έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Πολιτική αλλαγή στη χώρα και μεταβολή της δύσκολης καθημερινότητας των πολιτών μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μέσα από τη νίκη της προοδευτικής παράταξης, έστω και με μία ψήφο. Δεν θα είναι μία πορεία εύκολη γραμμική, όμως είναι μία πορεία εφικτή. Ουσιαστικά είναι μια πορεία ευθέως προς την κοινωνία. Φυσικά το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είναι μια δύναμη κυβερνητική. Έχουμε πρόγραμμα το οποίο απαντά σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες. Εμείς επιδιώκουμε να απαντήσουμε και να εκφράσουμε με ευρύτητα κάθε πολίτη ο οποίος βιώνει μια δύσκολη καθημερινότητα. Μέσα από την ακρίβεια, μέσα από το καλάθι του σούπερ μάρκετ, το οποίο τελικά μένει άδειο, μέσα από προτάσεις που θα απαντήσουν στα ενεργειακά κόστη, μέσα από προτάσεις που θα απαντήσουν στη στεγαστική κρίση, που θα απαντήσουν στην επιθετική πολιτική των funds και των servicers εναντίον των δανειοληπτών και ουσιαστικά θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής μας τον ευάλωτο και τον μέσο πολίτη. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να αφήσει κανέναν πίσω.
0: Οφείλω να σας ρωτήσω, βέβαια, κυρία Δαφέρμου, φαντάζομαι το υποψιάζεστε. Ακούω την δυσπιστία που εκφράζεται τελευταία και από τον ίδιο τον πρόεδρο, αλλά και από πολλά στελέχη του κόμματος, σε σχέση με την αξιοπιστία των ερευνών κοινής γνώμης που βλέπουμε. Η αλήθεια είναι πολύ συχνά το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, υπό την έννοια πια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Φαίνεται ότι αυτό βρίσκει εμπόδια ίσως στην επικοινωνία ενώ με τους πολίτες. Μιλώ για τα δημοσκοπικά ευρήματα προφανώς που δείχνουν ότι η πορεία ακόμη δεν έχει αποκτήσει τη δυναμική που φαντάζομαι ότι θέλετε και εσείς, τα στελέχη του κόμματος. Δεν μας ακούει. Δυστυχώς έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεσή μας με την κυρία Δαφέρμου. Εν τω μεταξύ και μέχρι να αποκατασταθεί θα επιστρέψω στον Κώστα Μπογδανίδη, γιατί σήμερα συμπληρώνονται, κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στελέχη και φίλοι του κόμματος με επικεφαλής τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη βρέθηκαν στο πρώτο νεκροταφείο προκειμένου να τελέσουν πολιτικό μνημόσυνο και να αποτίσουν φόρο τιμής. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Τώρα, εσείς είστε μικρή κυρία μου και δεν τον προλάβατε τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά νομίζω, χιούμορ κάνω, είστε μικρή βεβαίως, αλλά τον προλάβατε και τον ζήσατε και τον έζησε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Ξέρεις, είναι από εκείνους τους ηγέτες στην σύγχρονη και στην νεότερη ελληνική ιστορία που γέννησαν πολλά πάθη. Αγαπήθηκε και μισήθηκε όσο λίγοι, νομίζω. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κρίση, λίγο το τρολάρισμα, λίγο τα memes, λίγο και το χιούμορ και η πλάκα που γινόταν, ήταν αυτό το Πασόκ ωραία χρόνια και όλοι είχαν κάτι να πούνε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ήταν τυχαία προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην πολιτική, θα έλεγα, ήταν στο DNA του. Ένα πατέρα ο οποίος είχαν συγκρουστεί και όταν ήταν και στην Αμερική, για λόγους οικογενειακούς, γύρισε. Μάλιστα, ίσως πολλοί ξεχνούν ότι με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έτσι, του πρεσβυτέρου. Και μετά την δικτατορία, θα έλεγα ότι ενώ του προσφέρθηκε ένα έτοιμο κόμμα, του προσφέρθηκε η δυνατότητα να

0: χρόνια να δημιουργήσει ένα τέτοιο κίνημα, ένα κίνημα λαού και το 81 να πάρει την εξουσία. Ο Παπανδρέου είχε αυτή την περίοδο και το 81-89 και το 93-95 που επέστρεψε, ίσως κανένας δεν το περίμενε.
1: Συγχώρεσέ με να καλωσορίσω ξανά, να καλωσορίσουμε και οι δύο τώρα την κυρία Δαφέρμου, την έχουμε ξανά μαζί μας. Κυρία Δαφέρμου, εντάξει, καλησπέρα ξανά, είναι και ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου.
0: Καλησπέρα.
1: Και μιλάμε, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν θέλετε, Κώστα μου επιτρέπει σε μια ανατέλεια. Δεν ξέρω αν θα θέλετε, κυρία Δαφέρμου, έτσι ένα σχόλιο.
2: Συμπληρώνονται 30 χρόνια μετά από το θάνατο του ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν αποτελεί μόνο τη συναισθηματική πατρίδα του κάθε προοδευτικού πολίτη. Ουσιαστικά ο Ανδρέας μεταρρύθμισε ολόκληρη την κοινωνική δομή. Μέσα από την εκπαίδευση έφερε το όχημα ώστε να γίνει το παιδί του φτωχού αγρότη γιατρός και να αποκτήσει ίσες ευκαιρίες που ποτέ δεν φανταζόταν. Έδωσε δυνατότητα σε ανθρώπους να έχουν παροχή δωρεάν δημόσιας υγείας. Άνθρωποι οι οποίοι θα πέθαιναν εάν δεν βρίσκονταν μέσα στο ΕΣΥ. Έδωσε στον αγρότη συντάξεις της εθνικής αντίστασης. Μίλησε για την ισότητα των γυναικών, την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Μεταρρύθμισε ουσιαστικά την κοινωνική δομή, την αντίληψη σχετικά με την κοινωνία, με την ανωδικότητα, με το μέλλον και τις ίσες ευκαιρίες. Και εισήγαγε το όραμα και την προοπτική στην Ελλάδα. Τότε οι πολίτες θεωρούσαν ότι δεν θα είναι ποτέ ίση. Είχαν αποδεχτεί την ανισότητα σαν μια κοσμογονική πραγματικότητα. Και ο Ανδρέας τους έδωσε το όραμα και την ελπίδα ότι αυτό μπορεί να μεταστραφεί. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά του. Και γι' αυτό και εμείς το Πασόκ του σήμερα, τιμώντας το παρελθόν και τους αγώνες του και αποκτώντας αυτό το όραμα, ερχόμαστε για να εμπνεύσουμε ξανά τον κάθε πολίτη, ο οποίος πιστεύει ότι μέσα από αυτή την πραγματικότητα, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από την 7ετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να ελπίσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Δίπλα σε αυτούς τους πολίτες και σήμερα το Πασό.
1: Μάλιστα. Κυρία Δαφέρμου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε. Κώστα Μπογδανίδη, ένα καταληκτικό σχόλιο, γιατί εντωμεταξύ άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο αυτή την ωραία συζήτηση, κουβέντα που κάνατε με τον Μιχάλη Καρχημάκη, ο οποίος αναφέρθηκε και σε πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή του Ανδρέα.
0: Ο Μιχάλης Καρχημάκης, ξέρεις, ήταν στη δεύτερη περίοδο. Εγώ την ονομάζω πιο παραγωγική του Ανδρέα Παπανδρέου. Διότι ήταν πολύ σωστά αυτά που είπε η κυρία Δαφέρμου. Η κοινωνική ανατροπή που έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις πολιτικές του, νομίζω ότι είναι μοναδικές για τη σύγχρονη ιστορία. Όμως έκανε και μεγάλα λάθη, έτσι. Έκανε λάθη κυρίως στο ότι ο ίδιος απόλυσε τη δυνατότητα να αλλάξει την οτροπία, πράγματα για τα οποία κατηγορούσε τότε τη δεξιά, το Πασόκ. Επανέλαβε τα ίδια λάθη. Mm-hmm. Αυτό, αν θες, με τα δικά μας παιδιά, με όλη αυτή την ιστορία. Το πρόγραμμα σταθερότητας, θυμίζω για τους παλιότερους το 1985, που αν το είχε ακολουθήσει, ήταν εντελώς διαφορετική η μοίρα της Ελλάδος. Η κουβέντα που είχαμε τον κύριο Καρχημάκη είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι θυμήθηκε πολύ σημαντικές στιγμές αυτής της παραγωγικής, λέω, περίοδου. Ήταν ένας άλλος Παπανδρέου μετά το 1993, mm-hmm. θυμίζω. Θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές που πάλι η χώρα ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας το 1993. Θυμήθηκε τι σκεφτόταν ο Παπανδρέου για το διάδοχό του. Τον ρώτησε για το ρόλο της Δήμητρας. Ήταν ωραίες εκείνες στιγμές. Βέβαια, όλα τα παλιά τα αναπολούμε με κάποια νοσταλγία. Δεν σημαίνει ότι ήταν τα πάντα καλά. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα τον ακούσουμε λίγο τον κύριο Καρχημάκη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Μιχάλης Καρχημάκης το πρωί στον Sky Crete 92,1 και στον Κώστα Μπογδανίδη.
3: Τιμούμε σήμερα τα 30 χρόνια από την απώλεια ενός μεγάλου πολιτικού και ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένας ηγέτης, ένας πολιτικός με πολύπλευρη προσωπικότητα, με τα στοιχεία και του επαναστάτη και του ρεαλιστή.

0: του αυστηρού αλλά όχι άδικου, του λαϊκού αλλά όχι λαϊκιστή. Ήταν λαϊκός οραματιστής. Ενέπνεε τον κόσμο, ήταν ο πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας που με ένα δικό του μοναδικό τρόπο αντιμετώπισε πολλαπλές κρίσεις σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, αλλά και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του, θυμάμαι το πώς αντιμετώπισε το θέμα των Σκοπίων, δημιουργώντας τις συνθήκες μιας εθνικής ανάτασης απέναντι στον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών τότε. Έτσι ήταν, θεωρώ, ο ηγέτης που πήρε το τιμόνι μιας χώρας και την οδήγησε με γερές δημοκρατικές βάσεις. Και αντιμετώπισε τα προβλήματα που ανέκυπταν πάντα ριζοσπαστικά, αλλά ποτέ σπασμωδικά. Με πολύ οξυδέρκεια, με αυτοσεβασμό, με αίσθημα εθνικής αξιοπρέπειας, έτσι ώστε, όπως σας είπα, να διεγείρει την ψυχή και τη συνείδηση κάθε προοδευτικού Έλληνα και κάθε προοδευτικής Ελληνίδας. Και βέβαια είχε πει και κορυφαίες κουβέντες, δηλαδή μου έλεγε πάντα ότι εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε οι πολιτικοί υπηρέτες των ανθρώπων, χωρίς την παραμικρή μειονεξία, χωρίς την παραμικρή αίσθηση μειονεξίας, ότι να μπορούμε να αντιστρέφουμε τους όρους και τους ρόλους, να μετατρέπουμε τη δύναμή μας σε μεταποιημένη ωφέλεια για τους πολλούς, να μπαίνουμε στη θέση του αδύναμου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Απρίλιο του 1995, όταν κάποια στιγμή τηλεφωνεί ο Γιώργος ο Γεννηματάς. Ακούω μια φωνή έτσι από μακριά να μου λέει: «Μιχάλη, θέλω να μιλήσω στον πρόεδρο». Μπαίνουμε στο γραφείο, του λέω: «Πρόεδρε, πήρε ο Γιώργος ο Γεννηματάς, κατάλαβα», του λέω, «ότι δεν είναι καλά». Μου λέει: «Καλά, τον πάρω». Βγαίνω από το γραφείο. Μόλις τελειώνει το τηλεφώνημα, για να σου απαντήσω τι είχε στο μυαλό του, χτυπάει και με φωνάζει μέσα και μου λέει: «Μιχάλη, ο Γιώργος φεύγει. Δυστυχώς», μου λέει. Και ήταν ο μόνος ο οποίος είχε προσεγγίσει το δικό μου φαινόμενο. Άρα είχε στο μυαλό του ποιος θα τον διαδεχτεί και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι η δυνατή συνέχεια και της ύπαρξης, της λειτουργίας και της συνέχισης του χώρου να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Είχε στο μυαλό του τον Γιώργο τον Γεννηματά.
1: Εν μέσω μεγάλης έντασης και με τη Δημοτική Αρχή να επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ των διαμαρτυριών των κατοίκων των Αθανάτων και της ηλιμένης απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συνεδρίασε χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με επίκεντρο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Το Συμβούλιο πάντως είπε ομόφωνα όχι, υιοθετώντας σχετικό ψήφισμα, στο οποίο μεταξύ άλλων τονίζεται ότι πρώην αποθήκες Κουλούδη δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία δομής.
2: Με ηχηρό όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελλώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
3: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
4: Ποιος είναι εκείνος που υποδεικνύει τα σημεία, τα τιμανά, για να εγκατασταθεί η δομή? Ο πλέβης είναι δυνατόν να ξέρει που είναι από πίσω του Σκουλούδη, που είναι το Θεό, που είναι τα παιδά, που είναι...
5: Οι προτάσεις είναι αυτές.
4: Αναρωτιέμαι εγώ, επιτρέψτε μου.
2: Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
4: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και τρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας. Από οποιοδήποτε άλλο το κομμάτι σου λένε δεν είναι ρατσιστής, δεν έχω ξενοφοβία. Από πότε έγινε ντροπή να αγαπάμε την πατρίδα?
6: Κέρος, καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει ομόφωνα όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν ζητάω κύριο ερωτήματα, ούτε κάνω λαϊκισμό. Λέω τα πράγματα, τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει και σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
2: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφυκτικά γεμάτη από κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών που, όπως έγινε γνωστό με εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
7: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την Πύλο, τη Σάβο και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν, ούτε οδήγησαν στην τιμωρία των υπευθύνων, έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν αυτό για να γυρίσω στην αρχή? Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουν κάποια πράγματα, αγαπητοί και φίλες, που σπρώχνει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ένα τέτοιο δρόμο.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτούμε παρέα τον Κώστα Κεφαλογιάννη, ο οποίος παρακολούθησε το χθεσινό αυτό Δημοτικό Συμβούλιο, που προφανώς είχε εκτός από ένταση και ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι, Κώστα? Μεγαλύτερο δεν ενδιαφέρον και έκπληξη, αν μου επιτρέπεις προσωπικά να το πω δημοσιογραφικά, είναι αυτό το ψήφισμα, το ομόφωνο, που λέει όχι στη χωροθέτηση δομής. Και καλά, η αντιπολίτευση, έχω αντιληφθεί τη θέση της, την εξέφρασα χθες η επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Η Δημοτική Αρχή τι επιχειρεί να κάνει? Να ισορροπήσει λίγο άγαρμα τώρα μεταξύ των όσων ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί, αλλά και της λιμένης απόφασης του Υπουργείου?
8: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Είναι μια παράξενη υπόθεση, γιατί η Δημοτική Αρχή έχει εγκλωβιστεί και η ίδια στα λάθη της. Mm-hmm. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από τις Μαλάδες ήταν λάθος και αυτό το λάθος συνεχίζεται. Θέλω να πω ότι τότε βγήκε ένα ψήφισμα το οποίο έθετε πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, όρους κτλ. Ομόφωνο. Το σημερινό ψήφισμα, το οποίο οφείλω να πω ότι καθυστέρησε και πολύ να βγει, δηλαδή εκδόθηκε κάποια στιγμή το μεσημέρι αργά, πράγμα που σημαίνει ότι έγινε διαβούλευση για τη διατύπωση, γιατί ναι, μεν έφυγαν χθες όλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι με το ομόφωνο όχι στην χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους, αλλά απέμενε αυτό με κάποιο τρόπο να διατυπωθεί χωρίς να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Διατυπώθηκε και πατάει το ψήφισμα, ακριβώς το ψήφισμα που είχε βγει τον Μάρτιο για τις Μαλάδες. Δηλαδή, λέει το ψήφισμα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνεί επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που είχαμε ψηφίσει και τότε για τις Μαλάδες. Βέβαια, επίσης, το ψήφισμα το οποίο καταλήγει εκεί, και θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη διατύπωση, άμα το διαβάσει κάποιος προσεκτικά, είναι και φορετή, αν με επιτρέπεις. Δηλαδή, είναι ένα ψήφισμα το οποίο έχει μία ροή και λέει ότι χρειάζεται ενημέρωση. Θέλουμε από το Υπουργείο να μας πει με ποια κριτήρια κατέληξε σε συγκεκριμένη δομή, να μας αναλύσει το σκεπτικό του. Λέει μια σειρά πραγμάτων τα οποία είναι, ας πούμε, λογικά. Και ξαφνικά κάπου εκεί στο τέλος μπαίνει και αυτό το πράγμα ελαφρώς ξεκάρφωτα, γιατί έτσι προέκυψε χθες. Σε αυτό έτσι και αλλιώς συντείνει και το ρεπορτάζ Σωτία, διότι ξέραμε πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα ήταν κάθεντα αρνητική, ότι θα είχε μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι σε αυτήν την χωροθέτηση. Όμως υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που ήταν συνολικά κάθετα αντίθετη στην χωροθέτηση της δομής, και βέβαια με την προστασία των κατοίκων που ανέβασαν πάρα πολύ τους τόνους, φάνηκε να υπάρχει μια αλλαγή στάσης και έτσι καταλήξαν και πάλι σε ένα ομόφωνα αρνητικό ψήφισμα, το οποίο

0: Με βάση το ρεπορτάζ, ευνηδίασα ακόμα και την περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο Σταύρος Αρναουτάκης, θυμίζω, μία ημέρα νωρίτερα είχε κάνει δηλώσεις σε ραδιόφωνο στον Sky της Αθήνας, λέγοντας ότι είναι η σωστή λύση αυτή, ότι δεν θα βρεθεί κάποια άλλη, κάποια χωρίς προβλήματα. Η συγκεκριμένη πιθανότατα έχει τα λιγότερα προβλήματα και ο Περιφερειάρχης δεν το είπε στον αέρα. Θέλω να πω, φαίνεται να είχε μια πληροφόρηση ότι και η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου δεν ήταν αντίθετη. Και με την χθεσινή εξέλιξη, μάλλον ευθυδιάστηκε. Τώρα το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος.
1: Ναι.
0: Σήμερα πήγε κλιμάκιο της πολεοδομίας στη δομή, γιατί κάτοικοι το ζήτησαν, έκαναν αίτηση, προκειμένου να την ελέγξει το κτίριο, αν είναι νόμιμο, πολεοδομικά, στατικά, αν έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Οι πληροφορίες μας δεν πράγματι εντοπίστηκαν ζητήματα. Θα δούμε τι έκτασης και αν αυτό μπορεί να ανατρέψει με κατά οποιοδήποτε τρόπο τον σχεδιασμό. Πάντως, το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει τώρα. Αν θα χρειαστεί να προχωρήσει με ΜΑΤ, αν θα χρειαστεί να προχωρήσει με συγκρούσεις, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Εγώ απλώς καταλήγοντας εδώ, θέλω να πω ότι όσο εξελίσσεται αυτή η ιστορία, τόσο περνούν οι μέρες, πλησιάζουμε προς την καταληκτική ημερομηνία για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στο αεροψύγιο, που είναι 24 Ιουλίου. Και παρότι ο Δήμαρχος χθες πολύ σωστά το τοποθέτησε, ότι αν πάψει χρήση του ψυγείου, τότε κινδυνεύουμε να βρεθούμε. Να δούμε τους μετανάστες να φιλοξενούνται σε ανοιχτούς χώρους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Το έθεσε πολύ σωστά. Το έθεσε όμως ως παρατηρητής. Το έθεσε, πώς θα το πω, όπως το σχολιάζουμε εμείς.
1: Όπως το σχολιάζουμε εμείς. Σωστά το λες.
0: Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που του καταλόγησε η αντιπολίτευση χθες και νομίζω είχε απόλυτο δίκιο είναι ότι επί σειρά μηνών δεν κάνει απολύτως τίποτα εκτός από να παρακολουθεί τις εξελίξεις και πού και πού, όταν προκύπτει ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να βγάζει ένα ομόφωνο ψήφισμα. Θα δούμε αν η πίεση των συνθηκών οδηγήσει σε κάτι άλλο από εδώ και μπρος. Πάντως, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να δούμε δύσκολες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, πολύ. Τη μαζική και άσκοπη κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα συνολικά και την Κρήτη ειδικότερα αποδεικνύουν, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία μελέτες που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη κατέγραψε ότι το 45% των κατοίκων της χώρας κατανάλωσε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών το 2024, ενώ το 91% των αντιβιωτικών συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά εκτός των προδιαγραφών, τις οποίες επιβάλλουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
2: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
3: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
4: Αυτό ήταν, λέτε.
3: Αυτό ναι, ήταν, αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
2: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
3: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
4: Ναι.
3: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
2: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
3: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν

0: δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει, και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της ζωγράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως σωστά είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
1: Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με συγκεκριμένο το κεφάλαιο διηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο 43χρονος είναι μετανιωμένος για την πράξη του, τόνισε εντωμεταξύ ο συνήγορος υπεράσπισής του. Η απολογία του πάντως αναμένεται την Παρασκευή. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη για αυτή την υπόθεση. Που οι λεπτομέρειές της, καλά και δεν χρειάζονται και οι λεπτομέρειες, αλλά πόσο μάλλον οι λεπτομέρειες προκαλούν φοβερό σοκ, Κώστα. Ελπίζω βέβαια να μην το ξεχάσουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα εντωμεταξύ.
2: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, την Παρασκευή θα απολογηθεί. Ζήτησε και πήρε προθεσμία ο 43χρονος, ο οποίος εντωμεταξύ απολογήθηκε για την άλλη κατηγορία. Ξέρεις, εδώ υπάρχει μια τραγική ειρωνία. Ότι σήμερα απολογήθηκε για την κατοχή δεντρελίων ασύς και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Για αυτήν την κατηγορία προφανώς δεν αφέθηκε ελεύθερος, γιατί του αποδόθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ο δικηγόρος του λέει ότι έχει μετανιώσει και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ομολόγησε. Βέβαια, ομολόγησε πολύ καιρό μετά και αφού υπήρχαν στοιχεία εις βάρος του. Και επιπλέον λέει ότι ο θάνατος της Σταυρούλας ήταν αποτέλεσμα συμπλοκής. Η ομολογία του δράστη, βέβαια, ακριβώς με αυτές τις λεπτομέρειες που περιέγραψες, δείχνουν ότι και μετά τη συμπλοκή, για την οποία και ο ίδιος ο δράστης μίλησε, συνέβησαν διάφορα πράγματα τα οποία προφανώς επιβαρύνουν πάρα πολύ τη θέση του κατηγορούμενου, αλλά αυτά θα τα βρει ο εισαγγελέας στην απολογία της Παρασκευής. Σήμερα ήταν στα δικαστήρια και ο αδελφός της Σταυρούλας και οι συγγενείς της. Αύριο είναι η κηδεία της άτυχης 45χρονης γυναίκας. Ο δράστης μεταφέρθηκε πραγματικά υποδρακόντρια μέτρα ασφαλείας με αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Νομίζω ότι θα γίνει και την Παρασκευή. Η υπόθεση, λένε απλώς στην αστυνομία, είναι έτσι κι αλλιώς δεμένη. Ο ίδιος έτσι κι αλλιώς έχει ομολογήσει με πραγματικά ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Οπότε από εδώ και μπρος το λόγο έχει η δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Την προφυλάκηση του 57χρονου κτηνοτρόφου για την υπόθεση θανάτου του Αλεξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι αποφάσισε, κυρίες και κύριοι, το Δικαστικό Συμβούλιο. Ο άνδρας, που βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου, το οποίο κλήθηκε να αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση μετά από τη διαφωνία μεταξύ ανακριτρίας και εισαγγελέα, παίρνει το δρόμο για την φυλακή. Υπενθυμίζεται ότι ο 57χρονος κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, ενώ ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός που έχουν ήδη προφυλακιστεί κατηγορούνται ως η φυσική αυτούργη. Δικαστική απόφαση δικαιώνει 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο για μη χορηγηθέντα ρεπό τα έτη 2019, με συγχωρείτε, και 2020, αναγνωρίζοντας μάλιστα αποζημίωση ως ηθική βλάβη. Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και εκδόθηκε μετά από προσφυγή που είχε αρχικά απορριφθεί λόγω νομικού κολλήματος, το οποίο όμως στη συνέχεια ξεπεράστηκε δικαστικά.
3: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαυσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
4: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά, που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν.

0: συνάδελφοι αυτοί.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετείου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
2: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
1: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
2: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες 6 σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το Αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
1: Καταλαβαίνετε, το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
5: Σε 24 ώρες η απεργία προχωρούν, κυρίες και κύριοι, οικοδόμοι σε όλη τη χώρα στις 24 Ιουνίου, απαιτώντας, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων τους, αλλά και μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
2: Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι για τα οξυμένα ζητήματα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή επταώρου πενθήμερου 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
6: Τα ζητήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κλοπής των ενσύμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα που κλέβονται για να θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
7: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που ο κατασκευαστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο. Να φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελείς συγκροτήματα. Να περνάνε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζεται να δουλεύει και σε σύνταξη. Και πάλι με το μερογάμοντα να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν το αυτονόητο, να ζήσουν.
8: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σόι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη, αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα, τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουμε για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
2: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά, ενώ στον νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
6: Εδώ να σας πω, είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή, στο νομό Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
2: Πανελλαδικά
6: είναι κάμποσες χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε, ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ, και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20ετία και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
2: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα. Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
9: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
11: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
12: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
11: Δεν έχουμε ίντερνετ.
13: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
12: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
11: Κωστή.
12: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
11: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
12: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
14: Εκτροπή κλήσης.
11: Παρακαλώ.
12: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Σούπερμάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Ταρένιας Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
12: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
12: Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί από τις 18 Ιουνίου σε πισίνες, παραλίες και ποτάμια στη Γαλλία στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την αφόρητη ζέστη. Οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τη μέση κατώτερη θερμοκρασία να φτάνει τους 21,6 βαθμούς Κελσίου.
1: 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς πολλοί επιχείρησαν να δροσιστούν κολυμπώντας σε μη επιτηρούμενες περιοχές εν μέσω του έντονου κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι οι θάνατοι συνδέονται άμεσα με τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα από τις 18 Ιουνίου. Η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη υπήρξε η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα. Το Παρίσι βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σφοδρό κύμα καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει προς τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Μεσίου, θέτοντας μεγάλο μέρος της Γαλλίας σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Σε όλη την πόλη, κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώνονται γύρω από τα δημόσια συντριβάνια, γεμίζουν ξανά τα μπουκάλια τους με νερό και δροσίζονται σε ρηχές πισίνες. Άλλοι κατευθύνονται στο κανάλι Σεν Μαρτέν, πηδώντας από γέφυρες ή κολυμπώντας στα νερά του. Οι εικόνες δείχνουν πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ακραία ζέστη σε μια χώρα όπου η χρήση κλιματιστικών παραμένει σχετικά περιορισμένη. Οι αρχές έχουν αυξήσει την ετοιμότητα για δασικές πυρκαγιές.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα ο αριθμός των εισιτηρίων που έχει δοθεί ανέρχεται σε 2.500.
0: Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς μία εβδομάδα μετά την έναρξη της διαδικασίας ανανεώσεων και νέων αγορών, ο αριθμός των διαρκείας που έχουν ήδη διατεθεί πλησιάζει τις 2.500. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι αισθητά αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ίδιο χρονικό σημείο της περσινής καμπάνιας είχαν διατεθεί περίπου 1.500 εισιτήρια διαρκείας, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση σχεδόν 67% σε σύγκριση με τη φετινή πορεία. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ομάδα, με τους φίλους του Όφη να σπέβδουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο εν ώψη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν. Η σημαντική αύξηση των ανανεώσεων αλλά και των νέων κατόχων δημιουργεί αισιοδοξία για ακόμη μεγαλύτερη παρουσία του κόσμου στις εξέδρες. Παράλληλα, η ΠΑΕ υπενθυμίζει ότι οι προνομιακές τιμές και οι εκπτώσεις που συνοδεύουν την φετινή καμπάνια διαρκείας θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 5 Ιουλίου. Έτσι, όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές έχουν ακόμη στη διάθεσή τους λίγες ημέρες για να ολοκληρώσουν την αγορά ή την ανανέωση του εισιτηρίου τους. Με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο από τις πρώτες κιόλας ημέρες, οι άνθρωποι του Όφη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη στήριξη του κόσμου, προσδοκώντας ότι ο αριθμός των διαρκείας θα συνεχίσει να αυξάνεται το επόμενο διάστημα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση της ομάδας με τους φιλάθλους της.
2: Ο διεθνής τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης βρέθηκε στο τρίτο κάμπ τερματοφυλάκων στο Ηράκλειο, που μοιράστηκε τις εμπειρίες και τα μυστικά της θέσης με τους νεαρούς αθλητές, εμπνέοντάς τους έτσι να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Το κάμπ, που απευθύνεται σε αναπτυξιακές ηλικίες, συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή μετά την περσινή επιτυχημένη διοργάνωση.
0: Ο διεθνής τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο του τρίτου κάμπ τερματοφυλάκων στο Ηράκλειο, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες στους νεαρούς πορτιέρο που συμμετέχουν στο τουρνουά που διοργανώνει ο Αλέξανδρος Κασμερίδης.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και εγώ στο τρίτο κάμπ τερματοφυλάκων. Είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε παιδάκια 6 με 16 ετών. Να στηρίξουμε όλοι μαζί μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται προς όφελος των παιδιών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί πέρα το ότι είναι μια εκμάθηση δύσκολης θέσης, είναι και η χαρά των παιδιών να μπορέσουν να μαθούν κάτι καινούργιο και να εξελίσσονται.
4: Είμαστε χαρούμενοι πρώτον γιατί για άλλη μια χρονιά, όπως είπατε και εσείς, τρίτη χρονιά, έγινε sold out. Οι ηλικίες των παιδιών είναι από 7 έως 16 χρονών. Είμαστε χαρούμενοι γιατί βλέπουμε γνωστά παιδιά που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και νέα παιδιά που ακολουθούν τον δρόμο και τη θέση του τερματοφύλακα. Σκοπός μας είναι αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν, να πατήσουν σωστές βάσεις, να έχουν μια ανωδική πορεία και πάνω απ' όλα να κάνουν μια σωστή προπόνηση με προπονητές που έχουν και την απόλυτη εμπειρία στο κομμάτι του τερματοφύλακα. Ανανεώνουμε το ραντεβού στο τέταρτο και πριν το ανανεώσουμε θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Πασχαλάκη Αλέξανδρο, που είναι προς τιμή του γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που έρχεται. Στο άκουσμα των παιδιών ενεργοποιείται και προσωπικά να το πω εκ μέρους όλων των παιδιών ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι περίοδος προετοιμασίας, άλλαξε όλο το πρόγραμμα για να είναι σήμερα μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με απλότητα και αμεσότητα, ο έμπειρος goalkeeper μίλησε στα παιδιά για τις απαιτήσεις της θέσης του τερματοφύλακα, τη σημασία της πειθαρχίας, της σκληρής δουλειάς και της ψυχικής αντοχής. Στοιχεία που τον βοήθησαν να διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, απάντησε στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων, μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες από την καριέρα του και έδωσε πολύτιμες συμβουλές για την καθημερινή προπόνηση και τη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας θερματοφύλακας.
5: Είναι πολύ ωραίο το κάμπ εδώ και 3 χρόνια. Έχει πολύ ωραία πράγματα, καινούργια πράγματα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ οι προπονητές, έχουν την πλάκα τους, είναι πολύ ωραίο. Και είμαι πολύ περήφανος που με βλέπει ένας πολύ καλός θερματοφύλακας να κάνω προπόνηση.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω παιδάκια για δεύτερη φορά και αυτό σημαίνει ότι το αγαπάνε αυτό που κάνουν και έχουν διάρκεια σε αυτό. Πολύ χαρούμενος φυσικά και εύχομαι να κάνουν αυτό που αγαπάνε.
0: Η παρουσία του αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους μικρούς αθλητές, οι οποίοι είχαν τη σπάνια ευκαιρία να συνομιλήσουν από κοντά με έναν αθλητή υψηλού επίπεδου και να αντλήσουν κίνητρο για να συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερο πάθος την προσπάθειά τους. Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τη μαζική συμμετοχή που σημείωσε η περσινή διοργάνωση, το κάμπ τερματοφυλάκων επέστρεψε δυναμικά και φέτος, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό νέαρων αθλητών από αναπτυξιακές ηλικίες. Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση των τερματοφυλάκων, η καλλιέργεια σωστής αθλητικής νοοτροπίας και η παροχή ερεθισμάτων που θα συμβάλλουν στην αγωνιστική και προσωπική τους εξέλιξη.
4: Και αν τα παιδιά περνάνε καλά, εμείς περνάμε καλύτερα.
3: Ναι, υπάρχει οργάνωση, υπάρχει γνώση, βρίσκονται άνθρωποι που έχουν διπλώματα και είναι πολύ ωραίο να μεταλαμβαδεύουν τις γνώσεις τους στη νέα γενιά.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Με πτώση 1,08% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.474,05 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 384,79 εκατομμύρια ευρώ, 30 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 91 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά εκτάκτως η εκπομπή Talk Show. Στην τηλεόραση Κρέτα είχε μιλήσει πριν από λίγα χρόνια ο διακεκριμένος καθηγητής ορθοπαιδικής Αλέξανδρος Κατζιπάβλου, ο οποίος θυμίζω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
0: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
2: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: φροντίζεις καμία δεν υπουργεί εντός του αστικού ιστού όπως αυτή που πάμε να κάνουμε.
1: Με ηχηρό όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελλώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
0: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.

0: όμως που υποδεικνύει τα σημεία τα πιθανά για να εγκαταστατεί δομή. Ο πλέβης είναι δυνατόν να ξέρει που είναι από πίσω του σκουλούρι, που είναι το θέο, που είναι τα παιδά, που είναι...
1: Η προτάσεις τι μου είναι αυτές.
2: Η Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
3: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και τρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας. Από οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση λένε δεν είμαι ρατσιστής, δεν έχω ξενοφοβία. Από πότε έγινε ντροπή να αγαπάμε την πατρίδα?
4: Κέρος, καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει ομόφωνα όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στο συγκεκριμένο κόσμο. Δεν ζητάω και δύο ερωτήματα, ούτε κάνω λαϊκισμό. Λέω τα πράγματα, τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει και σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
2: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφυκτικά γεμάτη από κατοίκους των Αθανάτων και των γύρω περιοχών που, όπως έγινε γνωστό με εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάληψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
5: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την Πύλο, τη Σάββα και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν, ούτε ανακτοδήγησαν την τιμωρία των υπευθύνων, έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν αυτό για να γυρίσω στην αρχή, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάποια πράγματα, αγαπητοί και φίλες, που σπρώχνει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ένα τέτοιο δρόμο.
2: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
6: Είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλείου του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλγας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. Ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των τεσσάρων ομαρχιακών επιτροπών της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
7: Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενδεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους, κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το ΠΑΣΟΚ.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
8: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαργογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
9: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
6: Πολιτική ατζέντα για

0: ανακοινώσει 4 νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα αναδεικνύει.
1: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις, το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης μέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
2: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
3: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτες μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
4: Αυτό ήταν, λέτε.
3: Ναι, ήταν. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
2: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
3: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
4: Ναι.
3: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
2: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
3: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε με αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει, και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, ότι δεν χρειάζεται, όπως προσπάθησα είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
2: Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι για τα οξυμένα ζητήματα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή επταώρου πενθήμερου 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
5: Τα ζητήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κλοπής των ενσύμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα που κλέβονται για να θεμελιώσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
6: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή
4: που ο καταχυφασιστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Το βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο.

0: Φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελή συγκροτήματα. Να περνάνε εκατομμύρια, εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζεται να δουλεύει και σε σύνταξη και πάλι με το μερογάμο να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν τον αυτονόητο, να ζήσουν.
1: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σόι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη, αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα, τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουν για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
2: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά, ενώ στο νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
3: Εδώ να σας πω είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή, στο νομό Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
2: Πανελλαδικά
3: είναι κάπου στις χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20ετία και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
2: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια. Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
4: Παρατηρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
2: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
4: Επίσης, οφείλεται στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά. Αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
2: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
4: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ήπεθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
2: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
5: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
2: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
5: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10%-40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται για παράδειγμα ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
2: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
5: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
2: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
5: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
4: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Όλα είναι νόμιμα και δηλωμένα, τονίζει ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος στην αντεπίθεση το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Σε κλίμα ενότητας η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Αφετηρία για την ανάδειξη του προγράμματος του κόμματος. Τι είπαν τα κορυφαία στελέχη που παρευρέθηκαν. Ομόφωνο ψήφισμα που διαφωνεί με την χωροθέτηση της δομής του αθανάτους. Η ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η θέση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια Χανίων, όπου προσήχθη ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Είναι μετανιωμένος για την πράξη του, λέει ο συνήγορός του. Ανησυχητικά τα στοιχεία μελέτης του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών. Το 91% των αντιβιωτικών συνταγογραφούνται εκτός θεραπευτικών πρωτοκόλων. Ποιοι νομοί της Κρήτης κρατούν τα ηνία. Πολιτικούς στριγμούς στη Νέα Δημοκρατία και πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση πιθανής εμπλοκής του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatargate, καθώς ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος

0: Άνθρωπος ελέγχεται, γιατροί, αδικήματα. Ο ίδιος πάντως έχει ήδη δηλώσει πως η συμμετοχή του, η αμοιβή του και το σύνολο της εμπλοκής του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι είναι απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και φορολογημένη από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης και με αφορμή την καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισελά Σιμακοπούλου για την διαρροή email απόδημων Ελλήνων.
1: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί η πιθανή εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate και το ένταλμα που εξέδωσε εναντίον του η βελγική δικαιοσύνη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε από τον Άριο Πάγο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να προωθηθεί η άρση της βουλευτικής του ασυλίας, κάτι το οποίο έχει ζητήσει ήδη ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας απόλυτα αβάσιμο το ζήτημα. Από την πλευρά της κυβέρνησης παραπέμπουν στη δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ενώ το Πασόκ ζητά τη διαγραφή του, υπενθυμίζοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εμπλοκή της Εύας Καϊλή.
2: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε: «Δεν θέλω καμία προστασία από ασυλία. Συνεργάζομαι με τις αρχές. Όλα είναι νόμιμα, φορολογημένα. Θα πάω να δηλώσω αυτό που χρειάζεται». Μπερδεύουμε στην Ελλάδα την έρευνα με την καταδίκη. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια έρευνα. Σε κάθε έρευνα εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε.
3: Όταν προέκυψε ανάλογο θέμα στο Πασόκ, θυμάστε όλοι πώς αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση. Υπάρχει διερεύνηση στην άλλη υπόθεση.
4: Όχι, υπήρχε σύλληψη στη μία υπόθεση.
3: Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση.
4: Υπήρχε σύλληψη.
3: Υπήρχε διερεύνηση μετρητά. Στη μία υπόθεση.
2: Υπήρχε μετρητά σε βαλίτσα, κύριε Ψηφίδη.
3: Η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι επίσης συγκεκριμένη. Ναι.
1: Ερωτήματα για την κυβερνητική πλευρά γεννά και η λειτουργία της βελγικής δικαιοσύνης.
5: Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη από αυτοτερέσχε και υπορολογημένη? Δεν ξέρω τι έχει σημαίνει στο Βελγίο. Με ένα μαέστη πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 22 συλλάβανε την κυρία Καϊλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Μετά από μερικού μήνε την αποφυλακίσανε λήψη στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και του έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη.
6: Την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη τη κυρία Σιμακοπούλου και το έδρα να σύλληψε τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
1: Λάδι στην πολιτική κόντρα ρίχνει και η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Άννας Μισελά Σιμακοπούλου για τη διαρροή των mails αποδήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.
7: Το κράτος τσιφλίκι για την επανακλογή μιας συγκεκριμένης ευρωβουλευτού. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής επικοινωνίας. Είναι ζήτημα πώς αντιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία το κράτος.
8: Η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις.
9: Αυτή την περίοδο ζητείτε εντιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος. Δυστυχώς, η διαφθορά έχει χτυπήσει κόκκινο. Θυμίζει πινάκιο δικαστηρίων.
1: Η άρση ή μη της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα κριθεί από τη Βουλή όταν κινηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.
10: Είδα ένα χάρτη κατά πράσινο που λέγει 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
1: Το μεταρρυθμιστικό της έργο προτάσει η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις εκλογές, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο ότι υλοποιεί ένα έργο το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο. Το Πασόκ, στον απόϊχο της εφαρμογής Πόσο Κάνει, προτείνει τη δημιουργία του Αγορά 360 Μοιρών, μια πλατφόρμα που θα παρακολουθεί ολόκληρη την αλυσίδα διαμόρφωσης των τιμών και όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα στο ράφι. Το Πασόκ διαμηνύει πως οι προτάσεις που έχει είναι κοστολογημένες.
11: 13ος μισθός. Ναι. Το Πασόκ έχει κοστολογημένη πρόταση. 750 εκατομμύρια. Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περσινή ΔΕΘ. 13η σύνταξη. Να το δούμε.
0: Με τη συμμετοχή στελεχών από όλη την Κρήτη και παρουσία του γραμματέα του Πασόκ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Κόμματος με στόχο την ανασυγκρότηση σε τοπικό επίπεδο αλλά και την οργανωτική και κομματική ετοιμότητα. Στη διάρκεια της συνεδρίασης αναλύθηκε η τρέχουσα πολιτική συγκυρία, εξετάστηκαν διεξοδικά οι πρωτοβουλίες του κινήματος και δόθηκε το σήμα για την ανάδειξη του ολοκληρωμένου σχεδίου για το αύριο της χώρας με έμφαση στην ανάπτυξη και τις ανάγκες της Κρήτης.
12: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το Πασόκ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
13: Είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Πασόκ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλή του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. Ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των τεσσάρων

0: Μαρσιακών Επιτροπών της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
1: Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενδεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους, κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το ΠΑΣΟΚ.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
3: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαργογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
2: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
0: Πολιτική ατζέντα για θέματα τα οποία αφορούν την Κρήτη, κοινά θέματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Και με τα χτιματολόγια, γι' αυτό πρόσφατα είχαν βγάλει ανακοινώσεις 4 νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα αναδεικνύει.
3: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις, το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης ημέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
4: Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, για τον πολιτικό σχολιασμό. Καλώς τον, καλησπέρα.
5: Καλώς την. Να ξεκινήσω από το ΠΑΣΟΚ που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανασύνταξης και στην Κρήτη. Φυσικά πανελλαδικά το κάνει, αλλά λέω στην Κρήτη γιατί είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι χθες το βράδυ είχαν την Περιφερειακή Επιτροπή, ένα νέο σχετικά όργανο, το οποίο θα αναλάβει να έχει και το συντονιστικό ρόλο του προεκλογικού αγώνα. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα και του κ. Βαρδακαστάνη και της κ. Μαργογιαννάκη που ήταν παρούσα και της κ. Δαφέρμου και των υπόλοιπων μελών και βουλευτών, αλλά και πολλών αυτοδιοικητικών, πρέπει να σου πω, που είχαν κληθεί. Συζητήθηκαν διάφορα. Νομίζω ότι ήδη ακούσαμε και την είδηση ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε μια πια κανονική προεκλογική ετοιμασία. Δεν θέλει να πιαστεί, αν θέλεις, στον ύπνο, διότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει για τον Μάρτιο τις εκλογές του 27, υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι αν βρει το παράθυρο θα το κάνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να μπορέσει έτσι να ευνηδιάσει.
4: Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, επιμένει θεσμικά, καταλαβαίνεις πώς το λέω, σε σχέση με τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί σήμερα δημοσιοποίησε και την πρότασή του το ΠΑΣΟΚ ως αντίβαρο στο πόσο κάνει το εξελιγμένο ή καταναλωτής που αφορά στις τιμές. Επιμένει θεσμικά, βάζει τα θέματα αυτά πρώτα στην ατζέντα της αντιπαράθεσης.
5: Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα ζητήματα, τα 2-3, τα ξέρουμε. Mm-hmm. Τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το δείξουν ούτε μελέτες, ούτε έρευνες, ούτε δημοσκοπήσεις. Έτσι, ξέρουμε ποια είναι τα 2-3 καυτά θέματα που απασχολούν, δεν θα έλεγα τον Έλληνα πολίτη, παντού στον κόσμο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά είναι τα ζητήματα. Όλα τα άλλα είναι για να γίνονται συζητήσεις μεταξύ δημοσιογράφων, πολιτικών, πολιτικολογούντων, στα πάνελ. Δεν θα ακούσεις ποτέ στην αγορά κάτι διαφορετικό. Άντε να είναι ένας αθλητικός σχολιασμός. Καλά κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα βάζει. Νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως να το κάνει σε μεγάλο βαθμό σταθερά και πολύ καιρό τώρα θα είχε να κερδίσει, αλλά φαίνεται ότι θα παίξει αυτό το χαρτί. Και...

0: Δεν έχει και νόημα έτσι, να μπαίνει σε επιμέρους, διότι ξέρουμε ότι άλλα ζητήματα τα οποία και άλλα θεσμικά που έχει ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, που είναι σοβαρά, δηλαδή ας πούμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Προφανώς είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά μετράει στα καφενεία, μετράει σε αυτό που λέμε εκλογικό σώμα και άλλα πολλά. Θα έχουμε πολλά έτσι κι αλλιώς να συζητήσουμε. Σήμερα είχαμε και τον κύριο Τσίπρα, αν είδες, με την σκιώδη κυβέρνησή του.
1: Λίγο,
0: μου φάνηκε κάπως αυτό. Ξέρεις, ήταν σαν να έκανε μια επίδειξη ότι εγώ και μερικοί άγνωστοι. Εντάξει, έβαλε και μερικούς γνωστούς. Ήθελε όμως να δείξει ότι εκείνος φτιάχνει το κόμμα. Το κόμμα είναι πάνω του, το κόμμα είναι αυτός.
1: Που το είχαμε καταλάβει τόσοι άλλους, απλά φαίνεται και όλες τώρα στην πορεία.
0: Νομίζω ότι συνεχώς παίζει αυτό το χαρτί, ότι όπως είχε αναδείξει κάποιους άγνωστους σε πολλούς και από εμάς που παρακολουθούσαμε τα θέματα το 2015 και λίγο νωρίτερα στη Βουλή, το ίδιο θέλει να κάνει και τώρα, με εξαίρεση κάποιους αυτούς. Βέβαια, εντάξει, έκανε κάποια unfair, είδες, μπήκανε και κάποιοι οι οποίοι δεν προλάβανε να φύγουν από ένα κόμμα και τοποθετήθηκαν. Δεν πιστεύω βέβαια πραγματικά ότι αν ποτέ γίνει κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας όπως θέλει, μετά από μερικά χρόνια, μπορεί να έχει αυτούς υπουργούς. Ενώ αυτά είναι
1: μια κουβέντα στο κλείσιμο για την υπόθεση του Αβραμόπουλου, αν θεωρείς ότι...
0: Η υπόθεση του Αβραμόπουλου. Είναι λίγο περίεργη υπόθεση. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπω στη λογική του κάθε, ας πούμε, πολιτικού ή ανθρώπου που κατηγορείται που θεωρεί ότι είναι αθώος, αλλά λίγο το ποσό. Μου φαίνεται έτσι αστείο αυτό. Ο ίδιος λέει ότι το δήλωσε. Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια να προσφύγει και στη βελγική δικαιοσύνη. Λέει ότι θα προσφύγω στα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά μου φαίνεται ότι γίνεται πολύ δώρος για το τίποτα. Ειδικά αυτή η ιστορία σου θυμίζω, επειδή ήταν και άλλα στελέχη της ελληνικής πολιτικής κοινής μπλεγμένα, όπως και η κυρία Καϊλή, είναι λίγο υπερδιαστασιολογημένη. Δηλαδή, θυμάσαι τι είχε ακουστεί τότε για την Εύα Καϊλή και πού είναι τώρα.
1: Και τελικά πού είναι τώρα. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα την κυρία Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟ, κινήματος αλλαγής, θυμίζω, η ίδια μαζί με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Βαρδακαστάνη, αλλά και με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Μαρκογιαννάκη, ήταν χθες το βράδυ σε αυτή την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε. Κυρία Δαφέρμου, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα, κυρία Πεντεδήμου, εγώ ευχαριστώ.
1: Είδαμε νωρίτερα, δεν ξέρω αν ήσασταν στην παρέα μας, αν παρακολουθήσατε μαζί με εμάς το βίντεο που αφορούσε στην χθεσινή αυτή η συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν πολλά μέλη του κόμματος από όλους τους νομούς, και μου δόθηκε αυτή η εντύπωση ότι δόθηκε ένα σήμα εκκίνησης, ξέρετε, και επίσημα της ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο μιας προεκλογικής εκστρατείας και στο νησί πια.
2: Έχετε δίκιο, κυρία Πεντεδήμου. Εχθές πραγματοποιήθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με την παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βαρδακαστάνη, του γραμματέα οργανωτικού του κυρίου Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου και φυσικά πάρα πολλών στελεχών από όλους τους νομούς της Κρήτης. Το ΠΑΣΟΚ εδραιώνει την οργανωτική του συγκρότηση. Ουσιαστικά σηματοδοτούμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μιας πορείας προς τις εκλογές. Καλείται να αναδείξει την πολιτική του ατζέντα, τις προγραμματικές του θέσεις και τη στελεχειακή του επάρκεια, να φανεί ουσιαστικά μια χρήσιμη δύναμη για την κοινωνία.
1: Επιμένει, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Κώστα Μπογδανίδη, νομίζω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει θεσμικά, κυρία Δαφέρμου, επιμένει να βάζει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης θέματα που αφορούν στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, με προτάσεις και όχι μόνο με στήρα αντιπολίτευση. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό προφανώς έχει να κάνει και με το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος, το σχέδιο το κυβερνητικό, για την επόμενη μέρα, μιας και το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην πολιτική αλλαγή, στην νίκη, έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Πολιτική αλλαγή στη χώρα και μεταβολή της δύσκολης καθημερινότητας των πολιτών μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μέσα από την νίκη της προοδευτικής παράταξης, έστω και με μία ψήφο. Δεν θα είναι μία πορεία εύκολη γραμμική, όμως είναι μία πορεία εφικτή. Ουσιαστικά είναι μια πορεία ευθέως προς την κοινωνία. Φυσικά το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά να είναι μια δύναμη.

0: είναι κυβερνητική. Έχουμε πρόγραμμα το οποίο απαντά σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες. Εμείς επιδιώκουμε να απαντήσουμε και να εκφράσουμε με ευρύτητα κάθε πολίτη ο οποίος βιώνει μια δύσκολη καθημερινότητα μέσα από την ακρίβεια, μέσα από το καλάθι του σούπερ μάρκετ το οποίο τελικά μένει άδειο, μέσα από προτάσεις που θα απαντήσουν στα ενεργειακά κόστη, μέσα από προτάσεις που θα απαντήσουν στη στεγαστική κρίση, που θα απαντήσουν στην επιθετική πολιτική των funds και των servicers εναντίον των δανειοληπτών και ουσιαστικά θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής μας τον ευάλωτο και τον μέσο πολίτη. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να αφήσει κανέναν πίσω.
1: Οφείλω να σας ρωτήσω, βέβαια, κυρία Δεφέρμου, φαντάζομαι το υποψιάζεστε. Ακούω την δυσπιστία που εκφράζεται τελευταία και από τον ίδιο τον πρόεδρο, αλλά και από πολλά στελέχη του κόμματος, σε σχέση με την αξιοπιστία των ερευνών κοινής γνώμης που βλέπουμε. Η αλήθεια είναι πολύ συχνά το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, υπό την έννοια πια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Φαίνεται ότι αυτό βρίσκει εμπόδια ίσως στην επικοινωνία ενώ με τους πολίτες. Μιλώ για τα δημοσκοπικά ευρήματα προφανώς που δείχνουν ότι η πορεία ακόμη δεν έχει αποκτήσει τη δυναμική που φαντάζομαι ότι θέλετε και εσείς, τα στελέχη του κόμματος. Δεν μας ακούει, δυστυχώς έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεσή μας με την κυρία Δαφέρμου. Εν τω μεταξύ και μέχρι να αποκατασταθεί θα επιστρέψω στον Κώστα Μπογδανίδη, γιατί σήμερα συμπληρώνονται, κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στελέχη και φίλοι του κόμματος με επικεφαλής τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη βρέθηκαν στο πρώτο νεκροταφείο προκειμένου να τελέσουν πολιτικό μνημόσυνο και να αποτίσουν φόρο τιμής. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Τώρα, εσείς είστε μικρή κυρία, δεν τον προλάβατε τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά νομίζω, χιούμορ κάνω, είστε μικροί βεβαίως, αλλά τον προλάβατε και τον ζήσατε και τον έζησε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Ξέρεις, είναι από εκείνους τους ηγέτες στην σύγχρονη και στην νεότερη ελληνική ιστορία που γέννησαν πολλά πάθη. Αγαπήθηκε και μισήθηκε όσο λίγοι, νομίζω. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κρίση, λίγο το τρολάρισμα, λίγο τα memes, λίγο και το χιούμορ και η πλάκα που γινόταν, ήταν αυτό το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια και όλοι είχαν κάτι να πούνε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ήταν τυχαία προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην πολιτική, θα έλεγα, ήταν στο DNA του. Ένα πατέρα ο οποίος είχαν συγκρουστεί και όταν ήταν και στην Αμερική, για λόγους οικογενειακούς, γύρισε. Μάλιστα, ίσως πολλοί ξεχνούν ότι με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έτσι, του πρεσβυτέρου. Και μετά την δικτατορία, θα έλεγα ότι ενώ του προσφέρθηκε ένα έτοιμο κόμμα, του προσφέρθηκε η δυνατότητα να έχει την παλιά Ένωση Κέντρου, αν θες, στα χέρια του, εκείνος αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έμελε μέσα σε πολύ λίγα χρόνια να δημιουργήσει ένα τέτοιο κίνημα, ένα κίνημα λαού, και το 81 να πάρει την εξουσία. Ο Παπανδρέου είχε αυτή την περίοδο και το 81-89 και το 93-95 που επέστρεψε, ίσως κανένας δεν το περίμενε.
1: Συγχώρεσε εμένα να καλωσορίσω ξανά, να καλωσορίσουμε και οι δύο τώρα την κυρία Δαφέρμου, την έχουμε ξανά μαζί μας. Κυρία Δαφέρμου, εντάξει. Καλησπέρα ξανά, είναι και ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου.
2: Καλησπέρα.
1: Και μιλάμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν θέλετε, Κώστα μου επιτρέπει σε μια ανωτελεία. Δεν ξέρω αν θα θέλετε, κυρία Δαφέρμου, έτσι ένα σχόλιο.
0: Είναι συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν αποτελεί μόνο τη συναισθηματική πατρίδα του κάθε προοδευτικού πολίτη. Ουσιαστικά ο Ανδρέας μεταρρύθμισε ολόκληρη την κοινωνική δομή. Μέσα από την εκπαίδευση έφερε το όχημα ώστε να γίνει το παιδί του φτωχού αγρότη γιατρός και να αποκτήσει ίσες ευκαιρίες που ποτέ δεν φανταζόταν. Έδωσε δυνατότητα σε ανθρώπους να έχουν παροχή δωρεάν δημόσιας υγείας.

0: άνθρωποι οι οποίοι θα πέθαιναν εάν δεν βρίσκονταν μέσα στο ΕΣΥ. Έδωσε στον αγρότη συντάξεις της εθνικής αντίστασης. Μίλησε για την ισότητα των γυναικών, την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Μεταρρύθμισε ουσιαστικά την κοινωνική δομή, την αντίληψη σχετικά με την κοινωνία, με την ανωδικότητα, με το μέλλον και τις ίσες ευκαιρίες. Και εισήγαγε το όραμα και την προοπτική στην Ελλάδα. Τότε οι πολίτες θεωρούσαν ότι δεν θα είναι ποτέ ίση. Είχαν αποδεχτεί την ανισότητα σαν μια κοσμογονική πραγματικότητα. Και ο Ανδρέας τους έδωσε το όραμα και την ελπίδα ότι αυτό μπορεί να μεταστραφεί. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά του. Και γι' αυτό και εμείς, το ΠΑΣΟΚ του σήμερα, τιμώντας το παρελθόν και τους αγώνες του και ακολουθώντας αυτό το όραμα, ερχόμαστε για να εμπνεύσουμε ξανά τον κάθε πολίτη, ο οποίος πιστεύει ότι μέσα από αυτή την πραγματικότητα, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από την 7ετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να ελπίσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Δίπλα σε αυτούς τους πολίτες και σήμερα το ΠΑΣΟ.
1: Μάλιστα. Κυρία Δεφέρμου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε. Κώστα Μπογδανίδη, ένα καταληκτικό σχόλιο, γιατί ναι, εντωμεταξύ άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο αυτή την ωραία συζήτηση, κουβέντα που κάνατε με τον Μιχάλη Καρχημάκη, ο οποίος έτσι αναφέρθηκε και σε πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή του Ανδρέα.
2: Ο Μιχάλης Καρχημάκης, ξέρεις, ήταν στη δεύτερη περίοδο. Εγώ την ονομάζω πιο παραγωγική του Ανδρέα Παπανδρέου, διότι ήταν πολύ σωστά αυτά που είπε η κυρία Δαφέρμου. Η κοινωνική ανατροπή που έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις πολιτικές του, νομίζω ότι είναι μοναδικές για τη σύγχρονη ιστορία. Όμως έκανε και μεγάλα λάθη, έτσι. Έκανε λάθη κυρίως στο ότι ο ίδιος απόλυσε τη δυνατότητα να αλλάξει την οτροπία, πράγματα για τα οποία κατηγορούσε τότε τη δεξιά, το ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε τα ίδια λάθη. Mm-hmm. Αυτό, αν θες, με τα δικά μας παιδιά, με όλη αυτή την ιστορία. Το πρόγραμμα σταθερότητας, θυμίζω για τους παλιότερους του 85, που αν το είχε ακολουθήσει, τους ήταν εντελώς διαφορετική η μοίρα της Ελλάδος. Η κουβέντα που είχαμε τον κύριο Καρχημάκη είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι θυμήθηκε πολύ σημαντικές στιγμές αυτής της παραγωγικής, λέω, περίοδου. Ήταν ένας άλλος Παπανδρέου μετά το 93, mm-hmm, θυμίζω. Θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές που πάλι η χώρα ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας το 93. Θυμήθηκε τι σκεφτόταν ο Παπανδρέου για τον διάδοχό του. Τον ρώτησε για το ρόλο της Δήμητρας. Ήταν ωραίες εκείνες στιγμές. Βέβαια, όλα τα παλιά τα αναπολούμε με κάποια νοσταλγία. Δεν σημαίνει ότι ήταν τα πάντα καλά. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα τον ακούσουμε λίγο τον κύριο Καρχημάκη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Μιχάλης Καρχημάκης το πρωί στον Sky Κρήτης 92,1 και στον Κώστα Μπογδανίδη.
3: Τιμούμε σήμερα τα 30 χρόνια από την απώλεια ενός μεγάλου πολιτικού και ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένας ηγέτης, ένας πολιτικός με πολύπλευρη προσωπικότητα, με τα στοιχεία και του επαναστάτη και του ρεαλιστή. Του αυστηρού αλλά όχι άδικου. Του λαϊκού αλλά όχι λαϊκιστή. Ήταν λαϊκός οραματιστής. Ενέπνεε τον κόσμο. Ήταν ο πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας που με ένα δικό του μοναδικό τρόπο αντιμετώπισε πολλαπλές κρίσεις σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, αλλά και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του. Mm-hmm. Θυμάμαι το πώς αντιμετώπισε το θέμα των Σκοπίων.
2: Mm-hmm.
3: Δημιουργώντας τις συνθήκες μιας εθνικής ανάτασης απέναντι στον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών τότε. Έτσι, ήταν, θεωρώ, ηγέτης που πήρε το τιμόνι μιας χώρας και την οδήγησε με γερές δημοκρατικές βάσεις.
2: Ναι.
3: Και αντιμετώπισε τα προβλήματα που ανέκυπταν πάντα ριζοσπαστικά αλλά ποτέ σπασμωδικά.
2: Ναι.
3: Με πολύ οξυδέρκεια, με αυτοσεβασμό, με αίσθημα εθνικής αξιοπρέπειας, έτσι ώστε, όπως σας είπα, να διεγείρει την ψυχή και τη συνείδηση κάθε προοδευτικού Έλληνα και κάθε προοδευτικής Ελληνίδας.

0: Και βέβαια είχε πει και κορυφαίες κουβέντες, δηλαδή μου έλεγε πάντα ότι εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε οι πολιτικοί υπηρέτες των ανθρώπων χωρίς την παραμικρή μειονεξία, χωρίς την παραμικρή αίσθηση μειονεξίας, ότι να μπορούμε να αντιστρέφουμε τους όρους και τους ρόλους, να μετατρέπουμε τη δύναμή μας σε μεταποιημένη ωφέλεια για τους πολλούς, να μπαίνουμε στη θέση του αδύναμου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Απρίλιο του 1995, όταν κάποια στιγμή τηλεφωνεί ο Γιώργος ο Γεννηματάς. Ακούω μια φωνή έτσι από μακριά να μου λέει: «Μιχάλη, θέλω να μιλήσω στον πρόεδρο». Μπαίνουμε στο γραφείο, του λέω: «Πρόεδρε, πήρε ο Γιώργος ο Γεννηματάς, κατάλαβα», του λέω, «ότι δεν είναι καλά». Μου λέει: «Καλά, τον πάρω». Βγαίνω από το γραφείο. Μόλις τελειώνει το τηλεφώνημα, για να σου απαντήσω τι είχε στο μυαλό του, χτυπάει και με φωνάζει μέσα και μου λέει: «Μιχάλη, ο Γιώργος φεύγει. Δυστυχώς», μου λέει. Και ήταν ο μόνος ο οποίος είχε προσεγγίσει το δικό μου φαινόμενο. Άρα είχε στο μυαλό του ποιος θα τον διαδεχτεί και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι η δυνατή συνέχεια και της ύπαρξης, της λειτουργίας και της συνέχισης του χώρου να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Είχε στο μυαλό του τον Γιώργο το Γεννηματά.
1: Εν μέσω μεγάλης σύνθεσης και με τη Δημοτική Αρχή να επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ των διαμαρτυριών των κατοίκων των Αθανάτων και της ηλιμένης απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συνεδρίασε χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με επίκεντρο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Το Συμβούλιο πάντως είπε ομόφωνα όχι, υιοθετώντας σχετικό ψήφισμα, στο οποίο μεταξύ άλλων τονίζεται ότι οι πρώην αποθήκες Κουλούδη δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία δομής.
2: Με ηχηρό όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελλώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
3: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
4: Ποιος είναι εκείνος που υποδεικνύει τα σημεία, τα πιθανά, για να εγκατασταθεί η δομή? Ο Πλεύρης είναι δυνατόν να ξέρει που είναι η αποθήκη του Σκουλούδη, που είναι το Θεό, που είναι τα παιδιά, που είναι...
5: Η προτάσταση μου είναι αυτή.
2: Η Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
4: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και κρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας. Από οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση λένε δεν είμαι ρατσιστής, δεν έχω ξενοφοβία. Από πότε έγινε ντροπή να αγαπάμε την πατρίδα?
6: Κέρος, καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει ομόφωνα όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν ζητάω λίγο ερωτήματα, ούτε κάνω λαϊκισμό. Λέω τα πράγματα, τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει και σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
2: Η ΕΕ αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφυκτικά γεμάτη από κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών που, όπως έγινε γνωστό με

0: εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
1: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την πύλη της Σάβου και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν, ούτε οδήγησαν στην τιμωρία των υπευθύνων, έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν αυτό για να γυρίσω στην αρχή. Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάποια πράγματα, αγαπητοί και φίλες. Τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ένα τέτοιο δρόμο.
2: Πάμε κυρίες και κύριοι να υποδεχτούμε παρέα τον Κώστα Κεφαλογιάννη, ο οποίος παρακολούθησε το χθεσινό αυτό Δημοτικό Συμβούλιο, που προφανώς είχε εκτός από ένταση και ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι Κώστα? Μεγαλύτερο δεν ενδιαφέρον και έκπληξη, αν μου επιτρέπεις προσωπικά να το πω δημοσιογραφικά, είναι αυτό το ψήφισμα, το ομόφωνο που λέει όχι στη χωροθέτηση δομής. Και καλά, η αντιπολίτευση, έχω αντιληφθεί τη θέση της, την εξέφρασα χθες η επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Η Δημοτική Αρχή τι επιχειρεί να κάνει? Να ισορροπήσει λίγο άγαρμα τώρα μεταξύ των όσων ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί, αλλά και της λιμένης απόφασης του Υπουργείου?
3: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Είναι μια παράξενη υπόθεση, γιατί η Δημοτική Αρχή έχει εγκλωβιστεί και η ίδια στα λάθη της. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από τις Μαλάδες ήταν λάθος. Και αυτό το λάθος συνεχίζεται. Θέλω να πω ότι τότε βγήκε ένα ψήφισμα το οποίο έθετε πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, όρους κτλ. Ομόφωνο. Το σημερινό ψήφισμα, το οποίο οφείλω να πω ότι καθυστέρησε και πολύ να βγει, δηλαδή εκδόθηκε κάποια στιγμή το μεσημέρι αργά. Πράγμα που σημαίνει ότι έγινε διαβούλευση για τη διατύπωση, γιατί ναι, μεν έφυγαν χθες όλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι με το ομόφωνο όχι στην χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους, αλλά απέμενε αυτό με κάποιο τρόπο να διατυπωθεί χωρίς να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Διατυπώθηκε και πατάει το ψήφισμα, ακριβώς το ψήφισμα που είχε βγει τον Μάρτιο για τις Μαλάδες. Δηλαδή, λέει το ψήφισμα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνεί επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που είχαμε ψηφίσει και τότε για τις Μαλάδες. Βέβαια, επίσης, το ψήφισμα το οποίο καταλήγει εκεί, και θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη διατύπωση, άμα το διαβάσει κάποιος προσεκτικά, είναι και φορετή, αν με επιτρέπεις. Δηλαδή, είναι ένα ψήφισμα το οποίο έχει μία ροή και λέει ότι χρειάζεται ενημέρωση. Θέλουμε από το Υπουργείο να μας πει με ποια κριτήρια κατέληξε σε συγκεκριμένη δομή, να μας αναλύσει το σκεπτικό του. Λέει μια σειρά πραγμάτων τα οποία είναι, ας πούμε, λογικά. Και ξαφνικά κάπου εκεί στο τέλος μπαίνει και αυτό το πράγμα ελαφρώς ξεκάρφωτα, γιατί έτσι προέκυψε χθες. Σε αυτό έτσι και αλλιώς συντείνει και το ρεπορτάζ Σωτία, διότι ξέραμε πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα ήταν κάθεντα αρνητική, ότι θα είχε μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι σε αυτό, σε αυτήν την χωροθέτηση, όμως υπό την πίστη της αντιπολίτευσης που ήταν συνολικά και κάθετα αντίθετη στην χωροθέτηση της δομής. Και βέβαια με την προστασία των κατοίκων που ανέβασαν πάρα πολύ τους τόνους, φάνηκε να υπάρχει μια αλλαγή στάσης και έτσι καταλήξαν και πάλι σε ένα ομόφωνα αρνητικό ψήφισμα, το οποίο πάλι με βάση το ρεπορτάζ ευνηδίασε ακόμα και την περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο Σταύρος Αρναουτάκης, θυμίζω, μία ημέρα νωρίτερα είχε κάνει δηλώσεις στο ραδιόφωνο των Sky της Αθήνας, λέγοντας ότι είναι η σωστή λύση αυτή, ότι δεν θα βρεθεί κάποια άλλη, κάποια χωρίς προβλήματα. Η συγκεκριμένη πιθανότατα έχει τα λιγότερα προβλήματα και ο Περιφερειάρχης δεν το είπε στον αέρα. Θέλω να πω, φαίνεται να είχε μια πληροφόρηση ότι και η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου δεν ήταν αντίθετη. Και με την χθεσινή εξέλιξη, μάλλον ευθυδιάστηκε. Τώρα το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος. Ναι. Σήμερα πήγε κλιμάκιο της πολεοδομίας στη δομή, γιατί οι κάτοικοι το ζήτησαν, έκαναν αίτηση, προκειμένου να την ελέγξει το κτίριο, αν είναι νόμιμο, πολεοδομικά, στατικά, αν έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι πράγματι εντοπίστηκαν ζητήματα. Θα δούμε τι έκτασης και αν αυτό μπορεί να ανατρέψει με κατά οποιοδήποτε τρόπο τον σχεδιασμό. Πάντως, το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει τώρα. Αν θα χρειαστεί να προχωρήσει με ΜΑΤ, αν θα χρειαστεί να προχωρήσει με συγκρούσεις, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Εγώ απλώς καταλήγοντας, θέλω να πω ότι όσο εξελίσσεται αυτή η ιστορία, τόσο περνούν οι μέρες, πλησιάζουμε προς την καταληκτική ημερομηνία για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στο ψύγιο, που είναι 24 Ιουλίου. Και παρότι ο Δήμαρχος

0: χθες πολύ σωστά το τοποθέτησε, ότι αν πάψει η χρήση του ψυγείου, τότε κινδυνεύουμε να βρεθούμε να δούμε τους μετανάστες να φιλοξενούνται σε ανοιχτούς χώρους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Το έθεσε πολύ σωστά. Το έθεσε όμως ως παρατηρητής. Το έθεσε, πώς θα το πω, όπως το σχολιάζουμε εμείς.
1: Όπως το σχολιάζουμε εμείς, σωστά το λες.
0: Δεν είναι αυτός ο ρόλος του και η αλήθεια είναι ότι αυτό που του καταλόγησε για την πολίτευση χθες και νομίζω είχε απόλυτο δίκιο είναι ότι επί σειρά μηνών δεν κάνει απολύτως τίποτα εκτός από το να παρακολουθεί τις εξελίξεις και πού όταν προκύπτει ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να βγάζει ένα ομόφωνο ψήφισμα. Θα δούμε αν η πίεση των συνθηκών οδηγήσει σε κάτι άλλο από εδώ και μπρος. Πάντως, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να δούμε δύσκολες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, πολύ. Τη μαζική και άσκοπη κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα συνολικά και την Κρήτη ειδικότερα αποδεικνύουν, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία μελέτες που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη κατέγραψε ότι το 45% των κατοίκων της χώρας κατανάλωσε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών το 2024, ενώ το 91% των αντιβιωτικών συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά εκτός των προδιαγραφών, τις οποίες επιβάλλουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
2: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
3: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτες μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
4: Αυτό ήταν, λέτε.
3: Ναι, ήταν. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
2: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
3: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφουν ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών. Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
2: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγησης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
3: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσει ένα πρόβλημα πρέπει και έχει μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθεί με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να μπούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση λοιπόν των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως προσπάθησα είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
1: Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με συγκεκριμένο το κεφάλαιο διηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο 43χρονος είναι μετανιωμένος για την πράξη του, τόνισε εντωμεταξύ ο συνήγορος υπεράσπισής του. Η απολογία του πάντως αναμένεται την Παρασκευή. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη για αυτή την υπόθεση. Που οι λεπτομέρειές της, καλά και δεν χρειάζονται και οι λεπτομέρειες, αλλά πόσο μάλλον οι λεπτομέρειες προκαλούν...

0: Φοβερό σοκ, Κώστα. Ελπίζω βέβαια να μην το ξεχάσουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα εντωμεταξύ.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, την Παρασκευή θα απολογηθεί. Ζήτησε και πήρε προθεσμία ο 43χρονος, ο οποίος εντωμεταξύ απολογήθηκε για την άλλη κατηγορία. Ξέρετε, εδώ υπάρχει μια τραγική ειρωνία.
0: Σωστά.
1: Ότι σήμερα απολογήθηκε για την κατοχή δεντρυλίων χασίς και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Για αυτήν την κατηγορία προφανώς δεν αφέθηκε.

0: σε πολύ καιρό μετά και αφού υπήρχαν στοιχεία εις βάρος του. Mm-hmm. Και επιπλέον λέει ότι ο θάνατος της Σταυρούλας ήταν αποτέλεσμα συμπλοκής. Η απολογία, η ομολογία του δράστη βέβαια, ακριβώς με αυτές τις λεπτομέρειες που περιέγραψες, δείχνουν ότι και μετά τη συμπλοκή, για την οποία και ο ίδιος ο δράστης μίλησε, συνέβησαν διάφορα πράγματα, τα οποία προφανώς επιβαρύνουν πάρα πολύ τη θέση του κατηγορούμενου, αλλά αυτά θα τα βρει ο εισαγγελέας στην απολογία της Παρασκευής. Σήμερα ήταν στα δικαστήρια και ο αδελφός της Σταυρούλας και οι συγγενείς της. Αύριο η νικήτρια της άτυχης 45χρονης γυναίκας. Ο δράστης μεταφέρθηκε πραγματικά υποδρακόντρια με τρασφαγίας με αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και την Παρασκευή. Η υπόθεση, λένε απλώς στην αστυνομία, είναι έτσι κι αλλιώς δεμένη. Ο ίδιος έτσι κι αλλιώς έχει ομολογήσει με πραγματικά ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Οπότε από εδώ και μπρος το λόγο έχει η δικαιοσύνη.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Την προφυλάκηση του 57χρονου κτηνοτρόφου για την υπόθεση θανάτου του Αλεξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι αποφάσισε, κυρίες και κύριοι, το Δικαστικό Συμβούλιο. Ο άνδρας, που βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου, το οποίο κλήθηκε να αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση μετά από τη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα, παίρνει το δρόμο για την φυλακή. Υπενθυμίζεται ότι ο 57χρονος κατηγορείται ως ο ηθικός αυτούργος στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, ενώ ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός που έχουν ήδη προφυλακιστεί κατηγορούνται ως η φυσική αυτούργη. Δικαστική απόφαση δικαιώνει 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο για μη χορηγηθέντα ρεπό τα έτη 2019 και 2020, αναγνωρίζοντας μάλιστα αποζημίωση ως ηθική βλάβη. Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και εκδόθηκε μετά από προσφυγή που είχε αρχικά απορριφθεί λόγω νομικού κολλήματος, το οποίο όμως στη συνέχεια ξεπεράστηκε δικαστικά.
2: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαύσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
3: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
4: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετίου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
2: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
4: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτική

0: πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών, αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
1: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη, επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες έξι σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό, σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Mm-hmm. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
0: Καταλαβαίνετε, το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
5: Σε 24 ώρες η απεργία προχωρούν, κυρίες και κύριοι, οικοδόμηση σε όλη τη χώρα στις 24 Ιουνίου, απαιτώντας, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων τους, αλλά και μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
1: Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι για τα οξυμένα ζητήματα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή 7ωρου πενθήμερου 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
6: Τα ζητήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κλοπής των ενσύμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα που κλέβονται για να θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
7: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που ο καταχυβαστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Το βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο. Να φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελή συγκροτήματα. Να περνάνε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζεται να δουλεύει και σε σύνταξη. Και πάλι με το μερογάμο να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν τον αυτονόητο, να ζήσουν.
8: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σόι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη, αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα, τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουν για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
1: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά, ενώ στο νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
6: Εδώ να σας πω, είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή, στο νομό Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
1: Πανελλαδικά.
6: Πανελλαδικά είναι κάμποσες χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε, ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ.

0: και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20ετία και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
1: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί από τις 18 Ιουνίου σε πισίνες, παραλίες και ποτάμια στη Γαλλία στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την αφόρητη ζέστη. Οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τη μέση κατώτερη θερμοκρασία να φτάνει τους 21,6 βαθμούς Κελσίου.
1: 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς πολλοί επιχείρησαν να δροσιστούν κολυμπώντας σε μη επιτηρούμενες περιοχές εν μέσω του έντονου κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι οι θάνατοι συνδέονται άμεσα με τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα από τις 18 Ιουνίου. Η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη υπήρξε η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα. Το Παρίσι βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σφοδρό κύμα καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει προς τους 40 βαθμούς Κελσίου, τέτοντας μεγάλο μέρος της Γαλλίας σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Σε όλη την πόλη, κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώνονται γύρω από τα δημόσια συντριβάνια, γεμίζουν ξανά τα μπουκάλια τους με νερό και δροσίζονται σε ρηχές πισίνες. Άλλοι κατευθύνονται στο κανάλι Σεν Μαρτέν, πηδώντας από γέφυρες ή κολυμπώντας στα νερά του. Οι εικόνες δείχνουν πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν

0: Την ακραία ζέστη σε μια χώρα όπου η χρήση κλιματιστικών παραμένει σχετικά περιορισμένη. Οι αρχές έχουν αυξήσει την ετοιμότητα για δασικές πυρκαγιές.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Με αμειωτούς ρυθμούς συνεχίζονται οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα ο αριθμός των εισιτηρίων που έχει δοθεί ανέρχεται σε 2.500.
0: Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς μια εβδομάδα μετά την έναρξη της διαδικασίας ανανεώσεων και νέων αγορών, ο αριθμός των διαρκείας που έχουν ήδη διατεθεί πλησιάζει τις 2.500. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι αισθητά αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ίδιο χρονικό σημείο της περσινής καμπάνιας είχαν διατεθεί περίπου 1.500 εισιτήρια διαρκείας, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση σχεδόν 67% σε σύγκριση με τη φετινή πορεία. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ομάδα, με τους φίλους του Όφη να σπέβδουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο εν ώψη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν. Η σημαντική αύξηση των ανανεώσεων αλλά και των νέων κατόχων δημιουργεί αισιοδοξία για ακόμη μεγαλύτερη παρουσία του κόσμου στις εξέδρες. Παράλληλα, η ΠΑΕ υπενθυμίζει ότι οι προνομιακές τιμές και οι εκπτώσεις που συνοδεύουν την φετινή καμπάνια διαρκείας θα παραμένουν σε ισχύ έως τις 5 Ιουλίου. Έτσι, όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές έχουν ακόμη στη διάθεσή τους λίγες ημέρες για να ολοκληρώσουν την αγορά ή την ανανέωση του εισιτηρίου τους. Με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο από τις πρώτες κιόλας ημέρες, οι άνθρωποι του Όφη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη στήριξη του κόσμου, προσδοκώντας ότι ο αριθμός των διαρκείας θα συνεχίσει να αυξάνεται το επόμενο διάστημα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση της ομάδας με τους φιλάθλους της.
2: Ο διεθνής τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης βρέθηκε στο τρίτο κάμπ τερματοφυλάκων στο Ηράκλειο, που μοιράστηκε τις εμπειρίες και τα μυστικά της θέσης με τους νεαρούς αθλητές, εμπνέοντάς τους έτσι να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Το κάμπ, που απευθύνεται σε αναπτυξιακές ηλικίες, συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή μετά την περσινή επιτυχημένη διοργάνωση.
0: Ο διεθνής τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο του τρίτου κάμπ τερματοφυλάκων στο Ηράκλειο, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες στους νεαρούς πορτιέρο που συμμετέχουν στο τουρνουά που διοργανώνει ο Αλέξανδρος Κασμερίδης.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και εγώ στο τρίτο κάμπ τερματοφυλάκων. Είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε παιδάκια 6 με 16 ετών. Να στηρίξουμε όλοι μαζί μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται προς όφελος των παιδιών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί πέρα το ότι είναι μια εκμάθηση δύσκολης θέσης, είναι και χαρά των παιδιών να μπορέσουν να μαθούν κάτι καινούργιο και να εξελίσσονται.
4: Είμαστε χαρούμενοι πρώτον γιατί για άλλη μια χρονιά, όπως είπατε και εσείς, τρίτη χρονιά, έγινε sold out. Οι ηλικίες των παιδιών είναι από 7 έως 16 χρονών. Είμαστε χαρούμενοι γιατί βλέπουμε γνωστά παιδιά που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και νέα παιδιά που ακολουθούν τον δρόμο και τη θέση του τερματοφύλακα. Σκοπός μας είναι αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν, να πατήσουν σωστές βάσεις, να έχουν μια ανωδική πορεία και πάνω απ' όλα να κάνουν μια σωστή προπόνηση με προπονητές που έχουν και την απόλυτη εμπειρία στο κομμάτι του τερματοφυλάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού στο τέταρτο και πριν το ανανεώσουμε θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Πασχαλάκη Αλέξανδρο, που είναι προς τιμή του γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που έρχεται. Στο άκουσμα των παιδιών ενεργοποιείται και προσωπικά να το πω εκ μέρους όλων των παιδιών ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι περίοδος προετοιμασίας, άλλαξε όλο το πρόγραμμα για να είναι σήμερα μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με απλότητα και αμεσότητα, ο έμπειρος goalkeeper μίλησε στα παιδιά για τις απαιτήσεις της θέσης του τερματοφύλακα, τη σημασία της πειθαρχίας, της σκληρής δουλειάς και της ψυχικής αντοχής. Στοιχεία που τον βοήθησαν να διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, απάντησε στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων, μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες από την καριέρα του και έδωσε πολύτιμες συμβουλές για την καθημερινή προπόνηση και τη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας τερματοφύλακας.
5: Είναι πολύ ωραίο το κάμπ εδώ και 3 χρόνια. Έχει πολύ ωραία πράγματα, καινούργια πράγματα. Και μου αρέσει πάρα πολύ οι προπονητές, έχουν την πλάκα τους. Είναι πολύ ωραίο. Και είμαι πολύ περήφανος που με βλέπει ένας πολύ καλός τερματοφύλακας να κάνω προπόνηση.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω παιδάκια για δεύτερη.

0: φορά και αυτό σημαίνει ότι το αγαπάνε αυτό που κάνουν και έχουν διάρκεια σε αυτό. Πολύ χαρούμενος φυσικά και εύχομαι να κάνουν αυτό που αγαπάνε.
1: Η παρουσία του αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους μικρούς αθλητές, οι οποίοι είχαν τη σπάνια ευκαιρία να συνομιλήσουν από κοντά με έναν αθλητή υψηλού επίπεδου και να αντλήσουν κίνητρο για να συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερο πάθος την προσπάθειά τους. Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τη μαζική συμμετοχή που σημείωσε η περσινή διοργάνωση, το κάμπ τερματοφυλάκων επέστρεψε δυναμικά και φέτος, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό νέαρων αθλητών από αναπτυξιακές ηλικίες. Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση των τερματοφυλάκων, η καλλιέργεια σωστής αθλητικής νοοτροπίας και η παροχή ερεθισμάτων που θα συμβάλλουν στην αγωνιστική και προσωπική τους εξέλιξη.
2: Και αν τα παιδιά περνάνε καλά, εμείς περνάμε καλύτερα.
0: Ναι, υπάρχει οργάνωση, υπάρχει γνώση. Βρίσκονται άνθρωποι που έχουν διπλώματα και είναι πολύ ωραίο να μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους στη νέα γενιά.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Με πτώση 1,08% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.474,05 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 384,79 εκατομμύρια ευρώ, 30 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 91 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά εκτάκτως η εκπομπή Talk Show. Στην τηλεόραση Κρέτα είχε μιλήσει πριν από λίγα χρόνια ο διακεκριμένος καθηγητής ορθοπαιδικής Αλέξανδρος Κατζιπάβλου, ο οποίος θυμίζω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πορκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρμαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western. Ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσεις και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις. Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ, ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ, είμαστε ευχαριστημένοι, κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας, στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει, και... τι κάποια πράγματα, πολλά
1: κάποια
0: πράγματα,
1: εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το λέγανε σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ, επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί, γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά πήγαινε με.
1: Σιγά σιγά τώρα γι' αυτό. Περνάει το μικρόβιο μάλλον, δεν ξέρω, τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου ποδοσφαιρικά, αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει όμως, να σου πω κάτι, είναι χαρά, και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5?
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα, δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά, τελειώσανε τα βάσανα που λένε, εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση. Θα ήταν πολύ κακό σενάριο να γίνει. Να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει.
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι

0: κατηγορία αυτή.
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτή την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω, μήπως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένη, μα δουλεύει 18 γκολ έβαλε.
1: Εντάξει.
0: 18, 18.
1: Μετά που το βρήκα, πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε corner είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω, δεν του λέω τώρα για να σε κουλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανάρι του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανος, ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε η υπόνοια το συγγνώμη μετά.
0: Θα ήταν
1: το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά, δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και το κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμός.
0: Σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούχ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει στα 18.
1: Ναι, το γνωρίζεις αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα, που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερες το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος goalgetter, ο καλύτερος scorer αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες.
0: Ναι.
1: Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μ' άρεσαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλός σκόρερ, να είσαι δεινός σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο? Ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο?
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
0: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
0: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
1: Όχι, φέτος είχα 11.
0: Το 11.
1: Το 11.
0: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
1: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
0: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
1: Σωστά.
0: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
1: Τρίκαλα Μαθία.
0: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
1: Σωστά.
0: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά. Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο το χωριό?
1: Τρίκαλε Μαθία.
0: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι Ιτούδης από εκεί.
0: Ιτούδης, ξέρω.
1: Ιτούδης, Διούδης, Κούτσιας.
0: Όλοι, ναι, ιστορική περιοχή.
1: από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου

0: πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα χρόνια.
1: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
0: Λαϊκές.
1: Λαϊκές,
0: αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά
1: αλλά έπαιζε στο ποδάσμα.
0: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες δηλαδή. Άλλοι και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια. Με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν. 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
1: Ασχολήθηκες με άλλα σπόρη, μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
0: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
1: Πάλι,
0: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες, ναι, κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου. Πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω, ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
1: Υπάρχουν κάνουν μπαλέτο.
0: Ταϊκβοντό.
1: Ταϊκβοντό, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά. Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Σέντερφορ.
0: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερφορ και ο πατέρας μου.
1: Α, έπαιξε, ένα μου τα λες.
0: Έπαιζε
1: μπάλα ο πατέρας, ναι, ναι, σου.
0: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Προφορικά έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
1: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή τον Γαϊτάνο, έτσι.
0: Εννοείται πως είναι ο Γαϊτάνο, κάπα 19,
1: έχει κάθε το μέτρημα. Έχει κάθε το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κ. Στέφανος.
0: Ο κ. Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κ. Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις. Σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε. Μην τα...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει, να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο, θα φάει σφαλιάρα.
1: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
0: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νονός Μαριανούς.
1: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι, ναι, θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
1: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη, οι θείοι Παοκτσίδες τι λέγανε, οι συγγενείς Παοκτσίδες?
0: Είχαμε θέματα.
1: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
0: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ.
1: Ένα μπιφ.
0: Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου. Ως παίκτης που σου αρέσει που...
0: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει, ναι, ναι.
1: Με την ικανότητα που είχε στον
0: γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία?
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, αυτό, το έχω δει αυτό.
0: Και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η
0: ζωή σου. Πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα εντάξει ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός ας πούμε και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, να... γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
1: Ποιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
0: Βέρεια.
1: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνεται 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι, ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Ναι. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου.
0: Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
1: Βασικός ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
0: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80 νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
0: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω...
1: Ο Λαμπράκης, έψαξε. Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός. 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τερκοτέλης, σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ. Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίστη, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μένω ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες λέει και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το είπα κομψάκοψα.
0: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
1: Σε τι συνίσταται τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
0: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
1: Δηλαδή,
0: μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
1: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
0: Άδοξα.
1: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
0: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια.
1: Στη Βέρεια.
0: Και...

0: μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στο,
1: στον Όφι.
0: Στον Όφι.
1: Ο Όφι σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη.
0: Ο Σταύρος Αλαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
1: Α, ήταν
0: να...
1: τότε στον Όφι.
0: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
1: Δύο χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος.
0: Νίκος Παπαδόπουλος.
1: 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν. Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, μεν χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφι.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφι. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια, έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
0: Και μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ στις 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο...
1: Συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία.
0: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφι είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφι. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες.
0: Τις διαδικασίες, ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε. Και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρόταση από τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
1: Στο, ανωτελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής είναι
0: ο Νόμπιας. Όχι ο Νόμπιας,
1: ο Παπαδόπουλος.
0: Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξεις μετά.
0: Ναι, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ. Και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μην πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό λοιπόν.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου. αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιο είναι η

0: μάνατζερ τότε.
1: Το Λεωνίδη το Θανασούλη ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Έχει και τον Κωνσταντέλια.
0: Τον Κωνσταντέλια.
1: Τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθει να
0: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς, προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια, σε μια νύχτα πετάω.
0: Πας
1: και κατευθείαν.
0: Και παθαίνεις.
1: Εντάξει, παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν, μου λέει έφυγες. Έφυγες, μου λέει, Ολυμπιακό. Ολυμπιακός και ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, δηλαδή, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει τι μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη
0: τη στιγμή.
1: Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, είτε ναι. Παίζεις με το χωριό μου που λέμε.
0: Είτε με τον Άγιαξ.
1: Είτε με τον Άγιαξ.
0: Είτε με τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλλου.
1: Μάτς κυπέλλου.
0: 68 λεπτό. 1-0 τελείωσε.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εκεί εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, δάκωσε. Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις, πώς να το πω,
0: τις δουλειές που έχεις κάνει, του μόχθου που έχεις κάνει.
1: Μπράβο, του μόχθου που έχεις κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι έχεις απεριόριστη χαρά. Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα παλέψεις για να τα κερδίσεις.
1: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξεις ξεκάθαρα από τα μαλλιά, διότι είχες να ανταγωνιστείς παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ, όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
0: Έπαιξε, ναι.
1: Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα

0: συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
1: Πέρα από την πίεση που έμαθες τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο.
0: Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από... Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί. Τριγύρω, οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
1: επαγγελματίας. Αυτό το αφοσία στο dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου σε αυτό το διάστημα της μια σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που...
0: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, το Ρωσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος.
1: Σωστό, ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ερεθιμένος, λέει, μου, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν πολύ, πολύ φαίαρα απέναντι
0: σου. Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
1: Στη Βέρεια, ήμουνα. Σόπα.
0: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουνα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει τη Λιβαδιά. Λεβαδιακός, πας Γιάννενα.
0: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος. Πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος. Σέντρα.
1: Δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
0: Αποστολόπουλος νομίζω, σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι. Οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτης, παιδί μου?
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά με ψυχολογία, σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζεις στον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον εντάξει είναι αλφα-εθνική.
1: Προπονητής τότε?
0: Είχαμε τον Σίμο.
1: Ο Σίμος. Σωστό.
0: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
1: Πώς προέκυψε ο Άρης?
0: Ο Άρης ήμουνα στον Ολυμπιακό.

0: Και μου λένε να βρεις μια ομάδα τέλος πάντων να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
1: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς,
0: Ναι.
1: συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
0: Ναι.

0: Καλά.
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Πρώτες συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 μπρογκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά με γκολ. Conference League.
0: Conference League.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
0: Ναι, ναι, καλά,
1: ωραίοι
0: οπαδοί.
1: Ωραίοι οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
0: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
1: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
0: Ναι. Παραθαλάσσια.
1: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
0: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής. Ναι. Στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια πόλη 180.000.
0: Ναι, ναι. Καραβάκι για να πας.
1: Καραβάκι, εντάξει. Περνούσες απέναντι. Είχε καραβάκια. Ωραία για οικογένεια. Πολύ ήσυχα. Ωραίοι άνθρωποι. Φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία.
0: Ναι, ναι, όχι.
1: Αυτά
0: όχι,
1: είναι
0: όχι,
1: μόνο
0: όχι,
1: πολιτικά
0: όχι,
1: μου.
0: Σωστό, σωστό.
1: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
0: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
1: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
0: Και έρχεσαι στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Όχι για πολύ καιρό.
1: Όχι για πολύ καιρό, ένα χρόνο. Ένα χρόνο.
0: Και ξαναγυρίζει στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
1: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, θέλει ούτε τίποτα.
0: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου, πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου, το περασμένο καλοκαίρι, όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα.
1: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
0: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα.
1: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα. Και, δηλαδή, δεν ντρέπομαι δηλαδή, για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα θέλω που έχεις
0: μυαλό σου. Κατάλαβα το.
1: Ναι, δεν ήθελα,
0: ναι, ναι,
1: να το τραβήξω αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή, να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική, είναι εμένα, αλλά οργανωμένα, μέσα στους ανθρώπους γύρω.
0: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
1: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο του ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
0: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
1: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
0: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω το γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Σάσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120.
0: Ναι, το θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2.
1: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών.
0: Είχαν έρθει οπαδοί τότε.
1: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
0: Ναι, στο Ρίσιο.
1: Πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
0: Σωστό.
1: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Σωστά.
0: Και νικάει ο Άρης 2-1.
1: και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρώτο.
0: Έχει χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω.
1: Ότι έχει χάσει πέναλτι.
0: Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορία. Μαρτύρατα.
1: Έχει το χαρτί

0: τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόλιο να το κάνω. Αυτός δεν είχε θέμα, μου λέει κάντο, κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω
1: θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσείς να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: το. Ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό. Και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω. Μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
0: Αρέσει...
1: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια. Να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δω, εντάξει, άμα δει την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία?
0: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
1: Προηγουμένως μου πες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
0: Κώστας Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
0: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
1: Υπάρχει ματς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1, ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει ο Τωρεσίδης να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
1: Είχε στραβώσει το κλέντι.
0: Είχε στραβώσει το κλέντι.
1: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζεις μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός?
0: Σισε. Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν και άλλοι. Και Βαρέλα.
1: Α, Βαρέλα.
0: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για
1: θήριο. Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο... Πώς να το πω τώρα. Η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?

0: Σίγουρα.
1: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελλο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος.
1: Που έχεις νομίζω παίξει,
0: είναι ελπίδων.
1: Ελπίδων.
0: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά.
0: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι τέτοιο, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
0: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφι που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρε από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκαμε μετά συνέχεια. Εντάξει.
1: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες, τι εικόνα έχεις και το ζεις, δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μία παράκληση να... πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά, που είναι το μέλλον, και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
1: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
0: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι.
1: Είναι... Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Σωστά. Μπορεί να βγει πέμπτος Όφης.
0: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα... πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε
1: να βγει
0: και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο, τρίτο θα έλεγα
1: τρίτο
0: εγώ.
1: Τρίτο γιατί έγινε το Super Cup.
0: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
1: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
0: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή, τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής για αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω, και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις.
0: Όχι,
1: ναι, αυτό λέω.
0: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
1: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Ναι, μέσα ναι και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5 ας πούμε με τους φίλους σου πας να παίξεις θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
1: Ναι, τι δεν θα μάθαινες
0: δεν
1: αλλιώς.
0: Δεν θα
1: ναι.
0: Μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει. Εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά. Οπότε τα χρήματα που έπαιρνα να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το. Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα να. Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση
1: πολύ.
0: Να παίξεις, να παίξεις βασικός, να φανείς. Οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου. Οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες στο ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβουλή θα του δώσεις? Που είναι και βιομαδικό
0: σου. Την
1: λέει,
0: έχω δώσει ήδη τη συμβουλή
1: και η οποία
0: από
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα.
0: Ναι, διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι.
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που. Και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνητο. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο τη τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central.

0: ταινίας και αυτοποίησης, καμία δεν λειτουργεί εντός του αστικού ιστού, όπως αυτή που πάμε να κάνετε.
1: Με ηχηρό όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
2: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
3: Ποιος είναι εκείνος που υποδεικνύει τα σημεία, τα πιθανά, για να εγκατασταθεί η δομή? Ο πλέβης είναι δυνατόν να ξέρει που είναι από πίσω του σκουλουρί, που είναι το χέρο, που είναι τα πεζά, που είναι...
4: Οι προτάσεις τι μου είναι αυτές?
1: Η Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
5: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και τρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας. Από οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση λένε δεν είμαι ρατσιστής, δεν έχω ξενοφοβία. Από πότε έγινε ντροπή να αγαπάμε την πατρίδα?
6: Κέρος, καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει ομόφωνα όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν ζητάω κύριε ερωτήματα, ούτε κάνω λαϊκισμό. Λέω τα πράγματα, τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει και σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
1: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφυκτικά γεμάτη από κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών που, όπως έγινε γνωστό με εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
7: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την Πύλο, τη Σάρο και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν, ούτε οδήγησαν την τιμωρία των υπευθύνων, έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν αυτό για να γυρίσω στην αρχή? Για να γυρίσω στην αρχή, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάποια πράγματα, αγαπητοί και φίλες, που τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ένα τέτοιο δρόμο.
1: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
8: Είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη